να κρατήσεις 40 μέρες. Άλλη φορά όμως να λες στον πνευματικό σου και τους καλούς λογισμούς που έχεις και ό,τι καλό κρύβεις στην καρδιά σου. Και ο πνευματικός σου θα κρίνει αν πρέπει να κάνεις μία άσκηση κλπ. Επειδή είχε πολύ ταπείνωση, χάρη στους ταπεινούς λογισμούς που καλλιεργούσε και έκανε την νηστεία αυτή από πολύ φιλότιμο για τον Χριστό, επόμενο ήταν να τον ενισχύει ο Χριστός με την Θεία του Χάρη. Αν πάει και κάποιος άλλος να κάνει μία τέτοια νηστεία και πει εγωιστικά «γιατί να μην το κάνω και εγώ αφού το έκανε αυτός», μια-δυο μέρες μόνο θα νηστέψει και θα σοριαστεί κάτω. Θα σκοτιστεί και το μυαλό του, γιατί θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα λυπηθεί ακόμη και τον κόπο που έκανε. Μπορεί να φτάσει να πει «και τι βγήκε με αυτό». Ο άνθρωπος με την νηστεία γίνεται αρνή. Όταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ότι η άσκηση που κάνει ή είναι πάνω από τις δυνάμεις του ή την κάνει από εγωισμό, γι' αυτό δεν δέχεται θεία βοήθεια. Αλλά και τα άγρια ζώα, τα θηρία, μερικές φορές τα ημερεύει, τα ταπεινώνει η νηστεία. Βλέπεις, όταν πεινούν, πλησιάζουν τον άνθρωπο. Από ένστικτο νιώθουν ότι από την πείνα θα ψοφήσουν, ενώ αν πλησιάσουν τον άνθρωπο για να βρουν τροφή, μπορεί να μην πάθουν τίποτε. Εγώ είδα λύκο που ήταν σαν αρνάκι, γιατί ήταν νηστικός. Είχε κατεβεί στην αυλή μας μια φορά το χειμώνα με χιόνια πολλά. Είχαμε βγει με τον αδελφό μου να ταΐσουμε τα ζώα και εγώ κρατούσα το λιχνάρι. Πήρε ο αδερφός μου το φουρνόξυλο και τον χτυπούσε και δεν αντιδρούσε καθόλου. Αν δεν φτάσει κανείς ό,τι κάνει να το κάνει από αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, κάνει σπατάλη. Αν νηστεύει και έχει υπερήφανο λογισμό ότι κάτι κάνει, πάει χαμένη η νηστεία του. Είναι μετά σαν ένα τρύπιο ντεπόζιτο που δεν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερό μέσα σε ένα τρύπιο ντεπόζιτο. Σιγά σιγά φεύγει όλο.

Όταν δεν κάνει κανείς εγκράτεια, έχει πάνω του αποθήκες ολόκληρες. Ενώ όταν κάνει εγκράτεια και τρώει αυτό που του χρειάζεται, το καίει ο οργανισμός του και δεν αποθηκεύει. Η ποικιλία των φαγητών τεντώνει το στομάχι και φέρνει όρεξη, αλλά και δημιουργεί χάβνωση και πυρώσεις. Αν στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα φαγητό και δεν είναι πολύ νόστιμο, ίσως να μην το φάει κανείς όλο, ή αν είναι νόστιμο και λεμαργήσει, ίσως φάει λίγο παραπάνω. Όταν όμως υπάρχει ψάρι, σούπα, πατάτες, τυρί, αυγό, σαλάτα, φρούτο, γλυκό, θέλει όλα να τα φάει και ζητάει και άλλα. Όλα τα τραβάει η όρεξη, γιατί το ένα παρακινεί στο άλλο. Και βλέπεις, ο άνθρωπος έναν λόγο δεν σηκώνει. Τον έναν δεν τον χωνεύει, τον άλλον δεν τον χωνεύει. Ενώ το καημένο το στομάχι, ό,τι του ρίχνουμε, το υπομένει. Το ρωτήσαμε αν τα χωνεύει. Το στομάχι δηλαδή, που δεν έχει λογική, μας περνάει στην αρετή και αγωνίζεται όλα να τα χωνέψει. Και αν δεν ταιριάζει το ένα είδος με το άλλο, όταν μπουν μέσα, μαλώνουν. Και τι να κάνει τότε και εκείνο? Αρχίζει μετά η βαριστομαχιά. Και πώς μπορείς, γέροντα, να κόψεις τη συνήθεια να τρως πολύ? Χρειάζεται λίγο φρένο. Ας μη φας κάτι που σου αρέσει, για να μην ανοίγεις δουλειά, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Το στομάχι, ο κακοστελώνης, που λέει ο Αββάς Μακάριος, μετά συνέχεια ζητάει. Την ώρα του φαγητού ευχαριστιέσαι. Ύστερα όμως θέλεις να κοιμηθείς. Ούτε να δουλέψεις μπορείς. Αν τρως ένα είδος φαγητού, αυτό βοηθάει να κόψεις την όρεξη. Αν, γέροντα, υπάρχει ποικιλία φαγητών, αλλά σε μικρές ποσότητες, υπάρχει πάλι η ίδια δυσκολία? Πάλι η ίδια δυσκολία είναι, αλλά είναι μικρά τα κόμματα και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Όταν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο. Πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιούνται και αρχίζει η βαριστομαχιά. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, ω, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Αλλά το έκανα με χαρά. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Στην αρχή, όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία. Τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Διαβάζει η Δρόσου Καλλιώτη. Η θετή μου αδελφή ήταν ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δύσνους, τόσον δύσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσε αντιπάθιαν. Δώσ' το πίσω το κατερινιό έλγον μίαν ημέραν εις τη μητέρα μου. Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μίαν άλλην αδελφήν από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μίαν ημέρα το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα οποίον θα ήταν το ορφανόν το οποίον έμελον να τις φέρω και πόσο πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεων σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μίαν απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε, μεταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμισα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν και εσύ θέλεις μίαν άλλην. Και τι φταίγει το φτωχό σαν έγινεν όπως το έπλασεν ο Θεός? Αν είχες μίαν αδελφήν άσχημην και με ολίγο νου, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μίαν άλλην εύμορφην και γνωστικήν?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλους διόλου ξένοι». «Όχι», ανεφώνησε η μήτρη μου μεταλλιγμών, «όχι, δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου, το επήρα 3 μηνών από πάνω από το λείψανο της μάνας του». Και ο Σάκης έκλαιγε, του έβαζα το βυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω και το ετύλιξα μέσα στα σπάργανά σας και το εκείμισα μέσα στην κούνια σας. Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας. Μετά τας λέξεις ταύτας, τας οποίας επρόφερεν ισχυρός και μετεπιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησεν ασκαρδαμικτή. Επερίμενε προκλητικός την απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξην. Τότε εχαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξικολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων. Τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο, μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκεν ακόμη και το έκαμεν ο Θεός τέτοιο δια να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με σχωρέσει. Ευχαριστώ σε, Κύριε. Και ταύτα λέγουσα έθηκε την δεξιάν επί τους στήθους, ύψωσε τους οφθαλμούς αυτής πλήρης δακρύων προς τον ουρανόν και έμεινε ούτως επί την αστιγμάς σιγώσα. «Κάτι θα έχει στην καρδιά, μητέρα», είπων τότε μετά την ως δηλίας. «Μη θυμώνεις», και λαβών εφίλησα την παγεράν αυτής χείρα προς εξηλαίωση. «Ναι», είπε εκείνη αποφασιστικός, «έχω κάτι εδώ μέσα βαρύ, πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνον ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιο το πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις ο λίγο, ίσως με λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου». Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο του σε πρόφερεν ενέβαλον την καρδία μου εις μεγάλη ταραχήν.
τι είχε να με εμπιστευθεί η μήτηρ μου χωριστά από τους αδελφούς μου. Όλας τας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί. Όλων των προτού της βίων τον εγνώριζον ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανένα πλην του Θεού και του πνευματικού της. Όταν επανήλθω να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γόνατά μου εξ αορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτηρ μου εκρέμασε την κεφαλήν ως κατάδικος, ως της ίσταται ενώπιον του κριτού του με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το ανιό μας?» με ρώτησε μετά την άστιγμας πληκτικής σιωπής. «Μάλιστα, μητέρα, πώς δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδελφή και εξεψύχησε εμπρός τα μάτια μου». «Ναι», με είπεν αναστενάξασα βαθέως, «αλλά δεν είναι το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπι του έκαμα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογέτο ο Φώτης, ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να τους στεφανώσουμε μαζί. Ήθελα να με βγάλει και εμένα στον κόσμο για να χαρώ σαν πανδρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμε ο πατέρας σου κέφι σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης και μέριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει, μου άνοιγε η καρδιά μου και σαν νέα που ήμουνα αγαπούσα κι εγώ το χορό. Και χορέψαμε λοιπόν και χόρεψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς εχορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άνδρα, εγώ έχω παιδί στην κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινά, εγώ εσπάργωσα. Πώς να το βυζάξω μες στον κόσμο και με το καλό μου φόρεμα? Μην εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Ε, καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με παπάρισε πά στο νόμο. «Έλα, χόρεψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε εκεί δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπά στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν εχορέψαμε και εκείνο το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδησε ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσί Μαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου εσήκωνε το παιδί και βαστούσε και μένα από το χέρι. «Κουράστης βλέπω, γυναίκα». «Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άιντε, βάλε ακόμη κομμάτι δύναμη, ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Εμετάνιωσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άνδρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάσκιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάτο μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί μέσα στον ύπνο μου με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά». Και ακούμπησα στην κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου
μες στο στρώμα και του έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελαν ως το πουρνό, μα σαν ένιωσα να χαράζει, ας το βάλω, είπα το παιδί στον τόπο του. Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω, το παιδί δεν εσάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, του ετρίψαμε το μητούδι του, τίποτε. Ήταν απεθαμένο. «Το πλάκωσες, γυναίκα, το παιδί μου», είπε ο πατέρας σου και τον επήραν τα δάκρυα. Τότε εγώ άρχισα να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και «Σους», με είπε, «τι φωνάζεις έτσι, βρεβόδι». Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε, «Ε, τι φωνάζεις έτσι, θέλεις να ξεσηκώσεις τη γειτονιά, να πει ο κόσμος πως εμέθησες και πλάκωσες το παιδί σου». Και είχε δίκιο που να γιάσουν τα χώματα που κοίταται, γιατί αν το μάθαινε ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. «Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα», με έλεγαν. Ωστόσο ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδιδε τίποτα. «Να», έλεγα μέσα μου, «ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν εστάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε». Και εντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι το πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλον τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος. 3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια κι ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χάρες που επήρα. Σαν εγεννήθηκες εσύ, εκατάκατσεν η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου σε ήθελε κορίτσι και μιαν ημέρα με το είπε. Κι αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό, μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν επήγαινε η γιαγιά σου στον Αγιοντάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένας χωροχάρτη. Και βγες εσύ ίσα ίσα εκείνο το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από τη Γερουσαλή, με το σχωροχάρτη εκείνο το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα, «Έλα δάκυρα να βγούμε, κορίτσι είναι». «Ναι, φύγα τέρα», έλεγε η μαμή, «κορίτσι, δεν βλέπεις, δεν σε χωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ σαν το άκουγα. Σαν εγεννήθη το παιδί και βγήκε αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθε η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμε Νανιό, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε, η αμαρτωλή που εσήκωσες την εντροπή και εξάλειψες την αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας και ζούλευες εσύ και έγινες του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σε απόκοψα πολύ νωρίς και με μάλωνε καμιά φορά γιατί σε παραμελούσα. Και μένα η καρδιά μου εράγιζε σαν σε έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν εμπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου, εφοβούμαι πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου ο Μακαρίτης, όσο κι αν με μάλωνε και εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξει και την βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη υγεία. Έλεγες πως εμετάνιωσεν ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα κόκκινα
και ζωηρά και σερπετά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό-χλωμό, μου είχε το ιστορμού μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει μέσα μου, ώσπου μίαν ημέρα απέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε μοναχός του παιδί μου, δεν ξέβρε τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκετο ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν ευγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θαρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα κοινό πόχασα, κυμέρωνα τη συνείδησή μου. Καθώς το λέγει ο λόγος, ξένο παιδί είναι επέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και λαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου, μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι, όχι μητέρα, ανέκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως. Δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα από όσα μ' αφηγήθεις, σε ζητώ συγχώρηση δια την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ την Κατερινιό σαν την αδελφή μου και να μην της είπω τίποτε πλέον, τίποτε δυσάρεστο. Έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρη μου, αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε η καρδιά μου το πολλακαμένο και δεν θέλω να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ μαθές, της τύχης ήτανε, του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου, ετελείωσε. Η εκμυστήρευση αυτή έκαμε βαθυτά την επεμού εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλάς πράξεις της μητρός μου, εοποίε πότε μεν εφαίνοντο ως δυσιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερόν εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ τον βίον της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρετος και θεοφοβούμενη ήταν η μήτυρη μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξαγνήσεως και το αδύνατον της εξαγνήσεως αυτού, τι φρικτή και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλε να γίνει χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνειδήσεώς της ούτε εν τες δυστυχίες ούτε εν τες ευτυχίες της. Αφή στιγμής έμαθον την θλιβεράν της ιστορίαν, συγκέντρωσα όλη μου την προσοχή εις το πώς να ανακουφίσω την καρδία της, προσπαθών να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνην αυτού ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντί ίσον, αλλά κρίνει κατά τους διαλογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι οι προσπάθειέ μου δεν έμειναν ανεπιτυχείς. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτυρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, εθεώρησα καλόν να κάνω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερο. Εξενιζόμουν τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχων αφορμήν να γνωριστώ με τον Πατριάρχη Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μίαν ημέραν συνευαδίζομαι μόνη υπό τας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορία και επεκαλέστην την επικουρία του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος μεθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα
έμελεν αναμφιβόλως να εμπνεύσει εις την μητέρα μου την πεποίθηση της αφέσεως του κρίματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχέθη την πρόθυμον σύμπραξήν του. Ούτω λοιπόν οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον, δια να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησεν πολλήν ώραν και εκ των ευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου ενόησα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλη την δύναμη της απλής και ευλείπτου ρητορικής του όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν πατριάρχη με τηλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των πατριαρχείων τόσον ευχαριστημένη, τόσον ελαφρά, ως εάν ήρθει από της καρδίας αυτής μία μεγάλη μιλόπετρα. Όταν εφθάσαμεν στο κατάλημά της, εξήγαγεν εκ του κόλπου της ένα σταυρόν δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται βυθιζωμένη ολίγων κατολίγων εις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων αυτός ο Πατριάρχης, «ορίστε, τώρα πια πιστεύω ότι ήλθεν η καρδιά σου στον τόπον της». Η μήτρη μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα», την ρώτησα μετά την ως δισταγμού. «Τι να σε πω, παιδί μου», απήντησε τότε σύνους καθώς ήτον. «Ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Η οφθαλμή της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Περιπλάνηση στη φύση, μα και στα ερείπια μιας ξεχασμένης πολιτείας. Το φαράκι των Μήλων βρίσκεται βόρεια-ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Ξεκινάει δυτικά από το χωριό Χρωμοναστήρι. Πρόκειται για μια περιοχή εξαίρετου φυσικού κάλους, στην οποία διασώζονται σε ρηπιώδη κατάσταση 20 νερόμυλοι που αποτελούσαν τον χώρο εργασίας των κατοίκων των δύο οικισμών του Φαραγγιού, τον Πάν.

0: Εμείς αρχικά μείναμε σιωπηλοί και θαυμάσαμε το φαράκι από ψηλά. Προσεγγίζοντας τον οικισμό των Πάνω Μήλων, συναντήσαμε τον Βαγγέλη Δρυγιαννάκη. Ο ίδιος έζησε τα παιδικά του χρόνια στους οικισμούς του Φαραγγιού. Από εκεί έφυγε το 1972, όταν δηλαδή παραδόθηκαν οι νέες οικίες πάνω από το Μηλωνιανό Φαράγγι, προκειμένου να μεταφερθούν όσοι κατοικούσαν μέσα στο Φαράγγι. Τότε, λόγω των συχνών κατολισθήσεων των πλευρών του Φαραγγιού, είχε κριθεί απαραίτητη μεταφορά του σε ένα νέο οικισμό. Ο νέος αυτός οικισμός ονομάστηκε Νέοι Μήλοι και βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Φαραγγιού.
1: Οι οικισμοί αυτοί ιδρυθήκαν επί ενετοκρατίας, οι οποίοι οι ενετοί όταν ήρθαν εδώ μάζεψαν σκλάβους από όλη την Κρήτη και έφτιαξαν εδώ γύρω στους 30 νερόμυλους με μηλόσπιτα. Ήταν η προβιομηχανική περιοχή της Ρεθύμνης. Εδώ δηλαδή αλευθόταν όλα τα σιτηρά της περιοχής και στη συνέχεια οι ενετοί τα φόρτωναν σε καράβια και τα μεταφέρανε για το στρατό τους στην Μέση Ανατολή κτλ. Από εκεί λοιπόν αρχινά οι ιστορίες. Υπάρχει ένα βιβλίο του Μανούσου του Μαραγκάκη, Μήλη και Μηλομάθεια, το οποίο αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το φαράγγι. Και εκεί υπάρχουν έγγραφα από το 1200, 1300, 1400, φύγαν οι ενετοί, ήρθαν οι Τούρκοι, το χρησιμοποίησαν και αυτοί ως ως βιομηχανική περιοχή πάλι για τα σιτηρά και για τα λέσματα, με αποτέλεσμα υπήρχε εδώ ζωή συνέχεια. Και οι Μήλοι δούλευαν μέρα νύχτα, δεν σταματούσαν. Όταν φύγαν οι ενετοί πλέον, κάθε οικογένεια πήρε από ένα νερόμυλο ή είχαν πολλοί, σε 2-3 νερόμυλους ας πούμε, και μοιραζόντουσαν μετά με τις ημέρες και με τις ώρες πώς το πότε θα χρησιμοποιεί ο καθένας το νερόμυλο του. Εγώ πρόλαβα τον πατέρα μου μέχρι το 1968 και δούλευε τον δικό μας τον νερόμυλο και κοιμόμασταν και εκεί κάποια φορά.
0: Περπατώντας μέσα στις ερυπωμένες μηλοκατοικίες, αντιλαμβάνομαι γιατί οι άνθρωποι αποφάσισαν να κατοικήσουν σε αυτό το φαράγγι. Δεν ήταν μόνο η παραμυθένια ομορφιά του. Παντού ρέει νερό. Τα εδάφη είναι παραγωγικά, αλλά τριγύρω υπάρχουν και άφθονα υλικά για να χτίσουν κατοικίες. Πέτρες, γύψος, ποταμίσια άμμος, ασβέστης, πυρόχωμα και άφθονη ξυλία. Αρκετά μάλιστα είναι τα σπήλαια με λιθόκτιστες προεκτάσεις που εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο έγιναν άνετες κατοικίες για τους δούλους που διέμεναν αρχικά εκεί. Μιας και οι πρώτοι κάτοικοι ήταν υπόδουλοι από τα γύρω χωριά που είχαν εγκαταστήσει εκεί με τη βία οι Βενετοί προκειμένου να χτίσουν τους νερόμυλους.

την πάροδο του χρόνου και κατά τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας παρουσιάστηκε ο ερχομός νέων οικογενειών μέσα στο Φαράγγι και τότε φτιάχτηκαν και καινούργιες κατοικίες. Η χρονική αυτή περίοδος ήταν σημαντική διότι απέκτησαν δικαιώματα και ιδιοκτησίες και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Αυτή την περίοδο παρουσιάζεται και μία αύξηση παραγωγής σιτήρων και ζήτηση σε άλευρα, οπότε υπάρχει και μία αύξηση των οικογενειών που κατοικούσαν κοντά σε νερόμυλους. Έτσι, περπατώντας μέσα στο φαράκι των μήλων, από τη μία βλέπεις μία πληθώρα σπηλαίων με σημάδια κατοίκησης και από την άλλη ρομαντικές κατοικίες με οροφές, κουζίνα, καθιστικό, αποθήκη, τζάκι και πολλά παράθυρα με θέα την ανυπέρβλητη φυσική ομορφιά του Φαραγγιού.

0: Και στους δύο οικισμούς υπήρχαν γύρω στους 100 κατοίκους τότε και τα λοιπά, γιατί τα σπίτια ήταν, είναι πολύ μεγάλα. Οι οικογένειες ήταν πολύ μεγάλες, 10 παιδιά, 8 παιδιά. Τους χειμώνες που υπήρχαν πολλά νερά και τρέχαν και φούσκωνε και το ποτάμι, δεν υπήρχε καταρχήν πρόσβαση απέναντι, οπότε ήταν σαν να ήταν αποκλεισμένοι εδώ οι κάτοικοι. Δεν μπορούσαν δηλαδή, γιατί φούσκωνε το ποτάμι, ανέβαινε πάνω από τη γέφυρα, δεν μπορούσαν να φύγουν. Οπότε καθόντουσαν εδώ και κάνανε παρέες, τρώγανε, πίνανε, γλεντούσανε.
1: Ακολουθώντας το κατηφορικό μονοπάτι μετά από την εκκλησία των Πέντε Παρθένων, οδηγείται κανείς στον οικισμό των Κάτω Μήλων. Ο οικισμός αυτός είναι μικρότερος και έχει λίγο 4 υπομένες μηλοκατοικίες.

αυτόν τον οικισμό κατοικούσαν τα χρόνια της τουρκοκρατίας οι περισσότεροι Τούρκοι, επειδή τα εδάφη ήταν πιο παραγωγικά, τα νερά περισσότερα, τα πηγάδια ψηλότερα για μεγαλύτερη ενέργεια στους νερόμυλους και η αγορά του Ρεθύμνου πιο κοντά. Από την εποχή που πρωτοκατοικήθηκε το Φαράγγι μέχρι και σήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Αυτό που δεν άλλαξε όμως ποτέ είναι ο θαυμασμός για τη σημαντική καινοτομία που παρουσιάζει η αρχιτεκτονική μελέτη των νερόμυλων της περιοχής. Η πλούσια ιστορία που κρύβει μέσα του το μυλωνιανό φαράκι δεν πρέπει να χαθεί, όπως και η ύπαρξη αυτών των νερόμυλων.

0: Καρουπιά, το άγριο δέντρο των βουνών. Ο καρπός της, ωφέλιμος για την υγεία και χρήσιμος για την παραγωγή πολλών προϊόντων. Οι περιοχές της Ελούντας είναι κατάφυτες από χαρουπιές. Απλώνονται από τις πλαγιές των βουνών μέχρι την ακτή. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής μέχρι πριν από λίγα χρόνια αξιοποιούσαν αυτό το προϊόν, κερδίζοντας ένα αξιόλογο εισόδημα για την επιβίωσή τους.
1: Τα κύρια προϊόντα της περιοχής της Ελούντας είναι το αλάτι, το οποίο το εμπορευόταν το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο, ήταν ένα κρατικό μονοπόλιο, το χαρούπι, το ακόνι, το αμύγδαλο, και γινόταν το εμπόριο από μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1923, τη Μαυρομαύρικα, από τα αρχικά των ιδρυτών της, Μαυροφόρος Μαυρικάκης, η οποία δραστηριοποιήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960 στην Ελούντα και στον Άγιο Νικόλαο. Παράλληλα με την Μαυρομαύρικα δραστηριοποιήθηκαν και ορισμένοι ντόπιοι έμποροι. Ήτανε δύσκολες εποχές και βέβαια οι ντόπιοι έμποροι έκαναν μια μεγάλη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Ποια ήταν αυτή η εξυπηρέτηση? Ότι τους πήγαιναν, ψώνιζαν από το παντοπολείο, ψώνιζαν από τον μπακάλικο τα πράγματα που είχαν ανάγκη, και όταν υπήρχε η παραγωγή του αμυγδάλου ή του ακονιού ή του λαδιού σε μικρότερη ποσότητα και του χαρουπιού, ξεχρέωναν με την παραγωγή, με την παράδοση προϊόντος στον έμπορα.
0: Το 1921 ο Παύλος Μαυροφόρος αποφάσισε μαζί με τον ιερέα της Ελούντας, παπά Χατζή Μανώλη Μαυρικάκη, να συνεργαστούν και να εμπορευτούν τα χαρούπια της περιοχής. Διαχειριστές έβαλαν τους γιους τους. Δύο χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1923, ιδρύθηκε η Εταιρεία Γενικού Εμπορίου Μαυρομαύρικα με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

0: Στην αρχή της δραστηριότητάς της, η εταιρεία δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το καράβι με το πρώτο φορτίο που είχε προορισμό τη Ρουμανία ναυάγησε και οι ιδιοκτήτες έχασαν 300.000 δραχμές διότι το φορτίο τους δεν ήταν ασφαλισμένο. Οι διαχειριστές της εταιρείας δεν το έβαλαν κάτω. Δανείστηκαν από τους γονείς τους που είχαν μεγάλη περιουσία και κατόρθωσαν έτσι μέχρι το 1930 να επεκτείνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας σε ολόκληρο τον ομό Λασιθίου.
1: Η συγκομιδή άρχιζε ανάλογα το υψόμετρο, δηλαδή στο νησί ξεκινούσε με αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που ενεκρινόταν από την Ομαρχία γύρω στις 10 του Αυγούστου. Μεταφερόταν σε διάφορα παράλια μέρη τους χαρουπότοπους στο νησί ή ερχόταν εδώ και αποθηκευόταν στις αποθήκες των ιδιοκτητών ή των εμπόρων, κυρίως των εμπόρων. Πολύ καλή τιμή που είχε το κατεργασμένο χαρούπι, δηλαδή τα υποπροϊόντα του κατεργασμένου χαρουπιού, ο σπόρος, το ψιλοκομμένο και το χοντροκομμένο, η κοκαίνη, δηλαδή το χοντροκομμένο και η φαρίνα, το ψιλοκομμένο χαρούπι, ήταν η αιτία που οδήγησε τους δύο ιδιοκτήτες της Μαυρομαύρικα, το Μαυροφόρο και το Μαυρικάκι, στην ίδρυση του πρώτου χαρουποεργοστασίου στην Ελούντα το 1938. Έγινε δίπλα εκεί σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, δίπλα στη θάλασσα δηλαδή, για να μπορούν να φορτώνουν τα καΐκια. Και το εμπόριο γινόταν κυρίως προς τη Γαλλία και την Τουρκία.
0: Η μελέτη για το πρώτο εργοστάσιο στην Ελούντα ήθελε την θάλασσα από τη βόρεια πλευρά του, ώστε να μπορούν να πλευρίζουν τα καΐκια που θα φορτοεκφόρτωναν, γι' αυτό και εκβράχησαν με φουρνέλα τη βραχώδη ακτή. Σχεδιαστής του οικοδομήματος ήταν ο Ιταλός μηχανικός Μάριο Φαζόλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί η άδεια ανέγερσης ήταν η απουσία οικοδομής σε απόσταση 150 μέτρων και δεσμευτικός όρος για τον κατασκευαστή ήταν η τοποθέτηση των μηχανημάτων σε 75 με 90 ημέρες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Το κόστος των μηχανημάτων μαζί με την τοποθέτηση ήταν 95.000 δραχμές.

0: κτίριο διαιρούνταν σε τρεις χώρους. Στη βόρεια πλευρά του, την πλευρά δηλαδή της θάλασσας, ήταν εγκατεστημένος ο χαρουπόμηλος με το διαχωριστήρα. Νότια και πάνω από αυτόν βρισκόταν η αποθήκη που έκαναν σωρό τα χαρούπια, ενώ στο μεσαίο και ανατολικό χώρο αποθήκευαν χαρούπια, χαρουπάλευρο και χαρουπόσπορο.
1: Τώρα, στα μηχανήματα διακρίναμε την κοφινίδα όπου έπεφταν τα χαρούπια. Στη συνέχεια ήταν ο κοφτήρας, τα έκοβε, τα τεμάχιζε. Και το μπουράτο ή διαχωριστήρας. Ήταν ένα μηχάνημα που έβγαζε τρία υποπροϊόντα. Είχε υποδοχές, βάζαν τα τσουβάλια και στο ένα έπεφτε ο σπόρος, διαχώριζε το σπόρο. Στο άλλο διαχωριζόταν η κοκαίνη, το χοντροκομμένο δηλαδή χαρούπι. Και στο άλλο το ψιλοκομμένο ή χαρούπι ή αλλιώς φαρίνα. Συνήθως η φαρίνα ή κοκαίνη ήταν μια πολύτιμη τροφή για τα ζώα, τα άλογα του γαλλικού στρατού ή του γερμανικού στρατού. Και το σπόρος, όπως είπαμε, για φιλμ και άλλες κατεργασίες. Επίσης είχε χρήση και στη ζαχαροπλαστική.
0: Για τη λειτουργία του εργοστασίου απαιτούνταν 8 με 9 άτομα. Η εργασία εκεί ήταν σκληρή και η αμοιβή πενιχρή.
1: Τα μεταπολεμικά χρόνια ερχόταν δύο Ισραηλίτικα καράβια, φορτωνόταν σε καΐκια και στη συνέχεια τα καΐκια περνούσαν το κανάλι και τα φόρτωναν στα καράβια.
0: Αγόραζαν χαρούπια από όλη την Κρήτη, ακόμα και από το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου. Από εκεί μετέφεραν προϊόν με καΐκια των 50 τόνων και τα εκφόρτωναν στο χαρουποεργοστάσιο. Συνολικά εμπορεύονταν περίπου 5.000 τόνους ετησίως.
1: Η παραγωγή της ελούντας στη δεκαετία του 1950 και του 60 ήταν γύρω στους 1.200 τόνους. Από εκεί και μετά, όταν μια εταιρεία εμπορεύεται 5.000 τόνους, έπρεπε να μαζέψουν χαρούπια και από τις άλλες περιοχές, όχι μόνο του Μπεραμπέλου, αλλά και του νομού. Έτσι λοιπόν, εμπορευόταν χαρούπια ακόμα και από το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου, της Αρκαδίας.
0: Το Μάρτιο του 1957, ο μηχανικός συντηρητής του εργοστασίου άφησε την πετρελαιομηχανή χωρίς λίπανση και η μηχανή έσκασε. Οι ιδιοκτήτες έκριναν ασύμφορη την αγορά νέας μηχανής και το χαρούπο εργοστάσιο σταμάτησε με αυτόν τον άδοξο τρόπο τη λειτουργία του.
1: Το εμπόριο λοιπόν διεξαγόταν από τη Μαυρομαύρικα και τους ντόπιους εμπόρους. Οι ασχολίες των κατοίκων ήταν αυτές μέχρι τα χρόνια που ήρθε η Ελένη Νάκου με τους αδελφούς Κοκοτούς το 1969. Από το 1965, μετά τα γυρίσματα της ταινίας «Τα κρόσια του φεγγαριού» του Disney.

Αγόρασε γη στην Ελούντα και ξεκίνησα το πρώτο ξενοδοχείο το 1900, το Φλεβάρι του 1970, το Ελούντα Beach. Αυτό άλλαξε άρδιν τα πράγματα στην Ελούντα. Ήταν μια επανάσταση, γιατί ένας φτωχός, ιδιαίτερα φτωχός και άσημος τόπος, άρχισε να γίνεται ένα από τα παγκοσμίου φήμης τουριστικά θέρετρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε στη συνέχεια τις επόμενες δεκαετίες, γίνανε και τα, δημιουργηθήκανε και τα άλλα ξενοδοχεία, ο κόσμος έβρισκε δουλειά εδώ, ο τόπος έπαιρνε αξία, οι άνθρωποι είχαν ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και μια αισιόδοξη ανατένιση της ζωής, και τα πράγματα βέβαια πήγαν πολύ καλύτερα τις επόμενες δεκαετίες της σύγχρονης ζωής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Συνεχίζουμε την ανάγνωση από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, το κεφάλαιο «Η υγεία του ανθρώπου πριν την πτώση». Στο ίδιο πνεύμα κινούμενος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διδάσκει ότι ουκούν και η απαρχής παραγωγή του ανθρώπου δι' αυτών, κατ' εικόνα πλασθέντος του Θεού, είναι αδυνηθεί ποτέ χωρίς το αρχέτυπον και ο εντοπαραδείσο παραθεού νόμος δι' αυτών. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι ο Χριστός είναι αηδίος, δηλαδή ανέκαθεν χωρίς αρχή από πάντα, η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης φύσης και δι' αυτής του κάθε δημιουργήματος, όπως ειδικά επιβεβαιώνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει σχετικά με την ένωση της Θείας Φύσης με την ανθρώπινη στο πρόσωπο του Χριστού. Τούτο εστί το μακάριον, διό τα πάντα συνέστησε εν τέλος. Τούτο εστίν ότι της αρχής των όντων προεπινοούμενος Θείος σκοπός. Προς τούτο το τέλος αφορών, τα στον όντων ο Θεός παρήγαγεν ουσίας. Τούτο κυρίως εστί το της προνοίας και των προνοουμένων πέρας, καθώ εις τον Θεόν ή των υπ' αυτού πεποιημένων εστίν ανακεφαλαίωσης. Τούτο εστί το πάντας περιγράφων του αιώνα και την υπεράπειρον και προϋπάρχουσαν των αιώνων μεγάλην του Θεού βουλήν εκφαίνων μυστήριων. Εις γέγον εν άγγελος αυτός ο κατ' ουσίαν του Θεού λόγος γινόμενος άνθρωπος και αυτόν τον ενδότητον πυθμένα της πατρικής αγαθότητος φανερών καταστήσας και το τέλος εν αυτό δείξας διότι προς το είναι σαφώς αρχήν έλαβον τα πεποιημένα. Διαγάρ των Χριστών ήγουν το κατά Χριστών μυστήριον πάντες οι αιώνες και τα εν αυτής της αιώσιν εν Χριστώ την αρχήν του είναι και το τέλος η λύφασιν. Αυτές οι καταφατικές εκφράσεις σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο καθεαυτόν συναντώνται και στον πυρήνα της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου. Ο Πατέρας εξελέξει το ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου είναι ημάς Αγίους και αμόμους κατενόπιον αυτού εν αγάπη προορίστας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις Αυτόν και ους προέγνω και προόρισες ημόρφους της εικόνας του Υιού Αυτού εις το είναι Αυτόν πρωτότοκον εν πολλής αδερφής. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός θα μπορεί να γίνει τα πάντα εν βάση. Στο πρόσωπο του Χριστού εκφράζονται λοιπόν καθοκληρία η αρχή και το τέλος της ανθρώπινης φύσης, εμφανίζονται με σαφήνεια η ευθυντική ύπαρξη και ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου. Η εικόνα του Θεού αμαυρωμένη στον άνθρωπο εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος επανεμφανίζεται στο Χριστό που είναι αναμάρτητος με πολύ μεγαλύτερη λάμψη και έγκλη από αυτήν που είχε στον Αδάμ πριν το παράπτωμά του. Καθώς εν Χριστώ η εικόνα του Θεού αποκαλύπτεται στην πλήρη

τελειότητά της, καθ' ολοκληρία πραγματοποιημένη με την πλήρη επιτέλεση της ομοίωσης του ανθρώπου προς τον Θεό που γίνεται στο πρόσωπό του, με την ένωση της Θείας Φύσης με την ανθρώπινη. Η εικόνα και η ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο φανερώνονται από τον ίδιο το Δημιουργό. Ο Λόγος του Θεού σαρκώνεται και ο ίδιος είναι τέγγια εικόνα του Πατρός. Φανερώνονται όπως εκείνος της ήθελε από την αρχή, δηλαδή στην παντελή και οριστική πληρότητά τους. Στον Αδάμ φαινόταν μόνη η εικόνα του προτύπου. Εν Χριστώ το ίδιο το πρότυπο εμφανίζεται. Στο πρόσωπο του Χριστού το πρότυπο, δηλαδή η Θεία Φύση, ενώνεται στην εικόνα, δηλαδή στην ανθρώπινη φύση. Χωρίς να συγχέεται με αυτήν και χωρίς να χωρίζεται πλέον από αυτή, και με την ένωση αυτή καθεαυτή ανακαινίζει και οδηγεί την εικόνα στην τελειότητα. Ο Άγιος Ειρηναίος με αφρομή τη λαμπρή φανέρωση της εικόνας και της ομοίωσης της αποκάλυψης, δηλαδή του ανθρώπου Θεού στο Θεάνθρωπο, γράφει: «Τότε δε τούτο αγγιθές απεδείχθη, ότι άνθρωπος ο Λόγος του Θεού εγένετο, εαυτόν του ανθρώπου και τον άνθρωπον εαυτό εξομοιώσας, είναι αδια της προς τον Υιόν ομοιώσεως τίμιος ο άνθρωπος γέννητο το Πατρί, εν της γάρ πρόσθεν χρόνης, δηλαδή πριν της σάρκωση του Χριστού, ελέγε το μεν κατ' εικόνα Θεού γεγονένα των άνθρωπων, ουκ εδείκνητο δε. Έτι γάρ αόρατος είναι ο Λόγος, ουκ κατ' εικόνα ο άνθρωπος εγεγόνη, δια τούτο δε και την ομοίωση αραδίως απέβαλεν. Οπότε δε σάρξε γένετο ο Λόγος του Θεού, τα αμφότερα επεκύρωσεν, και γάρ και την εικόνα έδειξεν αληθώς, αυτός τούτο γενόμενος όπεριν η εικόνα αυτού, και την ομοίωση βεβαίως αποκατέστησεν, συνεξομοιώσας τον άνθρωπον το αόρατο πατρίδια του βλέπωμένου λόγου. Κατά αυτόν τον τρόπο αποκαλύπτεται η εν Χριστώ με σαφήνεια στον άνθρωπο το αρχέτυπο της αληθινής φύσης του, το πρωτότυπο, το οποίο από τη δημιουργία του και εκ φύσεως είναι προορισμένος ο άνθρωπος να επιτελέσει. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί των αληθινών άνθρωπων και τέλειων και τρόπων και ζωής και των άλλων ένεκα πάντων πρώτος και μόνος έδειξε ο Σωτήρ. Η αύξησή του, η αυτοπραγμάτωσή του, η τέλεια ζωή του σε συμφωνία με τη φύση του αποτελούν από τότε για τον άνθρωπο ολοφάνερα το περιεχόμενο της ομοίωσής του με τον Χριστό και το νόημα του να γίνει Θεός εν αυτό. Μόνο στην ένωση με τον Χριστό ο άνθρωπος βρίσκει την πληρότητα της ύπαρξής του, την ακεραιότητα και την ολοκλήρωση της φύσης του, το αληθινό νόημα του προορισμού του, το πρώτο και το έσχατο, την τελειότητα της δράσης του και της όλης ζωής του. Μόνο εν Χριστώ ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο εαυτός του, μπορεί να είναι πλήρως άνθρωπος και να πραγματώνει την αληθινή του φύση σε όλες τις διαστάσεις. Ο Άγιος Μάξιμος λέγει ότι ο Υιός του εμφύσινη προς εαυτήν αποκαθίστηση και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός συμπληρώνει ότι δια του Χριστού ανακαινίζεται η φύση μας στο σύνολό της. Δεδομένου ότι εκ φύσεως ο άνθρωπος είναι χριστολογική και θεοκεντρική ύπαρξη, κατά την αρχή και κατά την δομή της ύπαρξής του και κατά τον προορισμό του, μόνο στρεφόμενος προς τον Θεό γίνεται πραγματικά άνθρωπος. Μόνο με την πλήρη ένωσή του με τον Χριστό ο άνθρωπος μπορεί να είναι όντως άνθρωπος, σύμφωνα με την έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις. Εμείς θα λέγαμε φυσιολογικός άνθρωπος και να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους υγείας, όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η προς τον Χριστόν αφομοίωση τούτον εστίν υπήν υγεία ψυχής και τελείωσης. Μακριά από τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι ούτε πραγματικά ούτε πλήρως άνθρωπος. Αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της φύσης του, ανάπηρος καθώς του γύπη ένα τμήμα του εαυτού του. Βρίσκεται σε κατάσταση αλωτρίωσης, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια. Ο άνθρωπος γίνεται ολοκληρωμένος και τέγιος και αποδεικνύεται αντίστοιχος με την αυθεντική του φύση μόνον όταν γίνεται Θεός δια της υιοθεσίας του ως Υιού εν Χριστώ. Στο πρόσωπο του Χριστού έχει συντελεστεί η ένωση της τέγιας ανθρώπινης φύσης με τη Θεία Φύση και ο όλος άνθρωπος είναι δυνατό να γίνει πραγματικότητα μόνον όταν ομοιωθεί προς αυτή. Επαναλαμβάνουμε ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος δια της θεανθρωπίνης φύσης. Εάν δεν είναι άνθρωπος, Θεός καθ' ομοίωση του θεανθρώπου, δεν είναι καν άνθρωπος.
Ο άνθρωπος είναι ύπαρξη μη ανθρώπινη όταν ορίζεται αναφεαυτού, ανεξάρτητα από τη σχέση του με το Θεό, που είναι χαραγμένη στην ίδια τη φύση του. Δεν υπάρχει αμυγής ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος ή είναι άνθρωπος Θεός ή δεν είναι άνθρωπος. Συχνά επίσης η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση παραβάλλουν την κατάσταση του ανθρώπου που δεν είναι ακόμη σύμμορφος του Χριστού, που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της φύσης του με την επετέλεση της ομοίωσης με το Θεό, με το στάδιο της νηπιότητος. Η βαθμία και προοδευτική ένωση με το Θεό ορίζεται ως στάδιο της αύξησης και η πραγμάτωση αυτής της ένωσης μέσα στην τελειότητά του παραβάλλεται με το στάδιο της ενηλικίωσης, που ονομάζεται επίσης στάδιο του τετελεσμένου ή του τέλειου ανθρώπου. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει την οικοδομή του σώματος του Χριστού μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να αμοικέτει όμενοι ήπιοι αληθεύοντες εν αγάπη, αυξήσομενοι σε αυτόν τα πάντα όσες την κεφαλή ο Χριστός. Και συμβουλεύει, ανδρίζεστε, χρησιμοποιώντας την ίδια εικόνα και με το ίδιο νόημα, ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει: καθεκάστην αυξάνει την πνευματική ηλικία, καταργών μεν τα του νηπιώδους φρονήματος, προκόπτον δε επί την ανδρικήν τελειότητα, διότι και κατά το μέτρο της πνευματικής ηλικίας αλλιούται τας ψυχικάς δυνάμεις και ενεργίας προς τας πράξεις των εντολών του Θεού, ανδριότερος και κρατεότερος γίνεται. Ο άνθρωπος καλείται να γίνει τέλειος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού, εν Χριστώ και δια Χριστών, και να γίνει έτσι κοινωνός της Θείας Ζωής. Ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτόν πρωτότοκον εμπολής αδερφής. Για μας γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Χριστός ημίν εικόν εστίν η ακυλίδωτος. Τούτο παντίστεν είπε πειρατέων εξομοιούν την ψυχήν. Και ο Άγιος Ειρηναίος αναφέρει ότι μιμητέ μεν των έργων, ποιητέ δε των λόγων αυτού γινόμενη κοινωνίαν έχομεν με ταυτού, από του τελείου και προπάσης κτίσεως αύξηση λαμβάνοντες οι νεωστοί γεγονότες, δηλαδή εμείς που μόλις δημιουργηθήκαμε και από του μόνου καλού και αγαθού την προς αυτόν ομοίωσιν. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος από την πλευρά του παρατηρεί ότι ούτω και οι πατέρες ημών επίουν όταν προς εκείνη την τελειότητα και ομοίωση την πλήρη ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού εν εαυτής ελάμβανουν πάντοτε. Με την άσκηση των αρετών ο άνθρωπος αποκτά την ομοίωση προς τον Χριστό. Έχουμε δει ότι από τη δημιουργία του άνθρωπος είχε στην ίδια τη φύση του όλες τις αρετές που συνιστούν την εικόνα του Θεού μέσα του. Αλλά οι αρετές του δόθηκαν ενσπέρματι και ήταν ευθύνη του ανθρώπου να τις αυξήσει, έως ότου τις οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξή τους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται η επιτέλεση της ομοίωσης. Εν Χριστώ αποκαλύπτονται του αρχέτυπου η ίδια η αρχή και το τέλος της κάθε αρετής. Οι δεδομένες στη φύση του ανθρώπου κατά τη δημιουργία του αρετές και ανεπτυγμένες με την ελεύθερη μέθεξή τους στη θεουργό χάρη του Θεού, φαίνεται από τότε ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό από τη μετοχή του ανθρώπου στις αρετές του Χριστού. Αυτό διδάσκει και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Η γαρουσία της εκάστου αρετής, ο εις υπάρχουν λόγος του Θεού, μη αμφιβεύγεται ουσία γάρ πασών των αρετών, αυτός εστίν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως γέγραπτε. Ως εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Απολύτως ταύτα επ' αυτού λεγόμενα έχουν ως αυτοσοφία και δικαιοσύνη και αγιώτησον, και ουχ ως επφημών προς διοριζόμενος ίον ως σοφός άνθρωπος ή δίκαιος άνθρωπος, πας δηλωνότι άνθρωπος αρετής καθεξήν παγίαν μετέχουν αναμφυρίστος Θεού μετέχει της ουσίας των αρετών, ως την καταφύσιν σποράν του αγαθού γνησίως κατά προαίρεση γεωργής σας και ταυτόν δείξας τη αρχή το τέλος και την αρχήν το τέλει, μάλλον δε ταυτόν αρχήν ούσαν και τέλος, ως ανώθευτος Θεού την χάνουν συνήγορος, υπερ παντός πράγματος αρχή και τέλος,
ο επ' αυτός σκοπός υπάρχειν πεπίστευτε. Την μεν ως εκείθεν ηλυφός προς το είναι και το καταμέθες ξυνφίσιν αγαθών, το δε ως και κατά αυτήν γνώμηντε και προαίρεσιν των επενετών και προς αυτήν απλανός άγοντα εξαγνήσας δρόμων διασπουδής, καθόν γίνεται Θεός, εκ του Θεού το Θεός είναι λαμβάνουν, ως το κατοικόν αφήσει καλό και προαιρέσει την διαρετών επροστής εξομοίωσιν δια της εμφύτου προς την ίδια αρχή να αναβάσει ώστε και οικειότητος. Και πληρούται λοιπόν και επ' αυτό το αποστολικών ρητών το φάσκον, εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, ο Υιός του Θεού στη δημιουργία και στη θέωση του ανθρώπου διαδραματίζει ένα ρόλο ειδικό και κεντρικό. Το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο αποκαλύπτεται και πραγματοποιείται στον κόσμο ως το μυστήριο του Χριστού. Αλλά στο μυστήριο του Χριστού αποκαλύπτεται και πραγματοποιείται το μυστήριο της τριαδικής οικονομίας. Η δημιουργία του ανθρώπου και η θέωσή του φαίνεται ότι είναι το κοινό έργο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος, το έργο του ευδοκούντος θελήματος του Πατρός, το οποίο πραγματώνει υποστατικός και αυτουργικός ο Υιός και στο οποίο συνεργεί το Άγιο Πνεύμα που ζωοποιεί, αγιοποιεί και οδηγεί στην τελειότητα. Κάθε θείο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος λοιπόν συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της Θείας Οικονομίας με συγκεκριμένο τρόπο. Το έργο όμως κάθε προσώπου συνδέεται σταθερά με το έργο των δύο άλλων προσώπων στην πραγματοποίηση του κοινού θελήματος, ενώ το κάθε πρόσωπο συμμετέχει και συνεργεί κατά την υπόστασή του. Οι πατέρες φρονούν ότι η δημιουργία του ανθρώπου όπως και αυτή του κόσμου έχουν ως πηγή τη μεγάλη προαιώνια βουλή της Παγίας και Ομοσίου Τριάδος. Οι πατέρες και η όλη παράδοση της Εκκλησίας βλέπουν στον πληθυντικό αριθμό της διατύπωσης ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσιν μία έκφραση του τριαδικού χαρακτήρα της δημιουργίας του ανθρώπου. Η μεγάλη τριαδική βουλή θέλησε ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος και κοινωνός της αιώνιας και μακάρια ζωής της Θείας Τριάδος. Οι πατέρες επιβεβαιώνουν επίσης ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Υιού του Θεού, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, «Ιδε Χρήτη και εούκ απίθανον υπήν αναγκαίων ειν ημάς μέλλοντας Υιούς ονομάζεστε Θεού». Κατ' εικόνα του Υιού γενέστε μάλλον, ειν ημίν εμπρέπει και ο της ιότητος χαρακτήρ. Ο κατ' εικόνα του Υιού του Θεού δημιουργηθής άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα πλασμένος κατ' εικόνα της Αγίας Τριάδος. Συναφώς γράφει ο Άγιος Κύριλλος ότι ουκούν καν ή γέγονε κατ' εικόνα του Υιού άνθρωπος και ούτως εστί κατ' εικόνα Θεού. Όγις γάρ αυτό της ομοουσίου Τριάδος η χαρακτήρας εν λάμπουσιν, άτε δί και μίας ούσις της καταφύσιν θεότητος, της εν πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο Χριστός εστίν εικόν του Θεού του αοράτου, το απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως του Πατρός. Ο Υιός με τη σάρκωσή του οδηγεί στη γνώση του Πατρός. Η τέλεια εικόνα του Πατρός είναι εν Χριστώ και προς αυτή ο άνθρωπος προσκαλείται να γίνει σύμμορφος. Έσαστε εμείς τέλειος, περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Και γίνεστε εκτήρμονες καθώς και ο πατήρι μόνο εκτήρμονες τί. Κάθε δωρεά που λαμβάνει ο άνθρωπος, κάθε τελειότητα, κάθε αρετή με την οποία κοινωνεί του Χριστού έχει την πηγή της στον Πατέρα. Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Έτσι εν αυτό ο Χριστός μας ενώνει με τον Πατέρα. Ο Χριστός μας ενώνει και με το Άγιο Πνεύμα, γιατί θέλει να μας εισάγει στους κόλπους της τριαδικής ζωής, καλώντας να είμαστε θείας φύσεως κοινωνή. Οι δε αρετές που ονομάζονται και τελειότητες, ενέργειες, χάριτες, δια των οποίων πραγματοποιείται η κοινωνία, είναι η δόξα, το φως, η χάρη, οι ενέργειες, οι τελειότητες, τα κοινά ιδιώματα όλων των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Να λοιπόν, γιατί οι πατέρες μπορούν να αναφέρουν τα ιδιώματα και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Το αποδίδουν στον Πατέρα ως πηγή τους, στον Υιό ως το πρόσωπο που τις εκφράζει υποστατικά και καθιστά κοινωνούς των αρετών τους ανθρώπους που πιστεύουν σε Αυτόν, στο Άγιο Πνεύμα ως το πρόσωπο που είναι φορέας και διορητής των αρετών. Οι πατέρες κάποτε αποκαλούν τις αρετές φως ή δόξα του Πατρός, άλλοτε χάρη, φως
ή δόξα του Υιού και άλλοτε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως φορέας και δωρητής των χαρίτων, των αρετών ή των άκτιστων ενεργειών παίρνει μερικές φορές το όνομα των αρετών και έτσι καλείται Πνεύμα Χάριτος, Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Δυνάμεως, Πνεύμα Δόξης, Πνεύμα Γνώσεως, Πνεύμα Φόβου Θεού, Πνεύμα Αληθείας. Ο προφήτης Ισαΐας και η Αποκάλυψη μιλούν για το Άγιο Πνεύμα σε πληθυντικό αριθμό, τα 7 πνεύματα του Θεού. Τρόπος που κατά τους πατέρες σημαίνει τις ενέργειες ή τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε ισοδύναμα να μιλήσουμε για το Άγιο Πνεύμα όπως ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, που αναφέρει ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατά την εικόνα του Πνεύματος. Η κατάφαση αυτή συνάπτεται με τη διδασκαλία του Αγίου Ειρηναίου και των πρώτων πατέρων που βλέπουν το Άγιο Πνεύμα στην πνοή ζωής που εμφυσίθηκε στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Η απόδοση των ίδιων αρετών στον καταχριστό άνθρωπο και στον εναγίο πνεύματι άνθρωπο φανερώνει ότι οι αρετές είναι κοινές ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, αλλά και επιπλέον ότι στη δημιουργία και τη θέωση του ανθρώπου ο Υιός και το Πνεύμα συνεργάζονται στενά στα πλαίσια της πραγματοποίησης του θελήματος του Πατρός, που είναι ταυτόχρονα και θέλημά τους. Ο Άγιος Ειρηναίος ονομάζει τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα χείρας του Πατρός. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος και όλα τα όντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος ότι «Ο γάρ πατήρ δια του Λόγου εν το Πνεύματι κτίζει τα πάντα, επί ένθα ο Λόγος εκεί και το Πνεύμα, και τα δια του Λόγου κτιζόμενα έχει εκ του Πνεύματος παρά του Λόγου την του είναι ισχύν». Βουλήματι μεν του Πατρός τα κτίσματα, δηλαδή το σχετικό κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου αναφέρεται ειδικότερα στα λειτουργικά πνεύματα, δηλαδή στον αγγελικό κόσμο. Υπάρχει ενεργία δε του Υιού στο είναι παράγεσθε, παρουσία δε του Πνεύματος τελειούσθε. Κάθε αρετή στον άνθρωπο έχει την αναφορά της στον Υιό, αλλά ζωοποιείται, αγιάζεται και τελειούται από το Άγιο Πνεύμα στο όνομα του Πατρός. Η εικόνα και η ομοίωση του Θεού στον άνθρωπο, συνεπώς, είναι θέλημα του Πατρός. Πραγματοποιείται δια του Υιού, ολοκληρώνεται εν Αγίω Πνεύματι και οδηγείται στην τελείωση από αυτό, σημείωση το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Το επιτελούμενο με τη σάρκωση του Χριστού έργο γίνεται τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός επιτρέπει στον άνθρωπο που στρέφεται προς αυτό να λάβει το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα ενώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό και δι' αυτού με τον Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει το πλήρωμα της θεότητος σε κάθε μέρος του σώματος του Χριστού. Δια του Πνεύματος, ο άνθρωπος παραγματώνει εν Χριστώ την προς τον Θεόν ομοίωσιν, καθώς δια του Πνεύματος κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους και τελειοποιεί κάθε δόρημα και κάθε αρετή. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει το Άγιο Πνεύμα πηγή αγιασμού. Το Άγιο Πνεύμα δείχνει στον πιστό την εικόνα του αοράτου και εν το μακαρίο της εικόνος θεάματι το άρητον όψη του αρχιετύπου κάλους. Δια τούτου των προκοπτών των τελείωσης. Αυτό θεώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά σύμμορφο του Χριστού και ο εν Χριστώ άνθρωπος είναι σύμμορφος του Πατρός. Πνεύμα τελειούν, το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Συνεπώς, μόνο εν Αγίω Πνεύματι ο άνθρωπος μπορεί να πραγματοποιήσει το αρχέτυπο της φύσης του, δηλαδή να ομοιάσει με στον Χριστό. Για να κατοικεί ο άνθρωπος μέσα του πρέπει και το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα του, δηλαδή να γίνει ο άνθρωπος πνευματοφόρος. Η απόκτηση της ομοίωσης με τον Χριστό και η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος βρίσκονται σε αντιστοιχεία και σε σχέση αμοιβαίας προϋπόθεσης. Η μία αποτελεί προϋπόθεση δηλαδή για την άλλη και αντίστροφα. Ο χριστιανός ζώντας εν Χριστώ λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα που πέμπεται από τον Πατέρα εν το ονόματι του Υιού. Ζώντας εν Αγίω Πνεύματι ενώνεται με τον Χριστό δια της μετοχής του στις αρετές του Χριστού, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην τελείωση της ύπαρξής του εν Χριστώ, για να πραγματώνει καθ' ολοκληρία τη φύση του, της οποίας κανόνας αρχή και τέλος είναι ο Χριστός, και για να βρίσκει έτσι τη σωτηρία, την αληθινή ζωή και την πλήρη υγεία του, οφείλει να ζει σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα, να ζει αγιοπνευματικά.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η σύναξη στον επανοσήφη. Πριν τα λαλήματα των πετινών, τέσσερις φιγούρες κατέβαιναν το θρυλικό βουνό και έπαιρναν τον δρόμο για το μοναστήρι του Άι Γιώργη. Τα δύο αδέρφια, με τον πρωτοκαπετάνιο τον Σταυρουλογιώργη και τον ιερωμένο τον Ασύγκριτο, κατέβηκαν γρήγορα τους κακοτράχαλους δρόμους και σαν πρόβαλε ο ήλιος στις κορφές του δίκτυ, είχαν περάσει την Αγία Βαρβάρα. Δεν πήγαιναν όλοι μαζί, μα ένας-ένας με πολλά μέτρα απόσταση. Πρώτα ο ιερωμένος, πίσω τα αδέρφια και τελευταίος ο Σταυρούλιος. Τηρούσαν δεξιά και αριστερά, μήπως δουν κάποια ύποπτη κίνηση και δεν άφηναν την απόσταση ασφαλείας παρά μόνο αν βρίσκονταν σε μέρος με υψόμετρο και ορατότητα χιλιομέτρων, ώστε να μην διακινδυνεύουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Ο Σταυρουλογιώργης ήταν ευδιάθετος και είχε πιάσει σε κριτικό σκοπό το Χριστός Ανέστη, αφού ήταν το απολυτίκιο της ημέρας. Εν τη γεννήση δεν το κάτεχε κατά την καθομιλουμένη. Οι άλλοι θέλοντας και μη, μηδιούσαν ακουγοντάς τον και κάποια στιγμή που σήμωσαν κοντά, ο Ασύγκριτος του είπε γελώντας: «Να'ρθείς, καπετάνιε, να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα στην ψαλτική και να μην τα λες ανατραγουδάς στον Ερωτόκριτο». «Εμένα έτσι μου αρέσει, Ασύγκριτε, να τα συνδυάζω και τα δύο, να ψάλω τραγουδώντας», του είπε και έκανε τα βουνά να αντιλαλούν από τα τρανταχτά γέλια των συνοδοιπόρων του. Σαν πέρασαν από το χωριό Μεγάλη Βρύση, συνάντησαν τον Τσικριτζή με τον Κατεχάκη και άλλους 8 οπλαρχηγούς που ήταν στους ταϊφάδες της περιοχής. Μονιτάρισαν, έσμιξαν δηλαδή όλοι μαζί, και έκαναν έναν μεγάλο κύκλο αποφεύγοντας τα τουρκοχώρια που ήταν κοντά στη Μονή. Δεν ήταν όλα εχθρικά. Μερικά υποστήριζαν τους μοναχούς και ζητούσαν την προστασία του Αγίου. Αρκετοί Τούρκοι φοβούνταν και σέβονταν τον Άγιο Γεώργιο και κατ' επέκταση και τους μοναχούς της Μονής του. Ήταν επίσης και φιλικοί με τους περισσότερους χριστιανούς της περιοχής. Μέχρι και κουμπαριές είχαν γίνει. Οι περισσότεροι όμως ήταν εχθρικοί και πολεμοχαρείς. Δεν σέβονταν τίποτα χριστιανικό και σκότωναν με την παραμικρή αφορμή. Τα τελευταία χρόνια είχαν περιορίσει τις δραστηριότητες αυτές εναντίον του χριστιανικού στοιχείου εξαιτίας του Αϊνικολιώτη, του μεγάλου αρχηγού του Μονοφατσίου, που μαζί με τους οπλαρχηγούς του δεν άφηνε ατιμώρητη καμία πράξη του τουρκικού στοιχείου εναντίον των χριστιανών. Έτσι, ξέροντας πως δύσκολα θα ξέφευγαν από το λεπίδι και την κάνη του όπλου του, φοβόταν οι περισσότεροι να τα βάλουν ανοιχτά με τους χριστιανούς. Όσο έφταναν κοντά στο μοναστήρι, έβλεπαν πολλούς άνδρες που είχε διασκορπίσει ο αρχηγός του Μονοφατσίου στα υψώματα, ώστε ήταν αδύνατο να περάσει κάποιος σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων χωρίς να γίνει αντιληπτός. Κοντά στο μοναστήρι πρέπει να ήταν πάνω από 200 άνδρες του ταϊφάτου. Καθώς πλησίαζαν, άκουγαν τις καμπάνες του μοναστηριού να χτυπούν ασταμάτητα. Έξω από την πύλη της Μονής συνάντησαν πολλούς γνωστούς μπαρουτοκαπνισμένους καπετάνιους. Ανταποκρίνονταν στον χαιρετισμό τους με ενθουσιασμό. Όλοι τους ήθελαν να χαιρετήσουν διαχειραψία στον Σταυρουλογιώργη και κοίταζαν επίμονα τα δύο αδέλφια. Όσοι όμως έτυχε να τους γνωρίζουν από την επίσκεψη στους αρχηγούς για να κανονιστεί η σύναξη, χαιρετούσαν πρώτα αυτούς με έκδηλο θαυμασμό. Έδεσαν τα ζωντανά στον κορμό μιας ελιάς, σε λιόφυτο που ήταν δίπλα στη Μονή, και μπήκαν στον περίβολο, κάνοντας πολλές φορές τον σταυρό τους. Έφτασαν στο τέλος της λειτουργίας
και αφού προσκύνησαν, βγήκαν στον περίβολο όπου ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 200 άντρες, αρχηγοί, οπλαρχηγοί και αγωνιστές των ταϊφάδων της Ανατολικής Κρήτης. Πρώτος και καλύτερος, ο Μαγκουφομανόλης με τους γιους του, που τον περιτριγύριζαν σαν τα μελίσια τη γύρι, και μαζί ο Αϊνικολιώτης, ο Μαρής, ο Ζουβιανός και ο Ανδρέας ο Κυπριώτης. Τα σταυροφιλήματα και οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν ανάμεταξύ τους. Ο Σταυρούλιος με τις χερούκλες του τους αγκάλιαζε δυο-δυο και έφερνε τα κεφάλια του στο στέρνο του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και την εκτίμησή του σε όσους πολεμούσαν για τη λευτεριά του τόπου του. Τα αδέλφια θαύμαζαν την αγάπη όλων προς το πρόσωπο του πρωτοκαπετάνιου. Μα και ανάμεσα στους αρχηγούς φαινόταν μια πολύ καλή σχέση και εκτίμηση του ενός για τον άλλον. Όσοι από τους παρευρισκόμενους μάθαιναν ποιοι είναι οι νεαροί δίπλα στον Σταυρουλογιώργη, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω τους για να τους χαιρετήσουν και να μιλήσουν μαζί τους. Σε λίγο βγήκε και ο ηγούμενος, ο Πανάρετος, συνοδευόμενος από πλήθος ιερομονάχων και μοναχών. Ήταν λιπόσαρκος, μεσμιλεμένο σαν βράχο πρόσωπο και αραιή μα μακριά γενιάδα. Όλοι πλησίασαν κοντά του για να του φιλήσουν το χέρι και να πάρουν την ευλογία του. Μόνο ο Σταυρούλιος άνοιξε τις χερούκλες του και τον φίλησε πρώτα σταυρωτά και ύστερα του ασπάστηκε και το χέρι, κάνοντας πολλούς να μηδιάσουν και τον ασύγκριτο να τον κοιτάξει λίγο λοξά για τον αυθορμητισμό του. Κάθισαν στα πεζούλια όλοι γύρω από τον κεντρικό ναό και κάτω από τη σκιά των δέντρων απόλαυσαν τον καφέ με τον άρτο και τον ανθότυρο που τους προσφέρθηκε από τη μονή. Εκείνη την ώρα στο μοναστήρι έφτασε ο καπετάν Μπελεγρής, καθισμένος σε ένα μικρόσωμο άλογο που το έσερνε ένα παλικαράκι με βράκα και στιβάνια και έναν σισανέ στον ώμο. Φαινόταν γερασμένος και άρρωστος, σαν να πέρασαν 2 δεκαετίες από πάνω του. Μερικοί πήγαν κοντά για να τον χαιρετήσουν και άλλοι σιγομουρμούρισαν για το όνομά του στους διπλανούς των. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε και αυτός κοντά του για χαιρετισμό. «Θωρώ πως σε αφήσανε οι Τουρκαλάδες. Να σε καλά από πάει και πέρα και να πολεμάς τα σκυλιά». Ο Μπελεγρής χαμογέλασε πικρά και σήκωσε το δεξί του χέρι που είχε κομμένα 3 δάχτυλα. Μα σαν πλησίασε περισσότερο ο καπετάνιος του ψιλορίτη, είδε με φρίκι πως τα μάτια του είχαν άσπρο χρώμα στο εσωτερικό και ήταν καμένα, μα και η γλώσσα του ήταν κομμένη και αυτή. Με αυτόν τον τρόπο πλήρωσε ο καπετάνιος της πεδιάδας το μένος του Οσμάν. Η ανταλλαγή με τον αξιωματικό των Ιζάμιδων είχε γίνει, αλλά με τον ίδιο μισό άνθρωπο πια. Σαν πήραν χαμπάρι το τι έπαθε ο καπετάν Μπελεγρής, όλοι σηκώθηκαν να τον δουν και άρχισαν να τον κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Το χτύπημα της καμπάνας διέκοψε τα μουρμουριτά και σε λίγο όλοι πέρασαν μέσα στην εκκλησία όπου κάθισαν στα γύρω στα σίδια, μα και σε καρέκλες που είχαν μεταφερθεί για αυτόν τον σκοπό. Ο ηγούμενος Πανάρετος, αφού έκανε μία μικρή προσευχή, στη συνέχεια κήρυξε την έναρξη της σύναξης με έναν μικρό λόγο. «Αγαπητοί μου αδελφοί, μαζευτήκαμε στο μοναστήρι ετούτο το ιστορικό κατόπιν πρωτοβουλίας του καπετάν Γιώργη Σταυρουλάκη. Συγχωρέστε μας για τη φτωχή φιλοξενία, μα κατέχετε πως η μονή μας έχει καταστραφεί υλικώς και έχει περιέλθει εις μεγάλην οικονομικήν καχεξίαν. Τα πολύτιμα σκεύη και τα ασημικά μας μεταφέρθηκαν για φύλαξην εκτός μονής. Το πλούσιο μοναστήρι μας που χρηματοδοτούσε δασκάλους για να διδάξουν στα σχολεία της Κρήτης τα παιδιά των κριτικών, που στήριξε υλικώς όλες τις κριτικές επαναστάσεις που κατέχετε δά κι εσείς πόσο βοήθησε τον αγώνα για λευτεριά, έχει πέσει σε εσχάτη ένδια. Όμως ο καβαλάρης Αγιός μας πιστεύουμε θα κάνει και δά το θαύμα του και θα μας βοηθήσει.
και θα στηρίξει και εσάς που ήρθατε στη μονή μας να αποφασίσετε σχετικά με τη συνέχεια του αγώνα για την πολυπόθη των ελευθερίαν τούτης της νήσου. Γνωρίζετε επίσης πόσοι μοναχοί από αυτό το μοναστήρι στρατεύτηκαν και πήραν μέρος σε όλες τις επαναστάσεις για τη λευτεριά. Πόσοι έπεσαν στο καθήκον, με τελευταίο θύμα πριν από λίγες ημέρες, τον Αρσένιο τον Ψωμαδάκη. Αιωνία η μνήμη του. Αιωνία η μνήμη του, ακούστηκε και από όλων τα χείλη. Μιλούσε λίγο την καθαρεύουσα, μα έλεγε και λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Στο τέλος απευθύνθηκε στον καπετάνιο του Ψιλορίτη και είπε να πάρει πρώτος από τους παρευρισκόμενους τον λόγο. Εκείνος σηκώθηκε και στάθηκε μπροστά τους, κοίταξε έναν προς έναν όλους χωρίς να μιλήσει και ύστερα, κοιτάζοντας το πάτωμα μερικά λεπτά, σήκωσε το κεφάλι του και είπε: «Χαίρομαι που θωρώ τσιγιούσε τούτης της γης να έχουν μαζοχτεί σε αυτόν τον Άγιο χώρο για τέτοιον ιερό σκοπό. Ξανοίγω σας έναν προς έναν και γρικό λόγο τιμή στην καρδιά σας να καταχτυπά σαν τη δική μου στον πέτη και να φωνάζει «Δεν πάει άλλο, όχι άλλο, φτάνει μπλιό το αίμα των χριστιανών». Βρωμεσμένη σκύλη μέχρι έπα εσύτωνε. Εδώ μόνο το μαχαίρι μας θα θωρείτε. Οι θυγατέρες μας και τα κοπέλια μας εμπιτήσανε. Οι γυναίκες μας στερέψανε. Και οι παπάδες μας δεν θα γυρίζουν μπλιό το άλλο μάγουλο, μα θα γεννούνε όλοι παπαφλέσες. Από δά και πέρα μόνο άντρες θα θωρείτε. Βρείτε τόπο να ξοριστείτε, γιατί ετούτος δεν σας εχωρεί και όπου σας ευρούμε θα σας εστέλνω με πεσκέσεις στο μουχαμέτι σας». Ύστερα, απευθυνόμενος στον αρχηγό της παιδιάδας, τον Αντώνη τον Τριφίτσο, του είπε: «Καπετάν Αντώνη, σαν άδα τον γραμματικό σου, τον Μανώλη, τον Λεβέντη, τον δικηγόρο από τον Μοχό, μέσα είναι ή επόμεινε όξο?» «Όξο περιμένει, καπετάν Γιώργη», του λέει ο αρχηγός της παιδιάδος. «Φώναξέ τον για να κρατήσει μειώσεις σε ό,τι πούμε και μα τον Άγιο Καβαλάρη δεν θα φύγουμε αν δεν συμφωνήσουμε πως ο Τούρκος αφέντης δεν θα υπάρχει μπλιό. Ή αυτοί ή εμείς θα διαφεντεύουμε τον τόπο μας. Ελευθερία ή θάνατος. Άλλη λύση δεν χωρεί. Ελευθερία ή θάνατος», ακούστηκε από όλων τα χείλη. Φώναξαν τον γραμματέα του αρχηγείου παιδιάδος στην εκκλησία. Του έφεραν ένα τραπέζι για γραφείο και τα απαραίτητα και αφού κάθισε άρχισαν να μιλούν οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών. Θα ακολουθούσαν οι οπλαρχηγοί και όσοι από τους παρευρισκόμενους θα ήθελαν να μιλήσουν. Στο τέλος θα έβγαζαν ψήφισμα που θα το υπέγραφαν όλοι και θα το ακολουθούσαν. Ο ασύγκριτος πήγε κοντά στον καπετάνιο του και του είπε σιγά να πει στον Σύφη και στον Μαθιό να μιλήσουν στους αρχηγούς πριν από όλους για την ανάγκη του γενικού ξεσηκωμού. Αλλά ο Σταυρουλογιώργης, αλεπού στη στρατηγική, του είπε: «Μη βιάζεσαι, πάτερα σύγκριτε, θα έρθει και η ώρα τους. Εδώ δεν πρέπει, μα όταν θα αρχίξω με τις αντιθέσεις, τότε ο λόγος τους θα μας ενώσει». Ο ασύγκριτος δεν μίλησε, μα κούνησε καταφατικά το κεφάλι συμφωνώντας με τη γνώμη του αρχηγού του. Μέχρι το μεσημέρι είχαν μιλήσει όλοι σχεδόν οι αρχηγοί. Πράγμα σπάνιο, δεν είχαν αντίρρηση να ενωθούν όλοι σε έναν γενικό αρχηγό για το καλό του αγώνα. Όμως ο Σταυρούλιος ήξερε πως αυτός ο αρχηγός δεν έχει ακόμη βρεθεί και πως εκεί θα ήταν η μεγάλη διαφωνία. Στην ανάπαυλα του μεσημεριού όλοι πήγαν στην τράπεζα της Μονής που πάντα στη φιλοξενία κατήχε ξεχωριστή θέση μεταξύ των μονών του νησιού και έφαγαν. Άλλοι συζητούσαν χαρούμενοι, άλλοι προβληματισμένοι. Πολλοί σηκώθηκαν για να σκουντρίσουν τα ποτήρια τους με το ποτήρι των δύο αδερφών, του Μαθιού και του Σύφη. «Καλή απόφαση, καλό αποτέλεσμα, καλή λευτεριά», άκουγες από τα χείλη όλων τις ευχές.
Σαν πέρασαν ξανά στο ναό για το δεύτερο μέρος, έφτασε στο μοναστήρι και ο επίσκοπος Πέτρας, ο Τίτος Ζωγραφίδης, φίλος του αρχηγού της παιδιάδας, αλλά και των περισσότερων αρχηγών, και ύστερα από λίγο έφεραν επιστολή του προξένου της Ελλάδος, Νικόλαου Γενάδη. Στην επιστολή του ο Γενάδης ανέφερε πως λύθηκε το κριτικό ζήτημα και συμβούλευε να αποφασίσουν οι αρχηγοί αν θα αποδεχτούν τα προνόμια που παραχωρήθηκαν και με τα οποία η Κρήτη αναγνωρίζεται σαν αυτόνομη. Όλοι στην είδηση της επιστολής κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και άρχισαν ζωηρές συζητήσεις. Άλλοι ήταν υπέρ, άλλοι κατά. Τον Σταυρούλιο τον έζωσαν φίδια. Κοίταξε τα αδέρφια απελπισμένος και ήταν έτοιμος να τους πει να επέμπουν και να μιλήσουν, μπας καταφέρουν να βγάλουν με ομοψυχία απόφαση. Την κατάσταση έσωσε ο Δεσπότης, που με βροντερή φωνή και μιλώντας την καθαρεύουσα, είπε: «Αγαπητοί μου αδελφοί, φρονώ ότι οι Κρήτες χρεωστούμεν να μην βιαστόμεν εις την αποδοχήν της υπό της Ευρώπης και της πύλης προτινωμένης αυτονομίας. Ανάγκη κατά την κρίση μου να αναλογιστόμεν τα θυσίας τας οποίας υπέστη το ατυχές έθνος μας και να μην λιποψυχήσομεν. Έχομεν υπέρ της μη αποδοχής της αυτονομίας ισχυρόν επιχείρημα πρόσφατον, την παρούσαν ανομαλίαν είναι γέννησεν η υπακοή μας στα κελεύσματα της Ευρώπης κατά των παρελθόντα χρόνων. Η Κρήτη υπήκουσεν ευπιθέστατα εις την ευρωπαϊκήν απόφασιν και ως βραβείον της υπακοής της εδόθηκε αυτή η καταστροφή της συνεπία των εσχρών παιχνιδίων άτινα υπεπολιτισμένοι προστάτε μας έπαιξαν εις βάρος μας. Με την αποδοχήν της αυτονομίας ουδέν έτερον θα κάμωμεν ημί θα συνεχίσομεν την κακοδαιμονίαν του δυστυχούς τούτου τόπου. Θα προξενήσομεν εις εαυτούς μας άθευκτον των εντελήν ολεθρών μας και επί πάση θα εφελκίσομεν και δικαίως τα σαράς της μητρός πατρίδος. Δόγμα πατριωτικών θεωρώ ότι εν παντί και πάντοτε πρέπει να αποφασίζομεν από κοινού με την πολύπαθον μητέρα Ελλάδα, χωρίς όμως να αποδεικνύομεν τούτο εις την Ευρώπη, αλλά να φαινόμεθα ότι εξαισθήματος αυτοβούλος ενεργούμεν και αποφασίζομεν. Πάντοτε η ιδιωτελής φιλότουρκος Ευρώπη ήταν καθημών και χρειάζεται προπαντός προσοχή και σύνεση και από κοινού σκέψεις και ειλικρινή συνεργασία. Λέγω σε όλους πως η μόνη σωτηρία της μαρτυρικής μας νήσου είναι η ένωσης με την μητέρα Ελλάδα. Κάθε άλλη λύσης είναι καταστροφική». Και υψώνοντας το χέρι σε γροθιά, συμπλήρωσε βροντερά: «Ένωσης ή θάνατος! Ένωσης ή θάνατος!» επανέλαβαν όλοι οι παρευρισκόμενοι χειροκροτώντας. Ο Δεσπότης κατάφερε να ενώσει όλες τις διαφορετικές φωνές και να τις κάνει μία. Ο Σταυρούλιος ήταν και ευχαριστημένος και δυσαρεστημένος. Ευχαριστημένος επειδή δεν υπήρχαν στο τέλος διαφωνίες των αρχηγών για το κρίσιμο ζήτημα της αυτονομίας και δυσαρεστημένος διότι ακόμη δεν βγάλανε απόφαση για το τι μέλη γενέστε από εδώ και μπρος. Η σύναξη γινόταν για να σταματήσουν μια και καλή αυθαιρεσίες των Οθωμανών. Πήρε τον λόγο και αφού ευχαρίστησε τον Δεσπότη για τον ενωτικό λόγο του, τους είπε δυνατά: «Αδέρφια, σας θυμίζω τον λόγο που σήμερα είμαστε παέ. Μετά τα συμβάντα στην Ανώπολη μα και στο Κάστρο και στα Χανιά, πρέπει μια και καλή να σταματήσουμε τις αυθαιρεσίες των Τούρκων. Και μόνο ένας τρόπος υπάρχει, η μάχαιρα. Μόνο αυτήν καταλαβαίνουν. Μα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να έχουμε έναν λόγο, έναν αρχηγό και όλοι οι αποδέλυποι θα τον ακολουθούμε». Το χέρι του σήκωσε ο καπετάν Αντώνης Τρυφίτσος, ο αρχηγός της παιδιάδας, και αφού πήρε τον λόγο είπε:
αδελφοί και συναγωνιστές. Δίπλα μου κάθεται ο καπετάν Μπελεγρής και μου γράψε δύο λόγια στο χαρτί να σας επώ. Με δυσκολία, αφού στο δεξί χέρι που χρησιμοποιεί για να γράφει, οι σκύλοι του έκοψαν τα τρία δάχτυλα για να μην μπορεί να κάνει τον σταυρό. Θαρούνε πως αν δεν μπορεί με το δεξί χέρι, δεν θα κάνει με το ζερβό. Και με τα πόδια θα τον κάνει αν χρειαστεί. Ευγάλανε του και τα μάτια και τη γλώσσα του κόψανε. Να σας το διαβάσω. Αδερφοί μου, εγώ βασανίστηκα και καλιάχα να αποθάνω παρά έτσα που κατάντησα. Όμως δεν έχω παράπονο από τον Θεό. Ίσως να σβήσει μερικές αμαρτίες μου με την υπομονή μου. Ξέρει όμως πως και για την πίστη αγωνίστηκα και για την πατρίδα. Ίσως λίγο σκληρά, μα και οι εχθροί μας σκληρά μου φέρθηκαν. Θωρείτε με ίδα τρόπο πολεμούν αυτοί που διαφεντεύουν τον τόπο μας και φανταστείτε πως θα είναι το μέλλον των παιδιών σας αν μείνετε με σταυρωμένα χέρια. Συμφωνώ με τον καπετάν Γιώργη. Πολεμήστε όλοι για μια ελεύθερη Κρήτη ενωμένη με την Ελλάδα μας. Άρχισαν όλοι να χειροκροτούν και μόλις τελείωσαν, ο καπετάν Τρυφίτσος συνέχισε κοιτάζοντας τον Σταυρούλο Γιώργη. «Και εγώ συμφωνώ, καπετάν Γιώργη, αλλά πες μου πώς θα συντονιστούμε, ποιον θα βάλουμε επικεφαλής του αγώνα. Άμα τον ευρούμε, εγώ πρώτος θα τεθώ υπό τις διαταγές του». Ο Αϊνικολιώτης σηκώθηκε και με δυνατή φωνή είπε στον Τρυφίτσο, μα και στους υπόλοιπους. «Εγώ σαν αρχηγός μονοφατσίου ευγνωμονώσε, καπετάν Αντώνη, γιατί χωρίς εσένα η επαρχία μας θα ήταν απομονωμένη από τις υπόλοιπες. Η εκστρατεία σου στο Χουμέρι είχε σαν αποτέλεσμα να καθαριστεί η περιοχή μας από τις Τούρκους. Για όλα αυτά κατέχεις την αγάπη μου στο πρόσωπό σου, μα και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Όλοι είμαστε ίσοι και δεν έχουμε πράγμα να μοιράσουμε παρά μόνο την ελευθερία της προσφυλούς μας μάνας, Τσικρίτης μας». Μόλις τα είπε αυτά, ένας λυγμός διέκοψε τον λόγο του. Τότε άρχισαν όλοι να σκουπίζουν τα μάτια τους. Ο Αϊνικολιώτης συνέχισε τον λόγο του και είπε στο τέλος, αφού συνήλθε από τη μεγάλη του συγκίνηση. «Μαθαίνω πως ο αρχηγός που ζητούμε έχει βρεθεί και είναι ο γιος του μεγάλου μας καπετάνιου, του συγχωρεμένου του Μιχάλη Κόρακα. Είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, ανθιπολοχαγός του πυροβολικού. Θα κατεβεί μόλις τακτοποιήσει τα υπηρεσιακά του και θα τεθεί επικεφαλής των ανατολικών επαρχιών. Πιστεύω πως δεν έχει κανείς αντίρρηση γι' αυτό». Του Σταυρούλιου το πρόσωπο φωτίστηκε στο άκουσμα της είδησης. Το είχε ξανακούσει, μα τώρα το ακούει και από τον καπετάν Γιάννη, τον αρχηγό του μονοφατσίου, που δεν έλεγε ποτέ λόγια του αέρα, αφού πάντα ήταν μετρημένος και σοβαρός. Έβλεπε πως το σχέδιο που είχε πάντα στο μυαλό του, ένας αρχηγός να ενώσει και να οδηγεί όλους τους ταϊφάδες, παίρνει σάρκα και οστά. Κοίταξε την εικόνα του Αγίου και είπε μέσα του: «Άντε, Αϊ Γιώργη Καβαλάρη, συνονόματε, μπες μπροστάρις εσύ και πίσω οι άλλοι να διώξουμε τσαγαρινούς». Στο ύστερο μίλησε και ο Μαγκουφομανόλης, θεόρατος, σεβάσμιος, επιβλητικός. «Αγαπητοί μου συναγωνιστές, ακούσαμε τους περισσότερους αρχηγούς, τον δεσπότη μας που τα είπε ωραία, μα και το γράμμα του πρόξενου που δεν τα έγραψε καλά. Ένα είναι το ζητούμενο, αν σταματήσουμε να πολεμούμε αλίμονό μας. Άμα να παυτούμε στα λεγόμενα των Ευρωπαίων και των Οθωμανών, μαύρη μας μοίρα. Πότε, πέστε μου, πότε μας στήριξαν γερά και πήραν το μέρος μας? Ποτές. Για κιόνα τα αρματά μας θα μας εδώσουν ελευθεριά και όχι μεγάλη. Θωρώ και στην πατρίδα μας την Ελλάδα ήντα συμβαίνει. Οι πολιτικοί μας έχουν πουλήσει. Μόνο ο φτωχός λαός και οι στρατιωτικοί, και αυτοί όχι όλοι, μας ενισχύουν. Και τους ευγνωμονούμε γι' αυτό. Αγώνας, αδελφοί μου, μόνο αγώνας. Μα ήθελα να κάμω και μία παρατήρηση.
Αυτοί που έβαλαν πριν ένα χρόνο τη σπίθα να ανάψει τη φωτιά της εξέγερσης, που έδιωξαν το φόβο σε όσους λογάριαζαν τον Τούρκο περισσότερο από όσο αξίζει, αυτοί που ξέκαναν τον Αλιφραγκή και τους Νιζάμιδές του, μα και τον φόβο Τσιμεσαρά στον Αγριοφρίδη, είναι ΠΑΕ μαζί μας. Είναι η γη του Μανουσογιοργάκη του Μανώλη, που σκοτώθηκε από Τούρκικο βόλι. Ετούτανε λοιπόν τα παλικάρια πρέπει να είναι ο κρίκος που θα μας κρατεί ενωμένους. Για κιονά θέλω να τσι παρακαλέσω να πούν δυο λόγια στη σύναξή μας. Σηκώθηκε ο Μαθιός πρώτος και από τη θέση που καθόταν, χωρίς να πάει στο βήμα που είχαν μιλήσει οι αρχηγοί, είπε: «Θεωρώ τον εαυτό μου μικρό και ασήμαντο μπροστά σε εσάς που έχετε πάρει μέρος στις περισσότερες επαναστάσεις. Σε εσάς που οι λαβωματιές από τις μάχες που δόκατε στολίζουν κάθε πιθαμή του κορμιού σας. Μη μας ανεβάζετε λοιπόν σε σκαλούνια ψηλότερα από ό,τι εσείς στέκεστε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι όσο και να φαίνεται ο Τούρκος δυνατός, μπροστά στην καρδιά του Έλληνα είναι αέρας. Άμα πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και προπαντός είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε». Αυτά είπε ο Μαθιός και κάθισε. Οι συναχθέντες τώρα κοίταζαν τον Σύφη, περιμένοντας και από αυτόν να ακούσουν δύο λόγια. Και αυτός, θέλοντας και μη, σηκώθηκε από τη θέση του και είπε: «Δεν έχω να πω πράγμα περισσότερο από αυτά που είπε ο αδελφός μου. Να συμπληρώσω μόνο πως ήμασταν φιλήσυχοι και αποφεύγαμε προστριβές με τσιτούρκους για να μην χαλάσουμε το χατήρι της συγχωρεμένης τσιμάνας μας που δεν ήθελε να δει τα κοπέλια της σκοτωμένα όπως τον άντρα της. Κοίτα βγήκε με το να κρατούμε αυτήν τη στάση. Οι μισοί σκοτωθήκανε και οι άλλοι μισοί είμαστε καταζητούμενοι από όλη την Τουρκιά. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να είμαστε ήσυχοι σκλάβοι σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Θέλει αγώνα, θέλει θυσίες, θέλει αίμα η λευτεριά. Δεν ελευθερώθηκε κανείς με τα χέρια σταυρωμένα. Η Κρήτη μας ζητά άντρες αποφασισμένους να ποθάνουνε για αυτήν. Και εγώ θωρώ επαεμέσα πως όλοι την έχετε πάρει την απόφαση αυτή, να δώσετε και τη ζωή σας. Αυτό λένε οι πράξεις σας. Όμως θέλει συντονισμό και καθοδήγηση για να έχει αποτέλεσμα ο αγώνας. Μακάρι να έχουμε έναν γενικό αρχηγό για αυτόν τον σκοπό. Αν είναι ο Αριστοτέλης Κόρακας, με το καλό να έρθει και να μας οδηγήσει αυτός. Ένα και δύο κλαδάκια σπούνε ντε λόγο. Μα βάλε πολλά και κανείς δεν θα μπορέσει να τα σπάσει. Η ισχύσεν τη ενώση», έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. «Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μην έχετε αμφιβολία ότι θα νικήσουμε τον Τούρκο και όποιον άλλον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας». Αυτά είπε ο Σύφης και τον χειροκρότησαν όλοι. Στο τέλος υπέγραψαν ψήφισμα που το έστειλαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων και στον Τούρκο Γενικό Διοικητή, τον Τουρχάν Πασά. Το ψήφισμα έλεγε τα εξής: «Εμείς, οι αρχηγοί των 12 ανατολικών επαρχιών της Κρήτης, συναχθέντες εν τη μονή του Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη, αποφασίσαμε ομοφόνος τα κάτωθη. 1. Δεν αποδεχόμεθα να είμεθα υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου όσα προνόμια και να δώσει. 2. Θα αγωνιστόμεν με όλες μας τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Κρήτη μας από των τουρκικών ζυγών. 3. Δεν αποδεχόμεθα αυτονομίαν, αλλά θα αγωνιστόμεν μέχρι θανάτου έως ενωθόμεν με τη μητέρα πατρίδα την Ελλάδα. 4. Να γίνει σύναξη στην Κωμόπολη των Αρχανών στις αρχές του έτους για συντονισμό δυνάμεων και για ανακήρυξη γενικού αρχηγού των 12 ανατολικών επαρχιών. Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν κατόπιν συνεννοήσεως με αρχηγούς». Πριν φύγουν οι αρχηγοί για τις επαρχίες τους, έφτασε ένα πρωτοπαλίκαρο του Αϊνικολιώτη και του παρέδωσε ένα ντουρβά που ήταν στη βάση του Κόκκινος. Κάτι του ψιθύρισε στο αυτί και αυτός, αφού φώναξε τον ηγούμενο, έβγαλε από το πάνινο σακίδι

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

εκστασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδέ Απολλώ, ιδέ Κυφά. Ιδέ είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο Σίγμα Ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως, εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει η ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία.

0: ΑΗΤΑΣ, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενη πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξ ιδίων. Και ο παθόν μπορεί να γίνεται μαθόν και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα. Και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι «Ο μισό του το πράσω, αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος». Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρη το θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την Εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκ πόρνης εις Απόστολων, εκ ληστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του Ονέστορας τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ονέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιαίου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη, και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη, τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδερφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος, και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα. Αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού, είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πώς οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει η κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού, γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό: ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιοί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δολολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας, δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών, ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός, όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100%, και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό, και με την υπακοή της ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δαιμόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φονταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να επομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακίνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής «Οι να πάντες ενώσιν». Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε, και στους μουσουλμάνους, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας, η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολλοί πνευματικοί ταγοί της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός επίκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών, μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν η πιστή με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να έχει μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν ημιμαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήναν εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλοι αυτοί και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και... ή τους νεοτεριστές.
1: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω αμέσως.
0: Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω αμέσως γι' αυτό.
0: Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού κλπ, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερικοί, μια άλλη ασθένεια, πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό, ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμεί μόνη πράξη σε στήνει απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός σε βήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στία πραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπες, Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει: «Ημάς δε ήρη καφίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν. Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν, όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις, του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη, του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά, ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε ο Κύριος ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσης του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί. Πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει ο κάθε άνθρωπος, είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει, βέβαια συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε, μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων και βρίσκω κι εγώ ομοιότητα στην ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα μου, και αυτά ιδιαιτέρως εδώ δεν φύονται. Σε άλλα περιβάλλοντα που υπάρχει στενότητα, βέβαια και αυτό είναι θλιβερό και δεν τον, σε καμιά περίπτωση δεν είναι κατακριτέο, ίσα-ίσα μας προκαλεί στεναχώρια, γιατί πολλοί άνθρωποι γεννήθηκαν σε περιβάλλον τα οποία τα δουλαγώγησε έτσι ώστε να έχουν ψυχολογία θύματος. Λοιπόν, ο Χριστός λέει, ήρθε για να μας ελευθερώσει, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, και όσο μπορούμε και είναι δυνατόν, επειδή δεν το έχουν όλοι, επειδή όλοι δεν ευμύρισαν να είναι στις ίδιες συνθήκες υγιούς εκκλησιαστικού περιβάλλοντος, είναι να ελευθερώνουμε ανθρώπους. Εγώ η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να ελευθερώνω τέτοια θύματα. Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισαί υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως. Αλλά βλέπετε πώς έφτασε αυτοί οι νομομαθείς, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες τα περισσότερα τέλος πάντων του νόμου, του Μωσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία, δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ούχος περ ηλυπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα, ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος.
0: Όχι,
1: είναι
0: όλοι μας.
1: Ιερέας της κτήσεως. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
0: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τελώνης, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
1: Ναι.
0: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Σαμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει? Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή, με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια, ισχύει και για μένα και για όλους μας, το ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν. Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
0: Ασφάλεια.
1: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντο εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων. Στο γιατρό πάμε και ξέρετε, εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. Βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος, η ενδεδειγμένη, είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει, εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε. Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
0: ο ραδιοφωνικός Όχι ταπεινολογίας.
1: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που του είπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος, επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
0: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
1: Ναι, αυτό Είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση το ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογήν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν τον Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτό και λέει: Ουβατολογήν, αλεκτίνην τα σχήρα και λέγειν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή, μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω περί εθνική, δοκού σιγάρ ότι εν την πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ κοιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι ειδωλολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης, όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος. Αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου, λέει, αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου? Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Αν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψη, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου, λέει, ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε. Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
0: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
1: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
0: Κοινωνικό, ας πούμε, φορές.
1: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρτο, μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτόν μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό? Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις το Θεό σου. Πολλές φορές και εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε, αυτά όλα λέει θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα γεωπήσω μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου, δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωπιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακυρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
0: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρια, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε κι εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
0: Ασφαλώς.
1: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης άλλης μορφής της αθείας, που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλικακώς έχοντες, αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί η Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτρη

Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Χύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και

0: φεσιμήν τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στηδία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και αναμαρτίες οικήσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρε αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν διότι στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αναμαρτιών μου και πάσα ανομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμευθα συγγένισουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδο κάνω λόγω αυτόματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι από το θυσιαστήριο σου μόσχου. Μακάρι άμα με ενωδώ, υπορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου είναι αυτών. Ουγάρι εργαζόμενη την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σι είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν νεοδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με ένση ενευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψω με ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσες με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με. Και αδωλεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμον σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθη της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου Κύριε και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου Κύριε κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προστούμε ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά των λόγιών σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος η εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσίσου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτος αν με οι φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εις η ημέρα του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου Κύριε πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν μεν τη γη. Εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σέντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα, ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα μου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα τον δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτή και συνετή νηπής. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρο και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα, σώσον με και φύλαξον τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξα εις τους λόγους, επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου, Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλων σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους είδε την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρι λάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα, βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε πώς επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε, τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, ιδία της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ο μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σόνικ τυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν η μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσεται, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιονοποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανεμίες ημίν, Άγιοι πίσεψε και έσα τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι σι τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξό μου υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε Λέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε Λέησον,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε Λέησον,
1: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε Λέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπερθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Κύριε Λέησον,
1: είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών, ανέκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντισαν αυτοί. Αυτός επί θαλασσώνε θεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προς εκατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πρωής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες σήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα συσελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν συ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δεν σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώμα.

0: Πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδότησον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σα και χανανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξον μη τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερό την ία συνέλαβεν, η δε του σούσα χράν του πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ω περε εκείνα και φώτισον μου τα τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίγκαι και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και σοπιό και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε ίγκαι και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα ύψεις της Θεού και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία.

0: Δόξα υψίστης Θεού και ποιης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεού και ποιης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε διαπληθήθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου ουκές τη σωτηρία πτώεν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρομοι, δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Πονή μου προς Κύριο με κέκρεξα και επί του σέμου εξόδουσα γύρω του. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με απόρρια άδωνα ούτω το Κύριος επιτεθεμένο μου. Ανάστο Κύριε, σώσο με Θεός μου, ότι εσύ επάδεξες πάντα στους εφραίνοντα άδειο ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέπτυψες. Του Κυρίου σωτηρία και από τα λαός ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ήμουνα έτσι γέρθην ότι Κύριος αντιληψετέ μου. Κύριε μη το θυμώσω λέξη με μη δε και οργή σου παιδεύσε με. Ότι τα πέλη σου είναι πάλι σαν με και επεστήριξες επ' εμέ τη χείρα σου. Που πες την ήρεση εν της αυκή μου από προσώπη της οργή σου. Που πες την ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι ανομίμαι περίραν την κεφαλή μου που συμπορτήν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπεσαν οι μονοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Μεταλεπώρησα και κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζανε πορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκές την ίεσαι της αυκή μου. Εκαθώθην και ταπεινώθην ως σφόδρα ιδιόμενα προς την αυγή της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και οπτωπέστε με τεμού. Οι φίλοι μου και ο πλησία μου εναντίον μου ήγγισαν και έστησαν και έγγιστά μου από μακρό δεν έστησαν. Και εξεβιάζω τι ζητούντα στην ψυχή μου, τι ζητούντα στα κακά μου, λάλησαν ματαιότητα και δολιότητα σε όλη την ημέρα μου έστησαν. Εγώ δεν σου πω πω σε πίκον και σε άγαλο σου πενίγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και πέφανε το στόμα αυτού ελεγού. Ότι επί εσύ κυρίω και σα ήσασταν στου πιδεθό μου, ότι είπαν. Μήποτε επιθαρρώσει με εχθροί μου και εντό αλεπτήν επόδε μου επ' εμέ μεγαλογνώμησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα έτοιμο και αλγιδών με ενωπιόμαστε και παντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγκαιρώ και με ρηλήσω υπό τι αμαρτίε μου. Οι δε εχθροί μου σώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν εμεί όλοι μου βαδίκω. Για το αποδιδόντε με κακάντι αγαθών εδιέβαλο με επικατεδίωκο κατά καθοσύνη. Με εγκαταλείπτε με κύριο Θεό μη υποστήσα παιδού. Πρόσκληση στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήπτει με κύριο Θεό, μην αποστήσει απανού. Πρόσκληση στη βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, θρίζω. Εδείψει σε ψυχή μου, πω απλώσει σάξι με γερή μου και αβάτα και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο κτίση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το λαό σου παρζά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορότα κύριε μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσιος ενέσαι το στόμα μου. Η εμνημόνευος ο πεστρομής μου εν της όθρης εμελέτων εσέ. Ο τεγενήτης βοηθός μου και της σκέπτου τον τελικός αγαλιάσαι με. Εκολύθη ψυχή μου αυτής της ομιλητάν Ελλάδα το εξιάσαι. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελέψαντες στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εσύ ρε ροφέας, μερίδες αλλοπαγωνέσονται. Ο δε βασιλέψαν φραντήσετε με το Θεό. Επενεθύσετε πάσο ομνίων εν επτώτε εν επτάγει στο μαλαλόν τον άδει. Εν τη όθρη σε μελέτων εσέ, ότι γεννή βοηθό μου και αντισκέπτε περίπου σε αγκαλιάσαμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμόδα αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρικαίο και για πνεύματι και νυν και η κυσόνα στον όνο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και η πισώνα στον αόνα να μείνω. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκλεξα και ανοιχτή εναντίον σου. Σαν τέτον απλώς η προσευχή μου κλείνον το ούσο στο μεσί μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Ως αλογίστη μετά των καταβανών των Ισλάκων εγεννήθη με σε άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ο σύγκραματι καθεύδοντας εν τάπον ότι εγκίστησε και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεν το μελάκου κατά το άτομο σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέτε στη ρήφη θυμό σου και πάντα σου με τελισμού επίγγελη επεμένα. Εμάκ να σου στείλουμε το νου, έθεν το μοντέλι με ευθύ. Παρεδόθηκε και ούτε ξεπορευόμενοι από τα γκρινά στάνησαν από αποτυχία και έκρεξαν πω ο κύριο όλη την ημέρα δεν πέτυχε από τα τρασκήρια του. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια ή ότι οι αναστήσει και ξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε πέτυχαν το τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου εντεπολία. Μη γνωστήσε τα δυσκότητα τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγκυπελελισμένη. Τα εγώ πλούσε κύριε και έκρεξαν και το πρωί προσευχή μου προφθάσε. Είναι τι κύριε ποθεί στην ψυχή μου, από στρέφω στο πρόσωπό σου απ' το φως με εδώ και εγκόπησε πνευματιτός μου, η ψωθής δεν ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέδει τον εωργέ σου, υποβερείς μίσο εξεταραξάνα, εκύκλος άνω, σύνδωρο η δημέρα να περέσουν άνω. Εμάκνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, η μέρα σε κέκλεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτων ο Θεός ο προσευχή μου, πλήνων το όγουσο στην ίση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον Αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επαναφθάνω πάσα στη συνταπουδόση Αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στις ανομίως σου, τον ιόμενο πάσα στις νόρους σου. Τον λυπούμενο νεκτορά στη ζωή σου, στεφανούντας εν ελέγχει ευθυμής. Τον επιβρώντα εν αγαθή στην επιδημία σου, να κενιστήσε το σε το μνεότη σου. Ποιόν ελεμασίνος ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιησής Ισραήλ και θελήματα του. Υπτήρμον και λέγημον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέδας του πιστέλος οργιστής ιδιωδές των ονομινή, που κατά της ανομίας ημών εφήσεν ημίν του δέκα τα σαμαρτίας ημών ανταπέδου και ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης εκρατέως ο Κύριος του έλεος αυτού εφησπογμένος αυτών. Καθώς όσον απέριψε τον Ατόλε αποδεσμόν εμάς, να πούμε ότι πέσε πιεσμόν, καθώς η κύριε Πατήριδος του κτήτησε κύριε σπορμένος αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμείς και ότι σεσμένοι άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθυνον αυτό και έχει υπάρξει και ούτε επιγνώσε και έδει τον τόπο να πει. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνος και έως του αιώνος του σπορμένους αυτόν, και η δικαιοσύνη από το επίησιον τη φυλάσσου την καθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, η τίμα σε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν βαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν βαντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησον την αίσθηση μου με την αληθεία σου, εισάκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθε στη κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί σε τον οποίο σου φαζόν. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν η δική τη ζωή μου. Εκάθεσέ με σκοτεινήσω με του αιώνε και κυρίε, εν επέμε το πνεύμα μου, εν επέμε τα λάθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαία να μελέτη σαν πάσα τη έργη σου, εν τι μα το χειρό σε μελέτα. Διεπέτασε πω ετασκύρε με ψυχή μου διανυδρώσε. Ταχύσα όσον μου κύριε ξέρει με το πνεύμα μου, μη αποσπρέψει το πρόσωπο σου απέ μου. Και ομοιωθήσω με τις καταβέντες των εμπλάτων. Αυτού των πλήσεων, το πρωί το λαό σου, το επεσήπησα, γνώρισα μου, κύριε Δόν, εν υπορεύσουμε ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγον, διδαξών με του πίντου δελμά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, αγαθόν, οδηγήσει με υγεία, ευθεία είναι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εξεφλήψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοφρέψω στους εχθρούς μου και απορρίς πάντα στους τρίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δεν μου σου ημί. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτης κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσον μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτης κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ιδιευθεία. Δόξα πατρική, όποια και πνεύματι και νυν και ετησόν στον όνο να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμα, Κύριε, δόξα σε Θεός.
1: Εν ειρήν Κυρίου δεηθώμεν, πεν της άνω εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, πεν της ειρήνης σύμπαντος κόσμος, τα διές των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, πεν του Αγίου Εκκοντού του και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών, τον αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, πεν του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Τίμιου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέντου ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοκρίσου Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέντου της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των αναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Περπλεόν των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και

Κύριε φιλέξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι ζών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

φλεκτέ και λέει μόνη προς Θεόν ο κόσμου γέφυρα η μετάξα φρυτούς προς την αιώνιον ζωή και δε ακίδατε κόρη η απειράνδρος τεκούσα τη σωτηρία.

πέρασε Θεού επιστάνεθα πάντες, παρθένων αληθώς και μετατόπων φανήσαν, υπόθω καταφεύγοντες προς την συναγκαθότητα, σε καρέκομαι να μάθω την προστασία.

Έθνη διέδραμες καταλάμψας διδάγμασι την ορθόδοξον πίστην τον κόσμο εξέλαψας της πίστης κατήστρασας την γνώση του πνεύματος.

0: Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των δεσμάτων άφεσιν γνωρίσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Νύμην σου.
1: Σαββατρή και Υιό και Αγίο.

Πάρω στην φωτάκι, με φέρει λιμνίσω με την ουράνιον κλίμακα των λογικών παράδεισων της αίμας λύτρωσιν, της οικουμένης.

Και ειδώντες αυτό, προσεγγύρισαν αυτό, είδε δίστασαν. Και προσερθών ο Ιησούς ελάλησε αυτοίς, λέγον εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς.

Αλλά ίσον ο Θεός κατά το μεγαλέως και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το όνομα μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαριστώμαι. Ότι την ανομία μου υπογεινώσκω και αμαρτία μου ενωπιώμαι στήδη επαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιώ σου ευπίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγκύσαν το πριν εστέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία σε κύσσε με μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπη σωστά, δηλαδή τα κρύβια τη σοφία σου δηλωσάνε. Ραντίζουμε σώπο και καθαριστήσουμε, πλενίζουμε και υπερχιών ανεπτανθήσουμε. Από τη ίσμη αγαλία σε και ευπροσύνη, αγαλιάσοντα θέατε ταπεινωμένα. Απόσκοψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά πτήσων εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως τα σωτού σου και σε βγεις επί σε επισκρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανέσή σου. Ότι θέλησα θυσία να ερδοκάν, ολοκαπτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίας συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ο καξοδενώσει. Αγάφηνον, Κύριε, την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνη σαν να πουράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν το επιτοθυσίας Κυρίου Συμμόσκους.

δόξασον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέγχει κυρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουν θυμάστε λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείες πάντα χράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας δυνάν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προσθέσεις τιμίου νεφουρανίων δυνάμεων ασωμάτων η και εσείς τιμή εν δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεχήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Αγίων Μαρτύρων των Ενδυρίσσο Ταύτη Μαρτυρισάντων του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα ούχ τη μνήμνε πτελούμε και πάντων σου των Αγίων οικετεύουμεν σε μόνε πολυέλεη Κύριε επάξουν ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου.

0: και σώσαν ημάς, εξοημίνεδαψεν αλεύθερος Ήλιος, Χριστός ο Θεός ημών Θεοκαλύτωτε κόλλη, το σκότο τους νόμου διάδυσον, το φως το ανέσπερον, πρεσβείες του Αποστόλου κατάπεμψο.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ημνούμεν των σωτόκων πανάμουμε, ομολογούμεν πανεξεδός, ότι σωτηρία έξου προήλθε, ως τεκούσα Χριστόν ασπόρος γεννήσωμένη Θεού Μητέρα.

και σώσον ημάς αντισυν ημίν των Ορθοδόξων ο Δήμος, και να έφυγε να έωαπληκτε και πήρη προεθρώνε, και ρεμήθη του Εμμανουήλ, ως έκον παρησία το θρόνο.

0: και χαρίτωσε υπερέμισπασα την αγιότητη πάσας υπερίδας και πασών όχης υψηλωτέρα των ουρανίων πασών δυνάμεων μήτυρ του Θεού κρυματίσασα.
1: Έτσι και την Λύκριου δεηθόμενη, αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ηχάνητη της Παναγίας Χράμου υπερπληγημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων γημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Σύ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

Απεστάνεις πανεύθυ με τον λόγον της πίστεως, πάση κατά σπύρον και φωτίζον του σκότη, αγνίας δουλεύοντας, πονηρό κοσμοκράτορη.

0: Δέσποινη Σιμών Θεοτόκου και υπερφέρου Μαρίας με τα πάντων και ευγυμονεύσεντες εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχαρή βασιλεύση ηλίσια στη το ψυχόν ημών και στη δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ήγη σε αιώνα στον αιώνα.
1: Αμήν. Εκρίζεις ευπλεούς Θεοδόρη τον κλίμα ανέφυλα σημείν του Κυρίου Απτώπτα Απόστολε Θεάδελφε του Χριστού Κύριε Σπάνσοφε τρέφων άπαντα κόσμων καρτίσου των λόγων την Ορθόδοξον πίστην Κυρίου διδάστον ως μίστης της χάριτος. Η πνευματοκίνητος και Θεόπους γλώσσα σου Χριστού το κηρύγμα την πάντα τα έθνη τες διδαχές σου επρότησας και κόσμων επέσκεψας και την ουράνιον πληρουχία της πιστής εκκληροδότησας αδερφό Θεέ Απόστολε ως του Κυρίου μαθητής και μίστης της χάριτος. Τη 19η Οκτωβινός μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα και συγγενεία και χορό αυτή έχεις Χριστού μαθητών ο Ιούδα και Πάτρε. 9 και η 10η Βαλαίεση Ιούδας νύχτη. Και εφήμερα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Ζωσίμου, και εφήμερα μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Ζήνωνος, και εφήμερα μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Εγώ σε Παϊσίε Άγγελον λέγω, πείσιμεν ουχή, αλλά τον σενοβίω, εις αυτόν Αγίης Προεδρίης ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Διεφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κύριε Λέξον
0: της Παναγίας Αχράντων υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

καταχρέως την πόλην την άσυστον το τείχος το άρρηκτον την άδαγη προστασίαν και

Σαρκοθύνωε της Αγίας Θεοτόκου και Αγή Παρθένου Μαρίας, ατρέπεσεν ανθρωπίσας, σταυρωθείς σε Χριστέ.

εφαγωνίζεστε η άφαξη παραδοφήσει της αγής πίστη. Παρησίδησαν κάποιν εις άνθρωπες οι πάνε προγεγραμμένοι εις ούτων το κρίμα ασεβείς του Θεού χάρη μετά τη θέντες εις ασέβιαν και των μόνων δεσπότη και Κύριον Ιησούν Χριστού ανούμε τί. Υπογνήσετε ημάς βούλωμε, ειδώτες ημάς άπαξ τούτο, ότι Κύριος λαόν εγγύς Αιγύπτου σώσας, το δεύτερον του μη πιστεύσαντας απώνησεν, αγγέλους θέτους μη τηρήσαντας, ημέ αυτόν αρχήν, αλλά απολυπώντας το ίδιο νικητήριον εις κρίση μεγάλης ημέρας, δεν είσαι ειδής υποζώθων ετήθηκε. Ως όδομα και γόμορα και περί αυτάς πόνης, των όμοιων τούτης τρόπων επορνεύσεσαι και απερθούσε ο πίσω σαρκός εταίρας, πρόκειντε δίγμα πυρός αιωνίου, δίκην υπέκουσε. Ομοίως μπέντηκε ούτη, εν υπνιαζόμενη σάρκα με εν μιένουση, κυριότητα δε αθετούσι, δόξα δε βλαστημούσι, ο δε Μιχαήλου Αρχάγγελος, και το διαβόλου διακρινόμενος διαρέτε το περί του Μωυσέως σώματος, που και τόλμησεν κρίσιν επενεγγύν, βλαστημίας αρήπε. Επιτιμήσες Κύριος, ούτι δεώσαμεν, ουκίδας η βλαστημός.

του μαθητές, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς. Εκείνος εστίν αγαπώ με, ο δε αγαπώ με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου.

Συγχαρητήρια.

αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπίθέντα ομοούσιον το πατρίδιο τα πάντα ηγένετο το δήμας τους ανθρώπους και δε την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταρφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κάστα τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενων, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις σάρκας.

έστειλε, τι είναι αυτό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE

σε όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού.

Πέτων προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον

0: πνεύματος ετισάμενοι, οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα πλησίασα κατά Κρήτος, τολμάνε

0: θέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Εξήγησε.

Περιχόντους του μυστηρίου να αξιώσει ευχαριστήσω με θηρίων. Αντιλάβουν σώσουν ελέησου και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη και ημέναν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτωνε δυσάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότις οι Αγίες βός ημών και στην δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και σε αιώνα στον αιώνα. Εν ειρήνη προέλθουμε. Του ευλογών του ευλογούντα οι κύριοι και αγιάζουν σε ψήφι πεπιθώτα ω του ναού και βλόγησαν την κληρονομία στο πείρμα τη Εκκλησία. Φύλαξαν αγίε των τσουγαβώντα την υπρέπεια δίκη σου. Σε αυτού εντόξτε και στην άμυνα και μην καταλήψει μα, ελπίζοντα σε ψέμπε. Ειρήνη το κόσμο δώρησε και τσίρε σε ρεύση άψιμο στο τόν και πατή του λαό σου. Ότι πάσα εδώ σε καθήκη πάντα όρη ματέλειο να μπει στην κάθε βέλη του ποτών του στο φωτό στον φώτο. Εσύ την δόξα να μπέμπομαι. Το πατρί και το γιο και το αγίο πνεύμα την νίκη και αίτια σου.

0: Ιού και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε λέησον.
0: Διδεόμεθα υπρελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεμπιδημούντων εν την πόλη ταύτην, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων σου Αλεξάνδρου μετά της οικογενείας αυτού, των επιτελούντο την Αγία Νεορτή και πανήγυρη ταύτη, μετά των οικείων αυτών Υγείας και Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Εντιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν, απολύμου, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και διάλακτο γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπου θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσον, την καθημών κινούμε. Κυρίσαστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον.
0: Διδεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
1: Κύριε λέησον.
2: Πάψον ημών ο Θεός ο Κύριος πάντων περάτων της γης και των ενθαλάσσιων ακράν και ήλιος γεννηθέστε από τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ του φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα μου να παίρνουμε τον Πατρίκη.

Έσποτε πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, πρεσβείς παραχάμνοντας πίνης ημών, Θεοτόκου και υπαθένου μανίας, δάντου του ποιού και ζωοποιού σταυρού προστασίας, τιμή με πορανία δυνάμενα σωμάτων, και εσύ έφτυπη εν δόξου που βγει του Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίλων και Αυτών Πατέρων ημών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων, των Ενηρήσεων Ταύτη Μαρτυρισάντων, των Αγίων δόξου του Καλωμάτιου και Θαυματού Δουμινά, των Αγίων και Δικαίων Θεματώρων Ιωακήμ και Άρης, του Αγίων δόξου Αποστόλου Ιούδα, του Μήνου Επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ευπρόσδοτον πίσον και έχει λοιπόν δώσει την κράση των παρεπτωμάτων μόνο και έπασε λοιπόν σε τη σκέπη των τερήμων σου αποδείξεων αφημών πάντα εκλογών και πολέμων. Κυρίνεψε ο κύριο τον κόσμο, σώστα σε κάποιο ψυχάσιμο, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λεήμων Θεό.

0: ετοιμάστε αυτού διεχάρτη την ανθρωπία. Πάντοτε είναι και αεί και σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμον. Δόξα σε Χριστό, ο αληθινό θεσμών. Δεσπερβίε, Παναχάντη, Παναμόμενε, αυτού πιτρό, δάμου, τιμή και ζωπίου σταυρού. Προστασία στην

0: Μια Κυρκιάνη, το Αγίου Εδόξου Αποστόλου Ιούδα, του Νίμινε Πτέρμη και πάντων Αγίων Ελέησε και Σώση Μάνς, αγαπός και φιλάνθρωπος και λέημον Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σε εμάς, καλημέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας ήταν αδελφός του Ιακώβου, του Ιωσήφ και του Σίμωνος και όπως εκείνη ήταν γιος του Ιωσήφ από τον πρώτο γάμο του. Αποκαλούνταν για το λόγο αυτό αδελφός του Κυρίου. Συναριθμόμενος μεταξύ των 12 Αποστόλων, ακολούθησε τον Χριστό κατά το κήρυγμά του στη Γαλιλαία και Ιουδαία, ενώ στον μυστικό δείπνο ρώτησε τον Κύριο: «Κύριε, και τι γέγον εν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε αυτόν και ουχή το κόσμο?» Ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν». Μετά την Πεντηκοστή, έχοντας λάβει το Άγιον Πνεύμα και εμφορούμενος από θείο ζήλο, ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Μεσοποταμία. Φώτισε τις ψυχές με τον λόγον του και ιάτρευσε τα σώματα με την προσευχή του για να δώσει μαρτυρία ότι πράγματι η δύναμη του Θεού ήταν μαζί του. Συνέχισε τις περιοδίες του μέχρι την

Αρμενία και φτάνοντας στο όρος Αραράτ, απαγχωνίστηκε και το ξεύθηκε από τους ειδωλολάτρες, κερδίζοντας τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Στην επιστολή του, η οποία πολύ νωρίς συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, ο Άγιος Απόστολος Ιούδας στιγματίζει τους ψευδοδιδασκάλους και τους αιρετικούς που παρισέδιαν στις συνάξεις των χριστιανών για να διαδίδουν τις πλάνες τους. Η έκκλητη διαγωγή τους ήταν η καλύτερη απόδειξη της φαλερότητας της διδασκαλίας τους και ο Απόστολος, αναγγέλλοντας ότι θα τιμωρηθούν από το Θεό, συνιστά στους πιστούς να τους προβάλλουν αντίσταση στερεωμένη στην αληθινή πίστη που παραδόθηκε άπαξ από όλους τους Αποστόλους. Οικοδομημένοι με τον τρόπο αυτό, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίο και διαφυλάσσοντας την αγάπη, οι χριστιανοί θα μπορέσουν εντός της Εκκλησίας να λάβουν τη χάρη του Χριστού για την αιώνια ζωή. Η σύζυγος του Αγίου Ιούδα, Μαρία, έδωσε σε αυτόν απογόνους, εξασφαλίζοντας έτσι τη γενεαλογική συνέχεια του Κυρίου. Αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας Δομητιανός, θέλοντας να εξαλείψει όλους

Την επομένη μετά την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα, ο Δομετιανός διέταξε να μαστιγωθεί ανελέητα. Στην προσευχή του Αγίου που ζητούσε από τον Χριστό να του δώσει το σθένος να μείνει σταθερό στα βασανιστήρια, απάντησε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Θάρρος ζώσιμε, μετά σου είμαι». Ο Δομετιανός τότε πρόσταξε να τον τεντώσουν ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και να τον μαστιγώσουν εκ νέου. Βλέποντας την υπερφυσική καρτερία του Αγίου Μάρτυρος, πολλοί μεταξύ των παρευρισκομένων πίστεψαν στο Χριστό και έτσι ο τύραννος αποφάσισε να επισπεύσει το τέλος του και διέταξε να τον ξαπλώσουν πάνω σε πυρωμένο σιδερένιο κρεβάτι. Άγγελοι όμως ήλθαν να τον φυλάξουν και το θαύμα αυτό έγινε αιτία για νέες μεταστροφές. Αναχωρώντας για τα κόμμανα, ο Δομετιανός διέταξε να καρφώσουν σανδάλια στα πόδια του Αγίου και τον έσυρε πίσω του δεμένο στο υποζύγιό του. Ο Ζώσιμος περπατούσε επί τρεις ημέρες, δίχως να λάβει τροφή, όταν του παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι με τη μορφή παιδιών και τον ανακούφισαν προσφέροντάς του ψωμί και ένα ποτήρι νερό. Φθάνοντας στην πόλη, οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καθώς έδειξε την ίδια αποφασιστικότητα, του ξέσχισαν τα πλευρά, ενώ μετά πέρασαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές. Τέλος, καταδικάστηκε και αποκεφαλιζόμενος έλαβε τον Στέφανο της Νίκης, που περιμένει στους ουρανούς τους ανδρείους στρατιώτες του Χριστού. Τα τίμια λείψανά του, που τιμώνταν στα κόμμανα, επιτέλεσαν αργότερα πλήθος Ιάσεων.

του Οσίου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Ιστερότοκος μιας οικογένειας με 7 παιδιά, ο Όσιος Παΐσιος αφιερώθηκε στο Θεό από τη μητέρα του μετά από το όραμα ενός αγγέλου. Όταν ενηλικιώθηκε, μετέβη στην έρημο της Νητρίας κοντά στον Αβά Παμβό, ο οποίος τον έκυρε μοναχό. Υπάκουος τον πνευματικό πατέρα του, όπως θα ήταν απέναντι στον ίδιο το Θεό, προόδευσε αργότερα στην οδό της ασκήσεως, ακολουθώντας την εντολή που του έδωσε ο Αβάς Παμβό για να τον δοκιμάσει, να κρατά πάντα σκυμμένο το κεφάλι, δίχως να κοιτά κανέναν κατά πρόσωπο. Ο Παΐσιος πέρασε 3 χρόνια με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και με το πνεύμα βυθισμένο στην προσευχή, υποτονθορίζοντας τα λόγια της Αγίας Γραφής που γίνονταν στο στόμα του γλυκύτερα από μέλι. Μετά την κοίμηση του Αβά Παμβό έζησε με τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό στο ίδιο κελί, συμμεριζόμενος την πνευματική κατάστασή του

γνώση. Η ακτινοβολία της αγιότητός του απλώθηκε μακριά και μοναχοί και λαϊκοί συνέρεα να του ζητήσουν να εγκαταβιώσουν κοντά του, όπως οι μέλισσες μαζεύονται στην Κυψέλη προκειμένου να γευτούν το πνευματικό μέλι της διδαχής του. Με υπέρτατη σοφία, ο Όσιος άφηνε άλλους να ασπαστούν ευθύς στον ερημητικό βίο, ενώ συνιστούσε σε άλλους να ζήσουν μέσα στην κοινότητα, εν υποταγή και προσευχή, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Σε όλους έδινε ωστόσο την απαράβατη εντολή να μην πράττουν τίποτε εξιδίου θελήματος, αλλά να ενεργούν σε όλα σύμφωνα με τη γνώμη του πνευματικού τους πατέρα.

0: Αφού παρέδωσε τις διδαχές του σε αυτούς τους πρώτους μαθητές του, αποσύρθηκε για 3 χρόνια σε σπήλαιο βαθιά στην έρημο και έδεσε εκεί τα μαλλιά του που είχαν μακρύνει σε έναν μικρό πάσαλο μπηγμένο ψηλά, έτσι ώστε να είναι αναγκασμένος να μένει όρθιος. Εις απάντηση της νέας αυτής βίας κατά της φύσεως, ο Χριστός εμφανίστηκε σε αυτόν εν πλήρη δόξη και του υποσχέθηκε να συγχωρεί κάθε αμαρτωλό για τον οποίο θα μεσίτευε ο δούλος του. Έτσι, λίγο αργότερα, ο Παΐσιος μπόρεσε να τραβήξει από την κόλαση την ψυχή ενός αμελούς μοναχού, χάριν του οποίου ο πνευματικός πατέρας του ήλθε να ζητήσει την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Παρά το γεγονός ότι προσπαθούσε να αποσύρεται όλο και πιο μακριά από τους ανθρώπους, ο Θεός του έδωσε την εντολή να επιστρέψει στην έξω έρημο, Νητρία, για να διδάσκει τους μοναχούς και υποσχόμενος σε αυτόν διπλή ανταμοιβή του είπε: «Αυτός που ασκητεύει είναι δούλος μου, ενώ εκείνος που μπαίνει στην υπηρεσία των άλλων για να τους διδάξει είναι Υιός και κληρονόμος μου». Μαθαίνοντας την άφιξη του Παϊσίου, οι μοναχοί της Νητρίας έσπευσαν να τον υποδεχθούν. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιωάννης ο Κολοβός, ο παλαιός συνασκητής του, ο οποίος χτυπώντας την πόρτα του κελιού του, άκουσε τον Παϊσίο να συνδιαλέγεται με κάποιο μυστηριώδες πρόσωπο. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του όταν ανακάλυψε μπαίνοντας ότι ο γέροντας ήταν μόνος. Ο Παΐσιος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Μέγα, ο οποίος είχε σταλεί από τον Θεό κοντά του για να του φανερώσει τον θαυμασμό του για τους μοναχούς και να ομολογήσει ότι δεν είχε αποκτήσει στον ουρανό παρόμοια δόξα και παρόμοια οικειότητα με τον Θεό. Και ο Αυτοκράτορας πρόσθεσε ότι είχε μετανιώσει που δεν εγκατέλειψε την προφήρα για το τραχή ένδυμα των μοναχών. Ο Αββάς Ποιμήν, ενώ ήταν ακόμη νέος, ήλθε να επισκεφθεί τον άνθρωπο του Θεού μαζί με τον Άγιο Παύλο τον Φιβαίο, ο οποίος ήταν φίλος του Παϊσίου, αλλά κυριευμένος από φόβο δεν τόλμησε να διαβεί το κατόφλι. Καταλαβαίνοντας ότι έμενε απ' έξω, ο Όσιος Παϊσίος του είπε να εισέλθει, τον ασπάστηκε με αγάπη και προέβλεψε ότι θα γινόταν ένας φωστήρας της ερήμου και αιτία σωτηρίας για πολλούς. Φτάνοντας σε προχωρημένη ηλικία, ο Όσιος Παΐσιος μετέβη στον Αββά Παύλο και πέρασαν ένα διάστημα μαζί. Σαν νεαρός αρχάριος παρακινούσε τον άλλο γέροντα σε άμυλα ως προς τον ζήλο, προκειμένου να προσθέσουν νέες αναβάσεις στην προσευχή για όσο καιρό ακόμη θα τους έδινε ο Κύριος τη δύναμη. Κατόπιν, επιστρέφοντας στην έρημό του, εκοιμήθη εν ειρήνη προλαβαίνοντας τον Άγιο Παύλο στις αυλές των Βικαίων. Λέγεται ότι ο Αββάς Ισίδωρος, μαθαίνοντας την εκθυμία του, ήλθε να πάρει το λείψανο του ανθρώπου του Θεού για να το μεταφέρει στην Πισιδία. Όταν το πλοίο στο οποίο το είχε βάλει έφτασε κοντά στον τάφο του Αγίου Παύλου, ακινητοποιήθηκε. Ένας διορατικός ερημίτης εξήγησε ότι ήταν σημείο εκ Θεού που υποδείκνει ότι έπρεπε να πάρουν επίσης μαζί τους και το σώμα του Παύλου. Έτσι, ανταμωμένοι κατά σάρκαν και μετά θάνατον, οι δύο Άγιοι κατατέθηκαν σε ένα μοναστήρι στην Πισιδία, όπου επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων. Θέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 19 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Το 325 μετά Χριστόν λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας, η οποία είχε συγκληθεί από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πρώτο με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της Αυτοκρατορίας. Η Σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου, συνέταξε το σύμβολο της Νίκαιας που καθιέρωσε τον όρο Ομοούσιος και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.
0: Το 1806 πεθαίνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός, παιδαγωγός, διδάσκαλος του γένους, μεταφραστής του Βολτέρου και διαπρεπής στοχαστής του νεοελληνικού διαφωτισμού.
1: Το 1827 ο Κολοκοτρώνης διατάζει τη δολοφονία του οπλαρχηγού Δημήτρη Νενέκου που προσκύνησε τους Τούρκους και σώζει την Επανάσταση. Με τη φράση «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» τρόμαξε τους Ραγιάδες περισσότερο από τον Ιμπραήμ.
0: Το 1865 πεθαίνει στον Προστένη της Ρουμανίας ο Ευάγγελος Ζάπας, Έλληνας αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Το 1951 πεθαίνει στην Αθήνα ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.
0: Το 1970 στη Σοβιετική Ένωση προσγειώνονται οι 9 κοσμοναύτες του Σογιούς, αφού παρέμειναν στο διάστημα για 17 ημέρες, καταρρύπτοντας κάθε ρεκόρ.
1: Το 2004 οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, καταλήγουν σε συμφωνία για το πρώτο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η έννοια του ανθρώπου είναι μια ρευστή έννοια. Δεν είναι μια έννοια η οποία σε όλες τις εποχές είχε ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο και οι ορισμοί που μπορούμε να δώσουμε στον άνθρωπο είναι ανάλογοι με τη γωνία με την οποία προσεγγίζουμε τον άνθρωπο. Υπάρχει ένας πολιτικός άνθρωπος, υπάρχει ένας ψυχολογικός άνθρωπος, υπάρχει ένας βιολογικός άνθρωπος, υπάρχει τελικά ένας επίσης υπερβατικός άνθρωπος, ένα όν το οποίο γυρεύει την ουσία του, δηλαδή αντίστοιχα σε όλα αυτά τα πράγματα που προείπαμε, ένας οικονομικός άνθρωπος που λίγο ή πολύ ψάχει να βρει το κέντρο του εαυτού του σε αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι η εποχή μας μοιάζει λίγο με την εποχή του Νικολάου του Καβάσιλα. Θυμάμαι μια φράση από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή. Είναι η φράση την οποία συναντάμε στις ομιλίες του για τη Θεοτόκο, μιλώντας για την Παναγία και θέλοντας να δώσει την Παναγία ως ένα πρότυπο ανθρωπολογικό σε μια εποχή στην οποία δεσπόζει η αναγέννηση. Έτσι, λέει, προκειμένου να περιγράψει την αξία της την ανθρωπολογική, ότι πριν την Παναγία είναι ο άνθρωπος εν μυρίης σώμασιν αφανής. Μέσα σε μύρια σώματα, μέσα σε μύριες υπάρξεις ανθρώπινες, ο άνθρωπος δεν υπήρχε πουθενά. Και μόνη αυτή, λέει, φέρνει στην επιφάνεια την αληθινή ουσία του ανθρώπου. Εδώ ο Καβάσιλας έχει κατά νου, όπως είπα, την αναγέννηση, όπου ήδη κυοφορείται ένας ορισμός του ανθρώπου, ο οποίος είναι κλεισμένο στον εαυτό του, έτσι. Είναι αυτό που ονομάστηκε από κάποιους Άγγλους ιστορικούς της φιλοσοφίας ο αυτάρκης ανθρωπισμός. Είναι ο ανθρωπισμός που ορίζει τον άνθρωπο δια του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτό για την εποχή εκείνη υπήρξε καινούριο. Δηλαδή το να ορίζει βεβαίως έχει ρίζα σε μια ορισμένη εκδοχή της δυτικής θεολογίας, συγκεκριμένα του Ακινάτη, στη σχέση μεταξύ φύσεως και χάριτος. Έτσι, όπου η χάρις ήδη είναι superanditum, είναι κάτι το οποίο προστίθεται στη φύση. Η φύση καθ' αυτή είναι ένα δημιουργήμα στατικό δεδομένο, έτσι, το οποίο υπάρχει ούτως ή άλλως δυνάμει της οντότητάς του, της ίδιας. Το αν θα έχει χάρη αυτό, αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα. Προσέξτε, σε όλο το μεσαίωνα ουσιαστικά η θωμιστική παράδοση ασχολήθηκε, συγκεκριμένοι άνθρωποι που λέγανε ότι ακολουθούν το Θωμά, στο να τα διαχωρίσει αυτά σου γίνεται περισσότερο τη φύση από τη χάρη. Και τελικά βέβαια στη νεότερη εποχή φτάσαμε να ρωτιόμαστε για σας τι χρειάζεται ακριβώς η χάρη. Όταν η φύση μπορεί να βεβαιώσει τον εαυτό της αυτάρκος και αυτονόμος, έτσι, πάρα πολύ καλά. Και να μας πει πάρα πολύ καλά σε αυτή τι θέλει. Με το διαφωτισμό, έτσι, η φύση φαίνεται να έχει πλέον πλήρη αυτεπίγνωση, χωρίς να χρειάζεται κανένας άλλος παράγοντας επιπλέον, ο οποίος έτσι θα πιθανώς αναπροσανατολίσει ή αποπροσανατολίσει τη φύση αυτή. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το πούμε, να λέμε ότι η διαφορά από ένα ορισμό της φύσης, ο οποίος σαν τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή θα ήταν εξυπαρχής διαλογικός. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένη η φύση, αλλά συνεχώς είναι κάτι το οποίο η τελικότητά του αναβάλλεται. Και μπαίνουμε με τον τρόπο αυτό στην εσκατολογία. Από τώρα, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αυτό που συζητάει με το Θεό ότι είναι. Συζητάω μετά του Θεού τι είμαι και μου λέει είσαι τούτο, ε? Και στη συνέχεια μου λέει είσαι και εκείνο. Και μετά σου λέει, μου λέει είσαι και τάλλο, έτσι. Και αυτό το πράγμα έχει μια αναλογικότητα προς το διάλογο, αφού το ονόμασα εγώ αναλογικές ταυτότητες. Αυτό δηλαδή είναι μια ανοιχτή φύση, η οποία δεν κλείνει ποτέ. Η χάρις μέσω του διαλόγου εισέρχεται μέσα στον ορισμό της φύσεως, έτσι. Καταλάβατε. Γι' αυτό φύσης και χάρις είναι αξεχώριστα στους πατέρες. Και στον Άγιο Μάξιμο και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και στον Σημαίον τον Νέο Θεολόγο. Και αυτό ξεκινάει από τον Ειρηναίο, τον Λιώνος, δεν είναι καινούριο. Σας πει ο Άγιος Ειρηναίος, ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και Άγιο Πνεύμα. Για ένα αριστοτελικό αυτό είναι κατανόητο. Τι σώμα, ψυχή και Άγιο Πνεύμα.
Ή θα σας πει ο Αγίος Μάξιμος, ο άνθρωπος είναι, το έχω πει πολλές φορές και το έχω αναδείξει πολύ σε εγώ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, το όλον αυτού. Και το όλον αυτού είναι ψυχή και σώμα, λέει ο Μάξιμος, συν και άλλα πράγματα. Τι άλλο πράγμα. Δεν είναι, είναι κάτι περισσότερο από όλα αυτά, λέει. Και βάζει εδώ μέσα τι βάζει, τη θέληση, τη ελευθερία και το διάλογο. Δηλαδή σε αυτό που κουβεντιάζει με τον Θεό ότι είσαι. Έτσι. Ξαφνικά είσαι ο προφήτης, ξαφνικά είσαι ο θαυματοποιός, ο θαυματουργός, ο Θεός είσαι αυτός που περπατάει πάνω στη θάλασσα. Όλα αυτά που έκανε ο Θεός ως άνθρωπος, όλα αυτά που έκανε ως άνθρωπος ο Χριστός, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει η ανθρώπινη φύση εν Θεό. Και τελικά ανιστάμενος άνθρωπος και αιωνίος ζών και η αυθαρσία. Αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο άνοιγμα της ανθρώπινης φύσης που δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι απέραντος. Ο Μάγιος Μάξιμος το είπε, άνθρωπος άναρχος και ατελεύτητος. Άναρχος με την έννοια ότι πάντοτε τον σκέφτεται ο Θεός. Πάντοτε, προαιωνίως. Δεν είναι, δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό να το σκεφτεί κανένας. Δεν είναι ότι πάντοτε έχει αυτή του ανθρώπου μέσα του, την ιδέα της δημιουργίας του ανθρώπου. Και είναι και ατελεύτητος με την έννοια αυτή. Ότι συναντάει συνεχώς το Θεό σε διαφορετικές φάσεις και αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι το συγκλονιστικό του χριστιανισμού που τον κάνει

Εμείς κοινωνοί του Θεού εδιδάχθημεν είναι. Όχι θεωρεί. Θεωρεί κανένα οποιοδήποτε φιλόσοφος ο οποίος έχει ένα ισχυρό νου και ένα φιλοσοφικό ταλέντο. Είναι πολύ εύκολη. Η μεταφυσική γενικά είναι εύκολη σε σχέση με αυτό που είναι πράξη του Θεού και συνεργεία του ανθρώπου και είναι πραγματικό. Έτσι. Και λέγαμε επίσης προάλλες ότι ακριβώς ο Θεός όταν φτάνει κανείς με τον τρόπο αυτό των φιλοσόφων εκεί πάνω, τον εγκαταλείπει λέει για να καταλάβει ότι πρέπει να κοκκαλίσει, όπως λέει ο Παλαμάς, όλη την κτήση με τα παντός είδους κτήσεως ή να του τις εικόνες απεικριβωμένων ή για να επιλύσει το κατ' εικόνα, το κατ' εικόνα. Είναι φοβερό, δεν είναι αυτό που λένε μόνο νους, πατέρες ή λένε οι φιλόσοφοι ή οι φιλοσοφούντες θεολόγοι. Το κατ' εικόνα αναφέρεται σε όλο το σώμα, δηλαδή σε όλη την κτήση, σε όλη τη δημιουργία. Είμαι ακριβώς ένας μικρόκοσμος. Είμαι εικόνα και άποψη όλης της δημιουργίας. Και έχω ευθύνη γι' αυτό για όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και ό,τι κάνω πάνω μου το κάνω σε όλη τη δημιουργία. Και όταν αγιάζω, αγιάζει δημιουργία. Ολόκληρη δημιουργία. Μέσα μου και γύρω μου. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγαλειώδη πράγματα. Και βέβαια σήμερα ο άνθρωπος χάνεται. Αυτό δεν το είπα εγώ, το είπα τη δεκαετία του 80 ο Μισελ Φουκό. Ένας πρώτος φιλόσοφος Γάλλος, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τη Δύση για μια σειρά από λόγους. Ίσως ο κορυφαίος από όλους είναι ότι ανακάλυψε ότι τα πάντα είναι, τελούν υπό εξουσία και ουσιαστικά η γνώση δεν διατίθεται, δεν υπάρχει.

αυτό. Καταλάβατε, ο κύριος Αριστοτέλης σας έλεγε, η ανθρώπινη φύση είναι δεδομένη, θα σας έλεγε. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θες, αλλά για να εκπληρώσεις την φύση αυτή, την ανθρώπινη. Δεν μπορείς να ορίσεις μια νέα ανθρώπινη φύση. Και να πεις ότι κοίταξε, εγώ θα κολλήσω στον άνθρωπο και φυτερά, θα του βάλω και δύο ουρές, θα του βάλω και κέρατα, θα του βάλω και, ξέρω εγώ, και ένα κομπιούτερ ενσωματωμένο, έτσι δεν είναι. Και θα του δώσω και ένα αυτό, πώς το λένε στα χέρια, να πετάει. Μια σκούπα σαν τη μάγισσα που αυτή. Λοιπόν, αυτό. Γιατί πάντοτε, τίθεται το ερώτημα, η φύση των όντων, το είναι δηλαδή, είναι ταυτόσημο. Ο Χάιντεγκερ είπε ότι είναι προς ο κρατικούς, ειδικά είναι ταυτόσημα η φύση και το είναι. Καταλάβατε, το είναι λοιπόν η φύση σύμφωνη με αυτό. Καταλάβατε, ουσιαστικά πρέπει να φτιάξει ένα καινούριο κόσμο. Καινούριο κόσμο στα πάντα του. Εντελώς καινούριο. Για να μπορέσεις. Και το ερώτημα είναι αυτός ο κόσμος. Πώς ξέρουμε ότι είναι κόσμος φιλόξενος και αγαθός? Αν δεν είναι εικόνα του αγαθού. Εδώ είμαι στο χώρο της φιλοσοφίας όλα αυτά και τα λέω ακόμα, έτσι. Έτσι. Στη διαθεολογία βλέπουμε ότι στον κόσμο αυτό ενσαρκώνεται ο λόγος. Δηλαδή, τον παίρνει σώμα. Τι σημαίνει αυτό? Κατά το Μάρξ σημαίνει καταρχήν ότι καταφάσκει τον κόσμο όπως είναι. Προσέξτε. Η πρώτη φάση, λέει ο Άγιος Μάρξος, ενσάρκωσε έχει δύο, λέει, δύο φάσεις. Πνευματικά μιλώντας, οντολογικά. Η μία είναι η κατάφαση. Δηλαδή, αναγνωρίζει τον κόσμο αυτό στη δημιουργία, το σκαλόν λίγεν. Αυτή είναι η φύση των όντων, σου λέει. Και στη συνέχεια αναβάθμιση. Ούτως ώστε να ενεργεί η φύση και να ενεργείται υπέρ των αυτή θεσμών. Τούτο εδώ και κάτι ακόμα, αλλά δια της χάριτος και με ασφάλεια. Δηλαδή αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί θα ταξιδέψει όλο το σύμπαν. Θυμάμαι τον πατέρα Χαράλαμπο εδώ στη Διονυσίου, όταν τον πρωτογνώρισα, ήμουν νεαρό στην εκκλησία και μου του ζήτησα να μου μιλήσει για την ευχή. Για το κουμποσκεύσιο. Είσαι μεγάλο, ησυχαστή. Και μου λέει, με πηγαίνει, λέει, χάρη και βλέπω, λέει, τα άδεια των ωκεανών, τα άδεια του σύμπαντος, τα άδεια του ανθρώπινου οργανισμού, τα άδεια των ψυχών. Τα έβλεπα. Και ξέρουμε ότι τα έβλεπαν, γιατί πολλοί από αυτούς μας μιλάγαν για μέσα μας και βλέπαν τα ισόψυχά μας καλύτερα από ό,τι τα βλέπαμε εμείς. Δηλαδή έχουμε enhancing, έχουμε αναβάθμιση με τη χάρη του ανθρώπου, πραγματική. Αλλά είναι κατά Θεόν αυτή. Που σημαίνει δεν καταστρέφει τη φύση. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, όπως και στον Καβάσιλα. Το ίδιο ερώτημα. Θα αναβαθμίσω τον άνθρωπο καταστρέφοντας τον άνθρωπο και εμείς στη φύση. Έτσι, το ερώτημα το ίδιο δεν είναι. Ή θα αναβαθμίσω τον άνθρωπο κατά Θεόν. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο τίθεται σήμερα και είναι ένα ερώτημα συγκλονιστικό. Διότι τα μέσα αυτής της αναβάθμισης είναι διαθέσιμα πλέον. Το ίδιο το ίντερνετ είναι ουσιαστικά μια αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσεως. Δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να ξέρει τόσα πράγματα άλλωτες, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι μόλις μπει κανείς στον ωκεανό του ίντερνετ, στον ωκεανό είναι, ναι, μετά από λίγο, χρειάζεται πνευματική βοήθεια, για να μην χρειαστεί ψυχιατρική βοήθεια. Διότι ήδη οι αρχαίοι ξέρουν ότι η γνώση είναι αφομοίωση. Το λέει ο Δημόκρατος αυτό. Να αφαίρεση η γνώση, δεν είναι πρόσθεση. Όταν λέμε ξέρω, τη λέξη ξέρω, γνωρίζω, δεν εννοούμε γνωρίζω ένα σύνολο μεμονωμένων γεγονότων και πραγμάτων, το οποίο θα τερατώντας θα το γνωρίζω, θα με διέλυε. Θα κατέστρεφε εξ αρχή την δυνατότητα του εγκεφάλου να τα αποθηκεύσει όλα αυτά. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Δεν μπορεί να τα αποθηκεύσει. Αν δεν μπορεί να τα αποθηκεύσει, και μπερδεύεται από λίγο, μετά από λίγο. Ναι ή όχι. Η γνώση είναι μια αφομοίωση και μια κατάταξη και μια ενοιολόγηση και ένα. Και μια λογική δόμηση όλων αυτών των πραγμάτων, ώστε να γίνουν ένα σύστημα γνώσης. Και αυτό προσπαθεί να κάνει κάθε επιστήμη. Αν πάτε να σπουδάσετε μαθηματικά ή φυσική, η βιολογία, θα σας αρχίσουν, έτσι δεν είναι, να σας εισάγουν σε ένα σύστημα σκέψης, το οποίο έχει τις απολύξεις του και πατάς τα προηγούμενα και βρίσκεις τα επόμενα, έτσι δεν είναι. Και έχεις αυτόν τον τρόπο να φτιάξεις ένα λογικό αυτό. Αν σου πούνε ένα φοιτητή βιολογίας και το πάρουν και του πούνε, κοίταξε, τώρα θα σου μιλήσω, ξέρω εγώ, γιατί, ή ένα φοιτητή φυσικής, ξέρω εγώ, για τη σχάση του ατόμου. Συγγνώμη, τι είναι το άτομο? Συγγνώμη, τι είναι η σχάση? Συγγνώμη, τι είναι, καταλάβατε? Αυτό είναι το θέμα. Ή ανάλογα στη βιολογία, πάρτε την πληρωμικότητα, πάρτε εγώ το DNA και λοιπόν. Τι είναι το DNA? Το DNA πρέπει να πείτε τόσα πράγματα προηγούμενα για να φτάσει να μιλήσει για το DNA. Καταλάβατε. Έτσι ισχύει και σε όλα τα θέματα. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος

να οικοδομεί με το νου του ένα σύστημα του κόσμου, μια κοσμοϊκόνα, Weltanschauung, κοσμοθεωρία. Αν του το πάρεις αυτό, μπορεί να τρελαθεί, να πάθει πράγματα τα οποία δεν ξέρει τι θα κάνει μετά από εκεί πέρα. Μια απόγνωση. Έτσι. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, αυτό ισχύει και στα πνευματικά βεβαίως, πολύ περισσότερο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη της ερμηνείας εδώ. Ερμηνεία, να το πούμε έτσι. Του νοήματος. Για να καταλάβει τα πράγματα, πως δώσει νόημα, ναι ή όχι. Τη ζωή στα πράγματα, τα πνευματικά, τα υπαρξιακά πράγματα. Εάν αυτό το νόημα συνεχώς αναβάλλεται, εάν κανείς δεν μπορεί να το αποκαλύψει ένα μύτο για να ξεκινήσει να βανδύει νόημα, και το μόνο που του λένε είναι απόλαυσε, απόλαυσε. Απολαμβάνεις, απολαμβάνω. Και χελό να απολαμβάνει. Καταλάβατε, και τον αρόφιδο απολαμβάνει. Και ο νεροβούβαλος απολαμβάνει. Δεν μπορούν όμως με τον τρόπο αυτό να οικοδομήσουν τη λογικότητα του κόσμου μέσα τους. Και τη λογικότητα του εαυτού και τη λογικότητα του άλλου και τη σχέση με τον άλλο. Αν όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν λειτουργούν, μετά από λίγο έχεις ένα όν το οποίο είναι σαν να πάσχει και σαν να έχει πάρει ένα ψυχοναρκωτικό και δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και του συνεχίζει να του λες εσύ απόλαυσε. Έτσι. Και μην σταματάς να απολαμβάνεις. Και πού τελειώνει αυτό το πράγμα? Τελειώνει σε ένα μεγάλο φρακάρισμα, στο οποίο ούτε η απόλαυση είναι δυνατή. Γιατί είναι επώδυνη πια. Καταλάβατε. Γιατί κάθε στιγμή που απολαμβάνω, μου θυμίζει ότι δεν έχει νόημα τίποτα. Και με τον τρόπο αυτό λοιπόν, ο άνθρωπος σιγά σιγά αναρωτιέται για την ποιατοποιόν της ύπαρξής του. Τι ακριβώς είμαι εγώ? Τι κάνω? Και πιστέψτε με ότι χωρίς τη βοήθεια άλλου παράγοντος, είτε αυτού που είπαμε έρχεται την αρχαία φιλοσοφία, είτε του θεολογικού καθημάς που είναι ο λόγος του Θεού και ενσάρκωση, και τα κείμενα που παρήχθηκε, ο άνθρωπος θα είναι βέβαια και τον εαυτό του ένα είδος ζώου, ας πούμε, στο τέλος. Καταλάβατε, και σας το λένε αυτό. Τι είμαι? Ένα ζώο είμαι. Είσαι ένα πάσχον ζώο. Τα ζώα δεν πάσχουν. Τα ζώα δεν κάνουν λάθη. Τα ζώα δεν έχουν ενοχές. Στέκεις όλα αυτά όμως. Και συνεχώς σου λείπει κάτι. Στο ζώο δεν λείπει τίποτα ποτέ. Πού φτάσαμε να μιλάμε με τέτοιους τρόπους σήμερα, ενώ είναι πραγματικά συγκλονιστικό το γεγονός ότι στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ξεκινάμε έχοντας λύσει τα προβλήματα αυτά. Έτσι. Αν μη τι άλλο, παράγεται μια τεράστια τρομερή καθυστέρηση και κυρίως αυτό που φοβάμαι εγώ είναι μια επανάσταση όλων αντίον όλων σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια επανάσταση, διότι όλοι έχουν τα δικαιώματα, δεν είναι. Να είναι ευτυχισμένοι, είναι ρουβούβαλοι, δεν έχουνε. Δεν κατάλαβα γιατί ένας μόνο ρουβούβαλος θα είναι ευτυχισμένος. Εγώ δεν είμαι. Δεν έχω το ίδιο δικαίωμα. Και βέβαια, καθώς το ερώτημα για το τι είναι αυτή η ευτυχία, η απάντηση αναβάλλεται συνεχώς, η δυστυχία μεγαλώνει. Καταλάβατε. Και έτσι ο πολιτισμός γίνεται πηγή δυστυχίας. Το αποφρόντιζε αυτό, αλλά το περνώντας ότι είναι με έναν άλλο τρόπο, ότι είναι μια καταπίεση του ερωτικού ενστίκτου και επομένως, σας λέω λοιπόν εγώ ότι είναι μια καταπίεση του βαθυτέρου ερωτικού έρωτος του ενός που έχει ο Πλάτων. Και είναι πηγή δυστυχίας με τον τρόπο αυτό. Ναι. Και δεν φαίνεται ορατό τέλος αυτά τα πράγματα, έτσι. Και βέβαια, οριάζει όχι μόνο ο αντιχριστιανισμός, αλλά και το αντιθρησκευτικό μένος γενικά, ξέρετε, σήμερα. Και είναι φοβερό πως έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και βέβαια, σε αυτό βέβαια έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη. Στο βαθμό που αφιερώνουμε την θεολογική μας ή εκκλησιαστική μας δραστηριότητα σε άλλα πράγματα και όχι σε αυτά. Γι' αυτό έλεγα προχθές, μιλώντας στο μοναστήρι εδώ του Βατοπεδίου, ότι ο μοναχισμός έχει τρομακτική σημασία. Γιατί ο μοναχός έχει την καθαρότητα του νου. Να βλέπει το σκοπό, το στόχο. Μετά όλα διευθετούνται. Και δεν είναι τυχαίο ότι πας σε ένα μοναστήρι και τα βλέπεις όλα να λειτουργούν. Και η τεχνολογία είναι μέσα, ναι ή όχι. Και η οικονομία δουλεύει. Και η καλεσθησία δουλεύει πάρα πολύ. Γιατί άραγε? Διότι δεν υπάρχει η αίσθηση της ματαιότητας. Γιατί δεν υπάρχει αίσθηση της ματαιότητας? Γιατί ξέρουμε και βλέπουμε. Ο νους ορά. Ορά ο νους. Ναι ή όχι? Όταν ορά ο νους, ορά είναι όμορφα.
Ακόμα και οι πόνοι και οι δυστυχίες και τα βάσανα έχουν νόημα. Αν δεν οραώνεις τίποτα όμως. Η τέχνη, η ομορφιά μέσα σε ένα χώρο τώρα εδώ πέρα, μου αρέσουν τόσο πολύ αυτά που βλέπω όλα γύρω γύρω. Και όμως ένα. Και αυτό είναι μια ανοίξη ματαιότητας. Αν δεν υπάρχει η όραση του αιωνίου για την οποία είμαστε φτιαγμένοι. Το έχω ξαναπεί. Είμαστε εικόνα του απολύτου. Με ένα σχετικό τρόπο φαίνεται να ζούμε, αλλά μέσα μας τα πάντα μας μηνούν την ύπαρξη του απολύτου. Έτσι και κουδουνίζει το κεφάλι μας συνέχεια με το απόλυτο, στο οποίο το ζητάμε παντού και επειδή το ζητάμε με λάθος τρόπο, δεν το παίρνουμε. Αλλά παρά τα αυτά όμως, επειδή το έχουμε πολύ ανάγκη, το ζητούμε με μεγαλύτερη ένταση. Όλοι κάποτε ένας καλός πνευματικός ζητάμε, έλεγε, αυτά που θα έπρεπε να ζητήσουμε από το Θεό, τα ζητάμε ένας από τον άλλον και ας παράσουμε ένας τον άλλον. Ναι ή όχι. Άντε να μου δώσεις τώρα εμένα ειρήνη, αφού δεν την ειρήνη θα μου δώσεις, αφού και εσύ την ψάχνεις. Άντε να μου δώσεις την υπέρτατη γνώση. Που τι γνώση θα μου δώσεις υπέρτατη, αφού δεν την έχεις. Άντε να μου δώσεις, ξέρω εγώ, αγάπη, την τέλεια αγάπη. Μα αφού ούτε εσύ την έχεις ούτε εγώ. Και εσύ την ψάχνεις. Ναι, αλλά εγώ τη θέλω. Για να, επειδή μου τη δίνεις, λοιπόν, σε κατακρεουργώ εγώ εσένα. Τι αν μπορείς και εσύ εμένα. Και μετά τον άλλο και δίπλα και δίπλα και δίπλα. Βλέπετε πως τα πολύ μεγάλα προβλήματα και η μεγάλη φιλοσοφία και η μεγάλη θεολογία εφαρμόζονται στην πιο απλή ανθρώπινη ζωή. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι, σας είπα, μην ψάχνετε στη βιολογία να βρείτε την απάντηση στην ο άνθρωπος. Όσο και αν είναι βιολογικότατον, έχει την εικόνα και τη σφραγίδα του απολύτου. Δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την κοινωνιολογία, ούτε την ψυχολογία του βάθους. Καταλάβατε. Ούτε καν την οικονομία, αν δεν είχαμε υπόψη μας αυτή την απλή, υπέροχη λεπτομέρεια και συγκλονιστική μαζί. Ότι αυτός που τα διεξάγει όλα αυτά είναι εικόνα του απολύτου. Γι' αυτό και τα κάνει μαντάρα σε όλα τα επίπεδα και ζητάει πράγματα συνεχώς καινούρια και ψάχνει πράγματα που δεν υπάρχουν και δεν ξέρει αν υπάρχουν καν αυτά που ψάχνει να βρει και πώς θα τα βρει. Και είναι φοβερό η θεολογία να συμβιβάζεται με αυτή την ηλίθια εικόνα του ανθρώπου. Και να βγαίνει και να σου λέει, κοίταξε, έτσι τον έκανε ο Θεός. Τον άλλον. Έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Θα τα πω αυτά εκτενώς σε κάποια άλλη φάση. Τι έτσι τον έκανε ο Θεός, δε παπά μου. Τι είδες, και το λένε και επίσκοποι αυτό. Τι θα πει τον έκανε ο Θεός. Χρόνια ολόκληρα δεν διάβασες κανένα βιβλίο. Ας τη φιλοθεολογία είναι για λίγους, είπαμε, δεν ασχολούμαστε. Πολλοί ρωσοφόροι δεν ασχολούνται με θεολογία. Σου λέει, θεολογία θα ασχοληθώ τώρα. Αν έχεις κανένα βιβλίο ψυχολογίας, να δεις πώς χτίζεται μια προσωπικότητα. Τους ανθρώπους εμείς τους φτιάχνουμε έτσι όπως είναι και τον εαυτό μας εμείς. Είναι ο Θεός που τον κάνει. Εγώ θυμώνω, οργίζομαι, χτυπιέμαι και φταίει ο Θεός. Γι' αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν έτσι. Καταλάβατε. Έφτασε το πράγμα, αυτό θέλει μια εξήγηση που λέω και θα τα εξηγήσω αλλού. Ελπίζω με μεγαλύτερη έκταση. Έτσι. Εντάξει. Το σημαντικό είναι να μην χάσουμε το κατοικόνα λοιπόν σήμερα για να απαντήσω και στο ερώτημα. Ο άνθρωπος αναπαύεται στο κατοικόνα. Δεν θα ήθελε να μην είναι κατοικόνα Θεού. Οτιδήποτε εικόνα και αν του βάλεις, στο τέλος θα την πετάξει. Τρέχεις γρήγορα εικόνα της αντιλόπης. Δεν θέλω να είμαι αντιλόπη. Είσαι, ξέρω εγώ, ογκώδης και τεράστιος και επιβλητικός ελέφαντας. Όχι, δεν θέλω να είμαι ελέφαντας. Πετάς στα ύψη της γνώσης και λοιπά, αετός. Δεν θέλω να είμαι αετός. Καταλαβαίνετε. Είσαι πιο προχωρημένος και από τα κομπιούτερ και πιο αυτά. Ούτε θέλω, ούτε κομπιούτερ θέλω να είμαι. Θα κάνεις ένα κομπιούτερ, ακούσετε ποτέ να σου πει κανείς εγώ. Παραδίδομαι. Δικτυώνομαι απόλυτα και τελειώνω. Να τα ξέρω όλα και να είμαι και αποτελεσματικός και να μην κάνω λάθος ποτέ. Μα αφού δεν θα είσαι εσύ. Τι είναι αυτό που είναι το εσύ αυτό, το πράγμα. Που είναι εγώ, που είμαι εγώ. Και το οποίο ούτε το κομπιούτερ θα γίνει ποτέ. Ούτε το ποτήρι που έχω μπροστά μου. Ούτε καμιά μηχανή από αυτές που θα φτιάξω. Ράβετε. Κάποτε με ρώτησαν τι είναι η διαφορά, ποια είναι η διαφορά της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο τελικά, αφού όλα μπορεί. Και τους απάντησα κάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστό. Λέω, η artificial intelligence
δεν μπορεί να προσευχηθεί. Στην μόνη διαφορά. Δεν μπορεί να προσευχηθεί. Να λέει προσευχή στο μάθημα, λέει. Μπορεί να λέει, λέει το Πάτερ ημών, όλο το λεξάψαλμα, το οποίο απ' έξω δεν προσεύχεται. Τι σημαίνει δεν προσεύχεται, ότι δεν είναι εικόνα του απολύτου. Καταλάβατε, ότι δεν μπορεί να ταινίσει το απόλυτο και να το ομολογήσει συνειδητά ως εικόνα του, και από εδώ αρχίζει και το μεγάλο ζήτημα της ελευθερίας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος γιατί είναι εικόνα του απολύτου, δηλαδή έχει ένα πρότυπο που ξεφεύγει από όλα τα άλλα. Γι' αυτό είναι ελεύθερος. Καταλάβατε.

Είναι η εικόνα του απολύτου πάνω στον άνθρωπο. Καταλάβατε. Ούτως ώστε η ελευθερία να υπάρχει και να αναβλύζει από αυτό. Μόνο από εκεί μπορεί να αναβλύζει η ελευθερία. Πουθενά άλλο δεν αναβλύζει η ελευθερία. Όλα τα άλλα, σκεφτείτε το λίγο και με βάση αυτά που λέει ο Φουκώ, όλα τα άλλα είναι συστήματα γνώσης τα οποία λίγο ή πολύ τελικά θα σας κατευθύνουν και θα σας προσδιορίσουν και θα σας πάνε εκεί που θέλουν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή

0: των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ενδέκατον. Και εγένε τότε ετέλεσεν ο Ιησούς διατάσσον τις 12 μαθητές αυτού, μετέβη εκείθεν του διδάσκην και κηρύσσιν εν τες πόλες εν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσασεν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό. Σύ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν, και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, άκουετε και βλέπετε. Τυφλή αναβλέπουση και χολή περιπατούση. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος εστίνος εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων, ήρξατο ο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον. Ιδού ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισήν. Αλλά τι εξήλθετε ειδίν, προφήτην. Ναι, λέγω ημίν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περί ού γέγραπτε. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ουκ εγί γερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών, μίζων αυτού εστίν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και ή θέλετε δέξαστε αυτόν εστίν Ηλίας ο μέλλον έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει να ακουέτω. Τίν ιδε ομοιώσω την γενεάν ταύτην, ομοία εστί παιδί εις καθημένης εν αγορές, απροσφωνούντα της εταίρης αυτών λέγουσιν. Ιβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχήσαστε. Εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ εκόψαστε. Ήλθε γάρι ο Άνης μήτε αισθείων, μήτε πείνων και λέγουσι, δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου αισθείων και πείνων και λέγουσιν, ιδού άνθρωπος φάγος και είναι ο πότης, τελωνών φίλος και αμαρτωλών, και εδικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Τότε ήρξα το ονειδίζειν τας πόλης εν έσε γένοντο επλήστε δυνάμες αυτού, ότι ού μετενόησαν. Ουέσι Χοραζίν, ουέσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γεννήθησαν εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλε αν εν Σάκο και Σποδό καθήμενε μετενόησαν. Πλην λέγω ημίν Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ή ημίν. Και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ότι ή εν Σοδόμησε γεννήθησαν εδυνάμισε γενόμενοι εν σύ, έμειναν αν μέχρι τη σήμερον. Πλην λέγω ημίν, ότι γη Σοδόμων ανεκτότερον έστε εν ημέρα κρίσεως ίση. Εν εκείνο το καιρό, αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν. Εξομολογούμε σοι Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Κεφάλαιο ενδέκατο. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Ο Ιωάννης που βρισκόταν στη φυλακή άκουσε για τα έργα του Χριστού και έστειλε δύο από τους μαθητές του να τον ρωτήσουν.
Εσύ είσαι ο Μεσσίας που πρόκειται να έρθει ή να περιμένουμε κανέναν άλλο? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε. Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται, κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα. Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει για αυτόν στον κόσμο. Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Ένα καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν ντυμένον με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν τα πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα ανάκτορα. Εσείς όμως τι βγήκατε να δείτε? Κανέναν προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης, γιατί είναι αυτός για τον οποίο λέγει η Γραφή: «Εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας βεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του. Από τότε που εμφανίστηκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, η Βασιλεία του Θεού κερδίζεται με προσπάθεια και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμεινε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά για να ακούσει, ας ακούσει». Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια, μα εσείς δεν χορέψατε. Σας τραγουδήσαμε

εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε να θυμάσει η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δυνατέτησες ελθύνη στην οικίαν του ισχυρού και τα σκεύη αυτού αρπάσε, εάν μη πρώτον δύσει των ισχυρών, και τότε την οικίαν αυτού διαρπάσει. Ομοίων με τεμού, κατεμού εστί, και ομοί συνάγων με τεμού, σκορπίζει. Δια τούτο λέγω ημίν, πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσετε της ανθρώπης. Η δε του πνεύματος βλασφημία ου καθεθήσετε της ανθρώπης. Και όσε ανήπει λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, αφεθήσετε αυτό. Ως δαν είπει κατά του πνεύματος του Αγίου, ου καθεθήσετε αυτό, ούτε εν τον είναι αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Ή ποιήσατε το δένδρον καλών και τον καρπών αυτού καλών, ή ποιήσατε τον δένδρον σαπρών και τον καρπό αυτού σαπρών. Εκ γάρ του καρπού το δένδρον γινώσκεται. Γεννήματα εχιδνών. Πώς δίναστε αγαθά λαλήν πονηριώντες, εκ γάρ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλή. Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού εκβάλλει αγαθά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει πονηρά. Λέγω δε ημίν, ότι παν ρήμα αργών ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Τότε απεκρίθησαν την αίσθηση των γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες. Διδάσκαλε, θέλομεν από σου σημείων ειδήν. Ο δε αποκριθείς, είπεν αυτής, γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων επιζητή, και σημείων ου δοθήσετε αυτή η μη το σημείων ιονά του προφήτη.

τέντωσε το χέρι σου. Εκείνος του τέντωσε και ξανά γίνε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Ο κόσμος πολύ εισακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες. Αλλά τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης

0: γνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούν θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Έτσι τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί παρά μόνο εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους ψάχνοντας να βρει κάποιον να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει: «Θα ξαναγυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμα στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του λέει κάποιος: «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου στέκουν έξω και θέλουν να σε δουν». Εκείνος απάντησε σε αυτόν που του το είπε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του, είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα μου».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος. Κυριακός Λόγος, με τον πατέρα Χρήστο Πιτηρίνη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία, με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου, με τον Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης, με την κυρία Σύρμο Ζιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως», με τον Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

γηθιές. Μπρε αξαδέρφη, ήρθα εγώ τον ήλιο να μου χύσεις, εσύ κατέχεις τη γηθιά, τον πόνο να μου σβήσεις. Η τρίτη μέρα πάει εδώ η κεφαλή να σπάσει κι είμαι κομμένο σαν κλωστή, δεν λέει να περάσει. Κι ακόμη έχω φούσκωμα, ό,τι στο στόμα βάλω, σαν τον ταμπούρλο γίνομαι, μου έρχεται να το βγάλω. Κοίτα, εγώ θα απογεννώ, έτσι αν συνεχίσω, τα ύστερά μου, σαν το ζω, θα ρω πως θα ψοφήσω. Καλώς τον ξάδερφο, ό,τι μπορώ θα κάνω, κι αν έχεις ήλιο θα φανεί, ευθύ σου τον ευγάνω. Μπορεί όμως, όπως μου λες, να σε έχουνε ματιάσει ή να έχεις και αφορεσμό στο χάλι που έχει φτάσει. Για ήλιο ή και μάθιασμα κι αν είναι παπαδάκι, θα μας το δείξουν οι γηθιές, θα δούμε σε λιγάκι. Όμως πριχού αρχίξομαι, ήντα θα σε κεράσω. Θέλεις γλυκό του κουταλιού, καφέ και να σου φτιάξω. Στο χάλι που είμαι εγώ λενιό, όρεξη δεν μου κάνει. Ούτε καφέ, ούτε γλυκό το στόμα μου δεν βάνει. Καλά, κι εγώ σε ένα λεπτό, ντε λόγω θα γυρίσω, να φέρω ό,τι χρειάζομαι τον ήλιο να σου χύσω. Σ' ένα ποτήρι με νερό έβαλε μέσα λάτι, στην πόρτα εξεπρόβαλε και ένα μαντίλι κράτη. Βγάλα ντονιό το καμπανί και σκύψε το κεφάλι, να δούμε ναι με τη γηθιά ναι σου φύγει ζάλι. Με το μαντίλι σκέπασε από πάνω το ποτήρι και πέρα δόθε ρυθμικά στην κεφαλή θα σύρει. Αργά χυνόταν το νερό που από το ποτήρι βγαίνει, συγχρόνως λέει τη γηθιά και το καταλαβαίνει. Αν έχει λίαση αυτός, μόλις θα τελειώσει, με λίγο αλάτι και νερό πάλι θα το γεμώσει. Μπορεί και τρεις φορές να πει σε ένα ποτήρι μόνο την ειδική αυτή γηθιά που παγουδιά τον πόνο. Στάμπα ήλια ταχυνέ, στάμπα μεσημεριανέ, στάμπα προσαργατινέ. Στάμπα ήλια κι βρικάσε, στο ποτήρι κι βαλάσε, στο γυαλό και πέταξάσε. Στον Ιορδάνη ποταμό κατέβα ήλια πιες νερό και το κορμί που λάβωσες γρήγορα να το γιάνεις, τη δύναμή σου σούπηρε ο ποταμός Ιορδάνης. Πες μου λενιό αληθινά πώς το καταλαβαίνεις αν έχω εγώ ηλίαση, με τις γηθιές την παίρνεις. Γη θωρείς πράμα στο νερό που πέρα δόθε κάνεις, που χύνεται στην κεφαλή που από το μαντίλι βγάνεις. Όπως θωρώ εγώ Αντωνιό ηλίαση δεν έχεις. Τρία ποτήρια σου έχεις, σα μόνο να το κατέχεις. Και τη γηθιά πολλές φορές του ήλιου εγώ είπα και στο ποτήρι ξάνοιγα, μα πράμα δεν σου βρήκα. Αν είχες ήλιο έπρεπε γεμάτο από φουσκάλες, να κάνε μέσα το νερό κι ως βίνα να'ρθουν κι άλλες. Σε σένα όμως το νερό δεν είχε φουσκαλίδα, όσο τον ήλιο σου χινα καμιά εγώ δεν είδα. Οι φουσκαλίδες και η γηθιά τον ήλιο θα σου παίρναν και αμέσως ανακούφιση στο σώμα σου θα φέρναν. Εγώ ήμουνα σε μια μεριά κάτω από το μπαλκόνι, ο ήλιος με σουράνισε κι άρχισε να πυρώνει. Αυτή στον ήλιο κι εγώ καλά καλά κοιτάω, το ό,τι κάνει η μάνα μου θωρώ μα δεν μιλάω. Άντε να κάτσω μαντονιό κάτω από το μπαλκόνι, να σου γητέψω το φταρμό έπα που αχιανιώνει. Να δούμε ναι με τη γηθιά αν σε έχουν φταρμίσει και αν έχεις μάτι γλίγορα ο πόνος θα σ' αφήσει. Πάλι στο σπίτι μπήκαινε κι ως βγήκαινε κρατούσε μικρό ποτήρι με νερό, το μπάρμπα μου κοιτούσε. Σ' άλλο τη χέρι κράθιανε λάδι στο μουζουράκι, τα πήγε και τα άφησε πάνω σε τραπεζάκι. Δύο-τρεις καρέκλες ξύλινες το έχουνε κυκλωμένο, στη μία κάθομαι εγώ θωρώ και περιμένω. Εκάτσανε και άρχισε να τον εξεμαθιάζει, σταγόνα λάδι πήρενε το δάχτυλο, τη βάζει, μες στο ποτήρι το νερό ξανοίγει κι άλλη πιάνει, λέει συγχρόνως στη γηθιά κι άλλη μια ξαναβάνει. Ο Ιησούς Χριστό νικάκι, η Αγία Πελαγιά κι όλα τα κακά σκορπά, και το μάτι το κακό πάρετε το από εδώ. Άγιε Παντελεήμονα, πρώτε γιατρέ του κόσμου, αφού γιατρεύεις τις ψυγές και διασκορπάς τους πόνους, γιατρέψε και βοήθησε από το κακό μάτι τον δούλο του Θεού Αντώνη, από τα μάτια του, από τα χέρια του, από τα πόδια του,
από την κοιλιά του, από τον πνεύμονά του, από το στομάχι του, από την κεφαλή του και από τις 72 φλέγες του κορμιού του. Αγίοι του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Ξανά τη λέει υπό εξαρχής και μέσα το κοιτούσε, όσες σταγόνες έριξε να πλένε, τις θορούσε. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε εις το ποτήρι πάνω, μόλις το λάδι έριχνε κι εγώ χάζει τους κάνω. Ήταν από χασμουριτό, δε μούρθενε ακόμα. Πάλι σταγόνα έριξε, μάχε κλειστό το στόμα. Την ένατη ευχήθηκε και τη γυθιά τελειώνει, τον ξάδελφό της ξάνιγε, στα μάτια τον καρφώνει. Μόλις επόπα τη γυθιά, φταρμό εσύ δεν έχεις. Γιάε, το λάδι στο νερό πώς πλέει, το προσέχεις. Αν είχες μάτι έπρεπε εγώ να χασμουριούμε και λάδι μέσα στο νερό εμείς να μη θωρούμε. Μόλις το λάδι θα πέφτε μέσα στο νερό από πάνω, θα αυτοδιαλυότανε και το φταρμό σου βγάνω. Για τα ντονιά κατσούφιασες, μη μου στονοχωράσαι, κι έχω με τον αφορεσμό, δεν θέλω να λυπάσαι. Θέλεις το μια ολιά νερό κρυγιό από το σταμνάκι, να συμφέρεις μια ολιά να αντριωθείς λιγάκι. Εδιάβασε στη σκέψη μου εδάδα στο ζητούσα, το στόμα εκολιτσάνιασε και το ελαχταρούσα. Στο σταμνοστάτι πήγαινε, σε ένα ποτήρι βάζει, από το σταμνί κρυγιό νερό, στον μπάρμπα μου φωνάζει. Με το νερό θες Αντωνιό και ένα γλυκό να φέρω, δεν μου έρχεται σκέτο νερό εγώ να σου προσφέρω. Μπρέα ξαδέρφη σου παγώ όρεξη δε μου κάνει, μα φέρτο μου να το γευτώ το στόμα να γλυκάνει. Δυο πιατελάκια έπιασε, γλυκό σταφύλι βάζει, από ένα βάζω δίκυλο και το ξανασκεπάζει. Έξω τα φέρνει και έδωσε του μπάρμπα μου και μένα και έφερε δροσερό νερό ποτήρι στον καθένα. Μέχρι να φάτε το γλυκό καλό να σας εκάνει, θα ετοιμαστώ για τη γυθιά τον πόνο να σου γιάνει. Σ' ένα ποτήρι με νερό αλάτι μέσα ρίχνει και πάλι πίσω γύρισε κι ήρθε και μας ευρύχνει. Πάντα με υγεία και χαρά κι ό,τι ποθεί καρδιά σου, να χαίρεσαι τον άντρα σου, τα δυο σου, τα παιδιά σου. Και μόνο γέλιο και χαρά στο σπίτι σου να μπαίνει, ας μείνει πίκρα μακριά και να σε ευτυχισμένη. Μαζί ανατραφήκαμε, Λενιό, δεν το ξεχνάω. Αδελφοπαίδια είμαστε, κατέσπως αγαπάω. Μητσί, θυμάσαι στη γιαγιάς που πιέναμε ομάδι. Τα νόστιμά της μαγεριά, το τρυφερό της χάδι. Κι ήτανε καπετάνισσα, πάντα καλολοίδια. Μας έδινε και μια ευχή που ήταν πάντα ίδια. Καλώστα τα κοπέλια μου, να έχετε την υγειά σας. Η υγεία φέρνει τη χαρά κι όλα θα είναι δικά σας. Αξάδερφε, μου θύμισες χρόνια ευτυχισμένα, για μια στιγμή να γύριζα πάλι στα περασμένα και τη γιαγιά μας να βλέπα να ψήνει πιτοπούλι που δεν το ποχορτέναμε στο σπίτι μέσα ούλι. Τσαχλάδες που ήταν πλανταχτές με άμμο σκεπασμένες κι ως σύβγαζε μυρίζανε αφράτες καωμένες. Στη σοκολάτα στέρευε πάντα σε ένα κουρούπι κι ήτανε μελιστάλαχτο στο στόμα το χαρούπι. Οι πιταρίδες γλύκισμα μαζί με τα κιοφτέρια και με σταφίδες φουρνιστές μα γέμιζε τα χέρια. Μας έφτιαχνε και παίζαμε κουτσούνες και τοπάκια και ακόμη από τον πυλό πουλιά και λιχναράκια και μας αρμήνευγε σαφή σέβα εις τους μεγάλους, στους γέρους, στους γονέους σας, προπάντως στους δασκάλους. Καλιά παιδιά μου να σας βγουν μάτια, να μην θωρείτε, παρά η κακία θυβολή είναι σαν να μην ζείτε. Σαν πέσεις απ' τα μάτια ντος κι ο κόσμος σε μισήσει, είδα τι θέλει στη ζωή σε τούτη ναι τη ζήσει. Όπως περνούν οι εποχές και εμείς μαζί περνούμε και μας αφήνουν όνειρα που δεν τα ξαναζούμε. Έπιασα αμέσως τη γυθιά τα φορισμού να λέει μέσα στα λατσωτό νερό, το δάχτυλό της πλέει. Βγάζει το και το πρόσωπο του μπάρμπα μακουμπάει και άρχισε και τον σταύρωνε εδώ και εκεί το πάει. Και τη γυθιά ως έλεγε αμέσως χασμουριέται. Το στόμα μένει ανοιχτό, λες και το ευχαρισιέται. Ως λιώνει τα λάτσι στο νερό, το χιόνι στη μαδάρα, να λιώσει και ο αφορεσμός και ο δεσμός και το βάρος του κορμιού του δούλου του Θεού Αντώνη. 25 Δεκεμβρίου Χριστό γεννάτε, τούτη ώρα και εκείνη μια λογάτε.
Παναγία μου, Αγία μου Βαρβάρα μου, Αγία μου Ειρήνη μου, Αγία μου Παρασκευή μου, Αγία μου Μαρίνα μου, Αγία μου Κατερίνη μου, Αγίες του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Συγχώρεσέ με παπά Γιάννη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Δημήτρη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Μανώλη και ο Θεός συγχωρέσου. Αγίοι δεσποτάδες του Θεού μου, συγχωρέστε αυτόν. Ο παπά Γιάννης ξάδερφες έχει αφορεσμένο, ο κακομίτσι πως βαστάς έχει σε φαωμένο. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε και χασμουριέται πάλι το όνομα μόλις του παπά στο σπίτι της αβάλει. Λέω σου πάλι το όνομα είναι του παπά Γιάννη. Εφούσκωσε, εσφάραζε, μαδάδα τον Εγιάννη. Για το Θεό, αξάδερφε, ήταν αυτό το χάλι. Το έλεγες και δεν πίστευα, ζημιά έχεις μεγάλη. Ο ντεσαφόρες ο παπάς ήταν εφαωμένος, γι' αυτό και έχει στο φούσκο μακίσε ντουμπαριασμένος. Δώσ' του και χασμουριότανε και τη γηθιά στη μέση, άφηνε και να την ποπεί με κόπο θα μπορέσει. Εδάδαξε μας ελιαστό, ό τον ευλοημένο, επιάσατε συζήτηση και σε έχει ποθαμένο. Ό,τι είχε σου το πήρα εγώ, εδάδα σου περάσει, εφούσκωσα, εκόπηκα και η κεφαλίδα σπάσει. Για σήμερα θα έχω εγώ το χάλι το δικό σου και όχι πολλά με τον παπά, στο λέω για καλό σου. Μπορεί απ' αγάπη ο παπάς να σε έχει αφορέσει, ούτε το θέλει, ξέρει το, ούτε και του αρέσει. Να σε καλά μπρε σιλενιό πάω να ξεφουσκώσω και ο πόνος ήδη φεύγει μου, θαρώ πως να λαφρώσω. Ώρα να φεύγω, ευχαριστώ για το καλό που κάνεις, εις τα παιδιά σου να το βρεις και να τα απολαμβάνεις. Αξάδερφε, χαιρετισμούς στο σπίτι σου να δώσεις, κι ως φάνηκε από τη γηθιά, δε λόγο θα λαφρώσεις.

Δύσκολη καιρή. Σεπτέμβρης και απόγευμα. Άφησε μπλιό την μπάλα να πάω ποτίσει στα οζά να φέρει και το γάλα. Μου φώναζε η μάνα μου κι ντάθελα να κάνω, από τα χείρι γρήγορα την μπουλαρή να βγάνω. Στη γούρνα την επότισα, της φτιάχνω το σωμάρι, τις καπλοδέτες την ωρά, βάνω το χαλινάρι. Και στα σκαρβέλια κρέμασα κουβά και γαλετάκι, με σάλτο καβαλί και ψαπόνα πεζουλάκι. Μα πέζεψα στα γρήγορα, λίγο όταν να πέσω, την προστελίνα στο λαιμό εξέχασα να δέσω. Τη γίγλα εκαλόσφιξα, στη σκάλα πόδι βάνω, απ' τα σκαρβέλια πιάστηκα και βρέθηκα απάνω. Σε τούπα και ξεκίνησε, πάω να πάω ποτίσω, τρεις έγες να μεταδοθούν, το άρμεγμα να αρχίσω. Αλάργο από το χωριό της είχα εγώ δεμένες, ζέστη πολύ, κουφόβραση, θα ήταν κοριζασμένες. Έφτασα της ξετζένωσα στο γάιδαρο της δένω, στσανίκας για να πιού νερό στο μήλο της πηγαίνω. Γύριζε ο ανεμόμυλος μάσπρα πανιά ανοιγμένα, τάχανε με τη φτερωτή στα νέα μου γυρισμένα. Κάθε στροφή που έπαιρνε νερό αναρωφούσε, σε μια σωλήνα έμπαινε, σε στέρνα εκυλούσε. Από τη στέρνα τον κουβά πολλές φορές γεμίζω και πίνανε αχόρταγα καθώς το σε σφυρίζω. Κι είπα εδάδα σκάσουνε, γιατί οι κοιλιές φουσκώσαν, γεννήκανε διπλάσιες τσέγες παραμορφώσαν. Στην καλαμιά της γύρισα, πιάνω της μεταδένω και στο γαλέ τσάρμεξα στο γάιδαρο ανεβαίνω. Με υπομονή σιγά σιγά κι ο ήλιος βασιλεύει, στο σπίτι όταν έφτασα κι η μάνα μαγερεύει. Επρόβαλε πριν κατεβώ, δίνω το γαλετάκι και πήγε και το φκέρεσε σε ένα μικρό σιγλάκι. Το γάιδαρο κατάστασα και μου είχε ετοιμασμένο ένα πιάτο ξινόγαλο και ένα ντάκο βρεγμένο. Θέλεις να πεις επίνουνα, θέλεις η ηλικία. Αυτό δεν ήτανε φαΐ, ήτανε αμβροσία. Πολλές φορές την νοσταλγώ την εποχή εκείνη και ας πίναμε στον τενεκέ νερό από το λαΐνι. Ήτανε δύσκολη καιρή, πολλής κόσμος πεινούσε, συνήθως με λαδόψωμο η πείνα μας περνούσε. Όσπρια βασικόμενου και μόνο κάθε σκόλη, κρέα στα σπίτια ψήνανε, όχι βέβαια όλοι. Και μόνο τα Χριστούγεννα που σφάζανε τους χείρους, είχανε κρέας μπόλικο, το τρώγαν σε δυο γύρους. Εδίνανε τον εμισό σε αυτούς που δεν εσφάζαν, τον παίρνανε τα γιάντονιου, το πανηγύρι βγάζαν. Λουκάνικα εκάνανε, πολύ καιρό κρατούσαν, μέσα στα κουρούπια σίγλινα, στο λίπος δε χαλούσαν. Ψάρια από το τζούτσουρο καμιά φορά πουλούσαν, μέσα στις κασέλες φρέσικα και ευθύς τα ξεπουλούσαν. Με το μουλάρι φυσικά αυτοί τα διακινούσαν, το κέρδος εις τα μαγαζά πίνανε και κερνούσαν. Γλυκόβρουβες, πικρόβρουβες ήταν κύριο πιάτο, πότε τις τρώγαμε βραστές, πότε μαυγά σφουγγάτο. Ξιδόχορτα, στραβόξυλα, τσόχου, χειρομερίδες, όλα βραστά κι ανάκατα, μαζί και μαντιλίδες. Ναι, τρουλαρίκι βάζανε τα πιάτα με ξιδάκι, πολύ κρομίδι χτυπητό και λιγοστό λαδάκι. Πολλό λογιό μαζεύανε άγρια χορταράκια, τα ψήνανε τσιγαριστά, φτιάχνα χορτοπιτάκια. Χοχλοί υπήρχαν άφθονοι, με ζέση αμανίτη, τους ψάχναμε και καλαθιές εφέρναμε στο σπίτι. Πώς να ξεχάσω τους καβρούς τα κάρβουνα ψημένη ή να ήταν καβροπύλαφο ή και τηγανισμένη. Ξινόχοντρο, χιλόπιτες, μαγείρι, κουταλίτες, ξινή με ζήθρα ή γλυκιά που κάνανε τις πίτες. Σ' όλα τα σπίτια πάντοτε τυροκομιά υπήρχαν και όσοι περβόλια βάζανε τα κυπικά τους είχαν. Και το περβόλι δύσκολο, αφού για να ποτίσουν με το γεράνι το νερό έπρεπε να αντλήσουν. Βέβαια κάθε άνοιξη στους ποταμούς στα ριάκια οι χωριανοί με δέματα ποτίζανε τα βλάκια. Σειρά υπήρχε στο νερό, σειρά για να ποτίσεις ή το πρωί, το απόγευμα ή και να ξενυχτήσεις. Η μήλη ήταν λιγοστή, στημένη στα πηγάδια. Ανέκοπα ποτίζανε τα πρωινά, τα βράδια. Υπήρχαν και τα σακίες, μαγκάνια αλλιώς τα λέγαν, μαστόρι τα στυλιώνανε, τα χτήματα εζεύαν. Με παροπίδες πέτσινες στα μάτια τους εβάζαν, ούτε ζερβά ούτε δεξά, μόνο μπροστά κοιτάζαν.
κι όπως γύρω γυρίζανε στο τραβηχτό ζεμένα, βγάζαν με τσόρες στο νερό και ήταν ιδρωμένα. Με κουβαδάκια κυκλικά πανευοκατεβαίναν, μες στο πηγάδι το νερό στο γύρισμα επέρναν. Σε γούρνα μέσα το ρίχναν, γρήγορα ως το φέρναν, και δώς του ξαναγύριζαν και στο πηγάδι μπαίναν. Από τη γούρνα έφευγε και πήγαινε στα βλάκια και πότιζαν τις παταθιές, φασούλια, φυλαδάκια.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε ξανά με ένα ακόμα θαύμα που ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι εξιστορείται και από τους τρεις συνοπτικούς και στην Καινή Διαθήκη του δίνεται και ο τίτλος «Η θεραπεία κατά το Σάββατο». Το συγκεκριμένο ευαγγελικό κείμενο, καθώς και το θαυματουργικό αυτό γεγονός, έχουν μεγάλη σημασία, μιας και λαμβάνει χώρα την ημέρα του Σαββάτου. Αναλυτικότερα όμως θα αναφερθούμε παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε τώρα με την αφήγηση του πρωτότυπου κειμένου από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

Και εισελθών πάλιν στη συναγωγήν, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχουν τη χείρα, και παρετήρουν αυτόν εν τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν, ή να κατηγορήσουσιν αυτού. Και λέγει το άνθρωπο το εξηραμένην έχουν τη χείραν, έγειρε εις το μέσον, και λέγει αυτής, έξεστη τη σάβαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτήνε, ή δε αισιόπον. Και περιβλεψάμενος αυτούς μετοργείς, συλληπούμενος επί τη πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπο, έκτινον τη χείρα σου, και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού, υγιής ως η άλλη. Και εξελθόντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηρωδιανών συμβούλιων, επίουν κατά αυτό, όπως αυτόν απολέσωση.

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη απόδοση του κειμένου στα νέα ελληνικά. Ο Ιησούς βρισκόταν πάλι στη συναγωγή και ήταν η ημέρα του Σαββάτου. Μέσα στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί για να προσευχηθούν, υπήρχε και ένας άντρας με παράλυτο χέρι. Επικρατούσε μία ανησυχία ανάμεσα στον κόσμο, μιας και πρόσεχαν να δουν αν ο Χριστός θα αποφάσισε να θεραπεύσει τον άνθρωπο αυτό την ημέρα του Σαββάτου, έτσι ώστε αν το αποφάσιζε να το κάνει, θα χρησιμοποιούσαν την απόφαση αυτή για να κατηγορήσουν ότι δεν σέβεται τον Ιουδαϊκό νόμο και τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Ο Χριστός βέβαια πράττει το ορθό και απευθυνόμενος στον άντρα με το παράλυτο χέρι του λέει «Σήκω και λαδώ στη μέση», όπως και έτσι έγινε. Έπειτα ο Χριστός απευθύνθηκε στους γραμματείς και τους έκανε την εξής ερώτηση. Επιτρέπει ο νόμος την ημέρα του Σαββάτου να γίνει καλό ή να γίνει κακό? Να σωθεί μια ζωή ή να την αφήσω να χαθεί? Αυτοί βέβαια σιώπησαν. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν άλλον, ο Ιησούς, παρόλο που ήταν οργισμένος αλλά ταυτόχρονα και

Λυπημένος για τις πορωμένες καρδιές των ανθρώπων αυτών, λέει στον άντρα: «Τέντωσε το χέρι σου». Το τεντώνει αυτός και έγινε καλά το χέρι του, ίδιο ακριβώς όπως ήταν και το άλλο. Μετά αναστατωμένοι οι Φαρισαίοι βγήκαν έξω για να συσκεφθούν με τους Ηρωδιανούς, παίρνοντας την απόφαση να τον εξοντώσουν τον Χριστό για την πράξη του αυτή την ημέρα του Σαββάτου.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Το θαύμα της θεραπείας του Σαββάτου, ή όπως αναφέρεται και ως θαύμα του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι, διαδραματίζεται χρονικά λίγο μετά το περιστατικό που είχε γίνει με τους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι, επειδή ήταν πολύ πεινασμένοι, πήραν ορισμένα στάχια, τα έτριψαν με τα χέρια τους και έφαγαν τους σπόρους. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε κατηγορό από τους Φαρισαίους, επειδή ήταν απαγορευμένο από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο. Ο Χριστός όμως τους είχε δώσει αποστομωτική απάντηση και έπειτα μπήκαν όλοι μαζί στη συναγωγή. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου ακροατές, οι Φαρισαίοι, νιώθοντας οργή και θυμό και θέλοντας να εκδικηθούν τον Χριστό, αποφασίζουν να του απευθύνουν αυτές τις δύο ευθείες ερωτήσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν πλάγιες και είχαν ως σκοπό να παγιδεύσουν τον Ιησού και να έχουν πραγματικά κάποια λαβή ώστε να μπορέσουν την κατάλληλη στιγμή να τον θανατώσουν. Ο Χριστός ωστόσο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θέλοντας να τους κάνει να σκεφτούν ουσιαστικά και να δώσουν οι ίδιοι την απάντηση στο ερώτημά τους, τους κάνει την εξής ερώτηση. Ποιος από εσάς, εάν είχε ένα πρόβατο που έπεφτε σε ένα λάκκο την ημέρα του Σαββάτου, θα το άφηνε εκεί αβοήθητο? Γεγονός όπως συνέβαινε συχνά, και φυσικά όποιος έβλεπε το ζωντανό του σε τέτοια ανάγκη θα το έσωζε. Το ερώτημα αυτό, σύμφωνα με το Ζυγαβηνό, είχε ως σκοπό να βάλει σε σκέψεις τους Φαρισαίους και να τους ξεσκεπάσει, αποδεικνύοντάς τους ότι είναι φιλοχρήματοι και όχι φιλάνθρωποι. Λυπούνται πιο πολύ τα ζώα παρά έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Ραβίνων, επιτρέπεται ένα ζώο που κινδυνεύει να του δοθεί βοήθεια, όχι μόνο την ημέρα του Σαββάτου, αλλά οποιαδήποτε άλλη εορτή. Επειδή λοιπόν η αναμενόμενη απάντηση από τους Φαρισαίους ήταν αναμενόμενα και καταφατική, ο Κύριος συνεχίζει επιτρέποντας την αγαθοεργία την ημέρα του Σαββάτου. Η σιωπή των Φαρισαίων αποτελεί την απάντηση στην ερώτηση του Χριστού και δίνει το έμβασμα στον Χριστό να συμπληρώσει το επιχείρημά του πως αφού επιτρέπεται να βοηθήσει κάποιος ένα πρόβατο, τότε επιβάλλεται να βοηθήσει και έναν άνθρωπο, όχι μόνο την ημέρα του Σαββάτου, αλλά πάντοτε. Η σπουδαιότητα της ευεργεσίας του ανθρώπου, όπως αναφέρεται στους στίχους του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, να ευεργετείται ο άνθρωπος που δεν διαφέρει απλώς από το ζώο, αλλά είναι βραχύτη παραγγέλου συλλατώμενος κατά τον Ψαλμοδό και η αξία του είναι μεγαλύτερη από τον κόσμο όλων. Επομένως, και το να θεραπεύσει ο Κύριος τον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι δεν απαγορεύεται από τον νόμο και τους προφήτες. Η αλήθεια αυτή έχει εφαρμογή και στους χριστιανούς της εποχής μας. Η Κυριακή ημέρα, η ημέρα του Κυρίου, πρέπει να είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού πρωτίστως και έπειτα στην προσωπική και οικογενειακή ανάπαυση και χαρά, στη μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και στην άσκηση της φιλανθρωπίας με αγάπη και μακριά από κάθε διάθεση επίδειξης. Στους τελευταίους στίχους του θαύματος επέρχεται η θεραπεία του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι, και συγκεκριμένα, αφού αντιλαμβάνεται την άρνηση των Φαρισαίων να αποδεχτούν τα λόγια του Χριστού, τότε ο Χριστός ζητάει από τον πονεμένο άνδρα να ισιώσει το χέρι του και όπως έτσι έκανε, θεραπεύτηκε αμέσως. Η αποστομωτική απάντηση του Χριστού δυστυχώς δεν κλόνισε τα πιστεύω των Φαρισαίων. Το πλήθος των υπόλοιπων που βρίσκονταν εκεί έδειξε ενθουσιασμό και θαυμασμό στην πράξη του Χριστού, κάνοντάς τον να αναφωνήσει «Τι θαυμαστό αποτέλεσμα! Μόνο με ένα λόγο θεραπεύει ο Χριστός!» Παρόλα αυτά, οι Φαρισαίοι όχι δεν συνετίστηκαν, αλλά αντίθετα τους έκαναν να νιώσουν μεγαλύτερη εχθρικότητα απέναντι στον Ιησού, αφού αποστομώθηκαν και εκτέθηκαν ενώπιον όσων βρισκόνταν εκεί μες στη συναγωγή. Και ποια ήταν η επόμενη τους κίνηση? Να κάνουν συμβούλιο με τους Ηρωδιανούς. Τα λόγια και τα θαύματα του Χριστού δεν ήταν σε θέση να τα αναιρέσουν. Βγαίνουν από τη συναγωγή, συσκέπτονται και διαπιστώνουν πως οι ραβινικές παραδόσεις παραθεωρούνται από τον Χριστό και τον χαρακτηρίζουν με τις κατηγορίες του επικίνδυνου αιρετικού. Πώς θα γλιτώσουν από τον κίνδυνο αυτό? Με το θάνατο.

Ας προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση του θαύματος αυτού και της σημασίας της αργίας του Σαββάτου. Ιστορικά, ο Ισραηλιτικός λαός απέδιδε πάντοτε μεγάλη σπουδαιότητα στην αργία του Σαββάτου, που στηριζόταν στη βιβλική διήγηση για την ανάπαυση του Θεού κατά την 7η μέρα της δημιουργικής εβδομάδας. Ιδιαίτερα την εποχή που επικράτησε ο Φαρισαϊσμός, η αργία του Σαββάτου ήταν η σπουδαιότερη εντολή που διέκρινε τον Ισραηλιτικό λαό από τους υπόλοιπους. Πιστευόταν μάλιστα ότι από την πιστή τήρηση της αργίας εξαρτάται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού για λύτρωση του λαού σύμφωνα με τη ραβινική παράδοση. Επιπλέον ο Χριστός, θέλοντας να αφυπνίσει τους Φαρισαίους και να τους υπογραμμίσει την υποκρισία που δείχνουν καταλύοντας την ημέρα αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις ή όποτε θεωρηθεί αναγκαίο, το έθεσαν τα παραπάνω ερωτήματα, χωρίς βέβαια να λάβει καμία απάντηση. Ολότελα, ο τρόπος διατύπωσης του ερωτήματος του Χριστού προς τους Φαρισαίους

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι από καρδιάς τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Ονομάζομαι Αρμαβέλ, σύζυγος Αγκόπ, ετών 36, εξ Σμύρνης. Μέναμε στο Μπασμαχάνε, όπου ήλθαν 10 τσέτες και αφουλίστευσαν τον άντρα μου Αγκόπ Δαρδεβενιάν, ετών 30, τον ανδραδελφό μου Μαρίκ, 40 ετών, τον γείτονά μας Βαχουάμ, ετών 25, και το γιο του Μαρίκ, 12 ετών, καθώς και τον σπιτονοικοκύρη μας Εφράτ, ετών 40, τους εσκότωσαν όλους. Ονομάζομαι Σισμά, σύζυγος Λεβά Ταρουσιάν, ετών 15 εκ Δωρηλαίου. Ο σύζυγός μου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό στο Αφιόν. Οι Κεμαλικοί τον συνέλαβαν και έκτοτε χάθηκε. Κατά την υποχώρηση είδαμε τα μάτια μου να σκοτώνουν την Ναρτιβή, ετών 30, σύζυγο του Αρσέν, οπλαρχηγού στην υπηρεσία του ελληνικού στρατού και το παιδί της. Η μητέρα μου από τα γυρατιά και τις ταλαιπωρίες έμεινε στους δρόμους. Ονομάζομαι Νουθρίτσα Μπερμπεριάν,

Εγώ είχα δεχθεί δύο λογχισμούς, αλλά ζούσα. Και πέφτοντας, σκεπάστηκα από πτώματα. Δεν ξέρω πόσο έμεινα ανέστητος. Κάποτε όμως συνήλθα και μετά τέσσερις μέρες κατόρθωσα να φτάσω στην πατρίδα μου, το Μοσχονίσι. Εκεί υπάρχει ένα μεταλλείο που ονομάζεται Πύργος. Ευτυχώς βρήκα μια βάρκα και κατόρθωσα να περάσω

τότε και την ομολογία της παρθενίας προσίεσθε δι, ως ήδη βεβαίαν, και από γνώμης οικίας και κρίσεως γινωμένην μετά την του λόγου συμπλήρωσιν. Μάρτυρας δε της γνώμης τους προεστώτας των εκκλησιών παραλαμβάνειν, ώστε δι' αυτών και των αγιασμών του σώματος, ως περ τί ανάθημα, το Θεό καθιερούστε και βεβαίωσιν είναι του γινωμένου δια της μαρτυρίας. Επιστόματος γάρ φυσί δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα. Ούτω γάρ και η σπουδή των αδελφών το αβλασφήμητον έξι, και τις εαυτούς καθομολογησαμένης Θεό ή τα αθετήν επιχειρούσιν, αφορμή προς ανεσχυντίαν ουχ υποληφθήσετε. Ο δε μη καταδεχόμενος των εν παρθενία βίων, ως ουδυνάμενος μεριμνάντα του Κυρίου, επί των αυτών μαρτύρων απολιέστο. Τον γε μην καθομολογησάμενον μετά πολλήν ανάκρισιν και επίσκεψιν ειν εν πλείωσιν ημέρες επιτρέπειν αυτό ποιήστε καθε αυτόν προσήκη, ως μη δόξε τι καθ υφαρπαγήν παρημών γίνεσθε, ούτως ήδη παραδέχεσθε δι και εν αρίθμιον ποιήστε τη αδελφότητη και οίκου και διέτης της αυτής της τελειωτέρης μεθέξοντα. Δηλαδή, τότε, μετά δηλαδή τη σχετική εκπαίδευση, πρέπει να δεχόμαστε την υπόσχεση και ομολογία του νέου ότι θέλει να ακολουθήσει τον παρθενικό βίο, γιατί είναι πλέον σταθερή η υπόσχεση αυτή και δίδεται με τη δική του συγκατάθεση και απόφαση, αφού το λογικό του έχει πλέον οριμάσει. Μάρτυρες δε της υποσχέσεως αυτής πρέπει να έχουμε τους προϊσταμένους της Εκκλησίας, ώστε και ο αγιασμός του σώματος να προσφέρεται διαμέσου αυτών σαν κάποιο αφιέρωμα στο Θεό και το γεγονός να βεβαιώνεται με τη μαρτυρία τους. Γιατί όπως είπε ο Κύριος, η αλήθεια θα κατοχυρωθεί πάνω στη βεβαίωση δύο ή τριών μαρτύρων. Ματθαίου 18-16. Έτσι και η βιασύνη των αδελφών που τον δέχτηκαν στην αδελφότητα της μονής θα είναι αδιάβλητη, και αυτοί που αφιέρωσαν τον εαυτό τους με υπόσχεση στο Θεό και έπειτα επιχειρούν να την αθετήσουν, δεν θα έχουν καμιά δικαιολογία για την αδιάντροπη συμπεριφορά τους. Αυτός δε που διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον παρθενικό βίο, γιατί δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που απαιτεί η αφιέρωση στον Κύριο, ας απολύεται από τις τάξεις των μοναχών μπροστά στους ίδιους μάρτυρες. Αλλά όμως, σε εκείνον που έδωσε υπόσχεση μετά από λεπτομερή εξέταση και έρευνα, πρέπει να επιτρέπουμε να σκεφτεί μόνος του για πολλές μέρες, ώστε να μην νομιστεί ότι υφαρπάσαμε τη συγκατάθεσή του. Τότε πλέον πρέπει να το δεχόμαστε και να τον συγκαταλέγουμε ανάμεσα στους άλλους αδελφούς της αδελφότητας, ώστε να μετέχει στην ίδια κατοικία και στην ίδια τροφή με τους πνευματικά προοδευμένους. Για το ίδιο θέμα θα μας πει επίσης τα εξής. Του φιλανθρώπου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κηρύσσοντος και λέγοντος, δεύτε πρόσμε, πάντες σκοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ούκα κίνδυνον αποθήστε τους το Κυρίο διημών προσιώντας και επελθύν αυτού των Χριστών ζυγών και το των εντολών φορτίων, το προς ουρανών ημάς ανακουφίζον βουλωμένους. Ου μην ουδέ ανύπτης πως είναι επιτρέπειν χρήτη σεμνότητος επιβαίνει των διδαγμάτων. Αλλόσπερ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον προσελθόντα νεανίσκον επιρώτησε περί του προτέρου βίου και μαθών ότι κατόρθωτε το προς την τελείωση νελείπων έτη πληρώσε προσέταξε. Και τότε επέτρεψε να ακολουθήν, ούτω δηλωνότι και ημάς προσήκη των παρελθόντα βίων των προσιόντων καταμανθάνην. Και εις μεν ήδη τι προκατόρθωτε, τα τελειότερα των διδαγμάτων παραδιδώνε, τους δε ή εκ βίου πονηρού μετατιθεμένους ή εκ της αδιαφορίας προς τον ακριβή βίον της θεογνωσίας ορμήσαντας ανακρίνην χρή, οποίοι το ήθος εσύ μη άστατη και προς τας κρίσεις ευκίνητη. Επί δε πάντα επιμελία κατορθούτε και φόβος Θεού παντίον ελαττωμάτων ψυχής περιγίνεται, ουδέ τούτον απογνωστέων ευθύ.

αλλά άγιν αυτούς εις τα προσήκοντα γυμνάσια δι χρόνο και επιπόνης αγωνίσματι πήραν της κρίσος αυτών λαμβάνοντος, ως εάν τι βέβαιον παρά αυτής εύρωμεν, ακινδύνος αυτούς προσίεστε. Ιδε μη έξω όντας αποπέμπεστε, ώστε αζήμιον την πήραν τη αδελφότητη γίνεστε. Δοκιμάζειν δε χρή και ή της εν αμαρτήμασι προληφθείς, ανεπεσχύντος εξαγορεύει τα κρυπτά της εσχήνης και κατήγορος σε αυτού γίνεται, ομούτε κατεσχήνων και αποποιούμενος τους των πονηρών έργων εαυτού συνεργούς. Κατά τον υπόντα, απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και ασφάλιαν εαυτό εις τον εξής βίον κτώμενος προς το μικέτι της ομοίης πάθεση περιπεσίν. Κοινός δε επί πάντων δοκιμασίας τρόπος ή προς πάσαν ταπεινοφροσύνην ανεπεσχύντος διάκυνται ως και τας ευτελεστάτας δέχεστε τέχνας, εάν την εκείνων εργασίαν χρήσιμον είναι ο λόγος εγκρίνει. Και επιδάν, δια πάσης εξετάσεως έκαστος παρά των επιστημόνος ερευνάν τα τι αυτά δυναμένων, ως περ τη σκεύος εύχριστον το δεσπότη και προς πάν έργων αγαθών έτοιμων αποδειχθεί, συναριθμίστο της ανατεθικός είναι αυτούς το Κυρίο. Μάλιστα δε το απότινος περηφανεστέρου βίου προς την καθομοίωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ταπεινοφροσύνην επιγωμένο ορίζειν χρή την άτον επονειδίστον είναι δοκούντον παρά της έξωθεν και επιτηρήν ή με τα πάσης πληροφορίας εργά την ανεπέσχυντον το Θεό εαυτόν παρίστηση. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο φιλάνθρωπος Θεός και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός κηρύσσει και λέγει: «Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των αμαρτιών και των θλίψεων και εγώ θα σας αναπαύσω». Ματθαίου 11:28. Δεν είναι λοιπόν ακίνδυνο να διώχνουμε εκείνους που πλησιάζουν τον Κύριό μας με τη δική μας φροντίδα και επιθυμούν να σηκώσουν τον αγαθό ζυγό και το φορτίο των εντολών του που μας ανυψώνει στον ουρανό. Ούτε όμως και με άνυφτα πόδια πρέπει να τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στο χώρο των ιερών εντολών. Αλλά όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ερώτησε τον νεανίσκο που τον επλησίασε για την προηγούμενη ζωή του και όταν έμαθε ότι ήταν προκομμένος, του συνέστησε να συμπληρώσει ό,τι του έλειπε για να γίνει τέλειος. Τότε μόνον του επέτρεψε να τον ακολουθήσει. Έτσι φανερά κι εμείς πρέπει να πληροφορούμαστε το προηγούμενο βίο αυτών που προσέρχονται στο μοναχικό βίο. Και σε αυτούς μεν που έχουν κατορθώσει κάτι να παραδίδουμε τις τελειότερες εντολές, αυτούς δε που προέρχονται από κακή ζωή και μας πλησιάζουν ή μεταπηδούν από την αδιαφορία προς τον αληθινό βίο της θεογνωσίας, πρέπει να τους εξετάζουμε ως προς το ήθος, μήπως δηλαδή είναι ασταθείς και αλλάζουν εύκολα αποφάσεις. Επειδή δε με την επιμέλεια διορθώνονται όλα και ο φόβος, ο βαθύς σεβασμός δηλαδή του Θεού, νικάει όλα τα ελαττώματα της ψυχής, δεν πρέπει αμέσως να απογοητευτούμε για αυτούς, αλλά πρέπει να τους οδηγούμε στην κατάλληλη πνευματική άσκηση, γνωρίζοντας έτσι την απόφασή τους από το χρόνο και τα κοπιαστικά αγωνίσματα, ώστε αν διαπιστώσουμε σε αυτούς κάποια σταθερότητα, να τους δεχθούμε χωρίς να διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Αλλιώς, αν η συμπεριφορά τους είναι ξένη προς το πνεύμα της αδελφότητας, της μονής δηλαδή, να τους απομακρύνουμε, ώστε να μην ζημιωθεί η παράδοση της αδελφότητας. Πρέπει ακόμη να εξετάζουμε αν κάποιος που παρασύρθηκε στην αμαρτία εξομολογείται χωρίς να ντρέπεται τα κρυφά έργα του που προκαλούν ντροπή, κατηγορώντας τον εαυτό του και συγχρόνως κατηγορεί και αποδοκιμάζει τους συνεργάτες του στην εκτέλεση των πονηρών του έργων, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. «Φύγετε μακριά μου όλοι οι εργάτες της αδικίας και της παρανομίας». Λουκά 13:27. Από το άλλο μέρος, πρέπει να ασφαλιστεί στον υπόλοιπο βίο του ώστε να μην πέσει πλέον στα ίδια πάθη. Κοινός τρόπος για να δοκιμαστούν όλοι οι υποψήφοι για την αδελφότητα είναι να διαπιστωθεί αν είναι έτοιμοι να εκτελέσουν κάθε ταπεινωτικό έργο, χωρίς να ντρέπονται, ώστε να δέχονται και τις πλέον ευτελείς χειρονακτικές εργασίες, εάν κριθεί λογικό
ότι η εργασία τους εκείνη είναι ωφέλιμη. Και όταν ο καθένας μετά από λεπτομερή εξέταση από εκείνους που έχουν τα προσόντα να ερευνούν συστηματικά τέτοια θέματα, αποδειχθεί ότι είναι σκεύος χρήσιμος στον Κύριο και έτοιμο για κάθε έργο αγαθό, Β' προς Τιμόθεον 2.21, ας συμπεριληφθεί στον αριθμό εκείνων που αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στον Κύριο. Ιδιαίτερα σε εκείνον που προέρχεται από φυσμένη κοσμική τάξη και προσπαθεί να μιμηθεί στην ταπεινοφροσύνη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, πρέπει να ορίζουμε μερικά από τα έργα εκείνα που φαίνονται άξια περιφρονήσεως στους κοσμικούς και να προσέχουμε εάν με πλήρη συνείδηση παρουσιάζει τον εαυτό του στο Θεό εργάτη τίμιο.

για το ίδιο θέμα, δηλαδή για το πώς πρέπει να δεχόμαστε τους νέους μοναχούς, ποια είναι η διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Ο Δίνα, κατέλαβε με βουλόμενος αποστήνε μεν της μοχθηράς και πολυστενάκτου ζωής, καταλυπήν δε τα της σαρκός ειδονάς, επελθήν δε λοιπόν τη οδότη αγούση επί τας μονάς του Κυρίου. Επειδή ούν αναγκαίων εστίν, η φύση εν επιθυμία καθέστηκε της μακαρίας όντως διαγωγής και των καλών και επενούμενων έρωτα έσχεν εν τη αυτού ψυχή αγαπή σας Κύριον των Θεών ημών εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας, υποδειχθήνε αυτό υπό τη ημετέρας Θεοσεβίας τα δυσχερή και δυσάντητα της στενής και τεθλιμμένης οδού. Εν ελπίδη δε αυτόν καταστήνε τον ίν τέως μη βλεπωμένων εν επαγγελίες δε αποκειμένων αγαθών της αξίης του Κυρίου. Διό γράφων παρακαλώ την ασύγκριτον ημών εν Χριστώ τελειότητα τυπώσε ή ίον τε ή και δίχα μου ποιήσε την τε αποταγήν αυτού κατά το αρέσκον Θεό και στοιχειωθήνε αυτόν κατά τα δόξαντα της Αγίης Πατράση και εγγράφος υπ' αυτόν εκτεθέντα. Ήδη δε αυτό προταθήνε άπαντα όσα τη ακριβία δοκή τη ασκητική και ούτως αυτόν προσαχθήνε το βίο αυθερέτος αναδεξάμενον τους υπέρ της ευσεβίας αγώνας και υπαγαγόντα εαυτόν το Χριστό του Κυρίου ζυγό και κατά μίμησιν του διημάς πτωχεύσαντος και σάρκα φορέσαντος πολιτευσάμενον και κατά σκοπών δραμώντα προς το βραβείον της άνω κλήσεως τυχήν της παρά του Κυρίου αποδοχής». Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση: «Ο τάδε με επισκέφθηκε θέλοντας να απομακρυνθεί από την άθλια και πολυστέναχτη αυτή ζωή, να εγκαταλείψει τις αρκικές απολαύσεις και να ακολουθήσει στο εξής την οδό που οδηγεί στις αιώνιες μονές του Κυρίου. Επιθυμεί σταθερά την ευτυχισμένη πραγματικά ζωή από φυσική διάθεση και κυριεύτηκε η ψυχή του από τον καλό και επενετό έρωτα». Εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, ο επιμιλητής του έργου του Μεγάλου Βασιλείου: «Μόνον ο θείος έρος μπορεί να βοηθήσει το μοναχό να νικήσει τα πάθη της σάρκας, να αποκτήσει την απάθεια των αγγέλων και να θεωθεί. Αφού αγάπησε τον Κύριο και Θεό του με όλη την καρδιά του και όλη τη δύναμή του και όλη τη διάνοιά του». Κατά Μάρκον 12:30. «Είναι ανάγκη να το υποδειχθούν από τη θεοσέβειά σου οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα της στενής και γεμάτης ταλαιπωρίες οδού». Ματθαίον 7:14. «Και να στερεωθεί στην ελπίδα των αγαθών τα οποία τώρα και για ένα διάστημα δεν βλέπονται». Εβραίους 11:1. «Αλλά επιφυλάσσονται για τους άξιους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με τις υποσχέσεις που δόθηκαν. Γι' αυτό γράφω και παρακαλώ την ασύγκριτη εν Χριστώ τελειότητά σου να του δώσεις το μοναχικό σχήμα, αν είναι δυνατόν, να ενεργήσεις χωρίς εμένα να αποκηρύξει τον κόσμο κατά τρόπο θεάρεστο και να κατηχηθεί σύμφωνα με όσα όρισαν οι Άγιοι Πατέρες και τα οποία διατυπώθηκαν και εγγράφως». Εδώ αναφέρεται προφανώς στους κανόνες προηγούμενων τοπικών συνόδων, όπως είναι της Αγκύρας, της Λαοδικίας και της Γάγκρας, καθώς και στους κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου. Προηγουμένως, να του εκθέσετε όλα όσα ορίζουν με ακρίβεια οι ασκητικοί κανόνες και έτσι να οδηγηθεί στη ζωή αυτή αφού αναλάβει προσωπικά τους αγώνες της ευσεβού ζωής και βάλει τον εαυτό του κάτω από τον αγαθό ζυγό του Κυρίου. Ματθαίου 11:30. «Έτσι, αν μιμούμενος εκείνον που επτόχευσε για μας», Β' Κορινθίους 8:9, «και φόρεσε σάρκα και τρέχει αποβλέποντας στο βραβείο της άνω κλήσεως», Φιλιππισίους 3:14, «να επιτύχει να γίνει δεκτός από τον Κύριο». Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τη διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών, μας λέει επίσης τα εξής: «Του Κυρίου λέγοντος, άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με, και του Αποστόλου επενούντος τον αποβρέφου στα ιερά γράμματα με μαθηκότα,
και πάλιν παραγγέλλοντος εκτρέφην τα τέκνα εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, πάντα καιρών και ετών της πρώτης ηλικίας εύθετον είναι προς την των προσιόντων παραδοχήν δοκιμάζομεν, τα μεν έρημα γονέων αφεαυτών προσλαμβανόμενοι, ώστε γενέστε κατά των ζήλων του Ιώβ ορφανών πατέρας, τα δε υπογονήσοντα παρά αυτών εκείνων προσαγόμενα, επί πολλών μαρτύρων δεχόμενοι, ώστε μη δούνε αφορμήν της θέλουσιν αφορμήν, αλλά παν άδικον στόμα των λαλούντων καθημών βλασφημίαν επισχεθήνε. Δέχεστε μεν ούν χρή κατά τούτων των λόγων ου μην ευθύς αυτά και συναριθμίστε και συγκαταλέγεστε το σώματι προσήκη των αδελφών, ώστε μήτα εκ της αποτυχίας αυτών ον ήδη επί των βίων των κατευσέβιαν αναφέρεστε, αλλά εκτρέφεστε μεν αυτά εν πάση ευσεβία ως κοινά τέκνα της αδελφότητος, αφορίστε δε και οίκους και δίαιταν τις τε άρσεση των παιδων και τες θηλίες ως μήτε παρησίαν μήτε θάρσος άμετρον προς τους πρεσβυτέρους αυτής εγκίνεστε. Το δε σπανίο της ητυχίας το προς τους προάγοντας εδέσιμον σώζεστε. Μήτε εκ των επιτιμίων των προσαγωμένων της τελειωτέρης εν της παροράμαση των καθηκόντων. Ήποτε άρα μετεωριστήνε συμβαίει. Εφιέρειαν αυτής των αμαρτημάτων ή έπαρσιν πολλάκης κατά το λελιθός εντύκτεστε. Όταν εν είσαι αυτή κατορθούσι πολλάκης τους πρεσβυτέρους είδωση διαπτέοντας. Διαφέρει γάρ ουδέν του νηπίου καθηλικίαν ότες φρεσίνι πιάζον. Ώστε ουδέν θαυμαστών και τα αυτά πάθη πολλάκης εν αμφωτέρης ευρίσκεστε. Μήτε μην εν εις δια την ηλικίαν το πρέπον της πρεσβυτέρης σώζεται, προς τα αυτά τους νέους δια της συναναστροφής προ καιρού απρεπώς προπετεύεστε. Ταύτης θεούν της οικονομίας ένεκεν και της λυπής εμνότητος διορίστε χρή των παιδων και των τελειωτέρων την νίκησιν. Και άμα ουδέ θόρυβον έξι ο οίκος των ασκητών εν τη μελέτη των διδαγμάτων αναγκαία ούση της νέης. Αλλά προσευχέ μεν κοινέ και πεσί και πρεσβυτέρης έστωσαν κατά την ημέραν διατετυπωμένε. Της τε γάρ παιδείς εθισμός εκ του ζήλου των τελειωτέρων προς κατάνοιξην και της προάγουσιν ου μικρά εν προσευχές ή παρά νηπίων βοήθεια. Μελέτε δε ιδιάζουσε και δίαιτε κατά τε ύπνων και εγρήγορσιν και τροφής καιρών και μέτρων και ποιότητα παιδείς πρεπόντος αφορίστο. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο Κύριος είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα». Ματθαίον 19-14, Λουκά 18-16 και Μάρκον 10-14. Και ο Απόστολος Παύλος επένεσε το μαθητή του Τιμόθεο που είχε μάθει τα ιερά γράμματα από τη βρεφική του ηλικία. Β' Τιμόθεον 3-15. Ο ίδιος δε παραγγέλει πάλι να ανατρέφονται τα παιδιά με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Προς Εφεσίους 6-4. Γι' αυτό κάθε ηλικία, ακόμη και η παιδική, κρίνουμε ότι είναι κατάλληλη για να γίνουν δεκτοί οι προσερχόμενοι στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής. Και τα μεν ορφανά τα παίρνουμε με δική μας πρωτοβουλία, ώστε να μιμηθούμε τον ζήλο του Ιώβ. Ιώβ 29,12. Ορφανό ο ουκ ειν βοηθός εβοήθησα, εκεί αναφέρεται, και να γίνουμε πατέρες ορφανών. Εκείνα δε τα παιδιά που έχουν γονείς και προσφέρονται στην αδελφότητα από αυτούς τους ίδιους, τα δεχόμαστε μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, ώστε να μην δώσουμε αφορμή κατηγορία σε εκείνους που την επιζητούν, αλλά να κλείσουμε κάθε άδικο στόμα εκείνων που εξτομίζουν βλαστήμιες εναντίον μας. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να τα δεχόμαστε. Δεν αρμόζει όμως να συναριθμούνται αμέσως και να συγκαταλέγονται στο σώμα των αδελφών, των μοναχών δηλαδή, για να μην αποδίδονται οι κατηγορίες για την αποτυχία τους στον ευσεβή βίο των αδελφών, αλλά να ανατρέφονται μεν αυτά με μεγάλη ευσέβεια σαν κοινά παιδιά της αδελφότητας, να οριστούν όμως ξεχωριστά και οι κατοικίες τους και η διαιτά τους και για τα αγόρια και για τα κορίτσια,
ώστε να μην έχουν ούτε αυθάδεια, ούτε υπερβολικό θάρρος απέναντι των γεροντότερων και συγχρόνως, επειδή σπάνια θα τους συναντούν, να περισσώζεται ο σεβασμός προς εκείνους που προηγούνται ως προς την ηλικία, την πνευματική γνώση και την πείρα. Επιπλέον, η ξεχωριστή διαμονή θα συντελέσει ώστε από τα επιτήμια, εδώ επιτήμια λέγονται οι ποινές που επιβάλλονται για παιδαγωγικούς λόγους από τον πνευματικό στον εξομολογούμενο ή από τον ηγούμενο στο μοναχό που αμάρτησε ή έσφαλε. Ώστε από τα επιτήμια που επιβάλλονται στους προοδευμένους πνευματικά μοναχούς για την παραμέληση των καθηκόντων τους, αν κάποτε συμβεί να δείξουν αστάθεια, να μην ενθαρρυθούν στη διάπραξη της αμαρτίας ή υπερηφανευθούν. Πράγμα που γίνεται πολλές φορές χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, όταν τα παιδιά βλέπουν τους γεροντότερους να σκοντάφτουν σε αυτά που τα ίδια έχουν επιτυχίες. Γιατί εκείνος που είναι νήπιο στο νου δεν διαφέρει καθόλου από εκείνον που είναι νήπιο στην ηλικία. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο να συναντιούνται συχνά τα ίδια πάθη και στις δύο ηλικίες, στην όριμη και στην παιδική, και να κάνουν αυτά που οι μεγαλύτεροι πράττουν κατά καθήκον λόγω της ηλικίας τους, προτού να έρθει ο καιρός τους, λόγω της συναναστροφής τους με τους ηλικιωμένους. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και γενικότερα για λόγους εμνότητας, η κατοικία των παιδιών και των πνευματικά προοδευμένων πρέπει να είναι ξεχωριστή. Έτσι η κατοικία των ασκητών θα είναι απαλλαγμένη από το θόρυβο που συνεπάγεται η άσκηση και η μελέτη των μαθημάτων που είναι αναγκαία για τους νέους. Οι προσευχές όμως που είναι καθιερωμένες για την ημέρα ας είναι κοινές, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ηλικιωμένους. Γιατί και τα παιδιά θα συνηθίσουν στην κατάνοιξη από το ζήλο των πνευματικά προοδευμένων και όσοι προηγούνται στην πνευματική γνώση και την πείρα θα βοηθηθούν από τα παιδιά πολύ στις προσευχές. Ας οριστούν δε για τα παιδιά οι κατάλληλες ειδικές ασκήσεις και οι κανονισμοί και για τον ύπνο και για την αφύπνιση και για την ώρα του φαγητού και για την ποσότητα και για την ποιότητά του.

Τα προσόντα του ηγουμένου. Χαλεπών δε και δισεύρετον ψυχή δυναμένη είναι ο θαλμός πλειώνων, ήγαρ και προορατικών και εν λόγω το άφταρκες έχοντα και νυφαλαίων και εύσπλαχνων και εν τελεία καρδία εξητούντα τα δικαιώματα του Θεού τον προεστώτα της αδελφότητος επιζητεί η ακρίβεια, πώς δυνατόν εν τη αυτή κόμη τιού των πλειώνων επιτυχήν, δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς μια ψυχή ικανή να παρακολουθεί με στοργή τους πολλούς. Γιατί αν η ακριβή στήριξη της τάξης απαιτεί ο προϊστάμενος της αδελφότητας, ο ηγούμενος δηλαδή, να είναι προορατικός, αυτάρκης, δηλαδή ικανός στο λόγο, άγρυπνος και σπλαχνικός και να αναζητεί και να επιθυμεί τα θελήματα, τις εντολές δηλαδή του Θεού, πώς είναι δυνατόν στην ίδια κομμόπολη να βρούμε πολλούς αυτού του είδους. Επίσης λέει, επειδή δε ποικίλατα των ανθρώπων ήθη εστί και ου πάντες ομοίως περί των χρησίμων βουλεύονται, ή να μη της ακαταστασία ή εκάστου κατά το ίδιον θέλημα πολιτευωμένου προσήκει των επιπάντων επισυνέση και ευσταθία και τη κατά την ζωήν ακρίβεια με μαρτυρημένων διαφέρειν, τούτον προστίσαστε εις το καθηγήσαστε των άλλων, ή να το εν τούτο αγαθόν κοινών πάντων των μιμουμένων γέννητε. Ως περγάρι ή πλείωνε ζωγράφη, ενός προσώπου χαρακτήρα γράφιεν, πάσε εικόνες ομοίως προς αλλήλας, έξουση, δια το ενί ομοιώστε, ούτω τα πολλά ήθη, ή προς την του ενός μίμησιν βλέπει, πάσιν ομοίως ο αγαθός του βίου χαρακτήρα επιλάμψη. Προκριθέντος τίνιν ενός, αργήσει πάντοτα μερικά θελήματα, προσδέ το προχέον πάντες οι εφεξής τυποθήσονται, πιστέντες το αποστολικό παραγγέλματι, το κελεύοντι πάσαν ψυχήν εξουσίες υπερεχούσες, υποτάσσεστε και ότι οι ανθεστικότες εαυτής κρίμα λείψονται. Δηλαδή μας είπε, επειδή τα ήθη των ανθρώπων είναι διάφορα και όλοι οι άνθρωποι δεν σκέπτονται όμοια για το τι είναι χρήσιμο και τι δεν είναι, για να μην επικρατεί ακαταστασία, και ο καθένας ζει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με το δικό του θέλημα, αρμόζει να προείσταται ως καθηγούμενος των άλλων αυτός που κατά κοινή μαρτυρία υπερέχει όλων στη σύνεση, στη σταθερότητα και στη συνεπή ζωή, ώστε η αρετή του να γίνει κοινό κτήμα όλων των αδελφών που θα τον μιμηθούν. Γιατί όπως εάν πολλοί ζωγράφοι ζωγραφίσουν το ίδιο πρόσωπο, όλες οι εικόνες είναι όμοιες μεταξύ τους, αφού είναι ομοιώματα ενός και του ιδίου προσώπου, έτσι και οι πολλοί χαρακτήρες, εάν επιδιώκουν τη μίμηση του ενός σε όλους όμοια θα ακτινοβολεί ο αγαθός χαρακτήρας και η συμπεριφορά του ηγουμένου. Όταν λοιπόν εκλεγεί ο ένας, θα πάψουν όλα τα ιδιαίτερα θελήματα. Όλοι οι μετά από αυτόν θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το πρότυπο του προϊσταμένου τους, αφού θα εφαρμόζουν το αποστολικό παράγγελμα που προστάζει κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται στις προϊστάμενες αρχές και δηλώνει ότι όσοι εναντιώνονται θα καταδικαστούν. Προς Εβραίους 13-17.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα μοναχισμός και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

αρκετούς μήνες τώρα. Αλλά όσο και να μιλάει κάποιος για τέτοιους φωτισμένους Αγίους, είναι λίγο. Και δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εύκολα το μέγιστο πνευματικό χάρισμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Για μας είναι δυσνόητο κάτι τέτοιο, όσο και αν λέμε ό,τι πιστεύουμε. Υπήρξαν όμως και στην πρόσφατη εποχή και θα υπάρχουν και τώρα που εμείς δεν τους έχουμε συναντήσει ακόμα. Ίσως κάποια από τα παιδιά μας τους γνωρίσουν. Όπως έγινε με τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη, όπως μας διηγείται ένα από τα πνευματικά του παιδιά του Οσίου, με όλα τα χαρίσματα που είχε ο γέροντας και ειδικά με το προορατικό, ήξερε τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν να τον συναντήσει. Έτσι και στο πνευματικό του αυτό τέκνο, που έβλεπε ότι δυσκολεύεται στη ζωή του, του μίλησε για την προσευχή και τη γνώση του Θεού, που θα τον βοηθούσε να βάλει τη ζωή του σε τάξη. «Η γνώση του Θεού», του έλεγε παιδί μου, «είναι μία εσωτερική πληροφορία, ένας έλεγχος, μία ψηλάφιση των μη βλεπομένων, δηλαδή μία εσωτερική κοινωνία μετά του Ιησού Χριστού, μυστηριακή και πνευματική, που διοχετεύεται ακόμη και στο σώμα, κάτω όμως από ιδιαίτερες προϋποθέσεις πνευματικής ζωής, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, η καλλιέργεια των αρετών, η τήρηση των εντολών, η συμμετοχή στα μυστήρια, ο σεβασμός των ιερών κανόνων κλπ. Να μην μένουμε, παιδί μου, στη γνώση παραμελώντας την πράξη. Αυτό, του έλεγε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για όλους εμάς, διότι ακολουθούμε περισσότερο μια δυτική νοοτροπία και παραμένουμε κυρίως στο επίπεδο της γνώσεως. Οπωσδήποτε μαθαίνουμε 5 πράγματα. Τι κάνουμε όμως σε αυτά όσο ζούμε? Άλλος 3 χρόνια, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 20. Τι κάνουμε? Λέει η Αγία Γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι κάνουμε? Λέει αλλού, μακροθυμείτε προς πάντας. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέει αλλού η Αγία Γραφή, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εμείς τι κάνουμε? Απλά πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να βαστάζουμε το βάρος του αδελφού μας, το βάρος του συνανθρώπου μας. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πόσο προοδεύουμε και πόσο αυξάνουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Πόσο? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί? Η προσευχή, παιδί μου, είναι βασικός παράγων και στήλος του όλου πνευματικού οικοδομήματος της ψυχής μας. Αλλά και το έργο που θα κάνουμε μέσα στον εαυτό μας, το έργο που θα κάνουμε μέσα στην οικογένειά μας και το έργο που θα γίνει μέσα στην πνευματική κοινότητα, την ποιμαντική, την ενοριακή στην οποία ανήκουμε, θα πηγαίνει καλά μόνο αν προσευχόμαστε πολύ. Να προσέχουμε όμως μήπως προσευχόμαστε προς τον εαυτό μας και όχι προς το Θεό. Μήπως προσευχόμαστε για να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας ή τον εγωισμό μας με τη σκέψη ότι πράγματι εμείς είμαστε άνθρωποι της προσευχής. Όχι, παιδί μου. Ό,τι χάνεται λόγω παραμελήσεως από την προσευχή, καμία μάθηση δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ λίγος και καμιά μη αναγκαία κοσμική ασχολία δεν πρέπει να μας κλέβει από την εργασία της προσευχής. Η προσευχή δεν πρέπει να είναι κάποια μικρή ομιλία την οποία μπορούμε να παραμερίσουμε ή κάποια κομμάτια χρόνου που τα αρπάζουμε από τη δουλειά μας και από τις άλλες υποχρεώσεις της ζωής μας. Προσευχή σημαίνει ότι το καλύτερο μέρος του χρόνου μας, η καρδιά του χρόνου μας και της δυνάμεώς μας πρέπει να αφιερώνεται σε αυτήν. Η προσευχή δεν είναι κάποια μικρή συνήθεια, ούτε είναι αρκετό να αποτελείται από το λεπτό της προσευχής πρώτων γευμάτων, ούτε από αυτή που γίνεται στο βιαστικό απόδειπνο και στους

ακόμα πιο βιαστικούς χαιρετισμούς ή στο διάβασμα της παρακλήσεως. Έστω και αν όλα αυτά διαρκούν ένα τέταρτο ή 20 λεπτά. Η προσευχή, παιδί μου, είναι η σοβαρότατη εργασία των σοβαρότερων ετών της ηλικίας μας. Ελαφριά και χλιαρή προσευχή κάνουν τα πάντα στη ζωή μας ελαφρά. Η καρδιά μας πρέπει να αποφυτίσει από το σχολείο της προσευχής. Διαφορετικά, τι σώοι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε. Παιδί μου, το βράδυ σε συναντώ προσευχόμενον, λέει ο γέροντας στο πνευματικό του παιδί. Πρώτα πρέπει να ζητάμε από το Θεό στην προσευχή μας να μας χαρίζει πολλά δάκρυα μετάνοιας για να μαλακώνει η σκληρότητα της ψυχής μας. Μόνο έτσι θα ξεπληθούμε μπροστά στα πόδια και στα μάτια του Αγίου Θεού και θα συγχωρεθούμε και συγχωρεμένοι από το πνεύμα της μετάνοιας θα μπορούμε στη συνέχεια να είμαστε μαλακοί και συγκαταβατικοί στις αμαρτίες, στις διαφορετικές αντιλήψεις και στα μίση του πλησίων που στρέφονται εναντίον μας. Έτσι η άφεση ολοκληρώνεται. Δηλαδή μαλακώνει η ψυχή, συγχωρούμε και συγχωρούμαστε. Δεν μπορούμε να συγχωρούμε εάν δεν έχουμε μαλακιά ψυχή. Είναι καταστάσεις σχεδόν ταυτόχρονες και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο ανθρώπινος νους, παιδί μου, μπορεί να έλθει στην κατάσταση εκείνη του αρχαίου κάλους, στην οποία ευρίσκονται οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα. Αυτή τη δόξα, αυτό το κάλος, αυτή την ομορφιά και αυτή τη ζωή, την οποία απολάμβαναν οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν μέσα στον παράδεισο, μπορεί να την απολαύσει ο νους και τώρα, όσο ο άνθρωπος ζει. Και αυτό θα το καταφέρει αφενός μεν με τη βοήθεια της προσευχής, αφετέρου δε με το σκληρό αγώνα της εφαρμογής των εντολών, διαμέσου της ακριβούς υπακοής στον διακριτικό και απαθή πνευματικό πατέρα. Ένας λόγος για τον οποίο κάνουμε προσευχή είναι και ο εξής. Να δημιουργήσουμε αποθέματα για τον καιρό της θλίψεως. Τώρα που είμαστε καλά, κάνουμε προσευχή. Όταν έλθει μια μεγάλη θλίψη, παρόλο που εν θλίψη εμνήστη μέν σου Κύριε, είναι πιθανόν να δυνατήσει η αναζήτηση του Κυρίου και επίσης κάποιος χρόνος να καταναλωθεί στην αντιμετώπιση του πειρασμού. Ίσως να μην έχουμε τότε το χρόνο να γονατίσουμε, διότι παραδείγματος χάρη θα τρέχουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η δύναμη που θα έχει αποθηκευτεί δια της ευχής στο αμπάρι της ψυχής μας θα μας ενισχύει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών. Λοιπόν, παντρεμένοι και ελεύθεροι, ό,τι και αν κάνουμε, προσευχή. Και όταν θα έλθει η ώρα του πειρασμού θα δούμε ότι τα πράγματα θα ευκολύνουν. Για να γνωρίσει, παιδί μου, κανείς τον Θεό πρέπει ο Θεός να το αποκαλυφθεί. Και για να αποκαλυφθεί ο Θεός σε κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος και τον αγαπά και αγαπιέται από αυτόν. Ό,τι δώσουμε στο Θεό, εκείνο θα πάρουμε. Αν δώσουμε αγάπη, θα πάρουμε αγάπη. Αν δώσουμε έλεος, συμπάθεια στους αδελφούς, το ίδιο θα πάρουμε κι εμείς από τον Άγιο Θεό. Προσευχή θα δώσουμε, θα ανταποδώσει ο Θεός με τόκο, με πολλαπλάσιες δωρεές. Αντίθετα, ό,τι δίνουμε στο διάβολο, το παίρνει ο διάβολος με τόκο. Τον τόκο του Θεού δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εκείνος όμως που είναι πολύ οδυνηρός είναι ο τόκος του διαβόλου, γιατί είναι το κογλύφος ο διάβολος και έρχεται και μας λέει «Εδώ, δώστα, φέρτα». Ο τοκογλύφος διάβολος μας κρατάει με τα χρέη που δημιούργησαν τα πάθη μας. Πολλοί από μας διαβάζουμε σοβαρά βιβλία και προσπαθούμε μέσα από αυτά και ειδικότερα τα θεολογικά να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση. Καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την προσευχή και ειδικότερα από την απλανή κυκλική προσευχή, αυτή που λέγεται νοερά καρδιακή προσευχή ή καρδιακή ησυχία.
Εάν δεν κάνουμε το λάθος να διαβάζουμε ανωφελή βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, τότε καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική πείνα. Η ψυχή μας πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψης της βρίσκεται μοναδικά στον σαρκοθέντα Θεών Λόγων, του οποίου η σωστική χάρις βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και εκεί ιδιαιτέρως εμφολεύει. Εκεί είναι θρονιασμένη. Εκεί πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε με την νοερή προσευχή. Στο Θεό μας βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίαση. Η προσευχή, παιδί μου, είναι πνευματική εργασία, κατά την οποία πρέπει ο καθένας από μας να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να στενάξει, να κλάψει, γιατί η προσευχή ταπεινώνει τη διάνοια, συντρίβει την υπερηφάνεια, σταυρώνει τη ματαιοδοξία και υπογράφει μέχρι τώρα την πνευματική μας χρεοκοπία. Όλα αυτά όμως είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα σηκώνει ο εγωισμός μας. Η καθαρή προσευχή λοιπόν αναπληρώνει τον ύπνο. Και επειδή στην αρχή η προσευχή δεν είναι καθαρή, αλλά είναι ανάμεικτη με σκέψεις, σύμμικτη με τα πάθη μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε την αναπλήρωση του ύπνου. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται την παρουσία του απείρου Θεού μέσα στην πεπερασμένη καρδιά του. Αυτή η παρουσία του Θεού καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου την καρδιά και πληρούται ο άνθρωπος από έναν υπέροχο έρωτα, βέβαια στην πνευματική του μορφή και ποτέ σαρκικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να κοντεύει να σκάσει. Στις προσευχές που κάνουμε έχουμε μαζί μας και τον εαυτό μας. Αν είμαστε αγχώδεις και ανυπόμονοι, και ποιος δεν είναι βέβαια, και κρατάμε ένα κομποσχήνι στο χέρι, θέλουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν όμως έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, παραδείγματος λέμε «θα προσευχηθώ από τις 8.30 μέχρι τις 9 παρα 20». Δεν έχει σημασία αν θα το κάνουμε γρήγορα το κομποσχήνι, γιατί θα υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος, δηλαδή τα 10 λεπτά, τα οποία θα μας φαίνεται ότι δεν περνάνε λόγω της ανυπομονησίας μας. Αν διαπιστώσουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, τότε δύο τι να συμβαίνει. Ή ο Θεός πήρε το νου μας, ή ο διάβολος και δεν το καταλάβαμε. Ποιο από τα δύο έγινε? Αυτό θα το συζητήσουμε με το πνευματικό μας.

0: Τι είναι υπομονή, παιδί μου, κατά κάποιον γνωστό Άγιο Διάδοχο Φωτικής? Αυτό μας λέει να μπορεί να τελεί ο άνθρωπος σε μια διαρκή αναμονή της παρουσίας του αοράτου Θεού ως ορατού εν την καρδία του. Περιμένω διαρκώς την παρουσία του πανταχού παρόντος, αοράτου, ακαταλείπτου, ακατονομάστου, απείρου Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στην καρδιά μου. Αυτή η αναμονή και η υπομονή που κάνει ο άνθρωπος περιμένοντας την επίσκεψη ή την αποκάλυψη του Θεού, κάποτε θα αμυφθεί. Θα δεχτεί ο άνθρωπος τις ακατάληπτες ενέργειες του Θεού και θα χαίρεται χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, και θα εφραίνεται μαζί με τους αγγέλους και μαζί με τον άγγελο φύλακα της ψυχής του από την παρουσία του αοράτου και ακατονομάστου Θεού. Πιο ωραία υπομονή από αυτήν δεν υπάρχει. Πού την ανακαλύπτουμε αυτή την υπομονή? Σε ποιο χώρο? Σε ποια εργασία? Τι ανακαλύπτουμε ειδικότερα στην εργασία της νοερής προσευχής? Όταν καθόμαστε με σκυμμένο το κεφάλι και κάνουμε προσευχή και βυθίζουμε το νου μας μέσα στο χώρο της καρδιάς, ψάχνουμε να βρούμε, ψαχουλεύουμε, προσπαθούμε να πιάσουμε τον αναφή Θεό. Προσπαθούμε να τον πιάσουμε με το νου, να τον χαϊδέψουμε με τη σκέψη, να τον αισθανθούμε, να τον ζήσουμε με την καρδιά μας, να τον οσφρανθούμε με την αίσθηση της ψυχής μας, να τον μυρίσουμε. Ενώ οι αισθήσεις μας εξωτερικά είναι 5 και έχουν όλες τη δυνατότητα να ενεργούν, μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε, να ακούμε, να μυρίζουμε κτλ. Ωστόσο, μέσα στην ψυχή μας ενεργεί μία αίσθηση μονοειδής, η οποία και βλέπει και ακούει και πιάνει και οσφραίνεται και γεύεται όλα μαζί. Δια της προσευχής μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτό τον όρο της υπομονής. Επομένως, όλοι μας λίγο πολύ, καλό θα είναι να διατηρούμε μια μικρή υπομονή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή. Γιατί τους πιο πολλούς από μας μας πιάνει ανυπομονησία. Θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα το απόδειπνο ή τον κανόνα και άλλοι πολλές φορές βαριόμαστε να τον κάνουμε. Ώστε λοιπόν ο όρος της υπομονής συνίσταται στο να βρίσκεται κανείς σε μία συνεχή αδιάλειπτη αναμονή παρουσία στο ορατού Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στο χώρο της καρδιάς μας. Αδιάλειπτος αναμονή. Σε περιμένω, Θεέ μου. Περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Και όταν έρχεται η παρουσία του Αγίου Θεού, τότε η καρδιά μας γίνεται ουρανός. Και όπως έχουμε χαρά μεγάλη μέσα στο βαρύ χειμώνα, όταν λάμψει ο ήλιος και φύγουν τα νέφη και μας παρουσιαστεί κατά γάλανος ο ουρανός, έτσι και στον ουρανό της καρδιάς μας, τον συνεφιασμένο από τα πάθη μας, τα ψεκτά πάθη μας, από τις επιθυμίες τις βρώμικες, από τους εσχρούς, ρυπαρούς λογισμούς και τις σκέψεις που έχουμε από τα τόσα άσχημα και βρώμικα που κουβαλάμε μέσα μας, έτσι ακριβώς έχουμε χαρά όταν όλα αυτά φύγουν και φανεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Πανάγιος Θεός. Αυτός είναι ο όρος της υπομονής. Πρέπει, παιδί μου, κανείς να διαθέσει ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, στην προσευχή και στον αγώνα, απεριέργως και με απλότητα. Όποιος γνωρίζει εξ αποκαλύψεως τον Θεό, γνωρίζει πολύ πιο καλά και τον εαυτό του, τη φύση του εαυτού του, τα πράγματα που αφορούν στην ψυχή του, τα πράγματα που αφορούν στο σώμα του, όλες τις κινήσεις που γίνονται γύρω από αυτό, ακόμα και την κράση του σώματος. Η εξαποκαλύψεως γνώση του Θεού μας αποκαλύπτει επίσης και τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται και ο διάβολος. Αποκτούμε γνώση της υπάρξης του διαβόλου, γιατί είναι πρόσωπο υπαρκτό, γνώση της προσωπικότητάς του, καθώς και γνώση των πολλαπλών πολέμων του εναντίον του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει θεογνωσία? Είναι εκείνος που αγωνίζεται, ο πιστός χριστιανός, ο οποίος αγνοεί τελείως τον εαυτό του επειδή πλημμυρίζει από τη γνώση του Θεού. Ξεχνά ακόμα και ποιος είναι. Επειδή πλουτίζει στη γνώση του Θεού, φτωχαίνει στη γνώση τη δική του. Όσο γεμίζει κάποιος από την παρουσία του Θεού, τόσο πιο πολύ αδειάζει από όσα ξέρει για τον εαυτό του. Αυτός έχει την καταχάριν θεογνωσία. Αυτά διδάσκει η πράξη και η πείρα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Προσεύχεστε, προσεύχεστε εν παντή καιρό και τόπο, μας λένε οι γραφές. Αλλά να προσεύχεστε με φόβο Θεού, με προσοχή και νύψη, με υπομονή και με πνεύμα μετανοίας. Προσεύχεστε και στον πόνο και στη θλίψη και στην πείνα και στη δίψα και στο γέλιο και στο θάνατο και στον κόπο και στο μόχθο, στο ψύχος και στη γύμνια, στο κίνδυνο και στη γαλήνη. Ιστάμενοι ενώπιοι ενωπίο. Αλλά να προσεύχεστε χωρίς σκέψεις και διαλογισμούς, χωρίς περιπλάνηση στα ξένα βοσκοτόπια της φαντασίας, δηλαδή χωρίς φαντασίες, χωρίς εικόνες, έστω και αγαθές, χωρίς ιδέες, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς σχήματα, όπως λένε οι πατέρες. Προσεύχεστε αφαντάστος, αμετεωρίστος, ανεικονίστος, ανιδέος και ασχηματίστος. Αυτά όμως για τον αρχάριο νου είναι σκέτο μαρτύριο, σωστό βάσανο. Πρέπει να απαλλαγεί ο νους από όλα τα παλιά σχήματα και τις οποιασδήποτε μορφές, έστω και αν αυτές παρουσιάζονται σαν άγιες. Όλοι αυτοί, παιδί μου, που ονειροπολούν, που ρεμβάζουν, που μετεωρίζονται, δεν μπορούν να κάνουν προσευχή και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κάνουν νοερά προσευχή. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και προοδεύει στο χώρο της προσευχής ή αναπτύσσεται, μεγαλώνει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, τόσο ευκολότερα αντιλαμβάνεται και την κατάσταση εκείνου που στέκεται απέναντί του και το ομιλεί, για ποιο λόγο το ομιλεί και γιατί το ομιλεί έτσι. Οπότε παίρνει και ανάλογη στάση. Πρέπει να χρωματίζουμε τους στίχους του σπιτιού μας με την πνοή των προσευχών μας. Πρέπει να προσευχόμαστε συχνά, πυκνά, αδιαλείπτως, με δάκρυα πολλά και με ζήλο. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα μέσα σε μία ώρα θερμής και δακρύβρεκτης προσευχής παρά μέσα σε πολλές ώρες αφιερωμένες στη μάθηση. Όλες οι προσπάθειες που κάνουμε είναι μάταιες αν δεν είμαστε άνθρωποι της θερμής προσευχής. Ο πόθος για το Θεό που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του ύπνου είναι αρρωστημένος. Κανένα καλό δεν προκύπτει ούτε για τους άλλους, ούτε για τον ίδιο τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Αν οι χριστιανοί της πραγματικής προσευχής παρέμεναν στο κρεβάτι και παραδίδονταν στην απόλαυση της αναπαύσεως και των ρεβασμών, η επιθυμία της αγάπης τους για προσευχή και αγιότητα και καθαρότητα θα έσβηνε. Εκείνοι που έκαναν τα περισσότερα πράγματα προς δόξαν Θεού ήταν πάντοτε τα χαράματα επί των γονάτων και τη νύχτα στην αγρυπνία. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει οπωσδήποτε την τελευταία στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι κατά την αγιογραφική εντολή «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού» να εφαρμόζουμε την εντολή που λέει «Αδιαλείπτως προσεύχεστε». Να προσευχόμαστε για τις αδυναμίες μας, για τα πάθη μας. Να προσευχόμαστε να μας λυτρώσει και να μας ξαλαφρώσει ο Θεός. Να μας δώσει εν συνεχεία τη δύναμη να πολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από αυτά και κατόπιν να μας δώσει το δικαίωμα να μπορούμε από το περίσσευμα το μικρό της καρδιάς μας να ανοίγουμε το πορτοφόλι της ψυχής μας και να βγάζουμε έναν μικρό οβολό ελεημοσύνης ψυχικής προς χάριν των άλλων. Παραδείγματος χάρη, είσαι υπεύθυνος στο σχολείο, Έχεις την ευθύνη σου 30 παιδάκια. Πρέπει για αυτά να προσευχηθείς. Άλλος είναι καθηγητής, άλλος είναι γιατρός. Η προσευχή λοιπόν, παιδί μου, είναι τόσο ουσιώδης για τη ζωή της ψυχής, όσο η τροφή, το νερό, ο αέρας για τη ζωή του σώματος. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας, που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wise. Πρωταγωνιστούν η Τζούλι Άντριους και ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς και ο Όσκαρ Χάμερστάιν γράφει το λιμπρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Βον Τραπ, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη του Βερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζέολς Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισμπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο κλήρκος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα, νταντά δηλαδή, των 7 αντίθεσων παιδιών του, η Ιγουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχίστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα. Στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί, πώς χωράτε ας πούμε σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε με τα βίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Απολύτως. Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία, Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής. Με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Η Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα
0: μια
1: κενό,
0: μικρή
1: έτσι,
0: διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει, πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους, να παίζουν. Πες ναι. μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Τέτοιου είδους κομμάτια, ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους,
1: ναι.
0: τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο, ναι. το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μία νύχτα που είχε μία θύελλα, μία
0: ναι.
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Μπορείτε να πάω στο κρυφτή της Ιουμένης. Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδαχθεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπαναριά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραπ. Η ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόρκολη δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μην γαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φολτράπ σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φολτράπ θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία, η οικογένεια καταστρώνει σχέδιο διαφυγής. Θα πάρουν μέρος ως οικογένεια τραγουδιστών Φολτράπ σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού στο Σάλισμπουργκ και μυστικά θα διαφύγουν. Κερδίζουν μάλιστα το πρώτο βραβείο του κοινού. Λίγο πριν την απονομή, η οικογένεια ξεγλιστρά και κρύβεται στο μοναστήρι. Εκεί, η ηγουμένη αποχαιρετά συγκινημένη τη Μαρία και την οικογένεια, τραγουδώντας για τη δύναμη της πίστης και της ελευθερίας που δεν υποτάσσεται, αλλά υπερβαίνει όλα τα εμπόδια.
3: Σκαρφάλωσε κάθε βουνό. Ακολούθησε κάθε μονοπάτι, ακολούθησε κάθε ουράνιο τόξο, μέχρι να βρεις το όνειρό σου.

0: Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της πάρα πολύ όμορφης εκπομπής, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη, κύριε Διαλυνά, που αφιέρωσες το χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή και να ακούσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον ραδιοφωνικό σταθμό για αυτή την ευκαιρία που μας δίνει. Ευχαριστούμε και τις αγαπητές ακροάτριες και τους αγαπητούς ακροατές που μας κρατάνε συντροφιά και μοιράζονται μαζί μας αυτές τις όμορφες στιγμές και τις μουσικές μας. Πριν πάμε στο τελευταίο απόσπασμα, στο τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα, από τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του σχολείου μας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου στις 28 Απριλίου, μία έτσι συνολική αποτίμηση της ορχήστρας και να μας πεις λίγο, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε όλα τα ονόματα των παιδιών, δεν γίνεται, είναι πάρα πολλά, τουλάχιστον να έτσι κάνουμε μία μνήμα στους καθηγητές και τις καθηγήτριες που έχουν συντελέσει σε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην ορχήστρα οι συνάδελφοι που διδάσκουμε είναι η Εύη Καλτσουνάκη στο φλάουτο, η Ελένη Δελιούση και ο Νίκος Καργάκης στο βιολί. Βεβαίως ο Νίκος Καργάκης είναι και ο ενορχιστρωτής μας, όπως είπαμε. Ο κύριος Παναγιώτης Καπετανάκης που διδάσκει τρομπέτα και ο κύριος Μπάμπης Παλιός που διδάσκει τούμπα. Επίσης, να πούμε ότι η Πολυφωνική Χοροδία έχει ως υπεύθυνους καθηγητές την κυρία Λίντα Θανασοπούλ και την κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, η οποία ήταν και υπεύθυνη για αυτά τα όμορφα κείμενα και τους όμορφους διαλόγους για να μας βάλει μέσα στην πλοκή και στην υπόθεση του έργου. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου για αυτή την πρόσκληση και να τελειώσουμε με ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το Do Re Mi. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και με κάποιες ελληνικές στροφές, που είναι σαν ένα μικρό μάθημα μουσικής με ένα πολύ ευχάριστο τρόπο.
0: Do Re Mi, λοιπόν.
2: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε από αυτή την ιστορία, θα γυρίσουμε πίσω στις πρώτες ανέμελες μέρες στο σπίτι. Με την πεισματάρα Μαρία να έχει βαλθεί να αλλάξει τη ζωή των 7 μικρών παιδιών της οικογένειας. Με μία κιθάρα στο χέρι, με πολύ χρώμα και όνειρο στην καρδιά, αρχίζει να εκπαιδεύει τα παιδιά στα γράμματα της μουσικής, στις νότες. Καθώς όμως τα παιδιά δεν είχαν διδαχτεί ποτέ τους μουσική, η Μαρία σκαρφίζεται ένα παιχνίδι.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φώσει στον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ακολουθών εμί ου μη περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σε κάθε ξεκίνημά μας τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό αυτής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

φωτίζει ο Κύριος τον ίχνο της ύπαρξής μας με τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής αυτά να λάμψουν μέσα μας, να φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Να στείλουμε τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους με τα δακρυσμένα μάτια, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας. Αυτόν το βίωμα μας μαγνητίζει, μας θέλγει. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι με τις ευθείες καρδιές συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Έχουν, όπως λένε οι πατέρες, μια ιεροσύνη διαφορετική, την εξαγιασμού ιεροσύνη. Έχουν βαθιά σοφία κατά Θεών, φύσιτα του νόμου ποιήν. Και είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους το φως και το έργο του νόμου, και σε αυτό πάντοτε δίνει συμμαρτυρία η ασφαλής πηξίδα της συνείδησής τους. Αυτοί είναι οι δικοί μας μπροστάριδες, τους οποίους χαιρετίζουμε ιδιαιτέρως σε κάθε ξεκίνημα, μαζί με τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν επιμελώς ώστε να δυναμώνει ολένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το μότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος στο δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς εκπομπών. Μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο η χωρία των Αγίων πάντων στον ουρανό. Μόνο ο Κύριος γνωρίζει, ο δίκαιος κριτής, τον καθένα τους ξεχωριστά, και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε θα δοκιμάσουμε όλοι μας. Θα υπάρξουν πολλές μα πολλές εκπλήξεις σε αυτήν την αποκάλυψη. Συναντάμε λοιπόν αγνώστους τους πολλούς του κόσμου, αφανείς Αγίους, Αγίους της Ερήμου, των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ήλιοι και αστέρες στη λαυγέστατη στον δίκαιο Κρητή, σε εκείνον και μόνον επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Με αφετηρία αυτήν την Κυριακή την πανχαρμόσυνη των Αγίων Πάντων, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον την Κυριακή την τελευταία μέσα στο χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο. Με αφετηρία αυτή την Κυριακή λοιπόν συναντάμε αυτούς τους ταπεινούς, αφανείς τις περισσότερες φορές και αγνώστους του κόσμου, που αναδεικνύονται πανέκλαμπροι φωστήρες του νοητού στερεώματος, με την βαθιά και ανυπόκριτη αγιαστική του ταπείνωση διαλύουν το σκοτάδι της ολέθριας υψηλοφροσύνης και του ψυχοφθόρου φαρισαϊσμού. Είναι πολλοί αυτοί, είπαμε, δυσαρρύθμιτοι, κρυμμένοι, απλοί, αείπενθούντες και μετανοούντες. Είναι φωταυγής ο ουρανός αυτούς τους Αγίους που κατέταξε η Μητέρα Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδακτών του Αγίου Θεού.

Και λέει σε ένα κηρύγμά του ο μεγάλος Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, ο αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας: «Κάθε ημέρα του έτους η Αγία μας Εκκλησία την αφιερώνει στη μνήμη κάποιου Αγίου ή και μερικών Αγίων μαζί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται οι Άγιοι που είναι γνωστοί και έκαναν θαύματα όταν ζούσαν ή αποταλείψανα των οποίων γίνονταν θαύματα. Ο αριθμός τους δεν είναι και τόσο μεγάλος, όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι Άγιοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος μόνος γινώσκει τα κρύφια της καρδίας. Για το ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Άγιοι, μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμήσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φοίνικες εν τες χερσίν αυτών. Ούτε εισήν οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Ο μόνος καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει τους αγνώστους τον κόσμο, πτωχούς στο πνεύματι, οι οποίοι δεν υψώνουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους και ειλικρινά θεωρούν τους εαυτούς τους πιο αμαρτωλούς και χειρότερους από τους άλλους, οι οποίοι κλαίνε ήσυχα για τις αμαρτίες τους και για τις βαθιές θλίψεις και τις αδικίες που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτοί πεινούν και διψούν την αλήθεια στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και των λαών, αλλά η πραότητά τους και η αγάπη δεν τους επιτρέπει να πολεμούν για αυτήν την αλήθεια, συμμετέχοντας στις επαναστάσεις. Όχι μόνο τη γη είναι η αλήθεια, πεινούν και διψούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο πεινούν και διψούν την ανώτερη, την θεία αλήθεια. Με όλη την καρδιά τους λυπούνται όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν και ζουν μέσα στην ανέχεια. Όμως και οι ίδιοι είναι φτωχοί και λίγα μπορούν να δώσουν σε εκείνους που είναι φτωχότεροι από αυτούς. Αλλά αυτή η μικρή τους προσφορά είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού, σαν την προσφορά της χείρας η οποία έβαλε στο θησαυροφυλάκιο του ναού όλη την περιουσία της. Οι καρδιές τους που αδιαλείπτως καθαρίζονται με την ταπείνωση και τα δάκρυα, με την πραότητα και την ευσπλαχνία, λάμπουν ενώπιον του Θεού με την αγνότητά τους. Με ταπεινά λόγια αγάπη συμφιλιώνουν τους εχθρούς. Όμως αυτή η αγάπη που έχουν στο Θεό και τα αγαθά τους έργα γίνονται καρφί στο μάτι αυτών που ζουν χωρίς την πίστη στο Θεό. Τους κυνηγάνε, τους διώχνουν για την αγάπη τους στο Χριστό, τους βρίζουν και τους κακολογούν. Όλα αυτά ο Χριστός μας τα ακούει και τα βλέπει. Τους αγαπά γιατί πάντα τηρούν τις εντολές Του. Στον καιρό των διωγμών τους φανερώνεται και στην αιώνια ζωή ετοιμάζει για αυτούς την μεγάλη και ατέλειωτη χαρά. Ο καρδιογνώστης Θεός κρίνει τη ζωή και τις πράξεις αυτών των Αγίων ανθρώπων, τους οποίους μόνο Εκείνος γνωρίζει, με έναν τρόπο διαφορετικό από το πώς κρίνει ο κόσμος, ότι το ένα ανθρώπις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, όπως διαβάζουμε στο Κατά Λουκάν. Και ολοκληρώνει ο Άγιος Λουκάς, ο ιατρός, ο αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας: «Προσπάθησα να σας παρουσιάσω την ταπεινή αλλά μεγάλη στα μάτια του Θεού μορφή των αμέτρητων αγνώστων και ανωνύμων Αγίων. Ας είναι αδελφοί μου και αδελφές μου και η δική μας ζωή τέτοια, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς μετά το θάνατό μας να ενωθούμε με αυτό το πολυάριθμο πλήθος των ανθρώπων ντυμένων με λευκές στολές που τις έπλυναν με το αίμα του αρνίου και κρατώντας φοινικό κλάδα στα χέρια μας. Να δοξάζουμε αιώνια τον μόνο και τριαδικό Θεό, υμνώντας και ευχαριστώντας Τον ακατάπαυστα. Αμήν». Ένα από τα ομιλήματα που εκφωνήθηκαν στην Συμφερούπολη κατά την περίοδο 1955 μέχρι 1957 από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη στη Θεσσαλονίκη.

Τα μάτια της καρδιάς τους είναι συνεχώς στραμμένα στον ουρανό. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός» των Λεμόν Ανθών, το Συναξάρι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εφήμνιον, να συναντήσουμε έναν τέτοιον ταπεινό. «Εν το ουρανό τους οφθαλμούς μου έρω, προσέ λόγε, ήκτηρών με ή να ζώσει. Έχει μάτια η καρδιά, έχει μάτια η ψυχή, στον ουρανό εκπέμπονται να πάρουν σαν ανταπόδομα την επίλαμψη εκείνου, του θεανθρώπου που έπλασε όμα από χώμα και σύελο βγαλμένο από το άχραντο στόμα του. Όλα τα πνευματικά που την ψυχή ανεβάζουν στο φως δεν θα είχαν καμία υπόσταση όμως, αν τα πρέσβευαν μονάχα οι ακροατές, σαν τον ταλέπορο γράφοντα, αλλά οι ποιητές του νόμου του Θεού, οι βιωματικοί εκφραστές της μόνης αλήθειας, οι μπροστάριδές μας σαν τον αξέχαστο αδελφό μας, Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη εικονό μου, τον πρόεδρο των τυφλών, εκείνον που οδηγούσε τους τυφλούς, όχι όμως σε βόθινον απολίας μας, σε λιμόνα φωτόλαμπρο από το ανέσπερο φως. Ο κύρ Παναγιώτης που έβλεπε τόσο καθαρά μέσα στα κατάβαθά σου, που κάθε του λέξη φανέρωνε την ελπίδα και την προοπτική της αιωνιότητας. Ένας ανδριωμένος αγωνιστής της ζωής και του παραδείσου. Ένα πάλεσμα όλη του η επίγεια βιωτή. Θεαρέστος και αλίμονο, όχι αυτάρεσκα, να αναπάβει κάθε εμπερίστατο πλησίον του. Τον γνωρίσαμε πριν από 20 περίπου χρόνια και θαυμάσαμε τότε και κατεβάσαμε τα δικά μας μάτια, σαν κατανοήσαμε πώς τα αλήθεια είναι να αγαπάς τον κάθε διπλανό σου και να μοχθείς γι' αυτόν. Είναι από τους ανθρώπους που αν συναντήσεις έστω και μια φορά στη ζωή σου, χαράσουν στη μνήμη σου ανεξίτηλα την φωτοβόλα μορφή τους. Πριν λίγο μόλις καιρό το συναντήσαμε για τελευταία φορά. Μαζί με τον αγαπημένο του γιο τον Γεράσιμο είχε έρθει Κυριακή να εκκλησιαστεί στην Πορτοκαλούσα. Δεν είπαμε πολλά. Μας έσφιξε το χέρι. Αντανακλαστικά σχεδόν χαμηλώσαμε ξανά το βλέμμα. Δεν αντέξαμε και πάλι το φως που εξέπεμπαν τα μάτια του. Δεν είναι παράδοξο, αδελφέ μου, αναγνώστη τούτου του μικρού αφιερώματος, που σε ένα κείμενο γραμμένο στη μνήμη ενός τυφλού πλεώνασε η λέξη φως. Ούτε τα χρώματα είναι παράδοξα, σαν θυμόμαστε τον κύρ Παναγιώτη. Ο δικός του ο δρόμος για τον ουρανό δεν είναι απλά επτάχρωμος σαν της μυθολογικής και οικίας του ήριδας. Είναι κατάγιωμος από όλα τα χρώματα του μεγάλου ζωγράφου. Ο καμβάς ο ατέρμονος ήταν πάντοτε ολοζώντανος και ωραιότατος μπροστά στα ορθάνυχτα μάτια της ψυχής του. Εκεί στην πύλη του παραδείσου, για όπου τώρα ταξιδεύει, θα τον περιμένει μαζί με άλλους πολλούς και ο πεφιλημένος του δεσπότης της Χίου, ο Παντελεήμων Φωστίνης, που τόσο θαύμαζε. Αξέχαστος ο τρόπος που κάποτε μας διηγήθηκε για εκείνον και την ακύβδηλη ιεροσύνη του. Εκεί θα τον περιμένουν και πολλοί ευεργετημένοι αδελφοί του να τον αγκαλιάσουν στοργικά μετά τη συνάντησή του με τον Αφέντη Χριστό. Στα σίγουρα θα γνωριστεί μαζί του και η Αναστασία, που στερήθηκε τη σωματική όραση, αλλά με την μέθοδο Μπράιγ ψηλαφυτά για πολλά χρόνια ρουφούσε κάθε λέξη του Αγίου Ευαγγελίου με τα ακροδάχτυλά της. Και προς το τέλος της, σαν ξεράθηκαν και εκείνα, διάβαζε ακουμπώντας την Αγία Γραφή τα χείλη της. Κοιμήθηκε οσιακά η Αναστασία, ψελίζοντας το «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και αυτό ταιριαστό για τα δικά του στερνά λόγια. Εμείς αν τον ακούσαμε πριν ξεπνεύσει για τελευταία φορά να ψελίζει του Θεοδόχου Σημεών το άλυστο ρήμα «Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου». Καλή αντάμωση, κύριε Παναγιώτη. Στο αιώνιο φως του Χριστού πορεύου, μακάριε. Γραμμένο στη μνήμη του μακαριστού Παναγιώτη εικονόμου, Προέδρου του
του Συλλόγου Τυφλών Νομού Αργολίδος, η Ήριδα.

Και ένα ομίλημα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου εκφωνηθέν 30 χρόνια πριν, μια Κυριακή των Αγίων Πάντων, στην Ιερά Μονή Κομνηνίου Λαρίσης. Ένα απόσπασμα από αυτό το αλής του μνήμης, όπως όλα βέβαια τα ομιλήματα του Αγίου Γέροντος, θα διαβάσουμε στη σημερινή εκπομπή. Η Εκκλησία μας τιμά πάντα στους Αγίους, τους γνησίους φίλους του Θεού και ευεργέτας αληθινούς των πιστών. Είναι εκείνοι που όσο ζούσαν επίστευσαν εις το Θεό και πολιτεύθησαν κατά Θεόν. Γι' αυτό είναι οι πρωτότοκοι του Θεού, που είναι απογεγραμμένοι στον ουρανό. Και είναι πρωτότοκοι γιατί θα τύχουν όλοι της μεγάλης και μοναδικής κληρονομίας που είναι η Βασιλεία του Θεού. Όσοι θα είναι στην Βασιλεία του Θεού λέγονται πρωτότοκοι. Και ελέγχθη εις τους Αγίους και εις τους μάρτυρας, όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες, αποκτένεστε ως και αυτοί. Αυτό το είναι αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών, είναι ο χρόνος από τη στιγμή που αυτοί έφυγαν από τον κόσμο αυτόν έως την Ανάσταση των νεκρών, τον αποκαλεί χρόνων μικρών. Και ακόμη όταν λέγει «έως πληρώσωση, έως ότου συμπληρωθούν και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να αποκτανθούν όπως και αυτοί», δείχνει ότι διαρκώς στην Εκκλησία προστίθενται Άγιοι έως το τέλος της ιστορίας, έως τον δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού. Η μνήμη του συνεπώς δεν έχει παρελθοντολογικό χαρακτήρα, αλλά επίκαιρο και δυναμικό. Οι Άγιοι Πάντες είναι εκείνοι που διέκριναν την σχετικότητα του κόσμου και των αγαθών του κόσμου τούτου και προτίμησαν και αγάπησαν περισσότερο τον κτίστην παρά την κτίσιν και τα αγαθά

Δεν είναι άξιος ο κόσμος των Αγίων, γιατί ο κόσμος είναι μακριά από τον Θεό. Κόσμος με την έννοια την ηθική, με την έννοια την πνευματική. Αυτός ο οποίος στέκεται εχθρικά απέναντι στο Θεό. Εκείνο που λέγει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εννοεί μην αγαπάτε όλα εκείνα τα σχήματα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Αυτός είναι ο κόσμος. Ούτε ό,τι υπάρχει στον κόσμο εννοείται τα καμώματα του κόσμου τούτου. Όχι βεβαίως την φύση, την κτήση, όχι βεβαίως τους ανθρώπους. Αλλά αυτό το σχήμα, θα το πω για τρίτη φορά, που στέκεται μακριά από τον Θεό και θα στέκεται και πάντα θα στέκεται έως το τέλος της ιστορίας. Με αυτήν την έννοια, μη αγαπάτε τον κόσμο. Είναι καταπληκτικό, γιατί εκείνος που αγαπά τον κόσμο συσχηματίζεται με τον κόσμο. Και ακόμα, εάν μεν ο κόσμος δεν είναι άξιος των Αγίων, όμως ο κόσμος έχει αμεσότατη ανάγκη από τους Αγίους. Η παρουσία των Αγίων συνιστά τον κόσμο και δίνει νόημα υπάρξεως τον κόσμο. Αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως ο κόσμος. Μας το λένε σαφώς οι πατέρες και μάλιστα οι πρώιμοι πατέρες. Γιατί πολλές φορές και εμείς το λέμε, πώς μας ανέχεται ο Θεός με τόση αμαρτία. Αν ο κόσμος υπάρχει είναι γιατί υπάρχουν οι Άγιοι. Ναι. Όπως ο Θεός συνείχε το Σόδομα, γιατί εκεί κατοικούσε ο Λότ, ο ανιψιός του Αβραάμ, που ήταν δίκαιος. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος ουσιαστικά, μόνο που δεν το γνωρίζει, έχει ανάγκη από τους Αγίους. Γιατί οι Άγιοι είναι εκείνοι οι οποίοι συντηρούν την παρουσία των ανθρώπων, την ύπαρξη των ανθρώπων. Και εκτός από την παρουσία των ζώντων Αγίων, δηλαδή των πιστών, που πολιτεύονται ευαρέστως στο Θεό και την μνήμη των ζησάντων Αγίων και των θαυμαστών προς μίμησιν παράδειγμά τους, έχουν ανάγκη, όσο κι αν ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στους Αγίους. Και τα σοφά τους και τα θαυμαστά τους συγγράμματα είναι το αλάτι που συντηρεί τον κόσμο. Θαυμαστή και σπουδαία και ευεργετική για τον κόσμο είναι και η παρουσία των Αγίων Λειψάνων. Για τα Λείψανα των Αγίων θα μιλήσουμε. Στη συνέχεια, Λείψανο θα πει απομεινάρι. Κατά λέξη απομεινάρι, αυτό που απέμεινε. Από τι? Από τον θάνατο ενός ανθρώπου. Οι σάρκες λιώνουν στον τάφο, μένουν τα οστά. Τα οστά λέγονται Λείψανα, απομεινάρια. Για να μην πω κάτι, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποθνίσκει, Λείψανον λέγεται. Γι' αυτό λέμε και εκείνος ο οποίος είναι μέσα στο φέρετρο λέγεται Λείψανον. Λείψανο θα πει αυτό που απόμεινε. Από το λείπω. Αυτό που απόμεινε. Γιατί? Γιατί δεν είναι πλήρης ο άνθρωπος μέσα στο φέρετρο του. Λείπει η ψυχή. Αλλά ακόμα περισσότερο από το σώμα. Όταν οι σάρκες θα έχουν φθαρεί, θα έχουν λιώσει. Και θα έχουν μείνει μόνο τα οστά. Έτσι κατά κυριολεξία αναφερόμαστε στα Άγια Λείψανα. Δηλαδή τα οστά των Αγίων που έχουν απομείνει και που βέβαια εύκολα δεν φθείρονται αυτά. Απλανής οδηγός μας, για να καταλάβουμε τι είναι τα Άγια Λείψανα, θα σταθεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο Θεσσαλονικεύς, με μια θαυμασία προσευχή του προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, που αναφέρεται στα Λείψανα των Αγίων. Θα πάρω μόνο 2-3 αποσπασματάκια από αυτήν την προσευχή. Στα Λείψανα των Αγίων λοιπόν βρίσκουμε πολλή θεολογία και η θεολογία αυτή εκπηγάζει από το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ξέρετε ότι ο λαός μας, ο ορθόδοξος λαός μας, έχει μια τόση άγνοια που είναι απελπισία. Όμως πάρα πολλά πράγματα τα γνωρίζει, όχι από γνώση, από διέστηση. Φερρυππίν, αν πούμε ότι φέραμε εδώ μια εικόνα θαυματουργών, το Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος, επί παραδείγματι, ή τα Λείψανα κάποιου Αγίου, ξέρετε πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Αν ρωτήσετε αυτόν τον κόσμο γιατί ήρθαν, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνουν Άγια Λείψανα, ούτε θαυματουργός εικόνα. Είτε της Παναγίας, είτε ενός Αγίου, είτε οτιδήποτε, αγνοεί. Έτσι, η Ορθοδοξία είναι περασμένη ως αίσθηση, και ως συνέστημα και ως διέστηση στο λαό μας.
Δεν πρέπει όμως να είναι αυτό. Δεν είναι επαρκές. Πρέπει να έχουμε και γνώση. Και με βάση την προσευχή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος αυτό το μήλημα στην Κυριακή των Αγίων Πάντων, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Δεν προσλαμβάνουμε τον Χριστό όταν κοινωνούμε, αλλά μας προσλαμβάνει ο Χριστός και μας καθιστά μέλη, δικά του μέλη. Όπως τα μέλη του σώματός μου, τα αυτιά μου, είναι οντολογικώς δεμένα με το σώμα μου. Δεν έχουνε κάτι που να αρχίσω να ξεβιδώνω το βράδυ τα δάχτυλά μου και να τα βάζω στην άκρη. Είναι ενωμένα με το σώμα μου. Έτσι είναι οι Άγιοι, ενωμένοι με το σώμα του Χριστού. Έτσι δημιουργείται η λεγόμενη θέωση των Αγίων όσο ζουν. Λέγεται για πολλούς Αγίους, λέγεται ότι και από την παρούσα ζωή έλαμψαν ως ο ήλιος. Το είπε ο Χριστός μας. Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του πατρός τους. Πώς? Όπως ο Χριστός μετεμορφώθη στο οροσταβόρ. Ναι, και έτσι αυτά είναι προκαταβολικά, είναι προπληρωμές. Και τα βλέπουμε αυτά σε πάρα πολλούς Αγίους από την παρούσα ζωή ακόμη. Γράφει ο Απόστολος Παύλος τα εξής, ότι είμεθα μέλη του σώματος του Χριστού και είμεθα και ναός του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία είναι δύο πράγματα, δύο διαστάσεις. Έχει δύο θεμέλια η Εκκλησία. Το σώμα του Χριστού που είμαστε, ας μου επιτραπεί να πω τη λέξη μάζα, γιατί όταν λέμε σώμα εννοούμε μάζα, μία ουσία και ακόμη μία διάσταση. Το Πνεύμα το Άγιον, η πνευματολογική διάσταση, που το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και κάθεται στα κεφάλια των ανθρώπων που ήσαν εις το υπερόον, και έχουμε εδώ όχι ανάδειξη της μάζας του σώματος, έχουμε ανάδειξη των προσώπων. Ξέρετε πόσος λόγος γίνεται στην εποχή μας για το πρόσωπο. Το πρόσωπο. Το πρόσωπο αναδεικνύεται πραγματικά και ουδέποτε χάνεται. Δεν χάνει την αυτοτελειά του, την κυριότητά του, την αυτοσυνειδησία του ποτέ. Εις τους αιώνας των αιώνων και μετά θάνατον, ποτέ. Το Πνεύμα το Άγιον λοιπόν ως θεμέλιον της Εκκλησίας έρχεται να διατηρήσει τα σώματα. Θα έχετε ακούσει, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, θα ξέρετε καμιά 500-600 αιρέσεις υπάρχουν στην Ελλάδα. Οι πιο πολλές είναι από τις ανατολικές χώρες. Περίεργα πράγματα. Όταν πεθάνει ο άνθρωπος, λένε, κατά τις δοξασίες αυτών των ανθρώπων, έρχεται εις ένα νιρβάνα. Νιρβάνα θα πει ανάπαυσης. Ανάπαυσης της ψυχής. Για το σώμα δεν γίνεται λόγος, αλλά απρόσωπη ανάπαυση. Δεν έχει συνείδηση η ψυχή. Δεν έχει συνείδηση. Μα τότε όση ευτυχία να μου δώσεις, εάν δεν έχω αυτοσυνειδησία, είτε στην κόλαση με στείλεις, είτε στον παράδεισο με στείλεις, δεν έχει αξία. Καμία αξία. Εδώ διατηρούμε την αυτοσυνειδησία μας. Διατηρούμε το πρόσωπό μας. Και στον κόσμο αυτόν ακόμη. Ποιος θα ήταν ο Παύλος, επί παραδείγματι, αν ήταν ένας άλλος, Φαρισαίος. Τρέχα γύρευε, τι ήταν. Ποιος θα ήξερε σήμερα τον Παύλο, διατήρησε όμως το όνομά του, το πρόσωπό του, εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Για να δείτε δηλαδή τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Είμαστε λοιπόν ναός του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Ημείς εστέ ναός Θεούς όντως, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενοικήσω εν αυτής. Θα κατοικήσω σε αυτούς και εμπεριπατήσω». Και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι. Είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Ποιος, τι ακριβώς, η ψυχή μας, το σώμα μας. Και τα δύο. Και η ψυχή μας και το σώμα μας. Είμαστε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος
Γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα μαζί. Αν ο θάνατος τα χωρίζει, θα ξαναενωθούν πάλι. Πότε? Με την κοινή ανάσταση. Ο άνθρωπος θα είναι πάντοτε άνθρωπος. Όπως με βλέπετε και σας βλέπω. Και θα βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη Βασιλεία Του με τα ανθρώπινα μάτια μας και θα βλέπουμε την ανθρώπινη Του φύση. Αυτό θα πει άνθρωπος, αυτό θα πει σωτηρία, Άγιος που σώζεται. Και στην κόλαση θα έχει ο άνθρωπος πλήρη την ύπαρξή του μόνο που θα είναι στην κόλαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα όταν λέγει «Δεν με νοιάζουν τα βασανιστήρια της κολάσεως, αλλά γιατί θα χάσω την θέα εκείνου του γαλινού προσώπου του Χριστού». Ακόμη ένα δεύτερο. Ό,τι συνέβη ανάμεσα στις δύο φύσεις του Χριστού, την θεία και την ανθρώπινη, με τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και στους Αγίους. Όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού και τάφη στον τάφο, τι ετάφη? Το σώμα του. Η ανθρωπίνη του ψυχή που πήγε? Στον Άδη. Εκεί που είπε εις τον ληστή, θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Αλλά η θεότητα, ο Θεός Λόγος δεν έπαυσε να είναι ενωμένος. Ο Θεός Λόγος και με το σώμα που ήταν στον τάφο και με την ψυχή που ήταν στον Άδη. Λέει τώρα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αυτό συμβαίνει και με τους Αγίους σου. Μπορεί να πεθάνουν, το σώμα τους να είναι στον τάφο και η ψυχή τους στον παράδεισο, αλλά είναι το πνεύμα σου το Άγιον ενωμένο και με το σώμα που είναι στον τάφο και με την ψυχή που είναι στον παράδεισο. Ώστε λοιπόν τα λείψανα ενός Αγίου είναι ενωμένα με το πνεύμα το Άγιον από την παρούσα ζωή και γι' αυτό θαυματουργούν. Διότι είναι, θα σας πω μια φρασούλα, είναι ο υλικός φορέας τα οστά, τα λείψανα είναι ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος. Ο υλικός φορέας, όπως το ευχέλαιο. Το ευχέλαιο, λάδι, είναι ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος και ούτω καθεξής, το μύρον που έχουμε και χρειζόμαστε όταν βαπτιστούμε. Ο υλικός φορέας του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει τα χαρίσματα. Ώστε γι' αυτό λοιπόν θαυματουργούν τα λείψανα των Αγίων, παρότι λείπει η ψυχή, παρότι είναι γυμνά οστά. Ακόμη λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Και μας τα άφησες εδώ στη γη για παρηγοριά δική μας, για να παρηγορούμεθα, να προστρέχουμε. Γι' αυτό ο κόσμος, αμ' ακούσει λείψανα, τρέχει. Τρέχει. Θέλετε όμως να προχωρήσω και περισσότερο? Γιατί υπάρχουν εικόνες που θαυματουργούν? Γιατί να κάνουμε τον κόπο να πάμε στην Τίνο? Πόσες φορές, θα έλεγε κανείς. Να, πήγαινε στην εκκλησία και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας. Το ίδιο δεν είναι. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί? Διότι εκείνος που ζωγράφισε την εικόνα της Παναγίας ήταν Άγιος. Και το αντικείμενο αυτό από τα χέρια του αγιάστηκε. Είναι και αυτό, είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος, φορέας του αγιασμού. Γι' αυτό κρατούμε και τα αντικείμενα των Αγίων, τα αντικείμενα. Γιατί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακόμα, λέει, και οι σαρκοφάγους, δηλαδή τα κουτιά που έχουν μέσα οστά και εκείνα απορρέουν οι άσεις αγιασμών. Γι' αυτό τον λόγο, θέλετε να το δείτε θεολογικά. Όταν εκείνη η αιμορροούσα γυναίκα προσήγγισε τα ημάτια του Κυρίου στο Ευαγγέλιο γραμμένο, στο Καταλουκάν είναι αυτό, είπε «Θα πάω να αγγίξω τα κράσπεδα των ηματίων του, δηλαδή το κάτω-κάτω του ηματίου και θα γίνω καλά». Μόλις άγγιξε έγινε καλά. Τι ήταν? Ένα ρούχο, ένας χιτώνας απλός τον οποίο φορούσε ο Χριστός. Τι είπε ο Χριστός? Ποιος με άγγιξε? Γιατί εγώ, λέγει, γνωρίζω ότι έφυγε από μένα δύναμη. Αλλά φεύγει από το σώμα του Χριστού δύναμη και πηγαίνει στα ημάτια. Όπως από τη θεότητα φεύγει και πηγαίνει στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού. Βλέπετε λοιπόν, τα λουλούδια του επιταφείου, τούτο, εκείνο, όλα αυτά τα πράγματα είναι αγιασμένα. Γι' αυτό πολλάκις και θαυματουργούν. Ακόμη βρίσκουμε στην Αγία Γραφή να κλέβουν από τον Απόστολο Παύλο τα Σημικίνθια. Ξέρετε, στην Έφεσο έμεινε 3 περίπου χρόνια και όλη την ημέρα εργαζόταν στον αργαλιό. Είχε μία μπροστέλα, μια ποδιά, είχε και τα μαντήλια που σκούπιζε τον υδρότα του. Εκ του χρωτός αυτού, δηλαδή από το δέρμα του, τα πετούσε στην άκρη και πήγαινε να κάνει κήρυγμα στους πιστούς κάθε μέρα. 12 το μεσημέρι και πήγαιναν κρυφά στο σπίτι του και του έκλεβαν αυτά.
Γιατί? Για να κουμπίσουν το μαντίλι από τον ιδρώτα, την ποδιά από τη δουλειά, πάνω σε αρρώστους, σε δαιμονισμένους, για να γίνουν καλά. Η σκιά του Πέτρου, εάν έπεφτε, λέει η Αγία Γραφή, επάνω σε έναν άρρωστο, σε μια πλατεία που φέρναν αρρώστους, μόνο η σκιά του, λέει, να έπεφτε πάνω στον άρρωστο, ο άρρωστος σηκωνόταν όρθιος και υγιής. Καταπληκτικά πράγματα, για να καταλάβουμε τι είναι τα λείψανα των Αγίων. Τα σώματα των Αγίων είναι ήδη εν δυνάμει καινή κτήσης. Γι' αυτό ο αψάμενος ως Θεόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο αψάμενος ως Θεόν μάρτυρος λαμβάνει μετουσίαν αγιασμού δια της εν το σώματι παρεδρευούσις χάριτος. Αυτό είναι κάτι που μας το έδωσε η χάρις του Χριστού και έτσι βλέπουμε να υπάρχει αυτή η απόδοση. Ω Άγιοι πάντες, ανώνυμοι και γνωστοί βλαστοί Ευαγγελίου και καρποί αμάραντοι, πορφύρα της Εκκλησίας, αιματόβρεκτος απαρχέ της φύσεως, πρωτότοκοι εν ουρανής απογεγραμμένοι, μιμούμενοι ημών τας αρετάς και αγώνας τους γενναίους από ψυχής, συμφώνος ανακράζομεν, δόξα το στεφανώσαντι ημάς, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανό ημάς δοξάσαντι. Πάντοτε να ευχόμαστε, αδελφοί μου, για όσους κοπίασαν ώστε να απομαγνητοφωνηθούν αυτά τα θαυμάσια γεμάτα ουράνιο φως ομιλήματα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιλινέου. Κυρία Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος, η οποία ψηφιοποιεί αυτές τις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, διαχειρός του αξιοτήμου κυρίου Αθανασίου Κάπα. Ξανανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Να διαβάσουμε για το χρυσαφένιο χρώμα του μοναχού Λουκά, του Κουτλουμουσιανού. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμαστε κουνκάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σε ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω, με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Η μονή Κουτλουμουσίου της διάρκειας και της αντάμωσης, σαν γυρισμό σε πατρογονικές ρίζες, σαν επιστροφή σε περίτεχνη φωλιά χελιδονιού. 2016. Σαν τάμα που ευδόκησε ο Θεός ξανά και ξανά να εκπληρωθεί. Όσα τα χρόνια μας το όρος, τόσες και οι φορές που η φοβερά προστασία άπλωσε πάνω μας την θεία τη σκέπη. Τόσο γνώριμα τα πρόσωπα όλων των πατέρων. Συναντάμε τον γέροντα Χριστόδουλο, καλοσυνάτο και πάντα γαλήνιο, λίγο ύστερα έξω από το καθολικό. Σιωπηλά κι αυτός μας ευλογεί. Κάποιοι πατέρες λείπουν. Σε μονές της Άνω Ιερουσαλήμ συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο νυμφίο. Μια απουσία μας θλίβει ιδιαιτέρως. Αυτή του ευγενέστατου πάντα εκείνητου και πολύ ψηλού το δέ μας, μοναχού Λουκά. Νεότατος προσβλήθηκε από τον καρκίνο, πριν τα 30 του μόλις χρόνια. Για έναν χρόνο πάλεψε θαραλέα με τον ισχυρό πόνο και την δοκιμασία του προσωρινού αποχωρισμού. Τις τελευταίες του μέρες ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είχε δίπλα του τον γέροντά του να τον παρηγορεί και να τον εμψυχώνει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. «Πονάς, Λουκά, παιδί μου?» τον ρώτησε λίγο πριν κλείσει τα μάτια του ο γέροντας Χριστόδουλος. «Γέροντα, μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι πονάω, μόνο τότε». Φανερώθηκε στον μακαριστό αγωνιστή ο αόρατος κόσμος, το επουράνιο στράτευμα των αναρρύθμιτων παρηγορητών. Αξιώθηκε από τούτα τα πρόσκαιρα να γευτεί την αληθινή ζωή και να μας δώσει αυτό το υπέροχο μήνυμα, πως δεν υπάρχει πόνος απαράκλητος και ανώφελος για τις ψυχείς το συμφέρον. Γράφτηκαν τα παραπάνω λόγια σχεδόν 10 χρόνια πριν, λοιπόν.
το 2016. Πάνω σε χάρτινες καρδιές με τις μνήμεις του αξεθόρια στο μελάνι. Κύλησαν αυτά, πλησιάζοντάς μας περισσότερο, στο τέλος του προσκέρου και στο ξεκίνημα του αιωνίου. Κάθε μια μέρα και ένα αγωνιώδες ερωτηματικό προσθέτει για το αν αυτό το ατέλειωτο θα το συντροφεύει το φως ως ανέσπερα καταβγαστικό και λύτρωσης ή ως καυστικό και αβάσταγο. Ερωτηματικά και ανησυχίες δίπλα σε όσα η τρισευλογημένη συνείδηση δεν σταματά να σου καταλογίζει κάθε φορά που τον Χριστό ανασταυρώνεις, απαιτώντας σου την καταλλαγή με το αποστραμμένο πρόσωπό του μέσω του φιλανθρώπου μυστηρίου της μετανοίας. Δίνει έπειτα ο Κύριος τις δοκιμασίες και τους σταυρούς σαν δώρα και ευεργεσίες που σπάνια εδώ εκτιμούνται. Το αντίθετο μάλιστα. Τις περισσότερες φορές ένα θυμωμένο γιατί και μια βλάσφημη θεώρηση ενός αδυσόπιτου και βασανιστή Θεού φωλιάζει μέσα στον ερυπωμένο μας νου και στην τυφλωμένη μας ψυχή.

Σχεδόν 10 χρόνια μετά, λοιπόν. Ξεκίνημα Αγίας Τεσσαρακουστής. Σάββατο Τυρινής. Μετά τον Εσπερινό της Αναστάσεως και της Εξορίας του Αδάμ, θελήσαμε να επισκεφθούμε τα μνημούρια λυσμόνη των μορφών κουτλουμουσιανών πατέρων στο πίσω μέρος της φοβεράς προστασίας, το καντιλοφώτιστο κυβούρι του νέου κτήτορα και αναγεννήτορα της Μονής, του προηγουμένου Χριστοδούλου, που συνεχίζει συντροφιά με τον παντοτινό συμπαραστάτη και εμψυχωτή του Άγιο Παΐσιο να επισκοπεί και να προστατεύει από την ξηρασία όλους τους πνευματικούς του καρπούς, τα αγαπημένα του καλογέρια, σαν εκείνα σεριανούν ολοένα στα χνάρια της μετανοίας και της απαράμιλης πραότητας που τους άφησε ως παρακαταθήκες και εφόδια πνευματικού αγώνα. Όπως και εκείνος άλλωστε πλουσιόδωρα τα κληρονόμησε κάποτε από τους δικούς του πνευματικούς καθοδηγητές, τον Άγιο Ιάκωβο της Εύβοιας και τον γέροντά του, τον προπολού κατά τα χθέντα όσιο από τις συνειδήσεις των απανταχού φιλοθέων, φιλόθεο Ζερβάκο. Ο πατήρ Χριστόδουλος κοιμήθηκε τόσο ήσυχα και σεμνά όσο έζησε, μετά από πόνο και δοκιμασία που αγιαστικά και ολοκληρωτικά τον ταπείνωσε. Ξέπνευσε ακούγοντας την παράκληση της μάνας φοβεράς προστασίας, μετανίζοντας νοερός μπροστά στο άχραντο εικονοστάσι της, στο πανίερο ενδιέτημά της που τόσο θαλπερά τον φιλοξένησε για 45 ολόκληρα χρόνια. Πήραμε την πολύτιμη ευχή του ξανά και λίγα λεπτά αργότερα βρεθήκαμε στο λιτό κημητήρι των κουτλουμουσιανών πατέρων. Προσκυνήσαμε τους λιτούς του σταυρούς και αναζητήσαμε το μνήμα του αγαπημένου μας πατρός Λουκά, του Ρώσου, εκείνου που τον πόνο απαλύναν οι άγγελοι. Δεν το βρήκαμε και σκεφτήκαμε πως ήδη είχε γίνει η ανακομιδή του. Και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής. Εκατοντάδες κάρες πατέρων, ομοιόσχημες, βαλμένες πλάι-πλάι. Στο κέντρο, μία, στην κυριολεξία έλαμπε. Ξέθωρα ήδη πάνω της το 2016 και το όνομα Λουκάς. Ανεξίτηλα γραμμένο πάντοτε στα δίπτυχα της ψυχής μας. Δίπλα της μικρά εικονάκια του Αγίου Λουκά του Ιατρού και του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ. Λένε πως το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά. Συγκλονισμός απερίγραπτος. Κατασπαστήκαμε την κάρα του μοναχού Λουκά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Η αγιότητα πάντοτε θέλγει και ξεριζώνει το βήτα από το μακάβριο. Ήταν ανάγκη της ψυχής να αντλήσουμε χάρη από έναν άσημο και ταπεινό Άγιο και μακάριο των ημερών μας. Και έπειτα πληροφορηθήκαμε κάτι εξίσου θαυμάσιο. Ο κατασάρκα πατέρας του μοναχού Λουκά ποτέ του δεν ξεστόμησε εκείνο το γιατί. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για τον νωρίς και το άλκημο γλυκύτατο έαρ του γιού του. Μέσα σε λίγο μόλις καιρό μετατράπηκε σε ένα παγωμένο λείψανο που τους πολλούς του μάταιου κόσμου τρομάζει και αποθεί. Ήρθε μετά την γκίμιση του παιδιού του εδώ στο Κουτλουμούσι, δοκιμάστηκε και εκάρι μοναχός, πιο ταπεινός από τους ταπεινούς, πιο χαρούμενος από τους χαρούμενους. Ετοιμάζεται για την ποθινή πατρίδα να αγιάσει λαχταρά και εκείνος, να στράψει το φως του παραδείσου σε σώμα και ψυχή, όπως έκανε το στεφανωμένο σπλάχνο του. Ο απερινόητος Θεός μονάχα ευεργετεί και αρκεί μια και χρυμπαρένια κάρα για να το διαπιστώσεις.

μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Θα διαβάσουμε κάτι ακόμα γραμμένο και βγαλμένο μέσα από την αλλέπορη ψυχή μας. Έχει τίτλο «Της γαλακτίας μας η φωτεράδα». Θα στράψει και πάλι το φως του παραδείσου. Σκανδαλωδός μας ελεεί ο πανευεργέτης Κύριος. Σπλαχνίσου μας Κύριε και μη μας παραδειγματίσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που συνοδοιπόροι τούτης της εκπομπής μοιράζονται μαζί μας ευλογίες. Βιβλία, εικόνες, εκτυπώματα και απομεινάρια Αγίων του Θεού που ευωδιαστά και μυροβόλα φανερώνουν και ψηλαφούν τα θαύματα και τα θαυμάσια Του. Λίγο χώμα από το ταπεινό κυβούρι του Αγίου Φιλοθεού Ζερβάκου. Οι συνειδήσεις, είπαμε, είναι που Άγιο κατατάσσουν. Και το παγκόσμιο μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ένα κομποσκινάκι που φόρεσε και αγίασε η Θεία Χάρη, δοσμένα από εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού, ιεροκήρυκα του Παραδείσου, ένα σταμποτό εικονάκι από το αγιαστήριο της Παναγούδας που έχουμε εδώ απέναντί μας, ένας πίνακας δίπλα με ζωγραφισμένο ολοζώντανα το καθολικό της Φιλοθέου Γλυκοφιλούσας, από τα χέρια του μακαριστού Φυλαγιορείτη ασκητή μέσα στον κόσμο, του Κυρνίκου τον Μπαζόνη του Ετωλού, τα φυλαχτάρια και τα γιωτικά της κυρα Μιχαήλας μας από τις μικρές ακαθέστης Κυκλάδες, πάντοτε το ίδιο δέος αν παραλαμβάνουμε αναξίως της αγάπης και της συναλληλίας τα ανεκτήμητα κοιμήλια. Πόσο χωρητική η καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν να πολλαπλασιάζουν τα δώρα του ουρανού σαν τα αποχωρίζονται. Κάποτε ξαφνιαστήκαμε πολύ σαν ανοίξαμε ένα τέτοιο πακέτο. Αποστολέας του ο Χι Φι, ο Ρεθυμνιώτης αδελφός μας, σε ημέρα του Κυρίου αναδεμένη με του τιμίου νηστικάρη τα Άγια Αίματα έγινε η αποκρυπτογράφηση των αρχικών του σε εκείνο το θεόπνευστο βιβλιαράκι που επέστρεψε στον δρόμο της μετανοίας αμέτρητες ψυχές. «Ποτέ δεν είναι αργά» ο τίτλος του. «Χι Φι» έγραφε μόνο πάνω. «Χαράλαμπος Φραντζής, Χριστού φίλος. Πρέσβευε αδελφέ μας στον θρόνο του Δεσπότη Χριστού, στο πλάι της λατρεμένης σου γερόντισσας, της Γαλακτίας, του Αγίου Χαραλάμπους και όλων των Αγίων με τους οποίους συμπορεύτηκες. Ο Θεός είναι νουθέτης», συνήθιζες να λες. «Κάθε μέρα που περνά θα το κατανοούμε όλο και πιότερο, Χαραλάμπη μας. Όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους μας. Παρηγορητής και ομολογητής, χωρίς φτιασιδώματα και παινιές. Και τώρα, συνεχώς μας παραμυθεί με την απλότητά του και τις σοφές λαλιές του που χαράχτηκαν μέσα μας. Είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό που γνωρίσαμε έναν γνήσιο φίλο του, έναν λεβέντη στρατιώτη του, και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα που παραλάβαμε το δώρο του. Μέσα σε ένα μαντίλι που αγκάλιαζε λίγες λευκές τρίχες από τα μαλάκια μιας διαλεχτής του Χριστού μας και ένα κομμάτι ύφασμα από το ρούχο που φορούσε στο δουλαγωγημένο σαρκείο της, η γερόντισσα της Κρήτης, της Ελλάδας, της Ορθοδοξίας. Εκείνη η ευλογία του μακαριστού Χαράλαμπου, τι χαρά μας έδωσε. Όχι για να χρησιμοποιηθεί με τρόπο μαγικό ή να αποτελέσει καύχημα και προσθήκη σε δίψυχη και φωνακλή πνευματική συλλογή, μα σαν ενίσχυση στα δύσβατα και φαινομενικά προσπέλαστα. Φυλαχτά αγιασμένα από την Θεία Χάρη. Μεταδίδεται η Θεία Χάρη, αδελφοί μου, αν δεν έχεις εθελουσίως κλείσει ερμητικά της ψυχής σου τον δέκτη. Στάθηκε τότε εκείνο το παράξενο για τους πολλούς δώρο, αφορμή για να ζητήσουμε να μάθουμε περισσότερα για μια μεγάλη οσιακή μορφή των ημερών μας. Διέθετε ιεροσύνη, η γερόντισσα Γαλακτία. Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο και ατέριαστο σφόδρα σε μια γυναίκα, είχε την εξαγιασμού ιεροσύνη, ως κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος που έλαμπε σύγκορμα πάνω της. Ήταν ακόμα στη ζωή γερόντισσα όταν λάβαμε τις ευλογίες. Εκείνη μέσα στην υπιακή αφελότητά της δεν μπορούσε να διανοηθεί το μέγεθος της ακαταγόνης της παρησίας της. Όλα της έμοιαζαν τόσο φυσικά και προπτωτικά. Γι' αυτό φανερωνόταν συνεχώς, δίχως να το καταλαβαίνει στους γύρω της. Όταν κατέβαζε στη γη τον ίδιο τον Άγιο Αντώνιο για να θεραπεύσει ένα παιδί ή την Αγία Ειρήνη την Χρυσοβαλάντου για να επέμβει σε χειρουργείο νέου που χαροπάλευε. Σαν κοιμήθηκε τον Μάιο του 2021
στη σήκωσή του. Άρχισαν να κοινολογούνται προς δόξαν Θεού και βοήθεια αμετρήτων αναγκεμένων ψυχών τα υπέρλογα και συγκλονιστικά θαύματα του Θεού Λόγου δια των μεσητιών και των προσευχών της γερόντισσας Γαλακτίας.

Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος, το δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών. Δεν υπάρχει ούτε τελεία, ούτε αμήν, ούτε τέλος στο Άγιο Συναξάρι. Συνεχίζει αυτό να πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, όπως τόσο εύστοχα πρωτοείπε ο μακαριστός πατήρα Αθανάσιος Μυτιληναίος, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο χορός των Αγίων Πάντων, μα μόνο ο Κύριος γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφέγγιες πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Αμαδέος Λιάκος.
1: Βιολί.
0: Βιολί.
1: Γεώργιος Λορέντζος Ικαρονίτη Σαντούρη.
2: Λουίς Εμμανουήλ Ζαχαράτος Λαούτο.
1: Θα παίξουμε βαλεφαρμάκι στο γυαλί.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γοροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώσει εξι ο Θεός ημών και ου παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην, του διακρίνε τον λαόν αυτού. Συναγάγεται αυτό του οσίους αυτού και διατεθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες. Και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσος Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση, ο Θεός σου ημί εγώ. Ουκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους. Ότι εμά εστί πάντα τε θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιό τη αγρού με τεμού εστί. Εάν πεινάσου, ου μισή ύπο, εμή γαρεστίν η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομε κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσιος και απόδος το υψίστοτα σε ευχάσου. Και επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός. Είναι ατί εσύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις τη διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ εμίσης ασπαιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσου. Ή εθεώρης κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εσύγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα αμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.

Ψαλμός 52. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε επίσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσου με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα αστησίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εγκακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως ήξηρών εικονημένων, επί εισας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και ένε δυναμώθη επί τη ματιότητη αυτού. Εγώ δε, ως η ελαία κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου, ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.

Ψαλμός 52. Είπεν άφρονεν την καρδία αυτού, ουκ έστειν Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστει ποιόν αγαθόν. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκεψεν επί τους υιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή εστί συνειών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστει ποιόν αγαθόν, ουκ έστειν έως ενός. Ουσί γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες το λαόν μου ευρώ συνάρτου, τον Κύριον ουκ επικαλέσαν του. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε ωστά ανθρωπαρέσκουν, κατησχύνθησαν, ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ.

Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου. Ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντο το Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδού γαρ ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψητε κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρεψον αυτούς. Εκουσίως θύσωση, εξομολογήσω με το ονόματί σου Κύριε ό,τι αγαθούν. Ό,τι εκ πάσης θλίψεως ερήσουμε και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου.

Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες μη και εισάκουσον μου. Ελυπήθηνεν διαδολεσχία μου και εταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και ενεργή ενεκώτων μη. Η καρδία μου εταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθε επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσουμε και καταπάψω. Ιδού εμάκρινα φυγαδεύουν και η ηλίστην εν διαιρήμω. Προσεδεχόμην τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδους. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών, ότι είδον ανομίαν και αντιλογία εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ουκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος. Ότι ή ο εχθρός ονείδης έμε υπήνεγκαν και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν, εκρύβειν αν απ' αυτού. Σύ δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, όσοι επί το αυτό εγλίκαν άσμοι δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθην εν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτως ανισάδους ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς το Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρωτον αιώνων. Ουγάρεστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ουκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Ενέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε, ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγγισαν η καρδία αυτούν. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπέρ έλεον και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον τη μεριμνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσεις τον αιώνα άλλον το δικαίω. Σύ δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς. Άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωσιν τας ημέρας αυτούν. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εἰ και σω αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορφυρίδης.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Ταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησαν τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μωσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξην των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρος Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την Νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριον συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντος ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η βδόκισσα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει τους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστο κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με το προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση τη θαβόρια στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχύσου είναι αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ελαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο, συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέντους εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο. Και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξη στις δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

στις αλεσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες της γενοκτονίας από ανθρώπους που το ζήσανε αυτοί και οι οικογένειές τους.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: 19 Μαΐου επελέγει ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος. Η τουρκική θηροδία στο μαρτυρικό Πόντο άφησε πίσω της εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων που εξολοθρεύτηκαν με εξαιρετικά άγριες και επώδυνες μεθόδους. Χιλιάδες κριζωμένων που πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους ένα λαμπρό ελληνοορθόδοξο πολιτισμό τριών χιλιετιών και καμένη γη. 815 ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν. 960 σχολεία καταστράφηκαν. 1134 εκκλησίες λαϊλατήθηκαν. Το βλέμμα των απογόνων των επιζώντων παραμένει στραμμένο στην Ανατολή. Είναι βλέμμα νοσταλγικό, πολιτισμού, ιστορικής αυτοσυνειδησίας, ταυτότητας, διάσωσης μνημείων όσων απέμειναν. Πολλές εστίες μέσα στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό φυλάκουν την πάτρια που παρακαταθήκη. Ο ποντιακός ελληνισμός δίνει τη μάχη του και μάλιστα στα έμπροθεν. Έτσι ήταν τότε στην πατρίδα και τώρα. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη Λοζάνη υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδας και της Κεμαλικής Τουρκίας σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνοορθόδοξων και μουσουλμανικών πληθυσμών Τουρκίας και Ελλάδας. Βασικά η σύμβαση περί ανταλλαγής αφορούσε μονάχα 192.000 Έλληνες, αφού η πλειονότητα των επιζώντων είχε ήδη υποχρεωθεί με εξαιρετικά δίαιο τρόπο από τους Τούρκους εθνικιστές να εγκαταλείψουν την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής στην πατρίδα τους, δεδομένου του γεγονότος ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής άρχισαν να υφίστανται γενοκτονία ήδη από το 1913 και με τη συνθήκη της Λοζάνης έκλεινε ένας μακρύς ιστορικός κύκλος που όρισε τα σύγχρονα της σύγχρονης Τουρκίας κατά την μετέληξή της από Οθωμανική Αυτοκρατορία σε έθνος κράτος και πρόκειται ουσιαστικά για την περίοδο ενός μεγάλου μετασχηματισμού από το 1914 με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1923, οπότε η συνθήκη υπεγράφει. Τόσο η αναγνώριση όσο και η ενθύμηση της γενοκτονίας αποτελούν αναμφίβολα οφειλόμενη ηθική δικαίωση για τα θύματα, τους επιζώντες και τους απογόνους τους. Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σχέδιο εξόντωσης των Αρμενίων στον ελληνικό πληθυσμό, εφήβραν σατανικότερο μέσον με το οποίο και η πολιτική ανάγκη εξυπηρετούνταν και η εξόντωση επιτυγχάνονταν. Στο μέσο αυτό ήταν η εκτόπιση του ελληνισμού του Πόντου στο εσωτερικό της Ανατολίας για δήθεν στρατιωτικούς λόγους. Αυτό σήμαινε στην πραγματικότητα αφαίρεση ολόκληρης περιουσίας των Ελλήνων, παράδοση στις ορμές των τσετέδων και στις διαθέσεις των Τούρκων στο εσωτερικό. Μέσα σε δρυμύτατο χειμώνα, οι πληθυσμοί πόλεων και χωριών διατάσσονταν να εγκαταλείψουν εντός ελαχίστων ωρών τις εστίες τους, να ακολουθήσουν κυριολεκτικά πορείες θανάτου, να αναχωρήσουν προς τόπο άγνωστο που ορίστηκε ως τόπο προσωρινής κατοικίας τους και που απήχε πάντοτε ημέρες και εβδομάδες μακριά πίσω από χιονοσκεπή, βουνά και άβατες εκτάσεις. Όσοι δεν μπορούσαν να βαδίσουν, λόγω της πείνας και της εξάντλησης και του ψύχους, εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, νέοι και γέροι πετάχτηκαν στις πλαγιές, στα χωράφια, στις ρεματιές, χωρίς ποτέ κανένας να μπορέσει να θάψει τα κορμιά τους. Θυλάζουσες μητέρες πέθαναν και τα βρέφη βίζαναν τους τύρους και ψυχρούς μαστούς έως ότου υποκύψουν ή διαμελιστούν και αυτά από τους τσετέδες. Ελάχιστοι εναπομείναντες και ακόμη λιγότεροι εκείνοι που σήμερα ζουν. Θυμούνται και εξιστορούν στα παιδιά, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα και στα τρισέγγωνά τους όσα έζησαν. Οι μαρτυρίες τους συγκλονίζουν. Σε ηλικία 25 χρονών, παίρνοντας και τα δύο παιδιά της, έφυγε κυνηγημένη από το σπίτι της μαζί με τον άνδρα της Χαράλαμπο. Τα παιδιά της ήταν ο Αναστάσιος και ένα ακόμη αβάπτιστο παιδί κοριτσάκι. Έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες, εκτοπιζόμενοι και χωρίς δυνατότητα επιβίωσης. Συστράταν όπως επέναμε, μουρτάρ, με τα λώματα τσερημένα, άρρωστοι, εγρήξα ότι το μωρόν απέθανεν. Ντό θα επίναμε. Έχκαψαν το σιόν και θάψαμα το και με τα ομάτα μας, γκωμάτα ασαδάκρε και το μυαλόν συμπατρίδα, επέραμε την ψήμουνε στο στόμα και πάμε. Ατό η στράτα τέλος κύχεν. Όλα αυτά γίνονται κατά το έτος 1922. Συνεχίζει η γιαγιά και σκουπίζοντας τα δάκρυά της τα βλακωτά της μάγουλα λέει: «Ο άντρας ήμ, ο Χαράλαμπον, ασακακουχίας εκείνος παεπέθανεν. Οι Τουρκάντ εκυνήγησαν αμας, να σπάνε μας, σολούχ να πάρουμε και φέκανε μας. Επέμνα μοναχέσα άμου τσατίν σογιαζίν». Τι να κλαίω, το παιδί, τον άντρα, το σπίτι, τι ναν. Άρα έτσι έφτασαμε σε ένα λιμάν που έτον κι ξέρω. Άρα έβω τον Αναστάς που δεν κεν. Εχάσαν το μωρό απέσον κόσμο. Άρα έβω το με την αδελφήν την Παρθένα που δεν κεν. Εφέκατο σι Θεού το μουτ. Έφτασαμε στη Σαλονίκη με την αδελφήν. Ο Αναστάς σα 6 μήνας απάν ευρέθεν. Πώς έζησε να το μωρό θαύμα εν. Ο Ερυθρόν Σταυρόν ντο επίκεν κι ξέρω έγκεμαστ το μωρό σε μάτερα. Μετά από 5 μήνας έστειλανε μας ο Κιλκής σε αυτό το χωρίο που ζούμε τώρα. Άλλαξε να μας και τα επίθετα. Από Παραστατίδου επήκανε με Παπαδοπούλου επειδή ο πεθερόμ έτον ποπάς συμπατρίδα. Ατά θυμούμε. Μία ακόμη τελευταία μαρτυρία. Μας μετέφεραν στην αυλή της εκκλησίας. Την ώρα εκείνη έψηνα ψωμί στο φούρνο. Ακολούθησε χαμός. Έχασα το μικρό μου αδελφό. 2 μέρες μετά τον βρήκαμε νεκρό στις Καλαμιές. Μας πήραν όλους σε μια πορεία θανάτου. Πολλοί οι γεροντότεροι δεν άντεξαν. Το θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, το διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Εκεί, αφού δεν υπάκουσε, βάλανε φωτιά και κάψαν όλους που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας μου είχε 2 τσιφλίκια με φουντουκές. Όλα αυτά τα αφήσαμε, τα χάσαμε. Δεν θα θέλα να γυρίσω πίσω, με πληγώνει ο πόντος. Δεν μπορώ να ξαναζήσω αυτά που πέρασα. Στο νεοχώρι της Αριδαίας μοιραστήκαμε τα λιγοστά σπίτια που άφησαν οι Τούρκοι, σε αντίθεση με το δικό μας ξεριζωμό που οι Τούρκοι μας άφησαν μόνο προσωπικά ρούχα και να πάρουμε, ούτε το καντήλι μας δεν μας άφησαν να πάρουμε. Μας κλείδωσαν τα σπίτια και μας έδιωξαν. Στην Ελλάδα έκανα 11 παιδιά. Εγώ με το διωγμό φυλακίστηκα με τη συνυφάδα και τη θεία μου σε ένα χάνι. Εγώ ήμουν έγκυος. Την παραμονή της απόδρασης από το χάνι γέννησα. το παιδί πέθανε από το κρύο. Διέφυγα με τις άλλες δύο γυναίκες από το παράθυρο. Περάσαμε στη λίμνη που ήταν πίσω από το χάνι. Μας έσωσε μια αρμένισσα. Και ήρθαμε στην πατρίδα και εγκατασταθήκαμε στο Βόλο. Πήγαμε στη Λάρισα και μετά στη Σκίδρα. Εκεί δημιουργήσαμε τη νέα μας πατρίδα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Οι μαρτυρίες πολλές, οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, οι διωγμοί, οι βιασμοί. 19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή περί υγείας λόγος. Μας ακούτε όπως πάντα από το 99,7, το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο γιατρό, αλλά μία παραπλήσια ειδικότητα. Έχουμε αισθητικό κοσμητολόγο. Πολλοί θα αναρωτηθούν, μα υγεία, αισθητική, όχι, δεν θα πούμε σήμερα ούτε για μπότοξ, ούτε για τέτοια πράγματα. Αλλά έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Είμαστε πλέον στο καλοκαίρι, είμαστε σε μια περιοχή που ο ήλιος είναι πάντα ζεστός. Θα πρέπει να δούμε μερικά πράγματα για το δέρμα μας, για να προλάβουμε πράγματα. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σβυρνάκη Ειρήνη, αισθητικό κοσμητολόγο, όπου θα μας αναλύσει ακριβώς τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί πρέπει να προσέξουμε και πώς θα είμαστε καλά.

0: Όπως προείπαμε και πριν λίγο, έχουμε την κυρία Σβερνάκη Ειρήνη στο τηλέφωνο μας τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σβερνάκη, που μπορέσατε να είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Τσικετζάκη.
0: Το καλοκαίρι μπήκε. Ο ήλιος είναι ψηλά και καλό, γιατί πάμε παραλία, και κακό, γιατί ο κίνδυνος ελοχεύει.
1: Έτσι, όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε. Αλλά δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι που πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να προσέξουμε όλο τον χρόνο για την προστασία του δέρματός μας και της επιδερμίδας μας όσον αφορά τον ήλιο.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Απλά το καλοκαίρι λίγο παραπάνω μας χτυπάνε τα καμπανάκια μας χτυπάνε.
1: Και, ναι.
0: Και φτάνουμε λοιπόν εδώ. Και γι' αυτό χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, γιατί σαν ειδικό στο θέμα θα μας εξηγήσετε κάποια πράγματα, να καταλάβουν οι ακροατές μας, να δούμε πώς μπορούμε και να προστατευτούμε.
1: Βεβαίως, ό,τι χρειάζεστε, εδώ είμαστε για να δώσουμε όλες τις πληροφορίες για την προστασία της επιδερμίδας μας.
0: Ωραία. Αντιγειακό λοιπόν, πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε?
1: Όπως προανέφερα, το αντιλιακό δεν χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι. Απλά υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων που τότε το θυμάται, γιατί μοιραία έχουμε σκεφτεί τον ήλιο ως το νούμερο ένα κίνδυνο για το δέρμα μας. Δεν είναι όμως μόνο ο ήλιος. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ακτινοβολίες όπως είναι η UVA και η UVB και προστατευόμαστε κυρίως το καλοκαίρι από τις UVA. Το ηλιακό φως περνάει 500 φορές περισσότερο με τις ακτίνες UVA από τις UVB που είναι του ήλιου. Γι' αυτό και χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η αντιλιακή προστασία. Σκεφτείτε πολύ απλά ότι είστε πίσω από ένα παράθυρο μέσα στο σπίτι σας. Αν δεν χρειάζεται να ανάψετε το φως, ο ήλιος περνάει. Άρα μας κάνει ζημιά.
0: Ναι. Σωστό, σωστό και μια σκέψη που δεν την είχαμε ακριβώς έτσι. Ο ήλιος όμως είναι καλός. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη βιταμίνη D, ο ήλιος μας βοηθάει, ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί θα πρέπει να τον αποφεύγουμε τόσο πολύ?
1: Το ηλιακό φως είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως είπατε. Εκτός από τη θετική επίδραση στη διάθεσή μας, είναι απαραίτητος για ορισμένες βιολογικές διαδικασίες, όπως είναι η σύνδεση της βιταμίνης D, που ευθύνεται για τα υγιή οστά και τα δόντια, και ταυτόχρονα όμως μπορεί να προκαλέσει και σημαντικές βλάβες ο ήλιος στο δέρμα, όπως είναι γκάβματα, όπως είναι λεκέδες, όπως είναι πρόωρη γύρανση, ακόμα και καρκίνο. Θέλω να σας πω ότι δημιουργούνται πάρα πολλές βλάβες, ενώ μας λένε όλοι πώς γίνεται εμείς στην Ελλάδα να έχουμε τόσα προβλήματα και τόση έλλειψη βιταμίνης D, ενώ είμαστε στην πηγή του ήλιου που αυτή τη συνθέτει. Όμως πάνω από 20 λεπτά που θα καθίσουμε στον ήλιο, που θα έρθει ο ήλιος και θα μας συναντήσει, αμέσως μετά δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες και καταστρέφονται τα υγιή κύτταρα της επιδερμίδας μας. Αυτό λοιπόν αποδομεί, δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, αποδομεί τις βιταμίνες μας και έτσι καταστρέφεται η βιταμίνη D που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Άρα οι βλάβες που προκαλεί το ηλιακό φως μπορεί να περιοριστούν σημαντικά με την κατάλληλη αντιλιακή προστασία. Εκεί λοιπόν, ενώ τον θέλουμε τον ήλιο και δεν τον θέλουμε κιόλας.
0: Όπως προείπατε και πριν λίγο, υπάρχουν διάφορων ειδών ακτινοβολίες. Αναφέρατε τη UVB και τη UVA. Mm-hmm. Τι είναι η UVB ακτινοβολία, δηλαδή για εμένα που δεν γνωρίζω?
1: Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας λοιπόν, UV, που βλάπτουν το δέρμα. Και τώρα τελευταία έχει βγει και μία τρίτη, αλλά ακόμα δεν την έχουν αρχίσει να την επικοινωνούν. Είναι και η UVC, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον καρκίνο, για το μελάνωμα. Κυρίως αυτή την συναντούμε στους πόλους, το βόρειο και το νότιο πόλο. Οι ακτίνες UVB είναι αυτές που είναι υπεύθυνες και προκαλούν κοκκινίλες και εγκάβματα. Είναι πιο έντονες στους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και τις μεσημεριανές ώρες από τις 11 έως τις 3. Είναι οι ακτινοβολίες του ήλιου. Οι ακτίνες τώρα UVA έχουν μια σταθερή παρουσία όλο το χρόνο, ενώ η έντασή τους αυξάνεται αναλογικά με την ένταση του ηλιακού φωτός. Δηλαδή, αυτές είναι υπεύθυνες για τις συσσωρευτικές βλάβες που υφίσταται το δέρμα μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η ακτινοβολία UVA διεισδύει σε βαθύτερες τιβάδες του δέρματος και έτσι λοιπόν η UVA ευθύνεται για την πρόωρη γύρανση του δέρματος που εκδηλώνεται με ελεκέδες, με ερυτίδες, χάνουμε την ελαστικότητα. Θα μείνω εδώ και θα πω ότι έχω πάρα πολλές πελάτες οι οποίες μου λένε ότι το γόνατό τους έχει κρεμάσει σε μια πολύ νεαρή, θα έλεγα, ηλικία. Γιατί μου λένε κρέμασε το γόνατο, να κάνουμε σύσφυξη. Η UVA είναι αυτή που προκαλεί πάρα πολύ έντονη καταστροφή του κολαγόνου και της ελαστίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε την επιδερμίδα σε μια πολύ κακή κατάσταση και να μην καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας συμβαίνει. Αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, συναθρηστικά. Από τότε που είμαστε παιδιά και παίζουμε ανέμελα στον ήλιο μέχρι κάποια ηλικία. Έχουμε λοιπόν χάσει την ελαστικότητά μας αυτή. Επίσης η UVA ευθύνεται για την μείωση της άμυνας του δέρματος από τις επιθέσεις που έχουμε στο περιβάλλον και τέλος θεωρώ και το πιο σημαντικό για τις βλάβες του κυταρικού DNA του δέρματος. Άρα κάνουμε μεταλλάξεις. Κάνουμε λοιπόν σοβαρότερες βλάβες και σοβαρότερα προβλήματα στη δομή των κυτάρων. Πρέπει λοιπόν το αντιλιακό μας να μας προσφέρει κάλυψη τουλάχιστον και από τη UVA αλλά και από τη UVB.
0: Ποια θα πρέπει να είναι η... να προσέξουμε. Εγώ ας πούμε λίγο παλιότερη σκοπής, λίγο πιο πίσω άνθρωπος, παίρνω το πρώτο αντιλιακό που θα βρω και τελείωσε. Τι πρέπει να προσέξουμε για να έχουμε τη δυνατότερη προστασία?
1: Θα πρέπει να προσέξουμε κυρίως το δίκτυο προστασίας και πολλά πολλά άλλα πράγματα που θα ήθελα να τα αναλύσουμε στην πορεία. Θέλω λίγο να σας πω για το δίκτυο προστασίας, ναι, σε πρώτη φάση. Ναι. Ο δίκτυος SPF αντιστοιχεί με το επίπεδο προστασίας του δέρματος κάτω από τον ήλιο. Το νούμερο δηλαδή του SPF αντιστοιχεί με το πολλαπλάσιο του χρόνου που μπορεί να παραμείνει ένα δέρμα κάτω από τον ήλιο, χωρίς όμως να υποστεί βλάβες, σε σχέση με την έκθεσή του στον ήλιο χωρίς αντιλιακό. Δηλαδή φοράμε ένα αντιλιακό λίγο κάποια ώρα και μας προστατεύει ως 97% για 2 ώρες. Μπορεί να βάλουμε ένα μικρότερο δείκτη και να μας προστατεύσει 96% για την ίδια ώρα ή να μας προστατεύσει για 1 ή 1,5 ώρα το ίδιο όσο θα μας προστάτευε ένα αντιλιακό με SPF 50, ας πούμε. Όσο πιο υψηλό είναι το SPF, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του δέρματος. Όμως, πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι όσο πιο ψηλό SPF έχουμε, τόσο περισσότερα χημικά λαμβάνει το δέρμα μας από τα αντιλιακά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσουμε το δίκτυο SPF με φυσικούς τρόπους. Αν το κάνουμε αυτό, σαφώς το αντιλιακό θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι ακριβή αυτοί οι παράγοντες. Η επιλογή τώρα του SPF εξαρτάται κυρίως από το φωτότυπο του δέρματος, δηλαδή ένα δέρμα το οποίο είναι πιο κόκκινο στη βάση του ή ένα πιο ανοιχτό χρωμό, θα χρειαστεί μεγαλύτερο SPF. Σαφώς είναι η γεωγραφική περιοχή. Το ίδιο είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακό εδώ στην Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη ή να πάμε ακόμα πιο πάνω στη Ρωσία που βρέχει. Όπως είπα, οι κλιματολογικές συνθήκες, αν βρέχει σαφώς χρειαζόμαστε αντιλιακό, αλλά όχι με τη συχνότητα που θα πάμε να εκτεθούμε στον ήλιο. Αυτό έχω να σας πω. Έχουμε μια εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο στα μεσογειακά κλίματα, άρα χρειαζόμαστε πιο συχνά αντιλιακό και με πιο μεγάλο δείκτη.
0: Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω και θα σας ρωτήσω ότι εγώ πάω, βλέπω εκεί που είναι τα αντιλιακά και έχει διάφορες μάρκες, διάφορα αντιλιακά, διάφορους δείκτες, διάφορα. Πώς θα διαλέξω εγώ το κατάλληλο το οποίο είναι για μένα?
1: Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια Είχαμε 1-2 τύπους αντιλιακών. Μας ενοχλούσαν στα μάτια, μας ενοχλούσαν σε γενικές γραμμές το δέρμα. Άλλοι λέγανε δεν θέλω αντιλιακό γιατί είναι πολύ... το αντιλιακό είναι πολύ λιπαρό, άλλοι λέγανε μπαίνει στα μάτια τσούζι. Τώρα πια δεν έχουμε καμία δικαιολογία, γιατί έχουν βγει τόσα πολλά αντιλιακά που είναι για κάθε τύπο δέρματος, για κάθε ανάγκη και για κάθε διαφορετική περίπτωση. Να σας πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αντιλιακά για ακμή, τα οποία έχουν μέσα προβιωτικά ή έχουν οξύδιο του ψευδαργύρου, που το οξύδιο του ψευδαργύρου έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ιδιότητα και ρυθμίζει και την υπερέκριση του σμίγματος. Άρα είναι τα τέλεια αντιλιακά. Έχουμε άλλες συνθέσεις, όπως είναι συνθέσεις με κεραμίδια για ενυδάτωση στο δέρμα. Μπορεί να περιλαμβάνουν αλόι κάποια αντιλιακά, ωμέγα 3, έλαια όπως είναι το αβοκάντο, υαλουρονικό, αντιγυραντικό, σύμπλοκο, πλούσιο σε αμινοξέα, λιπαρά οξέα, βιταμίνες όπως είναι η βιταμίνη C, η E, η F, που συμβάλλουν στη σύνθεση του κολαγόνου και στη μείωση των λεπτών γραμμών. Άρα έχουμε, εδώ μιλάμε για υπερπροϊόν, δεν μιλάμε για απλά αντιλιακά. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που χρησιμοποιούνται ως πράιμερ. Τώρα θα μου πείτε, κύριε Τσικριζάκη, τι είναι αυτό το πράιμερ. Τα πράιμερ είναι, τα αντιλιακά, είναι οι κρέμες, οι υφές που μπαίνουν πριν από το μακιγιάζ για τις κυρίες εδώ της εκπομπής σας. Και κυρίως αυτά τα αντιλιακά δίνουν λάμψη και φωτεινότητα, ενώ είναι ιδανικά ακόμα και για τα πιο λιπαρά δέρματα. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που προλαμβάνουν και ενισχύουν τη λευκαντική δράση, έχουν δηλαδή λευκαντικές ουσίες και είναι εμπλουτισμένα με αντιοξυδοτικά και βιταμίνες όπως είναι η ΣΕ. Αντιλιακά για ανθρώπους που υδρώνουν και χάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υδρασίας, κυρίως για αθλητές ή και άντρες που υδρώνετε εσείς πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φυδατώνεστε, και υπάρχουν λοιπόν αντιλιακά λεπτόρευστα που περιλαμβάνουν και ενυδατικούς παράγοντες και με το που το βάζεις στο πρόσωπό σου αμέσως το απορροφάει και δεν νιώθεις καθόλου την αίσθηση αυτή. Έχουν βγει αντιλιακά πια μοντέρνα, όπως είναι τα αντιλιακά τα vegan, ειδικά αντιλιακά για μάτια και χείλη που εκεί έχουμε και φόρμουλες με γυαλουρονικό για να μειώνουν και να βελτιώνουν και τις ρητίδες που είναι γύρω από τα χείλη, του καπνιστή δηλαδή, και γύρω από τα μάτια, το πόδι της χήνας. Έχουν εξελιχθεί πια τα αντιλιακά τόσο πολύ που βγαίνουν αντιλιακά αντιγυραντικά 2-1 για θρέψη, προστασία, ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Και θέλω να σας πω εδώ, έχω πάρει φόρα βέβαια, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα που έχω να σας λέω ακόμα πολλά, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί σου λένε εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να βάζω και κρέμα, να βάζω και αντιλιακό. Εκεί έρχονται λοιπόν οι συνθέσεις του 2-1 που σε καλύπτουν σε όλα. Και κυρίως οι άντρες που βαριέστε πολύ θα θέλετε όλα σε ένα. Μην ξεχνάμε τέλος τα ξηρά αντιλιακά που έχουν και αντανακλαστικά φίλτρα και μπαίνουν πάνω από το μακιγιάζ και ασφαλώς έχουμε και τα αντιλιακά booster.
0: Τι είναι αυτά τα booster τα οποία ακούγονται αρκετά, τολμώ να πω τώρα τελευταία?
1: Τα booster είναι φοβερά, είναι πολύ καινοτόμα και αυτά έρχονται και ενισχύουν τη δράση των αντιλιακών που φοράμε στο δέρμα. Κυρίως περιλαμβάνουμε αντιοξυδοτικά, βιταμίνες, όπως είναι, όπως σας είπα και πριν, η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η βίτα καροτίνη, η προβιταμίνη Β5. Και αυτά λοιπόν έρχονται σε ήπιες μορφές, όπως είναι σε μορφή γέλης ή σε μορφή σπρέι, και έρχονται λοιπόν και συνθέτουν και βοηθούν στη σύνθεση των αντιλιακών. Και κυρίως εδώ αυτά μπαίνουν στα αντιλιακά τα οποία έχουν. Θυμάστε πριν που σας είπα ότι υπάρχει το SPF και όσο πιο μεγάλο είναι,
0: ναι,
1: τόσο πιο πολλά χημικά έχει ένα αντιλιακό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αν λοιπόν πάρουμε εμείς ένα αντιλιακό με χαμηλό δείκτη της τάξης του 15 SPF και του βάλουμε και ένα αντιλιακό booster, αυτό ενισχύει με φυσικό τρόπο την άμυνα και την προστασία του δέρματος, συνθέτοντας μία τεράστια βοήθεια στο κολαγόνο μας και στην προστασία στον ήλιο, με εντελώς φυσικό και ωραίο τρόπο, χωρίς πολλά χημικά. Οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως η ενίσχυση των αντιλιακών με αντιοξειδωτικά και βιταμίνες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη φωτοπροστασία τους. Τα αντιλιακά μπούστερ λοιπόν είναι κατά των δυνατών άοσμα και μη λιπαρά, άρα τα βάζουν όλα τα δέρματα. Και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να τα φορέσουμε είτε μαζί με το αντιλιακό, να τα κάνουμε μίξη δηλαδή, μπορούν να μπουν μετά την ηλιακή μας έκθεση, δηλαδή μετά το ότι θα πάμε στη θάλασσα, και αν τα βάλουμε και μέσα στο ψυγείο έχουν μια πολύ ωραία δροσιά και είναι πολύ καταπραϊντικά. Και υπάρχουν επίσης και αυτά που είπα σε μορφή σπρέι, που αυτά μπορούμε να τα φοράμε πιο τακτικά. Σε μορφή σπρέι μπορεί να είναι εστέρας της βιταμίνης C ή αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούμε να ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια της μέρας στο πρόσωπό μας, για να παίρνουμε τους μικροσκοπικούς αυτούς οργανισμούς που κατακάθονται πάνω στην επιδερμίδα και μας προστατεύουν, κυρίως όταν είμαστε μπροστά από οθόνες, μπροστά από το τηλέφωνο, μπροστά από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή. Είναι ιδανικά λοιπόν αυτά για τους ανθρώπους που είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο μπλε ορατό φως που εκπέμπουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Το μπλε φως είναι υπεύθυνο για τεράστιες κυταρικές βλάβες και είναι υπεύθυνο για αποπροσανατολισμό των κυτάρων και για την έντονη γύρανση. Εκεί λοιπόν έρχονται αυτά τα σπρέι που είναι πολύ πολύ πολύ βοηθητικά.
0: Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω εγώ όταν πάω στη θάλασσα? Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω, κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζω? Πώς είμαι προστατευμένος?
1: Τι ποσότητα, καλή ερώτηση. Το αντιλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο δέρμα, σε άφθονη ποσότητα. Δεν το λυπόμαστε λοιπόν το αντιλιακό. Φροντίζουμε να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιοχή. Θα πρέπει να το βάλουμε 30 λεπτά πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο και θα πρέπει να το εφαρμόζουμε περίπου κάθε 2 ώρες, είπαμε, ανάλογα το SPF. Ιδιαίτερα μετά το κολύμπι, τις αθλητικές δραστηριότητες, τον υδρότα ή αν σκουπιστούμε με μια πετσέτα, πρέπει να επαναλάβουμε, δηλαδή δεν μας νοιάζει αν δεν έχει περάσει το 2ωρο, αν νιώσουμε ότι έχουμε υδρώσει, θα πρέπει ξανά να βάλουμε αντιλιακό επί τόπου. Τώρα, τι ποσότητα, θα σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά έχουμε εδώ να πούμε ότι θα βάλουμε τουλάχιστον, το σώμα χρειάζεται, τουλάχιστον 25 με 30 γραμμάρια από το αντιλιακό για κάθε επάλυψη. Δηλαδή υπολογίζουμε αντιλιακό 100 ml, το έχουμε τελειώσει 3 φορές. Δυστυχώς με αυτά τα νούμερα καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν είμαστε 100% προστατευμένοι, γιατί κανένας δεν θα πάει να βάλει το 1 τρίτο του αντιλιακού του με την πρώτη, με τη μία φορά. Άρα, τι κάνουμε εκεί? Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στις ώρες αυτές τις περίεργες, όπως είπαμε το 11 με 3-4. Θα πρέπει ίσως να φοράμε ρούχα τα οποία να μην απορροφούν την ακτινοβολία του ήλιου ή και μαγιό, να καθόμαστε σε πιο σκιερά μέρη και να κάνουμε όσο πιο τακτικά γίνεται την επάλυψή μας. Όσον αφορά το πρόσωπο, περίπου υπολογίστε 2 δείκτες θέλουμε περίπου το πρόσωπο και το λαιμό και το ντεκολτέ, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Ειδικά οι άντρες δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ τα αυτιά και το ναυχένα, γιατί αν κοιτάξετε τους ηλικιωμένους, παλιά σκοπής, όπως είπαμε, κύριε Τσικριτζάκη, είτε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κάνει χαράδρες πίσω στο ναυχένα τους, πίσω από τα αυτιά, και να έχει σαφώς αλλοιωθεί το χρώμα της επιδερμίδας τους. Άρα δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε σε αυτές τις περιοχές αντιλιακό και θέλουμε επίσης αρκετή ποσότητα.
0: Μάλιστα. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Χρειάζεται την προστασία μας περισσότερο ίσως από οτιδήποτε, διότι είναι και το μόνο που εκτίθεται συνεχώς. Σήμερα μας είπατε αρκετά σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως
1: ευελπιστώ. Είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Και είχα να σας πω πολύ περισσότερα.
0: Έτσι.
1: Αλλά ότι ενημερώσαμε αρκετά τους ακροατές.
0: Ευελπιστώ όμως ότι θα έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Θα μας κάνετε τη χάρη να έρθετε και σε μια δεύτερη εκπομπή, ώστε να πούμε και άλλα πράγματα τόσο ενδιαφέροντα για την προστασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα όλων όσων μας ακούνε. Κυρία Σβυρνάκη, πού μπορούν να σας βρουν για να ενημερωθούν, για αν σας χρειαστούν?
1: Κύριε Τσικριτάκη, βρίσκομαι στην Κρασαδάκη Καλομύρη, στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού. Διαθέτω ένα κέντρο αισθητικής, όπου εκεί μπορείτε, πέρα από τις πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία θεωρήσουμε ότι χρειάζεται το δέρμα σας, το πρόσωπό σας ή η θεραπεία που αφορά την αποτρίχωσή σας.
0: Εξαιρετικά. Και ένα τηλέφωνο να μπορούν να επικοινωνήσουν οι ακροατές μας αν χρειαστούν?
1: Το τηλέφωνο τους είναι 2810-322-663, Σβυρινάκη Ειρήνη, όπως είπατε. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι πληροφορία θέλετε να μοιραστώ μαζί σας.
0: Κυρία Σβυρνάκη, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας και ευελπιστούμε, όπως προείπαμε, να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ εγώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: με όλα αυτά, αγαπητοί μακροατές, η μέρα, η ώρα μας πέρασε. Σιγά σιγά προχωράμε στο απόγευμα και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Εμείς θα είμαστε εδώ πάλι μαζί παρέα την άλλη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή πως η άσκηση και ο πόνος συνόδευαν σε όλη τη ζωή του γέροντα Παΐσιο. Πρόσφερε αθελώθητη θυσία την αγάπη του στο Χριστό και δεχόταν τις επώδυνες αρρώστιες με ευχαριστία και δοξολογία. Δοκιμάστηκε με διάφορες ασθένειες. Ο πόνος και οι ασθένειες του είχαν γίνει σχεδόν μόνιμη κατάσταση. Ασθενής όν έκανε άσκηση και ασκούμενος ασθενούσε.
1: Είναι αλήθεια πως ο γέροντας Παΐσιος, όσο άρρωστος κι αν ήταν, δεχόταν τους ανθρώπους και τους πρόσφερε παρηγοριά και κουράγιο.
0: Όταν έβλεπε πως υπήρχε ανάγκη, ναι. Σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν, όσο άρρωστος κι αν ήταν, σηκωνόταν με κρύο, με βροχή, με χιόνι και άνοιγε. Τους έβαζε στο αρχονταρίκι που είχε ζέστη και ο ίδιος πήγαινε στην εκκλησία που ήταν πολύ κρύα και έβλεπε ιδιαιτέρως τον καθένα. Αυτό όμως, ξέρετε, διαρκούσε ώρες. Αυτή την κατάσταση, όσο και αν ήταν δύσκολη και επώδυνη, ο γέροντας την υπέμενε με δοξολογία. Δεν γόντιζε, ούτε ζητούσε από το Θεό να το γιατρέψει και να του δώσει υγεία.
1: Θέλετε τώρα να μας κάνετε μια περιγραφή της προσωπικότητας του γέροντα?
0: Ευχαρίστως. Μόνο πως όσο καλά και αν περιγράψουμε το πρόσωπό του, δεν θα δώσουμε εκείνο που ακριβώς ήταν ο γέροντας Παΐσιος. Παρόλο που έκανε συνέχεια σκληρή άσκηση, εν τούτης ήταν υγιής. Έτσι τουλάχιστον εκείνος ένιωθε. Και περπατούσε τόσο ελαφρά, θαρρής και πετούσε. Με την πολλή του άσκηση ο γέροντας είχε κόψει σχεδόν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες και ζούσε πια σαν ένσαρκος άγγελος και τυπικά μόνο με το σχήμα το αγγελικό. Τα μάτια του ήταν φωτεινά και πάντα ανοιχτά. Το πρόσωπό του έλαμπε από την ασκητική γυαλάδα που έμοιαζε σαν το χρώμα του φτασμένου κηδονιού. Ήταν κατά κάποιο τρόπο εξαϊλωμένο και φωτεινό και μόνο που τον έβλεπες έπαιρνες πνευματική δύναμη από τους υπερφυσικούς πνευματικούς αγώνες που έκανε από αγάπη στο Χριστό. Ο λαιμός του έγερνε με το κεφάλι του σαν ψωμωμένο στάχι. Είχε μέτριο ανάστημα, ήταν λεπτός και αποτελείτο σχεδόν από κόκαλα, νεύρα και δέρμα, γιατί τις άκες του τις θυσίασε με την άσκηση στο Θεό από Φιλότιμο. Το σώμα του το είχε τελείως παραμελημένο, γιατί όλη την προσπάθειά του την είχε στρέψει στην επιμέλεια της ψυχής του. Το μεν σώμα του όταν πλάγιαζε λίγο κοιμόταν, αλλά η ψυχή του γρηγορούσε και προσευχόταν. Όλη αυτή η γλυκιά κατάσταση τον έτρεφε ψυχικά και σωματικά, γι' αυτό και δεν του χρειάζονταν πολλά πράγματα για να συντηρηθεί. Δεν του χρειαζόταν τίποτα, γιατί όπου Χριστός, εκεί παράδεισος. Φυσικά μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση δεν του έκανε καμιά αίσθηση η καλή τροφή, αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένια. Έφτασε σε αυτή

ήταν ο γέροντας εραστής της ησυχίας. Ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και την άσκηση. Υπήρξε ενσάρκωση της αγάπης και ασυμβίβαστος ασκητής. Με τα χέρια στο Θεό απλωμένα, ήταν πάντα γεμάτος από ευλογίες του Θεού και χόρτενε τα παιδιά του. Ήταν λάτρης της αδιάλειπτης προσευχής. Η μορφή του γέροντα ήταν φωτεινή γιατί τον είχε πιστιάσει η χάρις του Θεού. Ήταν ψυχή ευαίσθητη, ταπεινή και πνεύμα ανδρείο και αγωνιστικό. Ήταν ασυρματιστής του Θεού, κηρύττοντας την Ορθοδοξία ορθά με την ορθόδοξη ζωή του. Έλειωνε στην άσκηση τη σάρκα του από τη θερμή του αγάπη προς το Θεό και αλλίωνε τις ψυχές με τη Θεία του Χάρη. Πίστευε πολύ, ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Πάντοτε στοργικός και καρτερικός πατέρας δεχόταν όλο τον κόσμο και σκορπούσε χάρη και παρηγοριά. Ονομάστηκε και ήταν ο γέροντας των πονεμένων. Μάζευε τον πόνο των πονεμένων και θέρμαινε τις καρδιές τους με την αγάπη του την πνευματική που έμοιαζε με ανοιξιάτικη λιακάδα. Τα τελευταία χρόνια το υπαίθριο αρχονταρίτη της Παναγούδας είχε μετατραπεί σε κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήθη ανθρώπων, μεγάλων, μικρών, γερόντων, νέων, μορφωμένων, αγράμματων, επιτυχημένων, αποτυχημένων, συνέρε για να βρει αγάπη, σοφία Θεού, καθοδήγηση, ειρήνη, παρηγοριά, κουράγιο, μετάνοια, με μια φράση πηξίδα σωτηρίας στη ζωή τους. Αυτός ήταν ο γέροντας Παΐσιος, μόνος, μικρός, με μόνη του Θεού την προστασία, μόνος, μεγάλος, δοσμένος μόνο στο Θεό και στην εικόνα Του.

0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη, για αυτή την ωραία περιγραφή της προσωπικότητας του Γέροντα. Πέστε μας τώρα, πώς από το κρεβάτι του πόνου πέρασε στην αιωνιότητα?
1: Ο Θεός, ετοιμάζοντάς του το διαμαντένιο στεφάνι του Οσίου, ευλόγησε να του σταλεί η αρρώστια ως θεϊκός χαιρετισμός αγάπης από τον ουρανό. Γιατί η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται. Μέσα από τους μεγάλους πόνους, τη φοβερή δύσπνοια και τη μεγάλη δοκιμασία,

0: χωρίς τον παραμικρό αγωνισμό ή παράπονο, αλλά με πίστη και ελπίδα στο Θεό, χωρίς ταραχή και αδημονία, αλλά με δοξολογία, αφού απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, από το κρεβάτι του πόνου πέρασε στην αιωνιότητα. Εφόσον γύρας γάρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, όσοι ως πατήρ Παΐσιος, το αστέρι της Ανατολής, βασίλεψε πια στην Ελλάδα και της άφησε το ιερό του Λείψανο στις 12 Ιουλίου 1994 στο ιερό ησυχαστήριο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης σε ηλικία 70 χρόνων, σύμφωνα και με τον ψαλμικό στίχο «Εημέρα των ετών ημών, εν αυτής 70 έτη και το πλέον αυτών κόπος και πόνος».
1: Θέλετε τώρα να μας πείτε ποιο ήταν το τελευταίο του κήρυγμα?
0: Λίγο πριν από την κοίμηση του γέροντα, κυρία Ολυμπία και αγαπητοί ακροατές, λίγο πριν από την κοίμησή του, τον επισκέφθηκε ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, που του είπε: «Πες μου, πάτερ Παΐσιε, πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι έτοιμος για το μεγάλο ταξίδι στους ουρανούς?» Και εκείνος απάντησε: «Πάτερ Θεόκλητε, τι να σου πω. Εγώ ποτέ δεν εχόρεψα, αλλά εάν μπορούσα τώρα θα έστεινα ένα χορό και θα τραγουδούσα «Έχε γεια καημένε κόσμε». Το τελευταίο του λοιπόν κήρυγμα ήταν για το βαθύτερο νόημα της ζωής. Αληθινή ζωή είναι η μεταθάνατο ζωή, που είναι και αιώνια. Πρόσωπο αιωνιότητας ο γέροντας, ζώντας μέσα στην αιωνιότητα και τη χαρά του Παραδείσου, μελετήσας την Ανάσταση, έδωσε τις πνευματικές εξετάσεις για να περάσει στον Παράδεισο, κοιμήθηκε για να ξυπνήσει μέσα στη Βασιλεία του Θεού.
1: Είναι αλήθεια πως ο γέροντας δεν τζιδεύτηκε στο Άγιο Όρος, στον τόπο δηλαδή της μετανοίας του?
0: Α, βέβαια. Ο γέροντας από πολλή αγάπη στον Άγιο Αρσένιο, που τα λείψανά του βρίσκονται στο ιερό ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, ζήτησε να ταφεί εκεί ώστε να είναι μαζί του, έτσι ώστε την πνευματική επικοινωνία που είχαν σε αυτή τη ζωή να την έχουν και στην άλλη. Και ο καλός Θεός τους οικονόμησε και εκείνους και εμάς για να ωφεληθούμε. Έτσι η ουράνια Ιερουσαλήμ έχει την αγιασμένη του ψυχή και η Σουρωτή πλούτο θεόσδοτο το ιερό σκήνομα του πατρός Παϊσίου.
1: Αληθεύει, κύριε Γαριφαλάκη, ότι ο γέροντας ζήτησε να μην ανακοινωθεί η κοίμησή του αν δεν περάσουν 4 μέρες?
0: Ναι, το ζήτησε αυτό ο γέροντας, και ξέρετε γιατί? Για να μην ακολουθήσουν σπαραχτικές στιγμές και συγκεντρωθούν πολύ και του κάνουν μεγαλοπρεπέστατη κηδεία. Έτσι ακριβώς και έγινε, σύμφωνα με την επιθυμία του. Δεν ευτύχησε η Εκκλησία να διατρανώσει την προς το πρόσωπό του τιμή και αφοσίωση κατά την έξοδό του εκ του κόσμου. Γιατί δεν υπάρχει αφιβολία πως θα εσύετο ο τόπος από την κοσμοσυρωή και τα δάκρυα του χωρισμού. Δική του επιθυμία, του γέροντα, ήταν να φύγει ταπεινά, αθόρυβα, μοναχικά. Πάνω στο σταυρό του τάφου του ο γέροντας Παΐσιος ζήτησε να γραφεί ένα ποίημα που ο ίδιος έγραψε τους στίχους του. Ακούστε το. «Εδώ τελείωσε η ζωή, εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει τη ψυχή μου. Εδώ ο Άγιος μου κατοικεί», ο Άγιος Αρσένιος δηλαδή, «αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στο λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου».

0: μπορούμε στις προσευχές μας να επικαλούμεστε το γέροντα Παΐσιο και να ζητούμε τη βοήθειά του?
1: Ασφαλώς και μπορούμε. Ο γέροντας με τους μεγάλους αγώνες που έκαμε ενάντια στα πάθη νίκησε και πήρε τα στεφάνια της νίκης από τον Χριστό μαζί με άφθονη χάρη, και τώρα μας βοηθάει και από τον ουρανό με τις πρεσβείες του. Ζώντας εδώ στη γη μας την αγγελική ζωή, έγινε άγγελος και πέταξε στους ουρανούς. Την πλάκα του τάφου του πίσω από το ιερό βήμα του ναού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ένας βίος τελείωσε, μια ζωή άρχισε. Μια ζωή ευλογημένη, μοιρωμένη, ευωδιασμένη, μια ζωή αιώνια, κοντά και δίπλα στο Θεό. Είναι φυσικό, νομίζω, να βοηθάει περισσότερο τώρα από ό,τι βοηθούσε όταν ζούσε στη γη. Γιατί τώρα βρίσκεται κοντά στον ουράνιο πατέρα και σαν παιδί του με παρησία που είχε αποκτήσει από πριν, μπορεί να παίρνει άφθονη χάρη και να καταφθάνει αμέσως στους πονεμένους ανθρώπους για να τους βοηθάει δίνοντας την ανάλογη θεραπεία. Άλλωστε, όπως έλεγε ο ίδιος, η χάρη του Θεού δεν είναι στέρνα που τελειώνει το νερό της και μετά στερεύει, αλλά είναι ανεξάντλητη πηγή η χάρη του Θεού.
0: Πρέπει να είναι ωραία και τα μηνύματα της εκπομπής μας αυτής. Θα μας τα πείτε?
1: Και βέβαια, όλα τα μηνύματα όλων των εκπομπών μας είναι ωφέλιμα και βοηθούν τον καθένα από μας στην εχριστό ζωή, αν τα εφαρμόζομαι φυσικά. Δεν πρέπει λοιπόν να αγωνίζομαι για τις δυσκολίες, τα βάσανα και τις αρρώστιες μας. Ας λέμε δόξα σοι ο Θεός για όλα, και τα κακά και τα καλά. Ύστερα, εάν πραγματικά κατοικήσει μέσα μας ο Χριστός, δεν θα μας κάνουν καμιά αίσθηση τα φαγητά, τα ποτά και οι διασκεδάσεις, γιατί τότε ο Κύριος θα μας τρέφει πνευματικά, ψυχικά, αλλά και σωματικά. Ακόμη, ζώντας εδώ στη γη μας χριστιανικά, με ταπείνωση δηλαδή και αγάπη, τα τέλη της ζωής μας θα είναι ανώδυνα, ειρηνικά, και με την τίμησή μας θα ξυπνήσουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε αιώνια δίπλα Του και κοντά Του. Και αληθινή ζωή είναι η μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ που ακούσατε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που ήταν σωστοί και καλοί στο πόστο τους. Να έχουμε την ευχή του γέροντα. Καλή σας νύχτα.

Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρυθμίση του ήχου κοντά μας σήμερα ο κύριος Φώτης Καρίδης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τη μία μεριά και από την άλλη σχετικά με το γεγονός ότι οι μαθητές έχουν σκανδαλιστεί από το ότι ο Χριστός είπε στον κόσμο, στους Ιουδαίους αλλά και γενικότερα στον καθέναν ότι είναι ο άρτος του ουρανού τον οποίον κανείς πρέπει να φάει και να πιει για να έχει ζωή αιώνιο, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία βλέπει τα πράγματα της ζωής, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο καλούμαστε με πνευματικά μάτια να δούμε όχι μόνο την δική μας ζωή αλλά και τη ζωή ολόκληρου του κόσμου. Σκανδαλίζονται οι μαθητές. Σκανδαλίζονται ακριβώς γιατί δεν μπορούν να υπερβούνε αυτήν την υλική αντιμετώπιση του κόσμου. Σκανδαλίζονται γιατί δεν μπορούν να δουν τον Χριστό ως έναν επαναστάτη Θεό του Πνεύματος, ως έναν επαναστάτη Θεό ο οποίος δεν ήλθε για να βάλει ειρήνη αλλά να φέρει μάχαιρα στον κόσμο, όχι όμως για να αλλάξει τα κοινωνικά καθεστώτα, τις πολιτικές δομές ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να αλλάξει τον τρόπο θέασης του κόσμου. Και γι' αυτό ο Χριστός στο στίχο 63 λέει ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα, τα σαρκικά δεν ωφελούν σε τίποτα, γιατί ακριβώς τα σαρκικά, τα ανθρώπινα, το ανθρώπινο πνεύμα, ο ανθρώπινος τρόπος ζωής είναι αυτός που κρατά τον άνθρωπο τελικά καθυλωμένο σε ένα σύστημα, σε μια αντίληψη η οποία δεν είναι ολοκληρωτική και για αυτήν και για την άλλη ζωή. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ολιστική αντί για τον όρο ολοκληρωτική, γιατί ο όρος ολοκληρωτικός έχει πάρει μια κακή, να το πούμε έτσι, χρειά, ότι είναι ένας όρος που δεν αφήνει περιθώρια ελευθερίας. Η φιλοσοφία και η ιατρική επιστήμη χρησιμοποιούν τον όρο ολιστικός. Ολιστικός είναι ο συνολικός, αυτός που βλέπει κάθε σύμπτωμα ως εκδήλωση ενός συνολικού τρόπου ζωής. Για παράδειγμα, η αρρώστια, ο καρκίνος δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα σωματικής παθογένειας αλλά ψυχικής καταστάσεως, που σημαίνει ότι για να θεραπευθεί ο καρκίνος δεν είναι απαραίτητο μόνο το φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίσει το άρρωστο κύτταρο, αλλά χρειάζεται να αλλάξει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου. Και η πρόληψη τόσο του καρκίνου όσο και των οσημάτων της καρδιάς αλλά και άλλων ασθενειών που ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι το ότι δεν βλέπει ο άνθρωπος ολιστικά τη ζωή του, δηλαδή ψυχοσωματικά. Ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει αυτόν τον τρόπο ζωής όχι όμως στα πλαίσια της ανθρώπινης φιλοσοφίας αλλά στα πλαίσια της θεανθρώπινης κοινωνίας. Του τέστην η αμαρτία δεν είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει μονάχα με την επιλογή του κοσμικού τρόπου ζωής, του σαρκικού αλλιώς τρόπου ζωής, ή τέλος πάντων θα θεραπευθεί αν αλλάξουμε ψυχή ή αν περιφρονήσουμε το σώμα παντελώς και από εκεί και πέρα ασχολούμαστε μόνο με την ψυχή μας. Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έρχεται να καθαγιάσει κάθε τι στη ζωή μας και να μας βοηθήσει να το δούμε ολιστικά, όχι όμως σε ό,τι αφορά μόνο την ανθρώπινη πλευρά του, σώμα και ψυχή, αλλά σε ό,τι αφορά την θεανθρώπινη πλευρά του, σώμα, ψυχή, ύπαρξη και Θεός. Γι' αυτό το λόγο ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας τρόπος που ξεκινάει από τον Θεό και αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εκκλησιαστικό ανθρωπισμό, που είναι στην ουσία θεανθρωπισμός, κοινωνία με το θεάνθρωπο Ιησού Χριστό,
και τον ουμανιστικό ανθρωπισμό, αυτόν δηλαδή της φιλοσοφίας, του διαφωτισμού, του ανθρωποκεντρισμού της σύγχρονης κοινωνίας, ότι τα πάντα ξεκινούν από τον άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τον θεάνθρωπο και τη σχέση μαζί του. Και γι' αυτό ο Χριστός λέει ξεκάθαρα στο στίχο 63 και εξής: «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών τινές ιου πιστεύουσιν. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς τινές εσύν ημί πιστεύοντες, και τις εστίν ο παραδόσουν αυτόν». Το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν τα πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή. Είναι πνεύμα, είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, είναι θεϊκά τα λόγια τα οποία σας λέω. Είναι θεϊκά και δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Είναι από Θεού ο λόγος μου και δίνει ζωή στον άνθρωπο, γιατί η κοινωνία με τον Θεό είναι αυτή που δίνει ζωή. Έχει ενδιαφέρον η φράση «τα ρήματα». Η λέξη «ρήμα» σημαίνει λέξεις, τα λόγια. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέω, σας διηγούμε, σας ανακοινώνω. Θα πείτε ένα εύλογο ερώτημα που υπάρχει. Είναι κατά πόσον ο κόσμος έχει ανάγκη από λόγο ή από λόγια. Πολλές φορές ακούμε την φράση «χορτάσαμε από λόγια, θέλουμε έργα». «Χορτάσαμε από διδασκαλίες, θέλουμε συνέπεια». «Θέλουμε πράξη». «Θέλουμε εργατικότητα». «Δεν θέλουμε θεωρίες». Σκεφτείτε κάτι, αγαπητοί ακροατές, έχουμε χορτάσει από λόγια, γιατί τις περισσότερες φορές τα λόγια δεν έχουν σχέση με το Θεό. Τα θεανθρώπινα όμως λόγια δεν μας αφήνουν να χορτάσουμε. Ίσα ίσα μας γεμίζουν πείνα, μας γεμίζουν πείνα πνευματική. Γι' αυτό ο λόγος του Ευαγγελίου δέδεται από τη μία μεριά, αλλά και από την άλλη δεν μας αφήνει να χορτάσουμε, αλλά θέλουμε κι άλλον. Μας γεννά ένα αίσθημα πνευματικής πείνας που δεν χορταίνει ποτέ, και πνευματικής δίψας που κι αυτή δεν χορταίνει ποτέ. Αλλά όσο τρώμε και όσο πίνουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε και να φάμε και να πιούμε. Είναι όπως η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία, αγαπητοί ακροατές, στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και χαίρονται τη ζωή της Εκκλησίας, είναι μια κατάσταση η οποία δεν χορταίνεται. Δεν θέλεις μια φορά το χρόνο ή δύο να κοινωνάς, αλλά συνέχεια, γιατί επιθυμείς διαρκώς να έχεις μέσα σου τον Χριστό. Θέλεις αυτή την χαρά της συνάντησης και την κοινωνία με τον Θεάνθρωπο Κύριο. Η λέξη «ρήματα» που χρησιμοποιεί ο Κύριος και καταγράφει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης αποτυπώνει όχι απλώς τα λόγια, τις λέξεις, τα γράμματα, τα ανθρώπινα, τα οποία έχουν και κάποια αρχή και κάποιο τέλος, αλλά μεταφράζονται ως πνεύμα και ζωή. Πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Είναι χαρακτηριστική η φράση αυτή του Κυρίου. Είναι πνεύμα. Δεν είναι απλώς ανθρώπινα λόγια. Είναι θεανθρώπινα, πνευματικά, που μας δηλώνουν αυτόν τον άλλο τρόπο θέασης του κόσμου. Ότι αν έχουμε κοινωνία με τον αληθινό Θεό, αν νοιαζόμαστε για την ύπαρξή μας, τότε είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, άνθρωποι του Θεού, και όχι μόνο αυτό, και ζούμε εις τον αιώνα. Μια ωραία φράση της Παλαιάς Διαθήκης λέει «δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσει».
Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές? Δεν έχουν βιολογικό τέλος? Ζώσει στον αιώνα σημαίνει ζούνε για πάντα. Γιατί? Γιατί έχουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό, η οποία έρει τις συνέπειες του θανάτου. Ο θάνατος, αγαπητοί ακροατές, έχουμε πει και άλλοτε, είναι πρωτίστως πνευματική κατάσταση. Όταν δεν έχεις κοινωνία με τον Θεό, στην ουσία έχεις πεθάνει. Μπορεί να ζεις και να ζεις καλά, στην ουσία όμως έχεις πεθάνει. Όταν έχεις κοινωνία με τον Θεό, ακόμα και αν πεθάνεις, δεν πεθαίνεις. Γι' αυτό τα λόγια του Κυρίου, τα θεανθρώπινα λόγια, είναι ζωή, γιατί αποτυπώνουν αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Και μπορεί ένας λόγος να δώσει ζωή? Βεβαίως και μπορεί. Όταν είναι του Θεού, όταν είναι του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, δίνει ζωή αυτός ο λόγος. Γιατί? Γιατί δεν τον χορταίνεις. Δεν χορταίνεις να διαβάζεις το Ευαγγέλιο. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Λόγο του Θεού. Δεν χορταίνεις να ακούς τον Κύριο να μιλάει. Γι' αυτό το λόγο και αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που τον άκουγαν στην έρημο, ή τον άκουγαν στη Γαλιλαία, ή τον άκουγαν με τα πλοιάρια στην απέναντι μεριά της λίμνης, δεν εχόρτεναν να τον ακούνε. Γι' αυτό όλο το Ευαγγέλιο είναι γεμάτο από διδασκαλίες του Κυρίου, και οι άνθρωποι συνέρεαν κατά χιλιάδες για να τον ακούσουν, γιατί δεν ήθελαν να τελειώσει, να σταματήσει να μιλάει. Κατανοούσαν ότι τα λόγια του ήταν λόγια που πηγάσαν από τον Θεό, ακόμα και αν δεν πιστεύαν στην προσωπικότητά του, ακόμα και αν δεν πιστεύαν ότι ήταν Θεός. Εντούτοις ο λόγος του τους συνέπαιρνε και τους έκανε να ξεχνούν ακόμη και τις βιολογικές τους ανάγκες, ακόμη και το να θέλουν να φάνε και να ξεκουραστούν. Προτιμούσαν να είναι κοντά του, παρότι πολλές φορές ο λόγος του τους δυσκόλευε. Γιατί, το έχουμε πει, δεν είναι λόγος βολικός ο λόγος του Κύριου. Γι' αυτό δίνει ζωή. Ζωή δίνει ό,τι ξεβολεύει. Ζωή δίνει ό,τι μας κάνει συνεχώς να πεινούμε και να διψούμε. Ζωή δίνει ό,τι αναφέρεται στην εσωτερική μας κατάσταση, στην ύπαρξή μας, και αποκαθιστά την κοινωνία της ύπαρξής μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αγαπητοί ακροατές. Τα λόγια του Κυρίου χορταίνουν και ταυτόχρονα δημιουργούν το αίσθημα της πείνας. Θέλεις κι άλλο, όπως είναι κάθε κοινωνία με τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν κοινωνία με τον Θεό, προσεύχονταν πιο πολύ, ζητούσαν πιο πολύ την παρουσία του Θεού, έκλαιγαν που στερούνταν αυτήν την παρουσία του Θεού, ακριβώς γιατί αισθάνονταν αυτή την πείνα έντονη, ότι όχι μόνο δεν χόρτασαν Θεό, αλλά τους άνοιγε η όρεξη, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, και για άλλο. Γι' αυτό αυτά τα λόγια δεν τα χορταίνεις να τα ακούς. Γι' αυτό και η μνηωδία της Εκκλησίας είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η προσευχή είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η Θεία Κοινωνία είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Η αγάπη είναι κάτι που δεν χορταίνεται.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Κουβεντιάζουμε σήμερα για αυτόν τον ολιστικό τρόπο θέασης του κόσμου, μόνο που για την Εκκλησία αυτός ο ολιστικός ή ολοκληρωτικός, αλλά όχι με την έννοια του απόλυτου, του φασιστικού, του περιοριστικού, της στερήσεως της ελευθερίας, τρόπος θέασης του κόσμου έχει να κάνει με την θεανθρώπινη κοινωνία και δεν περιορίζεται μονάχα στο δίπολο σώμα και ψυχή, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της ανθρώπινης φιλοσοφίας. Για να δούμε τον κόσμο με αυτά τα μάτια που ο Χριστός μας καλεί, με πνεύμα και ζωή, μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Ιδίου, ο Χριστός μας λέει ότι είναι απαραίτητη η πίστη. Και γι' αυτό το λόγο στο στίχο 64 του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου λέει ξεκάθαρο ο Χριστός: υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Και αυτά τα είπε επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Υπήρχαν αυτοί που δεν τον πίστευαν και υπήρχε και αυτός που θα τον πρόδιδε. Είναι ένα σημείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε για λίγο, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του δεν πίστευαν όλοι ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος, ότι αυτός ο διαφορετικός τρόπος θέασης του κόσμου, στον οποίο ο Χριστός καλούσε και τους μαθητές αλλά και όλους τους ανθρώπους, δεν ήταν αποδεκτός από όλους τους μαθητές του. Το ήξερε ο Χριστός καλά και γι' αυτό τους επισημαίνει για το θέμα της πίστεως. Τους λέει: υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Είναι κοντά μου για άλλους λόγους. Τους αφήνει όμως ο Χριστός να είναι κοντά του. Δεν τους απορρίπτει, γιατί ξέρει βέβαια το μέλλον. Αλλά και πάλι τους δίδει την ευκαιρία να σταθούν κοντά του, να ακούσουν, να ψηλαφίσουν, να πιστούν ή να απορρίψουν. Κάποιοι δεν τον πίστευαν και ένας θα τον προδώσει. Έχει σημασία να το δούμε αυτό, αγαπητοί ακροατές. Από τους μαθητές του Χριστού ο Κύριος ξέρει ποιοι δεν τον πιστεύουν, αλλά ξέρει ότι υπάρχει και ένας που θα τον προδώσει. Η ευκαιρία δίδεται προς όλους και βλέπουμε ότι τελικά αυτοί που αρχικά δεν τον πιστεύουν θα τον πιστέψουν και ένας μόνο θα παραμείνει άπιστος μέχρι το τέλος και όχι μόνο αυτό, θα τον εγκαταλείψει. Έχει σημασία να το σκεφτούμε αυτό από την άποψη ότι ο Χριστός μας καλεί σε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου, δηλαδή στην κοινωνία με τον Θεό και τις εντολές του από τη μία μεριά και από την άλλη στην σταυρική κοινωνία με τον άνθρωπο, την κοινωνία της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, αλλά και του περάσματος του πνεύματος του Ευαγγελίου, της μνημονεύσεως του Κυρίου, της αγιότητας, της Εκκλησίας. Μας καλεί λοιπόν σε αυτόν τον τρόπο που για να έρθει προϋποθέτει πίστη. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Γι' αυτό ο Χριστός θα πει στο στίχο 65 και έλεγε: «Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου». Και τους έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα». Η πίστη, έχουμε τις περισσότερες φορές την εντύπωση ότι είναι καρπός δικής μας αναζήτησης ή της δύναμης του λογικού μας. Η πίστη, αγαπητοί ακροατές, είναι δώρο του Θεού, το οποίο έρχεται όταν ο άνθρωπος έχει καλή προαίρεση. Έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του, αναζητεί, έχει γη αγαθή μέσα στην καρδιά του. Και τότε ο Θεός δίνει αυτή την πίστη που μας κάνει να βλέπουμε αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου. Να ζούμε στη γη και να σκεπτόμαστε τον ουρανό. Να κοινωνούμε τον ουρανό και να θέλουμε το μήνυμα αυτό να το περάσουμε στη γη. στους συνανθρώπους μας, στους οικείους μας, στο περιβάλλον μας. Η Εκκλησία αρνείται την αυτάρκεια, την σωτηρία μονάχα για τον εαυτό μας. Θεωρεί την σωτηρία εκκλησιαστικό γεγονός και την πίστη εκκλησιαστικό γεγονός, που σημαίνει ότι η πίστη δική μου στηρίζει την δυσπιστία, την απιστία, την αμφιβολία του άλλου, προσθέτει πίστη στον άλλον. Γιατί ακριβώς επειδή πιστεύω, αγαπώ, γιατί αυτό είναι το τελικό νόημα της πίστης, η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, η ανταπόκριση σε αυτήν και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Εμπιστεύομαι, ίσον πιστεύω, και πιστεύω, ίσον εμπιστεύομαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κυριολεκτικά δώρο του Θεού στον άνθρωπο, που πηγάζει όμως από την ανταπόκριση του ανθρώπου στην κλίση της αγάπης του Θεού. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να πιστεύσουν. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους να τον εμπιστευθούν. Το μικρό βήμα που ο άνθρωπος κάνει καλλιεργείται από τον Θεό και γίνεται μεγάλο. Δίδεται η δύναμη από τον Πατέρα για να έρθουν οι άνθρωποι κοντά στο Χριστό, να βιώσουν και να ακολουθήσουν αυτόν τον θεανθρώπινο τρόπο ζωής. Πολλοί δεν πίστευαν εκείνη την ώρα. Επειδή όμως η καρδιά τους ήταν αγαθή, δεν είχε τα πάθη όπως αυτό της φιλαργυρίας, της φιλαυτίας που είχε ο Ιούδας, άνοιξε η καρδιά τους και η πίστη τους πλημμύρισε και ήρθαν κοντά στο Χριστό, ακόμα και αν τον εγκατέλειψαν την ώρα της συλλήψεως, των παθών, της σταυρώσεως και της ταφής. Ακόμα και αν αρχικά δεν πίστεψαν οι μαθητές στην Ανάσταση, η πίστη τους δόθηκε γιατί η καρδιά τους ήταν ανοιχτή. Ο Ιούδας, ενώ είχε και αυτός τις ίδιες ευκαιρίες με τους άλλους μαθητές, κράτησε την καρδιά του κλειστή εξαιτίας των παθών, με αποτέλεσμα η πίστη να μην του δοθεί. Όχι γιατί ο Θεός δεν την έστελνε, αλλά γιατί ο ίδιος δεν είχε εμπιστοσύνη στο Χριστό. Δεν είχε εμπιστοσύνη στην Τριάδα. Δεν είχε εμπιστοσύνη σε αυτό που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Και είχε εμπιστοσύνη αντιθέτως στην κακία και τα πάθη του εαυτού του, με αποτέλεσμα να χάσει το θεανθρώπινο τρόπο θέασης του κόσμου και να νικηθεί από τον κοσμικό, τον διαβολικό, τον φύλαυτο. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη που ρυθμίσε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ζωής. Επί εις Ελλήνης καιρούς ο ήλιος εγνώτη δύσιν αυτού. Έθου σκότους και γένα τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δειρμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νούκα στην αριθμό ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως, ονέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρες διωκώσει, δίνουν την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντως σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστηρέψε τους δε στο πρόσωπο, ταραχθήσονται. Αντανέλει στο πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόντα αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσο υπάρχω. Ινδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εμφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομη ως θεμή υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος εγνώτη δύσιν αυτού, έθε σκότος και γένα τον ίξ. Όσοι μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα πατήρ και υιό και αγίω πνεύμα, ατγενήν και αίκη σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του στρατού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εναυτές του Κυρίου.

Εμνών των εκμελώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρανθώμεθα. Κύριε, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού, ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξάζει.

0: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών του Κυρίων. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου εντισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύσουν δηλώσουν δέσποτα κατορή μας την ειρήνη, ότι ήδη είναι οφθαλμή μου το στηριόν σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την ίν και έκει σαν ασθενό να μην. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε κοίασε. Τα ασθενείας ημών είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατήρ και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την ίν και έκει σαν ασθενό να μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως την ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισε μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου υπάρξουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων, μοναχών και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Και δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό του, το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιαστό του λαού, των απεκδεχομένων το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και ους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός με υγιέν και αμόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Αυτοεκκλησία πόλη και νωρία τα αυτής αιώνας αιώνων.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσία του Τιμίων Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών, Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων του Ιερομάρτυρος και του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Καβάσιλα. Όν την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Γουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 19 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Σαν σήμερα, το 240 π.Χ., ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης.
1: Το 325 μετά Χριστόν λήγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βυθινίας, η οποία είχε συγκληθεί από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Πρώτο με σκοπό την αποκατάσταση της ειρήνης στα εκκλησιαστικά ζητήματα της αυτοκρατορίας. Η Σύνοδος καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρίου, συνέταξε το σύμβολο της Νίκαιας που καθιέρωσε τον όρο Ομοούσιος και όρισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.
0: Το 1806 πεθαίνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, Έλληνας κληρικός, παιδαγωγός, διδάσκαλος του γένους, μεταφραστής του Βολτέρου και διαπρεπής στοχαστής του νεοελληνικού διαφωτισμού.
1: Το 1827 ο Κολοκοτρώνης διατάζει τη δολοφονία του οπλαρχηγού Δημήτρη Νενέκου που προσκύνησε τους Τούρκους και σώζει την Επανάσταση. Με τη φράση «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους» τρόμαξε τους Ραγιάδες περισσότερο από τον Ιμπραήμ.
0: Το 1865 πεθαίνει στον Προστένη της Ρουμανίας ο Ευάγγελος Ζάπας, Έλληνας αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και εθνικός ευεργέτης. Με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιο και χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, παράλληλα με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί έμειναν γνωστοί στην ιστορία ως Ζάπιες Ολυμπιάδες και αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Το 1951 πεθαίνει στην Αθήνα ο Άγγελος Σικελιανός από τους μείζονες Έλληνες ποιητές. Το έργο του διακρίνεται από έντονο λυρισμό και ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο.
0: Το 1970 στη Σοβιετική Ένωση προσγειώνονται οι 9 κοσμοναύτες του Σογιούς, αφού παρέμειναν στο διάστημα για 17 ημέρες, καταρρύπτοντας κάθε ρεκόρ.
1: Το 2004 οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις, καταλήγουν σε συμφωνία για το πρώτο σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.

0: Πατρός και του Υιού και τα Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς. Από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη, εκ θανάτου τα ψυχάς ημών.
1: Αναλύοντας τη ζωή των Αγίων και τα συναξάρια, και βγάζοντας τα σχετικά συμπεράσματα με τον τρόπο που το κάνουμε, όχι απλώς για να μιλήσουμε για τη ζωή ενός Αγίου. Το κάνουμε αυτό εκ προημίου. Αλλά μας ενδιαφέρει, όπως έχετε καταλάβει, να αξιολογούμε τη ζωή του Αγίου για τα δικά μας δεδομένα και την προσωπική μας πνευματική πρόοδο, ταυτόχρονα με την πρόοδο του σώματος Εκκλησίας. Δηλαδή, επειδή μετέχουμε σώμα της Εκκλησίας, ο αγιασμός, η πνευματική ανάπτυξη δεν είναι θέμα ατομικό και κλειστά προσωπικό θέμα. Η δική μας πρόοδος αφορά την Εκκλησία ολόκληρη. Και επειδή η Εκκλησία ζει μέσα στον κόσμο και εμείς είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, η ευθύνη μας είναι συγκλονιστική. Δεν είναι το θέμα εγώ πετυχαίνω ή αποτυγχάνω. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Είναι η πρόοδος ενός ολόκληρου σώματος, στο οποίο μετέχουμε με μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι λοιπόν το τονίζω, γιατί μερικοί καμιά φορά το καταλαβαίνω λάθος. Δεν κάνω μαθήματα απλώς προσωπικής πνευματικής σας αναπτύξεως. Αυτό είναι. Αλλά αυτό για να έχει εντυπώματα και αποτυπώματα πάνω ζωή της Εκκλησίας. Χωρίς αυτό το εντύπωμα και το αποτύπωμα θα είναι μια πνευματική ανάπτυξη ιδιωτικού τύπου. Που καμιά φορά κινδυνεύει να γίνει και εγωισμός. Να λες αναπτύσσουμε πνευματικά, ανεβαίνω. Είναι ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Και αυτό που κάνουμε το αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Ό,τι κάνουμε για την προσωπική μας ζωή, τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού να το λειτουργήσει όπως θέλει εκείνος. Κρατήστε αυτό το όπως θέλει εκείνος. Γιατί το πιθανώς είναι ένα καλό στοιχείο που θα αναπτύξουμε στη ζωή μας. Ο Θεός θα τα αξιοποιήσει. Εμείς καμιά φορά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Εκείνος ξέρει που θα το πάει, πώς θα το κάνει. Είτε που ασκούμε ή αποκτήσατε την αοργησία. Αυτή την αρετή της αοργησίας, δεν οργίσετε με τίποτα. Και να λέτε εντάξει, αοργησία, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Απλώς δεν οργίζουμε. Αν οργιζόμουν θα με καταλάβανε. Τώρα που δεν οργίζουμε δεν καταλαβαίνουν και τίποτα οι άνθρωποι. Είναι ένα αποφατικό στοιχείο δηλαδή. Ένα στοιχείο άλλου τύπου. Δεν είναι θετικό, έκανε αυτό και το βλέπει ο άλλος και λέει α, είναι αυτό, οι χριστιανοί είναι έτσι κι αλλιώς. Έτσι λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, ο Θεός θα πάρει αυτό το στοιχείο της οργησίας, το πάει όπου θέλει εκείνος. Και ξέρει πώς θα αξιοποιήσει. Κάτω από αυτή την προοπτική αναλύουμε αυτά τα κείμενα και αφορμή πια παίρνουμε από τη ζωή των Αγίων. Να δούμε ένα γνωστό Άγιο, αφού αρχίσαμε και αναλύουμε τις Αγίες του Οκτωβρίου ενδελεχώς, δηλαδή βήμα προς βήμα, να αναλύσουμε το πολύ γνωστό Άγιο και πολιούχο των Αθηνών μάλιστα, τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη. Να πω μερικά στοιχεία από τη ζωή του και να τα αξιολογήσουμε. Ζούσε στην Αθήνα την εποχή των Αποστόλων. Και μάλιστα για να πούμε τα στοιχεία της κατακόσμου ζωής του, καταγόταν από μια οικογένεια πλουσία και αρχοντική και είχε αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευσή του στα γράμματα τα ελληνικά και σοφία και άρετη. Αυτό γιατί το τονίζω. Βλέπετε, μέσα από μια σπουδή πάνω στον χώρο φιλοσοφίας ή επιστήμης αποκτάς σοφία. Ταυτόχρονα όμως αυτή η παιδεία την οδήγησε και στην αρετή. Η αρετή θα πείτε είναι στοιχείο μια κοσμική σοφία ή οποιαδήποτε κοσμική σοφία. Όχι, καλό ξεκίνημα, καλές προϋποθέσεις. Οδηγεί και στην αρετή. Εξάλλου μην ξεχνάτε που οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, στην αρετή έψαχναν. Αλλά όχι την αγιότητα, δεν ήξεραν την ορολογία. Γι' αυτό βλέπετε το αρχαίο ελληνικό πρότυπο είναι η αρετή και η σοφία. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα τα είχε αξιοποιώντας το χώρο που είχε μπροστά του. Αυτό είχε, δεν είχε κάτι άλλο. Πολύ σπουδαίο στοιχείο. Να μπορείς να αξιοποιείς τα δεδομένα που σου δώσαν. Αυτά που έχεις. Είναι 5, είναι 7, είναι 8. Αυτά να αξιοποιήσεις. Αυτό το λίγο που έχεις να αξιοποιήσεις. Αυτό το ελάχιστο που έχεις να αξιοποιήσεις. Γιατί αυτό σου δόθηκε. Δεν έχεις άλλη ευκαιρία. Αλλά μόνο αυτό έχεις. Δεν στερηθώ πράγματα τα οποία δεν δόθηκαν ως ευκαιρίες, έστω και από το περιβάλλον. Αν αξιοποιήσω αυτά που έχω από το περιβάλλον, οποιοδήποτε περιβάλλον, μετά το να συναντηθώ με το Θεό, τότε μπορώ να αξιοποιήσω και το παρακάτω. Άρα βλέπετε, οποιαδήποτε ευκαιρία αξιοποίησης μιας έντιμης ανθρώπινης σοφίας δεν είναι κακό πράγμα. Μιας έντιμης ανθρώπινης σοφίας, η οποία μπορεί να πάει παρακάτω στην αξιοποίηση άλλων δεδομένων. Αυτό έκανε ο Άγιος Διονύσος ο αεροπαγίτης. Και για να καταλήξει να βρίσκεται μέσα στη τάξη των αεροπαγητών, σημαίνει που έχει αποκτήσει πλεονάρουσα σοφία δικαιοσύνης. Με τι είναι δεμένος ένας αεροπαγίτης? Με τη δικαιοσύνη. Εκφράζει την ακρότατη συμβολή στη δικαιοσύνη ενός τόπου. Η δικαιοσύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Να πάρει το δίκαιο. Βέβαια, με τα μέτρα της Ευαγγελικής δικαιοσύνης, όλο το προηγούμενο σύστημα δικαιοσύνης ξεπεράστηκε και τεινάχθηκε στον αέρα. Γιατί με το σύστημα της εν Χριστώ δικαιοσύνης δεν ζητάς να σου αποδοθεί δικαιοσύνη. Εσύ γίνεσαι δικαιοσύνη για τους άλλους. Είναι μια πολύ βαθιά διαφορά. Άλλο λοιπόν να ζητώ να με δικαιώσουν, και μπορεί να με δικαιώσουν και μπορεί να με δικαιώσουν. Είναι σχετικά αυτά τα πράγματα. Και άλλο να το ξεπεράσω αυτό το στοιχείο και να με νοιάζει που δεν με δικαιώσαν και εγώ να γίνομαι δικαιοσύνη για τους άλλους. Αυτό έκανε ο Χριστός. Δεν ζήτησε να δικαιωθεί. Εκείνος έγινε δικαιοσύνη και πώς μάλιστα? Σταυρωνόμενος. Στη δική μας αμαρτία βάλει το δικό του σταυρό. Το δικό μας λάθος, τραγωδία, το ξεπέρασε και το γιάτρεψε με το δικό του σταυρό. Είναι, βλέπετε, μια άλλη τομή. Αλλά κατά τα μέτρα τα κοσμικά, ο Άγιος Διονύσος ήταν αυτός ο οποίος εφήρμοζε τη δικαιοσύνη του τόπου αυτού. Αλλά επειδή την απέδιδε έντιμα, μπορούσε να πάει και παρακάτω. Τώρα το μεγάλο συναπάντημα είναι εκείνη τη μέρα που έρχεται ο Απόστολος Παύλος κατά το γνωστό γεγονός και κηρύττει στον Άριο Πάγο. Όλη αυτή η ιστορία περιγράφεται στο βιβλίο των Πράξεων, στο κεφάλαιο 17. Και είναι όλη η ομιλία του Αποστόλου Παύλου προς τον Άριο Πάγο. Βλέπετε, όλοι οι οποίοι ίστανται μπροστά σε αυτό το βράχο ως αποδίδονται στην αθηναϊκή δικαιοσύνη, αεροπαγείται, είχαν το ίδιο αξίωμα. Όλοι κατά τα μέτρα μιας κοινωνικής εκφράσεως είχαν καταλήξει να είναι αεροπαγείται. Άρα είχαν τέτοια προσόντα. Για να τους επιλέξει το κράτος να είναι αεροπαγείται, είχαν τέτοια προσόντα. Αλλά δεν τα είχαν τα προσόντα. Εδώ είναι τώρα μεγάλη ιστορία. Γιατί από όλο το σώμα των αεροπαγητών που ακούνε, είναι μόνο ο Διονύσιος ο οποίος ασπάζεται το χριστιανισμό. Και γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Τι λείπει από τους άλλους? Τι παραπάνω έχει εκείνος? Τι διαφοροποιεί την ιστορία αυτή? Αν θυμάστε καλά το λόγο του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο, εκεί τους καταγγέλει έναν άγνωστο Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος και ο οποίος θα ξανάρθει μια μέρα για να στήσει τους νεκρούς. Εδώ αυτά τα οποία λέει ο Απόστολος Παύλος είναι πέρα από οποιοδήποτε σύστημα δικαίου. Ξεπερνάνε το σύστημα του δικαίου. Ξεπερνάνε και τον τρόπο μιας απλής λογικής σκέψεως. Μιλάει για τον άγνωστο Θεό και λέει: τον ξέρω ποιος είναι ο άγνωστος Θεός. Και είναι αυτός. Και μιλώντας και για έναν Θεό που γίνεται άνθρωπος, μιλάς για ένα πράγμα το οποίο είναι τρελό. Και πια αυτό το τρελό δεν γίνεται κατανοητό από όλους. Παρά μόνο από αυτόν. Θα πείτε ερώτημα γιατί. Πού διαφοροποιούνται οι άνθρωποι? Απόλυτα να απαντήσω δεν μπορώ. Αλλά μπορώ και να απαντήσω ταυτόχρονα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να αναλύσω την ψυχολογία, τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά ένα πράγμα το ξέρω σίγουρα. Για να έχει τη δυνατότητα ο Διονύσος Αεροπαγίτης να κατανοήσει αυτό το συγκλονιστικό μυστήριο του Θεού που γίνεται άνθρωπος και ανασταίνεται από νεκρών, πρέπει μέσα του να έχει ένα άνοιγμα. Δεν έχει δηλαδή κλειστό νου. Έφτασε στην αξίωμα, τα ξέρω όλα από ό,τι έπρεπε να ξέρει. Ήξερε ένα σύστημα σκέψεως, ένα σύστημα αξιολογήσεως, αλλά κρατούσε μέσα του ένα πράγμα και το κάτι παρακάτω. Αν κλείσεις το νου σου στο κάτι παρακάτω, θα μείνει στατικά ένας αξιοπρεπής πολίτης. Αυτός το ξεπέρασε. Και το ξεπέρασε ελπίζοντας και προσδοκώντας κάτι περισσότερο που δεν το ξέρε. Αγνώστο Θεό, Και μόνο που η αρχαία Ελλάδα μίλησε για άγνωστο Θεό, σημαίνει που ήταν ένας πολιτισμός που στο τέλος, που έβαλε φιλοσοφία σκέψη, ήξερε που δεν είναι το τέλειο. Υπήρχε κάτι παραπάνω από αυτήν. Και εκεί μπορώ να πω ότι δικαιώνεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Όχι επειδή έδωσε μεγάλα στοιχεία κάλους στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στην ποιήση. Σχετικά τα έδωσε. Αλλά τα έδωσε. Δικαιώνεται σε αυτό το σημείο. Επειδή στο τέλος ήξερε που αυτό δεν είναι το τέλος. Υπήρχε κάτι άγνωστο. Και όχι κάποια άλλη άγνωστη έκφραση σκέψης, πολιτισμού και λογοτεχνίας και ποιήσεως. Υπήρχε πίσω από όλα αυτά και ένας άγνωστος Θεός. Ο Διονύσιος Αρωπαγίτης αυτό εκφράζει. Η δυνατότητα του νου μας να πάει παρακάτω. Αν κλείσουμε τα πράγματα δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε, όλοι ζούμε σε έναν κόσμο που έχει συμβατικές κοινωνικές σχέσεις και έναν τρόπο συμβατικού ιστού. Νόμοι, τάξεις, ήθος. Μπορεί αυτά, όλα αυτά να φαίνονται πολύ καλά. Αν δεν μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω και να δούμε το λίγο παρακάτω από αυτά τα πράγματα, θα μείνουμε συμβατικοί πολίτες που δεν μας νοιάζει. Και η Εκκλησία σε πάει πάντοτε παρακάτω. Σε πάει πάντοτε παρακάτω. Και αυτό κάνει εδώ. Είναι ο άγνωστος Θεός. Το άνοιγμα. Η παρακάτω δυνατότητα. Συναντώ πολλές φορές ανθρώπους, καθημερινά θα έλεγα ανθρώπους που δεν ξέρουν τίποτα για τον Θεό, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα. Και βλέπω ότι άλλοι νομίζουν πως όλα τέλειωσαν εδώ, ακριβώς τον Άγιο τον Διονύσιο Αρωπαγίτη, και άλλοι ξέρουν ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτούς που δεν το ξέρουν. Άλλος το ψάχνει έντιμα το πράγμα, και άλλος ψάχνει απλώς για να πει που ψάχνει. Παραμένοντας στην αυταρχία του. Αυτό συμβαίνει με τον Διονύσιο Αρωπαγίτη. Ήταν ακριβώς αυτός που έψαχνε για αυτόν τον άγνωστο Θεό. Και πήρε εδώ την απάντησή του. Εδώ η πλειονότητα των ακροατών του Αποστόλου Παύλου τον χλέβασε όταν άκουσε την έννοια της Αναστάσεως των νεκρών. Τον χλέβασε. Αλλά μερικοί είπανε, θα σας ακούσουμε και πάλι. Μια κουβέντα να γίνεται. Αυτός όμως, αυτό το στοιχείο ήταν που τον άγγιξε. Μαζί με τον Άγιο Διονύσιο Αρωπαγίτη ήταν και ένας άλλος, ο μετέπειτα πρώτος επίσκοπος Αθηνών, ο Διονύσιος δεν ήταν ο πρώτος. Ο Άγιος Ιερόθεος, που βρέθηκαν μαζί σε αυτό το στοιχείο. Προσέξτε, εδώ ο σοφός Διονύσιος, ο Αρωπαγίτης, θυμήθηκε ότι μερικά χρόνια πριν βρισκόταν στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου για κάποιο ταξίδι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μαζί με άλλους σοφούς. Και τότε έγινε μια έκλειψη ηλίου, η οποία όμως έκλειψη ηλίου κατέλυε όλους τους όρους της αστρονομίας. Δηλαδή περίμεναν τις εκλήψεις ηλίου με τον τρόπο σήμερα που περιμέναν. Με πιο ασθενή επιστημονικά μέτρα μεν, αλλά ήξεραν πότε γίνεται μια έκλειψη ηλίου. Αυτή η έκλειψη ηλίου έγινε πέρα από τα αναμενόμενα. Τότε είχε ανακράξει. Ή ο Θεός πάσχει, ή ήλθε το τέλος του κόσμου. Τι ήταν αυτό το γεγονός? Ήταν η μέρα που σταυρώθηκε ο Χριστός. Βλέπετε, δεν είπε ένα έκτακτο φαινόμενο. Ή ο Θεός πάσχει, ήρθε το τέλος του κόσμου. Και πράγματι έπασε ο Θεός. Βλέπετε, κάνει κάτι προφητικό, κάτι βαθιά διορατικό, χωρίς να ξέρει τι κάνει. Γιατί γι' αυτό το άνοιγμα. Θα τολμούσε κανείς να πει ο Θεός πάσχει? Εδώ αναφαίνεται και διαφαίνεται η καθαρότητα του νόστου Αγίου Διονυσίου. Εκείνον τη βουλήση του οποίου ητών την νόμη της φύσεως, ο Διονύσιος τον ήξερε πριν ακόμη να τον ξέρει. Και μόνο αυτή η φράση. Ή ο Θεός πάσχει. Εδώ γίνεται η μεγάλη του αλλαγή. Τώρα θα πείτε, τι άλλο προσφέρει ο Άγιος Διονύσιος στον χώρο της Εκκλησίας? Η συμβολή του είναι συγκλονιστική. Με κάποια κείμενα που γράφει περί ουρανίου τάξεως, όπου μπαίνει στο μυστήριο του Θεού. Είναι βιβλία πολύ σπουδαία και περιγράφει την ουράνιου τάξη. Τι έχει να πει δηλαδή? Γιατί μπαίνει σε αυτήν την ιστορροπία? Τι τον νοιάζει? Έμαθε ο χριστιανισμό, που είναι κάτι όμορφο, να αλλάξει η ζωή του, να μετανιώσει, να κάνει μεγάλη προσφορά στον κόσμο. Γιατί μπαίνει ο Διονύσιος Αρωπαγίτης στο θέμα της ουρανίου τάξης? Υπάρχει λόγος. Όταν είσαι νομικός και μάλιστα με τόση επίσημη θέση, θέλεις να διατηρηθεί η τάξη των πραγμάτων. Τι κάνει μια ισορροπία Αρωπαγίτου? Να επαναφέρει την διαθαρίσα τάξη των ανθρωπίνων πραγμάτων. Σκέπτει ο Διονύσιος και λέει, εδώ θα γνωρίζουμε άλλη κατάσταση πραγμάτων. Δεν είναι απλώς αυτό που εμείς σκεφτόμαστε, πώς να φτιάξουμε την πολιτεία μας. Υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο είναι πέρα από εμάς. Άρα πώς να ζει αυτή η πολιτεία στον ουρανό? Και αν εμείς τη μιμηθούμε, μήπως τα πράγματα δεν θα είναι πιο όμορφα? Βλέπετε, σας λέω απλά τη σκέψη του περί ουρανίου τάξεως, όπου λέει, ό,τι και να κάνουμε εμείς, όσους νόμους και να βάλουμε, όσα διατάγματα και να βγάλουμε νομοθετικά, θα είναι δικά μας ανθρώπινα κατασκευάσματα. Μήπως πρέπει να μελετήσουμε πώς ζει ο ουρανός? Θα πείτε πολύ μυστήριο τώρα τρομερό, πώς ζει ο ουρανός. Και μιμούμενοι τον τρόπο που ζει ο ουρανός, ο Θεός δηλαδή με τις ουράνιες τάξεις και δυνάμεις, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, αρχές, δυνάμεις, εξουσίες, τρόνοι, κυριότητες, όλες αυτές οι ουράνιες δυνάμεις. Απρόσιτο μυστήριο τώρα, πάει το μυαλό του να μπει στο απρόσιτο μυστήριο. Αλλά λέει αυτό πρέπει να βρούμε. Αν το βρούμε πως αυτό ζει, τότε δεν χρειάζεται να έχουμε μια πολιτική ή νομοθετική ιδεολογία, να λέμε τις απόψεις μας. Σύστημα δικαίου τάδε, γαλλικό σύστημα δικαίου, ελβετικό σύστημα δικαίου, γερμανικό σύστημα δικαίου, αγγλικό σύστημα δικαίου. Σύστημα αυτό που σημαίνει στο δίκαιο. Αυτά ξεπετάγονται στην αέρα. Αν έχουμε τον νόμο της βιώσεως του ουρανού, αυτό θα το μεταφέρουμε πάνω μας. Και μπαίνει σε αυτή την πολύ βαθιά θεολογική αναζήτηση της ουρανίου τάξεως. Θα πείτε τι βρήκε. Είχε δυνατότητα ο Διονύσης ο Αροπαγίτης να βρει κάτι παραπάνω από ό,τι είναι γραμμένο στη γραφή. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έχει κάποιος να προσθέσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει γραφεί. Η απάντηση είναι όχι. Αλλά παρόλο που η γραφή είναι αυτή συγκεκριμένη, θα θυμηθούμε το λόγο του.

Επειδή ο νους τους όμως από άσκηση που κάνουν στην εκκλησία μέσα καθαρίζει και τα πάθη τους καθαρίζουν, τα ίδια πράγματα που λέει ο Χριστός τότε τα βλέπουν πιο βαθιά. Και αυτό είναι η παράδοση. Κανείς δεν έχει να προσθέσει κάτι παραπάνω από τον Χριστό. Αλλά όσο ο νους μας καθαρίζει από τη μεγάλη του αρρώστια, του σκοτισμού, τότε τα ίδια πράγματα που λέει ο Χριστός τα βλέπεις βαθύτερα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το βλέπω, πιστέψτε με, το βλέπω στην πράξη. Κάθε φορά που παίρνω ένα κείμενο μπροστά μου και λέω, έχω να κάνω ένα κήρυγμα εδώ με αυτό το κείμενο. Βλέπετε, Ευαγγέλια της Κυριακής. Είναι συγκεκριμένα Ευαγγέλια. Ήδη Ευαγγέλια. Επαναλαμβάνεται ένας ολόκληρος κύκλος. Και έχω μπροστά μου ένα κείμενο. Πάντα το ίδιο. Το κείμενο του Σαμαρίτιδος. Δεν έχει να πει κάτι παραπάνω. Εάν προχωρήσει πνευματικά, προσπαθείς δηλαδή, και προσεύσει πάνω στο κείμενο, μελετώντας τους πατέρες, αυτό το ίδιο το κείμενο είναι κάθε φορά πιο αποκαλυπτικό. Το ίδιο το κείμενο. Μα το ολόιδιο κείμενο. Που δεν αλλάζεις ούτε κόμμα ούτε τελεία. Γιατί ακριβώς το ίδιο το κείμενο έχει ένα πολύ μεγάλο βάθος. Ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης, για να μπορεί να πάει στην ουράνια τάξη, σημαίνει που καθάρισε τη ζωή του. Πολέμησε τα πάθη του. Βασικό στοιχείο. Δεν μπορείς να ερμηνεύεις τη γραφή γεμάτος από πάθη. Δεν μπορείς να καταλάβεις αυτά τα πράγματα γεμάτος από πάθη. Και ποιο αυτό που ερμήνευσε ήταν αυτό που βρήκε μέσα στη γραφή. Τι βρήκε στη γραφή? Ήταν ένας απλός λόγος, ήταν απλός ο Παύλο, για τις ουράνιες δυνάμεις. Πώς αυτές ζουν, πώς συνέχονται. Ελάχιστα πράγματα ξέρει. Ξέρει πρώτα-πρώτα που οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελόμενοι. Ορισμός των αγγέλων και τι κάνουν. Λειτουργούν το Θεό και τους αποστέλει εις διακονία. Να βλέπετε, πήρε δύο πράγματα. Λειτουργούν το Θεό, κάνουν υπακούς στο Θεό, γιατί ξέρουν που αυτός ξέρει, κάνουν το θέλημα του Θεού και αποστέλνουν εις διακονία. Να δύο πράγματα. Κάνουν το θέλημα του Θεού και αποστέλνουν εις διακονία. Να λέει το πρώτο στοιχείο. Πώς εμείς να ζούμε σε μια κοινωνία. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να είμαστε άνθρωποι της διακονίας. Το οποιοδήποτε διακονήματος. Του άλλου, του πλαϊνού, του πλησίων. Όπου πλησίων πια δεν είναι μια έκφραση κοσμικής φιλανθρωπίας. Ο πλησίων πια είναι μια ευκαιρία για να μπορώ μαζί του να λειτουργήσω την ουράνια τάξη. Αυτό που γίνεται στον ουρανό. Όλες οι ουράνιες δυνάμεις αυτές, ελεύθερες ούσες, εν ελευθερία πακούν στο Θεό. Και τι, δορυφορούν το Θεό. Και τι θέλουν όλοι μαζί, θέλουν όλα να είναι ένα. Και όλα να υπηρετούν με πολύ αγάπη. Ο ένας τον άλλο και το Θεό. Με πολύ αγάπη, ε. Αλλά μπαίνει το στοιχείο της αγάπης. Αυτά τα παίρνει ο Διονύσιος. Και τα βάζει μέσα στο χώρο το δικό του. Και λέει, γιατί στα διδάσκω αυτά. Γιατί οι πολιτείες μας θα πάσουν συνεχώς. Αν δεν βάλουν τέτοια αξιώματα μέσα στη ζωή τους. Και ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης, ενώ φαίνεται ένα κείμενο συγκλονιστικά ουράνιο, συγκλονιστικά απρόσιτο, συγκλονιστικά θείο, ταυτόχρονα είναι, τολμώ να πω, ένα από τα βασικότερα κείμενα πολιτικής ζωής. Δηλαδή αν θέλουν κάπου να πούνε μια έκφραση πολιτικής ιδεολογίας και να πούνε πώς μπορεί ένα κράτος να κυβερνηθεί, προσωπικά για μένα, θα πρέπει να διαβάσουν ένα Διονύση Αεροπαγίτη. Μα θα πούνε τι θα διαβάσουμε. Να διαβάσουμε, ξέρω εγώ, πολιτιολογία. Τους διάφορους εκφραστές των πολιτικών συστημάτων. Τι πρότεινε αυτή. Με ποια ερίσματα πρότεινε. Επειδή κάθεσαι κάπου και λες, σκέπτομαι και λέω, έτσι διοικείται ένα κράτος. Αυτή είναι η απάντηση. Έχω τέτοια δυνατότητα. Και με ποια δεδομένα. Και ο Μακιαβέλη πολιτική ιδεολογία πρότεινε. Δεκάδες άλλοι πρότειναν πολιτική ιδεολογία. Ποια είναι τα ερίσματά σου. Εδώ λειτουργεί άλλο πράγμα. Δένει τον ουρανό με τη γη. Και ποιος τα δένει? Αυτός πρώτα ανοίξε τα πάθη του. Που πριν ακόμη να πάω στο τι λέει και τι προτείνει για μια πολιτική ιδεολογία, ο ίδιος προτείνει. Ό,τι έχει να γίνει, θα γίνει νικώντας τα πάθη μου. Και μετά μπορώ να μιλήσω. Που πριν να μπεις στην πρόταση που κάνει για την πολιτική, μπαίνει στην πρόταση που κάνει στη ζωή του. Ξέρετε πόσα αυτηρικά πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορείς να μιλάς για πολιτική, για κυβέρνηση, για οικονομία των πραγμάτων του κόσμου, χωρίς ο ίδιος να νικάς τα πάθη σου. Πώς αξιωματικά θα μπορείς να κάτι να το γιατρέψεις, αν δεν είσαι γιατρεμένος? Η πρόταση του λοιπόν παραμένει για μένα προσωπικά μια πολύ μεγάλη πρόταση πολιτικής ιδεολογίας, πέρα από όλα τα άλλα, που είναι τελείως παραμελημένη και ξεχασμένη. Να δω μερικές φορές, όχι πάντα φυσικά, μερικές φορές και στον χώρο της θεολογίας θεωρήθηκε πολύ απρόσιτος

0: πάρα πολύ ουράνιος. Άλλα κείμενα είναι πολύ κατανοητά. Αυτός είναι πολύ ουράνιος. Μα γι' αυτό είναι ουράνιος. Αν δεν καταλάβεις τι βιώνεται στον ουρανό, πώς θα το ζήσεις εδώ. Άρα λοιπόν, βλέπετε, αξιολογώντας το βίο τώρα του Αγίου Διοσίου Παγίτου, βγαίνει ένα πολύ μεγάλο συγκλονιστικό συμπέρασμα. Που απλώς το πετάω σε ένα ερέθισμα για περαιτέρω κουβέντα όπου να την κάνετε και φυσικά για περαιτέρω μελέτη αυτών των κειμένων, όχι προσπαθώντας να γίνω δικηγόρος του Αγίου Διοσίου Παγίτου. Μπορεί σε εκείνους που δεν τον καταλαβαίνουν. Και τονίζω, μπορεί στον χώρο τον ήθελο εγώ να μην τον καταλαβαίνουν. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν καταλαβαίνουν τον Διονύσιο στον χώρο τον θεολογικό. Και λένε πολύ ωραία τα κείμενά του, είναι ωραίες θεωρίες, αφορά τον ουράνο, δεν μας αφορά και τελειώσαμε. Ο Άγιος Διονύσιος κατέδειξε ουσιαστικά με τη σκέψη του αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι η μορία του Σταυρού εμόρανε τη σοφία του κόσμου. Αυτό ήταν μια τρέλα που λέει. Και πώς το λέει. Η μορία του Σταυρού, γιατί όλο αυτό το σύστημα, αν επιτρέπει να πω. Της ουράνιου τάξεως, τι είναι, πού στηρίζεται. Στην ταπείνωση. Όλοι θεωρούν τον άλλο καλύτερο. Και όλοι διακονούν τους πάντες. Μέχρι το Θεό που γίνεται άνθρωπος και πηγαίνει για μας. Και διακονούν όλους μας. Αυτό είναι μορία για τον κόσμο. Η μορία του Σταυρού εμόρανε τη σοφία του κόσμου. Και σε όλα τα έργα του διακηρύττει ότι εκείνος ο οποίος είναι πέραν παντός ονόματος και πάσης ουσίας, ο Θεός δηλαδή, ο κατοικών απαθώς, λέει με τα λόγια του, των υπέρφωτων γνώφων, των υπέρφωτων, δηλαδή οι λέξεις πολύ ψηλές, των υπέρφωτων γνώφων, εφανερώθη εις αρχή για να μας καταστήσει κοινωνούς του απροσίτου φωτός του. Είναι λόγια του Αγίου Διονύσιου του Αεροπαγίτου. Εκεί πάει το γεγονός. Όλη αυτή η δομή της ουρανίου τάξης στηρίζεται στην ταπείνωση. Αυτό είναι μια μορία για τον κόσμο. Που σημαίνει, όσο ο κόσμος θεωρεί την ταπείνωση μια τρέλα, μια μορία, αυτή είναι η φιλοσοφία του κόσμου, είναι μορία πια. Και έφτασε ο Διονύσος σε τόσο υψηλό βαθμό θεωρίας, ώστε αξιώθηκε να συναριθμηθεί μεταξύ των Αποστόλων τον θεωρούσανε, και μάλιστα τον έγινε το γεγονός της κοιμήσεως του τόκου που συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι εκ των περάτων της γης. Η παράδοση λέει, ήρθε και αυτός εκεί για να προσκυνήσει το σκήνουμα της Παναγίας μας. Προς το τέλος της βασιλείας του Νέρονος, περί το 68, λέγεται ότι ο Διονύσος μετέβη στη Ρώμη. Και εκεί κατέθεσε τη μαρτυρία που είχε να καταθέσει και λένε πάρα πολύ, υποστηρίζουν με ντοκουμέντα, ότι έφτασε μέχρι το Παρίσι. Και δίδαξε στο Παρίσι, απλώς μη μια σύγχυση με τον Άγιο Διονύσο τον Παρισίου που είναι μεταγενέστερος. Είπα στο Παρίσι, η λεωφόρος και η πλατεία, Σεντενής. Δεν είναι ο Άγιος Διονύσος ο Αεροπαγίτης, είναι ο Άγιος Διονύσος στον Παρισίο, για να μην είναι μια κάποια σύγχυση. Και εκεί λοιπόν στο Παρίσι αμαρτύρησε. Πέρασε μαρτύριο και τον καταδίκασαν με αποκεφαλισμό. Βλέπετε τώρα η φιλοσοφία, η σοφία, ο υπέρφωτος γνώφος, πολύ μεγάλα πράγματα. Πού καταλήγουν, στο μαρτύριο, ε. Που σημαίνει πια η εγχριστό φιλοσοφία, έτσι αλλιώς, έχει μέσα ένα μαρτύριο. Δεν είναι μια πουρα φιλοσοφία. Θα κάνω φιλοσοφία ή τη φιλοσοφία. Είμαι σπίτι μου, πίνω τα νες καφέ μου, ξέρω εγώ, και κάνω φιλοσοφία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εδώ είναι μια ενεργής, εγχριστό φιλοσοφία πια. Όπου μαρτυρίζει αυτά τα πράγματα. Άσχετα αν καταλήξεις σαν τον Άγιο Διονύσιο αποκεφαλισμένος ή όχι. Γιατί η ζωή του ανθρώπου πια αυτού είναι ένα μαρτύριο. Και μόνο που γελούσαν μαζί του. Γιατί μιλάει για μια μορία για τα μάτια του κόσμου, ήταν μαρτύριο. Κάθε φορά που αυτά τα διακηρύττουμε και τα λέμε, αυτό είναι μαρτύριο. Μπορείς τώρα, τολμάς, θα πρέπει να τολμούμε. Να μιλήσεις στην πολιτική ζωή και να πεις, αν θέλετε να φτιάξετε κάτι στην πολιτική ζωή, να μην θέλετε να περάσει το δικό σας. Να μην θέλετε να επιβάλλετε το δικό σας. Μπορεί να έχετε ταπείνωση να καταλάβετε γι' αυτό που λέει ο άλλος. Μπορεί να έχετε ταπείνωση κάποια φορά στη ζωή σας. Να αποδεχθείτε ο σωστό και αυτό που λέει η άλλη παράταξη. Που δεν υπάρχει παντελώς. Άρα παντελώς λείπει αυτή η μορία του Σταυρού. Άρα παντελώς υπ' αυτή την έννοια, με αυτό το απλό σχήμα που λέω. Μην υπαρχούς ποτέ τη δυνατότητα να πω έχεις δίκιο, βρε παιδάκι μου, να μαζί σου μια μέρα και για λόγους οποιασδήποτε κομματιασμένης κομματικής ιδεολογίας δεν μπορώ από αυτό το πράγμα, παραμένει όλη η πολιτική ζωή ένα σχήμα δαιμονιώδες. Και το λέω γιατί ακριβώς μιλάμε για μια πρόταση πολιτική του Αγίου Διονύσου του Αεροπαγίτου. Παίρνοντας αρχή από το ράνια πράγματα. Αυτός ο Άγιος Διονύσος του Αεροπαγίτης θα στο μετέφερα όσο μπορούσα πιο απλά, αλλά είναι καθοριστικός για τη ζωή της Ορθοδοξίας μας. Και ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάμε, που μέσα σε όλα αυτά πια Ακόμη και η διοίκηση εκκλησιαστική πρέπει κάτω από αυτό το σχήμα να υπάρχει. Κάτω από αυτό το δεδομένο. Είναι απόλυτο σε Χριστό ταπείνωση. Η απόλυτη λειτουργία του θελήματος του Θεού. Και όχι του δικού μας θελήματος. Βέβαια, στην πολιτική ζωή, που τα πράγματα λειτουργούν αποσπασματικά και λίγο δαιμονιωδώς, δεν υπάρχουν άλλα ερίσματα. Δεν περιμένω κανείς να διαβάσει σήμερα Διονύση Αεροπαγίτη και να κάνει προτάσεις ζωής πάνω σε αυτά τα πράγματα για τη διοίκηση του κράτους. Μακάρι να το έκαναν. Αλλά μέσα στον χώρο της δικής Εκκλησίας, αυτό είναι το αυτονόητο. Για το κράτος είναι το παράλογο. Για το χώρο της δικής Εκκλησίας, αυτό είναι το αυτονόητο. Και αν η εκκλησιαστική διοίκηση δεν λειτουργείται βάσει αυτών των αρχών, μιμείται το δαιμονιώδες των κοσμικών συστημάτων. Που τι σημαίνει αυτό? Αν υπάρχουν κομματισμοί μέσα μια έκφραση εκκλησιαστική. Αν υπάρχει παραταξιακή αντίληψη. Αυτό δεν είναι κομματισμός. Η δική μου δική σου δεν είναι κομματισμός. Βλέπετε, μεταφέρω την ιστορία της τραγωδίας στα καθημά. Γιατί αυτό πολλές φορές λειτουργείται. Το ξαναλέω, το είχα πει πρόσφατα, βλέπετε, όλη αυτή η έννοια της εκλογολογίας που ακολούθησε την ασθένεια του Αρχιεπισκόπου. Αυτό πράγμα θύμισε. Εμείς θέλουμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Όποιοι είναι τώρα, όποιος είναι τώρα με το θέλημα του Θεού, γίνει πάμε παρακάτω. Δεν μας νοιάζει ποιος θα γίνει δηλαδή. Θα γίνει ο δικός μου ή θα πει δικός μου. Στην Εκκλησία δεν έχουμε δικό μου. Είναι όλη η Εκκλησία ένα σώμα. Και ο καθένας διακονεί στον τόπο που είναι. Αυτό λέει ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης. Οι άγγελοι εδώ, οι αρχάγγελοι εδώ, τα χειροβούμε εκεί. Όπως θέλει ο Θεός. Ούτε μεγαλύτερο, ούτε μικρότερο είναι αυτό που κάνουμε. Διακονούμε το θέλημα του Θεού. Δεν διακονούμε το θέλημα της παρέας μας. Και αν ακόμη μερικοί πέρασαν το θέλημα της παρέας τους, εμείς δεν αποδίδουμε τα πράγματα με το θέλημα το ίδιο. Να βάλουμε το θέλημα της δικής μας παρέας, θα ήταν λάθος. Αν δηλαδή κάποιοι επέβαλαν το θέλημα της παρέας στην Εκκλησία, εμείς δεν κάνουμε ένα άλλο σύστημα με τη δική μας παρέα. Αυτή είναι η διάλυση των πάντων. Και επειδή βλέπετε είναι τα ανθρώπινα και η διαστροφή του νου, αυτά πάντα περάσουν καμιά φορά μέσα στην Εκκλησία, που είναι τραγικά πράγματα. Πολλές φορές προσπάθησαν να περάσουν. Υπαρχούσης τέτοια θεολογία στο Αγίου Διονυσίου, αυτά σιγά σιγά με τον καιρό απεμβολίστησαν και βγήκαν έξω. Αλλά επανέρχονται πάντοτε. Ως ιστορικοί πειρασμοί για την Εκκλησία. Εμείς ποτέ δεν θα τους δεχθούμε. Δεν θα δεχθούμε ποτέ στην Εκκλησία μέσα παραταξιακή αντίληψη. Δεν είμαστε του τάδε και του τάδε. Είμαστε του Χριστού. Και διακονούμε τον Χριστό όπου και να είμαστε. Εμείς δεν διακονούμε ανθρώπους. Τον Χριστό διακονούμε. Εντασσόμενοι μέσα στην ουράνια ιεραρχία της Εκκλησίας μας. Ως επίσκοποι, ως κληρικοί, ως διάκονοι, ως λαϊκοί, όλοι τον ίδιο Χριστό διακονούμε. Απ' ένα άλλο μετερίζει. Και όλα αυτά σας τα λέω, έχοντας στην πλάτη μου δηλαδή και στο νου μου όλη αυτή την εκοφαντική θεολογία του Αγίου Διονύσου του Αεροπαγίτου. Αυτό για τον Άγιο Διονύσο. Να πω τώρα σε κάποιο άλλο Άγιο. Τώρα από τα πολύ ουράνια θα πάμε στα ακατανόητα. Όχι ακατανόητο από την έννοια του υπερβατικού γεγονότος. Του βλέπετε του γνώφου, του υπερφώτου, λέξεις πολύ δύσκολες. Θα πάμε κάτι που δεν μαρτυρηθείτε. Και πολλοί από εσάς θα διαμαρτυρηθείτε ορθοδόξους. Αλλά ξέρετε, το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είναι κείμενα Αγίων, όσο και να διαμαρτυρηθείτε ορθοδόξους, και θα έχετε δίκιο, κάτι συμβαίνει. Για να τον κάνει η Εκκλησία μας Άγιο, και ας διαμαρτυρηθείτε ορθοδόξους, κάτι συμβαίνει. Όχι, δεν θα σας πω παράδειγμα του Αγίου Κωνσταντίνου, που όπως λένε μερικοί δεν ξέρουμε, ότι έκανε και εγκλήματα. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι ιστορικά, φανταστώ πώς έγινε. Ή κάποια Αγίου που έκανε εγκλήματα. Και έγινε Άγιος. Αυτό είναι πολύ πιο κατανοητό. Όταν μετανιώσεις, η μετάνοια όλα τα καλύπτει. Εδώ είναι πιο κακό αυτό που θα ακούσετε. Για να το δούμε. Μιλάμε για τις 4 Οκτωβρίου. Όσιος πατήριμον αμούν ο Αιγύπτιος, εν ερήμο τελειούται. Ο Άγιος αμούν ο Αιγύπτιος. Το πει τι έκανε ο άνθρωπος, καλή. Και εμείς νομίζαμε ότι θα μας παρουσιάσει κανένα εγκληματία. Για τον Άγιο Αμούν μιλάς. Βεβαίως. Όσιος πατήριμον αμούν, καταγόταν από την Αίγυπτο. Όταν πέθανε οι γονείς του, ανέλαβε να τροφεί τον θείος του, ο οποίος τον υποχρέωσε να παντρευτεί. Τι να κάνει ο θείος, ένα νέο παιδί είχε, τι να κάνει. Δεν ήξερε κάτι άλλο, τον πάντρευσε. Έτσι. Προσέξτε όμως, τον υποχρέωσε να παντρευτεί. Μετράει αυτό το πράγμα. Τέτοια γεγονότα εκφράσεω ζωή δεν είναι θέμα υποχρέωσεω. Κανείς δεν μπορεί να διαλέξει έναν δρόμο ζωή από μια υποχρέωση. Ούτε μοναχός να γίνει, ούτε να παντρευτεί. Είναι θέματα ελευθερίας. Και μια συγκλονιστική ελευθερία που κανείς δεν μπορεί να τα προκαθορίσει. Και στα δύο τα σχήματα του γάμου και του μοναχισμού, ιστορικά είχαμε τραγικές παρεμβάσεις στη ζωή των ανθρώπων. Πολλές φορές μια οικογένεια ήθελε να κάνει το παιδί σε μοναχό. Το έκανα εγώ με το ζόρι. Και το πιο σύνθεση δεν ήταν παλαιότερα, ειδικά για τις κοπέλες που με το ζόρι την πάντρευαν γιατί πραγματευτεί αυτό που ήθελαν. Στην ελληνική υπαρχία ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχουν υπολείμματα τέτοιων καταστροφικών συνεπειών. Βέβαια θα πείτε, η σημερινή ελευθερία είναι καλύτερη από το παλιό. Εάν δεν υπάρχει αμαρτία στην ιστορία, είναι πολύ καλύτερη. Το ελεύθερο δεν σημαίνει οδηγούμε στην αμαρτία. Η ελευθερία δεν σημαίνει πρέπει να γίνει αμαρτία. Ότι η ελεύθερη επιλογή του συζύγου είναι θέμα ελευθερίας προσωπικής. Αν αυτό κατεστρατηγεί, το ήταν τραγωδία θεολογική και ήταν αμαρτία. Αυτή η ελευθερία δεν σημαίνει όμως άλλα πράγματα. Εδώ όμως έχουμε τον Αμούν, ο οποίος υποχρεώθηκε να παντρευτεί. Και ήταν τότε 22 χρόνων. Την ίδια νύχτα εκείνη του γάμου του, ο Αμούν άνοιξε την Αγία Γραφή και διάβασε το χωρίο της προσκορινθίους επιστολής όπου ο Απόστολος Παύλος μιλά για τα δεινά του γάμου, τις ταραχές και τις μέριμνες που έχουν οι έγαμοι. Αυτό δεν είναι προς αποφυγή γάμου. Προσέξτε. Ο Παύλος τι λέει? Όποιος θέλει να παντρευτεί θα σηκώσει το βάρος. Έληξε. Δεν μπορείς να το βάζεις τα πόδια. Δεν μπορείς να το πέσεις ασκητής και ελεύθερος τύπος. Θα σηκώσεις το βάρος αυτής της ιστορίας. Πήρε λοιπόν αυτό το χωρίο. Το διάβασε τη γυναίκα του. Και τηρώντας κατά γράμμα τους αποστολικούς λόγους, οι έχοντες γυναίκες ως μη έχοντες σώσει. Και οι χρώμενοι το κόσμο ως μη καταχρώμενοι. Αυτός που έχει παντρευτεί, να είναι σαν να μην έχει παντρευτεί. Και αυτοί που χρησιμοποιούν τα πράγματα του κόσμου, να μην τα χρησιμοποιούν καταχρηστικά. Πήραν το ίδιο βράδυ μια απόφαση. Εν ελευθερία. Οι νόνεφοι πήραν την απόφαση να ζήσουν μαζί εν παρθενία και να προσυρθούν στην έρημο και να αφιερωθούν στην νηστεία και την προσευχή. Ελεύθερη ήταν η γνώμη και των δύο, Προσέξτε, το μόνο στοιχείο που είναι κατανοητό, γιατί η Εκκλησία ποτέ δεν δέχεται ένα λευκό γάμο, η Εκκλησία δεν δέχεται γάμο έτσι για να γίνει για τέτοια στοιχεία, είναι το ότι υποχρεώθηκε να παντρευτεί. Εκείνη το κουμπί όλη ιστορία. Και υποχρεώθηκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει που το κάνει χωρίς σύμφωνο γνώμη της σύζυγος του. Εδώ είναι το ορθόδοξο σχήμα. Ιδάλλως, αν δεν υποχρεωνόταν και παντρευόταν και έλεγε τώρα έχω λευκό γάμο, θα ήταν αίρεση. Η Εκκλησία δεν το δέχει. Άρα υπάρχει, βλέπετε, στο ακατανόητο κάτι κατανοητό. Η βία που επευλήθη πάνω του και το ότι η κοπέλα συμφωνεί μαζί του. Συμφωνεί είναι ένα θέμα χαρίσματος, Πήγαν λοιπόν στην έρημο της Νητρίας, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Αλεξάνδρεια, και εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή καλύβα. Και ζούσαν μαζί σαν ασκητές. Ωραίο το σχήμα, δεν ήταν? Και παντρεμένοι και παντρεμένοι. Θα πει τώρα να το κάνουμε κι εμείς, Δεν γίνεται αυτό έτσι. Αλλά έχει δυσκολίες το πράγμα. Γιατί αντιλήφθηκαν ότι παρόλο που δεν είχαν πειρασμούς οι ίδιοι ανάμεσά τους, έφεραν πειρασμούς άλλους. Κατάλαβαν οι άλλοι γύρω που κάτι συμβαίνει εδώ. Αυτοί ζουν σαν μοναχοί. Και άρχισαν να σκανδαλίζονται. Είναι μοναχοί. Το παίζουν μοναχοί. Είναι παντρεμένοι, το παίζουν ασκητές. Τι είναι αυτοί? Και άρχισαν το θέμα να κουβεντιάζεται. Θα πείτε πρόβλημά τους είναι. Κουβεντιάζεται. Ένα λεπτό, Μην ξεπερνάτε τόσο εύκολα λέγοντας είναι πρόβλημά τους. Αν όλος σκανδαλίζεται από κάτι που δεν είναι και τόσο πια κατανοητό, πρέπει να λάβω σοβαρά υπόψη μου το σκανδαλισμό του. Φυσικά μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος επειδή πίνω νερό. Αυτό τι να πω τώρα. Αλλά για άλλα θέματα τόσο ψηλά. Μην λέμε πρόβλημά του, σκανδαλίζεται αυτός. Και αυτά δεν είναι τα εύκολα δηλαδή. Ο άλλος μπορεί να το κατανοήσει. Έλαβα λοιπόν υπόψη το σκανδαλισμό των άλλων, που σημαίνει βαθύτατο σεβασμό του άλλου. Ο Αμούν άφησε την καλύβα και πήγε στην έρημο, όπου ακόμη δεν υπήρχαν μοναστήρια. Έκτισε κελί και άρχισε εκεί να ασκείται. Η διαγωγή του ήταν πάρα πολύ ψηλή. Η κοπέλα έμεινε χωρίς τα έργα. Ασκήθηκε μοναχή, ως μοναχή πια, αφού έτσι το θέλησαν. Ακούστηκε η αρετή του Αγίου Αμούν και ερχόταν εκεί γύρω του πάρα πολλοί άνθρωποι για να ασκηθούν μαζί του. Τώρα, είναι άλλο θέμα το οποίο αναλύσαμε και άλλες φορές. Βλέπετε, πάει αυτός να ασκηθεί μόνος του. Έρχονται κι άλλοι εκεί. Έρχονται γιατί? Γιατί μαθαίνουν ότι υπάρχει ένας άγιος άνθρωπος. Πού θα ασκηθεί στην αγιότητα? Αν έχει ένα δάσκαλο, που ασκείται στην αγιότητα. Δεν είναι άγιος, αλλά έχει την βαθιά επιθυμία να ασκηθεί στην αγιότητα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Πρέπει να το δεχθεί ή να μην το δεχθεί. Κανονικά, αν θέλει την ησυχία του, δεν τον δεχθεί. Αν θέλει όμως εκκλησιολογία, θα τον δεχθεί. Αφού στην εκκλησία δεν είναι τίποτα για μας, ο Θεός δίνει το χάρισμα και ο Θεός δίνει το χάρισμα μέσα από εμάς. Άρα εσύ θέλεις να είσαι μοναχός. Ο Θεός σου δώσε το χάρισμα του μοναχού. Χάρισμα δεν ήτανε? Να ξεπεράσει τη σχέση με αυτή την κοπέλα. Χάρισμα ήτανε. Δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ο Θεός σου δώσε το χάρισμα του μοναχισμού. Αλλά ό,τι χάρισμα παίρνουμε, δεν το κρατάμε ποτέ για μας. Το χάρισμα δίνεται Για να γίνει εκκλησία. Να λειτουργήσει εκκλησία. Όχι για μας. Δεν ξέρεις, εγώ πήρα το πτυχίο του γιατρού. Εγώ θα είμαι γιατρός. Εγώ θα έχω τα μεγάλα εισοδήματα. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε αυτό το μέγεθος. Εγώ κουράστηκα. Εγώ θα προσποριστώ τα αποτελέσματα αυτού του κόπου και του μόχθου. Αυτός ο δρόμος στην εκκλησία δεν υπάρχει. Και αν ακόμη κουράστηκες και αν ίδρωσες και ο Θεός σε χαρίτωσε, το αποτέλεσμα θα είναι κοινό για όλους. Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία. Όπου ξεπερνιέται οποιαδήποτε έκφραση κοινωνικής ισοπεδώσεως. Βλέπετε τα συστήματα, ας πούμε, κατά τα οικονομικά τους μέρη, το κομμουνιστικό σύστημα, που είναι πολύ καλό οικονομικό σύστημα, που πάσχει. Πώς θα γίνει η διανομή των κερδών. Ποια είναι η πρόταση. Πώς θα τα παίρνουν όλα κοινά. Υπήρχαν πολλές προτάσεις. Ποιες είναι οι ανάγκες μας. Το πρώτο που προσπάθησαν να εφαρμόσουν, ήταν αδύνατο να γίνει, ήταν αυτό που λέει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Ο καθένας να παίρνει κατά τις ανάγκες του. Έτσι λέει. Στην πρώτη εκκλησία είχαν κοινό ταμείο και ο καθένας έπαιρνε κατά τις ανάγκες του. Κοιτάξτε πόσο ρευστό είναι αυτό το πράγμα. Ανάγκες μου. Έχω τελειώσει τις ανάγκες. Τα θέλω όλα. Τι είναι αυτό που γινόταν στην πρώτη εκκλησία. Πώς αξιολογούσε ο καθένας τις ανάγκες του. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Αν έχεις εγκράτεια και ασκητική και ταπείνωση, ξέρεις πόσες είναι ανάγκες σου. Αν δεν το έχεις, τα θέλεις όλα δικά σου. Και παρόλο που από εκεί ξεκινάει, ο Μάρξ ήξερε πολύ καλά τα οικονομικά της πρώτης εκκλησίας. Από εκεί ξεκίνησε η πρόταση. Αλλά μετά το σύστημα αλλάζει. Δεν μπορεί να εφαρμόσεται γιατί. Γιατί δεν προέβλεψε σύστημα το πώς θα κάνεις εγκράτειες ανάγκες σου. Που είναι ασκητικής εκκλησίας. Τότε πρέπει να αφήσεις το σύστημα το ολόκληρο για να δεχθεί την εκκλησία. Ήταν πολύ αυτονόητο δηλαδή. Αυτά τα έχει η εκκλησία. Προηγήθηκε δηλαδή. 19 αιώνες. Ήταν πολύ καλή η πρόταση και η προσπάθεια. Να υπάρχει ισορροπία ίση όλοι στα οικονομικά. Ποιος δεν το θέλει. Δηλαδή μέσα μου δεν διαφωνώ με το οικονομικό προτινόμενο του κομμουνισμού καθόλου. Αλλά πέτυχε η κατέρευση. Γιατί λείπει αυτό το στοιχείο. Ποιος θα το εφαρμόσει χωρίς ασκητική. Ποιος θα ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες του. Δεν μιλώ καν για τον καπιταλισμό, ούτε καν το βάλω στο νου μου. Όποιος φάει πρώτος, τον άλλο είναι καλύτερος. Αλλά και εδώ το θέμα έτσι κατέρευσε. Με ένα συγκλονιστικό τρόπο. Γιατί δεν πρότεινε καν, δεν τολμούσε να προτείνει. Ασκητική. Πώς θα προτείνει ασκητική. Η ασκητική αλλιώς καλλιεργείται. Και εδώ πέτυχε το σύστημα. Και ήταν δύνατο να προχωρήσει, βλέπετε. Στην εκκλησία όμως μέσα, ό,τι παίρνεις είναι για όλους. Περιορίζεις ανάγκες σου. Και ό,τι έχεις είναι για όλους. Και το πιο μείζον τι είναι, τα χαρίσματα, πέρα από τα περιορισμένα πιθανότατα οικονομικά που υπάρχουν. Όταν η Εκκλησία μιλάει για φιλανθρωπία και για διανομή του πλούτου, κατά αυτή την προοπτική ομιλεί. Γιατί αν έχεις χρήματα, τα πήρες από μια δωρεά του Θεού. Πώς τα βρήκες, έτσι. Ο Θεός έρωτα τι έγινε και σε ευλόγησε. Τι τα κάνεις αυτά την ιστορία, Η ωραία παρατήρηση του Αγίου Κυρίλλου των Ιεροσολύμων. Λέει, δεν είναι μόνο τους κακά τα χρήματα είναι. Πώς τα κατέχεις λέει έχει σημασία. Και το πώς το κατέχεις δεν είναι το κατέχεις. Το κατέχεις ως μη κατέχον. Τι έλεγα πριν από λίγο το κείμενο, έλεγε οι έχοντες ως μη έχοντες, γυναίκες. Το ίδιο για τα χρήματα. Οι έχοντες ως μη έχοντες. Είναι μια άλλη προοπτική πάρα πολύ δύσκολη όμως. Εδώ λοιπόν, επανέρχομαι στον Άγιο Αμούν. Έφυγε στην έρημο για να είναι ασκητής και μοναχός. Και το ερχόταν άλλη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κρατήσει το χάρισμα για αυτόν. Όταν έφτανε μάλιστα ένας νέος υποψήφιος, ο Αμούν τι έκανε. Η πρώτη διδαχή ποια ήταν. Ερχόταν ένας νέος. Κάπου πρέπει να μείνει. Ένα κελί πρέπει να υπάρχει. Και ερχόταν συνέχεια καινούργοι. Πού θα μέναν αυτοί. Ο Αμούν του παραχωρούσε αμέσως το κελί του και όλα του τα υπάρχοντα. Και έφευγε. Όχι μακριά. Να μείνει κάπου αλλού. Το απόλυτο ευαγγελικό δίδαγμα. Ό,τι είχε τότε στον καινούριο και έφευγε. Ενώ θα λέμε ο παλιός δικαιούται να έχει ένα γραφείο, να έχει χώρο υποδοχής, ξέρω εγώ, να έχει μερικούς γραμματείς, δεν είναι έτσι. Τίποτα από όλα αυτά. Τότε στον καινούριο και έφευγε. Υπάρχει πιο ισχυρό σύστημα κοινοκτημοσύνης από αυτό. Βλέπετε τώρα Αμούν διδάσκει και πάλι τρόπους πολιτικής ζωής, οικονομικής ζωής. Συγκλονιστικά παραδείγματα δίνει. Μπορεί δηλαδή ένας ο οποίος έχει μια υπεύθυνη μεγάλη θέση να παραδώσει το γραφείο του, το πολυτελές, ξέρω εγώ, στον πρώτο θηρορό που είναι μέσα. Θα πείτε κατανόητο. Ρεζιλίκι. Αυτό το ρεζιλίκι είναι εδώ πέρα. Τα παρουσίασε λοιπόν και έφευγε. Και οτιδήποτε χρήσιμο αντικείμενο είχε το έδινε στο νέο σύντροφο. Και έτσι η αδελφική αγάπη ήταν ο πρώτος νόμος που κυβερνούσε τη συνεχώς αυξανόμενη αυτή κοινωνία. Και μετά πια αυτοί που δέχτηκαν αυτή την ευεργεσία, το έκαναν στους υπόλοιπους, βλέπετε. Δεν επιβάλλεται το σύστημα. Η φορολογία τι είναι? Επιβολή δια της βίας, μιας προσπαθίας ισοκατανομής ή εισοδήματος. Αλλά γίνεται δια της βίας. Εδώ δεν επιβάλλεται τίποτε. Εδώ το μόνο που απαιτείται είναι να θέλεις να το κάνεις για τον άλλο. Καταργείται δηλαδή όλη η νομοθεσία περί φορολογίας, περί ισονομίας. Καταργούνται όλα αυτά. Αν θέλουν οι χριστιανοί, αυτά τα καταργούνε. Είμαστε αυτά εξαρτημένοι. Γιατί δεν μπορείς να τα αυτοκαταργήσουμε. Ούτε τα εφαρμόζουμε. Βλέπετε, εδώ υπάρχουν άλλες προτάσεις συγκλονιστικές. Πιθανώς να πείτε μετά από λίγο ότι αυτά που σας λέω είναι του χώρου του αεροβάμονος. Έτσι, μιλάω ως αεροβάμον. Δεν είναι αυτό πραγματικότητα. Αφού βιώθηκαν μετά από μερικά χρόνια, υπό τις διαταγές του Αγίου Αμούν, η έρημος της Νητρίας μεταμορφώθηκε σε πόλη αληθινή. Σε βαθμό που ορισμένοι αδελφοί επιθυμούσαν να κτίσουν το κελί τους πιο μακριά, ώστε να μπορούν να ζουν πιο απερίσπαστοι. Πήγαιναν πιο μακριά. Σου λέει, πολύ κόσμο μαζεύτηκε εδώ. Αλλά δεν γινότανε. Μετά από λίγο το πιο μακριά ήταν πολύ κοντά. Βλέπετε, πριν από 50 χρόνια θέλει κανείς να πάει να μείνω στην Γλυφάδα, ξέρω εγώ, να έχω ησυχία. Τώρα να πας παρακάτω, θα πας στο Σούνιο και μετά που θα πας. Αυτό δεν το θεωρούσαν κατάρα. Ήθελε να είναι ασκητής. Και μετά έλεγε ο Θεός επέτρεψε να έρθουν κι άλλοι. Και πήγαινε παρακάτω. Μια μέρα ήρθε να επισκεφθεί τον Αβά Αμούν ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Αμούν που ανέφερε το θέμα και τον ρώτησε ποιο θα ήταν το πιο κατάλληλο μέρος για να μείνει. Λέει, αυτός γίνεται συνέχεια. Φεύγω, πάω παρακάτω και άλλοι αδελφοί. Εσύ τι θα κάνεις, Αντώνη? Μεγάλη τώρα συνάντηση του Αμούν και του Αντωνίου, συγκλονιστική. Σαν να συναντήθηκαν δηλαδή δύο κορυφαίοι καθηγητές για τα μεγάλα θέματα, ξέρω, του διαστήματος. Ο Αϊνστάιν με έναν άλλο, ξέρω εγώ, αντίστοιχο Αϊνστάιν. Θα λύναν τα προβλήματα δηλαδή της επιστήμης. Συναντήθηκαν δηλαδή τώρα δύο μεγάλες πνευματικές μορφές για αυτό το θέμα. Και του λέει, τι θα κάνεις εσύ? Καλό συνεργό που φεύγω, πάω παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω. Αφού έφαγαν το λιτό τους γεύμα, την 9η ώρα γύρω στις 3 το μεσημέρι, άρχισαν να περπατούν στην έρημο μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Ήταν δηλαδή 3 ξεκίνησαν, το ηλιοβασίλεμα θα ήταν 5, 6, 7. Μην ξεχνάτε που είμαστε στην Αίγυπτο, που οι μέρες είναι πιο ισορροπημένες. Πλησιάζουμε κάτω στον ημερινό, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες αποστάσεις. Γύρω στις 5 μέχρι να ήταν. Άρα περπάτησαν 2-3 ώρες. Και έπηξαν στο χώμα ένα σταυρό, στο μέρος που έφτασαν. Και του είπε ο Αντώνιος, με αυτόν τον τρόπο. Που τι σημαίνει? Όταν έρθουν οι αδελφοί για να συναντήσουν, μόνο μέχρι εκεί να μπορείς να πας. Που είναι απόσταση 2 ώρων. Που να έχεις ησυχία μεν, και χωρίς να έχεις ησυχία. Γιατί 2 ώρες τι είναι? Δεν είναι τίποτα. Και μετά από λίγο καιρό αυτή η απόσταση θα γεμίσει. Και μπήκε ένας νόμος ακράτου φιλανθρωπίας. Φοβερή φιλανθρωπία. Και είσαι ασκητής και είσαι μαζί με τους άλλους. Και κοντά είσαι και μακριά είσαι. Και όλη η ζωή του Αμούν είχε αυτή την ιστορία, βλέπετε. Ξεκίνησε με την κοπέλα, είναι στο ίδιο κελί, ήταν ασκητές και παντρεμένοι ταυτόχρονα. Και μετά αυτή η ισορροπία, η οποία βιώθηκε μέσα από τις προτάσεις του Αγίου Αντωνίου. Και δημιουργήθηκε μετά η έρημος των κελίων. Αυτό το 2ωρο μετά πήγαινε παρακάτω. Μπήκε αυτός ο κανόνας. Δεν θα πας να μείνεις πιο μακριά από 2 ώρες. Και η έρημος των κελίων είχε απόσταση 19 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Οι 2 ώρες απόσταση πόσα χιλιόμετρα να περπατήσεις? 3, 4, 5. Έγινε απόσταση 19 χιλιόμετρα. Και ζούσαν περί τους 600 μοναχούς. Με μια τέτοια ελευθερία. Ήταν και μόνοι και με όλους τους άλλους. Ο Άγιος Αμούν και ο Άγιος Αντώνιος ήταν δεμένοι με βαθιά αγάπη. Και η αγάπη ήταν τέτοια που όταν ο Αμούν παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, ο Αντώνιος που βρισκόταν στο όρος του, το οποίο απήχε απόσταση 14 ημερών πεζοπορία, διέκοψε τη συνομιλία που είχε με κάποιους νέους μοναχούς, έκανε προσευχή και είδε τον Άγιο Αντώνιο να έρχεται στον ουρανό. Ενώ άγγελοι έψαλαν ύμνους χαράς. Είναι η αγάπη η οποία είναι βαθιά πνευματική. Θα πείτε τι τα πήρε την ψυχή του όταν πέθανε. Αυτά είναι άλλα μεγέθη πια. Μεγέθη πολύ συγκλονιστικά που ξεπερνούν την ανθρώπινη κατανόηση των δικών μας δεδομένων. Αυτά για τον Αμούν. Στα λίγα λεπτά που έμειναν τώρα, να δω τη ζωή κάποιου άλλου Αγίου. Να δω τη ζωή μιας σύντομης εκφραστικής βιογραφίας Αγίας για το λίγο χρόνο που έχω. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Μια Αγία γιορτάζει 5 Οκτωβρίου που λέγεται Αγία Μεθοδία ή εν Κυμόλο. Στην Κυμόλο. Ή το γνωστό νησί της Κυμόλου. Στο Αιγαίο. Πρόσφατη Αγία. Γεννήθηκε το 1865 στην Κύμολο των Κυκλάδων, από γονείς ευσεβείς. Ήδη από τα παιδικά της χρόνια επιθυμούσε πάντοτε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και τις εκκλησίες. Το είχε από μέσα της αυτό πολύ παλιά. Οι γονείς της, παρά τις αντιρρήσεις της, η ίδια τραγωδία τώρα, της έδωσαν σύζυγο, ένα ναυτικό, που καταγόταν από τυχείο. Με το ζόρι την πάντρεψαν. Το μοντέλο σας έλεγα, Η τραγωδία της καταπίεσεως. Τι θα κάνει τώρα, θα τον παρατούσε, θα τον έπειθε να γίνει και αυτός μοναχός, όπως τον Καναμούν. Θα γινότανε. Ο άνδρας δεν ακούς τίποτε. Χιώτης και ναυτικός, δεν είναι κακυχίος, αλλά ναυτικός, κουβέντα. Τι παντρεύτηκα, σου λέει, μοναχή παντρεύτηκα. Θέλω εγώ να είσαι παντρεμένος. Η λύση ποια είναι. Τώρα αυτό που θα πω δεν είναι καλή λύση για τα κοσμικά μας τα μυαλά. Ούτε θα παρακαλούσε η Μεθοδία, ξέρω εγώ, να πέθαινε αυτός να γλιτώσω και να πάει να γίνω μοναχή. Θα ήταν τραγικό, Λάθος παντρεύτηκε. Με το ζόρι την πάντρεψαν. Αλλά μετά δεν μπορώ να πω ότι γλιτώνουμε από αυτό, μπορεί και ένα σταυρός να είναι αυτό. Και μπορεί να αγίαζε μέσα από αυτό το σταυρό. Να μην χρειαζόταν να αγιάσει μέσα από τον μοναχισμό, ο Θεός δεν έχει άλλα σχέδια. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να γίνουμε άγιοι. Λάθος την πάντρεψαν. Με το ζόρι την πάντρεψαν. Δεν θέλει άλλο να γίνει μοναχός, παράξενο. Το σχήμα του Αμούν δεν επαναλαμβάνεται κάθε μέρα. Δεν μπορούμε αυτό να το ζητήσουμε. Θα έμενε εκεί πλάι στον άντρα της, να γιάσει με αυτόν τον άντρα της, οποιοδήποτε ήταν. Και θα κατέληγε στο ίδιο αποτέλεσμα. Αφού είχε μέσα στην ίδια διάθεση για το αγιασμού, θα το βρίσκε δια του γάμου, του υποχρεωτικού γάμου και της υποχρεωτικής ασκήσεως μέσα από ένα σκληροτράχυλο ναυτικό. Βλέπετε, το πάνε αυτό το αποτέλεσμα. Και όπως το επιτρέψει ο Θεός. Άσχετα που ήρθαν τα πράγματα λιώτικα. Αλλά εγώ μελετάω όλα τα σενάρια. Για να μην βγάλετε λάθος συμπεράσματα, γιατί ο άντρας της χάθηκε στη θάλασσα. Για να μην νομίσετε και να είπατε, είδες, προσευχήθηκε για να πεθάνει και πέθανε. Θα τα λάθος, Τότε με αυτή την ταινία θα εξαφανίζαμε όλους αυτούς που μας εμποδίζουν. Θέλω μου να πετυχήσω ένα ταξίδι, να εισηγάσω, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό δεν είπα αμέσως το αποτέλεσμα, για να μην πείτε, α, τι λένε εδώ. Θα αγίαζε δι' αυτού του ανδρός. Ούτε ο Θεός φέρνει κακό. Να πει κακό είσαι, καλό ήταν το κορίτσι, μοναχή θα γινόταν, το παντρεύτηκες, έλα να πνιγείς τώρα. Άι να πνιγείς που λένε, να ησυχάσουμε. Όχι. Έρχεται σε αντίθεση με την ορθόδοξη θεολογία. Θα αγιαζότανε δια της παρουσίας της εκεί γύρω. Αλλά έτσι έγινε το ατύχημα και επνίγει. Προσέξτε όμως. Η Μεθοδία λυπήθηκε πάρα πολύ για το θάνατό του. Λυπήθηκε για το θάνατό του. Θα πείτε κουτί είναι τώρα που την γλίτωσε. Έπρεπε να χορεύει δηλαδή. Και όμως λυπήθηκε. Γιατί να λυπήθηκε. Πολλές αιτίες μπορεί να υπάρχουν, δεν το ξέρω. Αλλά ήταν το άντρας του πολύ. Έγινε λάθος γάμος, αλλά ήταν ο άντρας της. Και αφού ήταν ο άντρας της, δεν θα νοιαζόταν για την ψυχούλα του, Και μάλλον που δεν είχε σχέση με την εκκλησία, θα σκεφτόταν τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Και μάλλον μπορεί να σκέφτηκε, η δική μου παρουσία του έδωσε ένα χρώμα εκκλησίας ή όχι. Έγινε ό,τι έγινε. Παντρεύτηκε με το ζόρι. Αλλά η παραμονή της πλάι αυτού του ανδρός, πού ξέρεις που ήταν μια ευκαιρία για αυτόν να αποκτήσει Χριστό. Ο Θεός δεν θα θέλει να γίνουν τα πράγματα έτσι. Αλλά αφού έτσι έγινε, η ευθύνη της δεν θα ήταν. Και το έκανε αυτό, Να δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο ό,τι μπορούσε από το τι είναι ο Χριστός. Βλέπετε, δεν λέμε, εγώ δεν το ήθελα έτσι. Άρα συγγνώμη, μου λαρώνω και τέλειωσε. Όχι. Αυτός ο άνθρωπος έτσι βρέθηκε πράγμα. Έτσι θα τον αντιμετωπίσω. Σας στέλνω ένα μήνυμα, Βλέπετε, σήμερα κανείς δεν παντρεύεται με το ζόρι, δεν είναι έτσι. Με το ζόρι κανείς δεν παντρεύεται. Τότε γιατί παίρνω τόσα διαζύγια. Γιατί να διαζύγιο σε 2,5 γάμου σήμερα, λένε οι στατιστικές. Παντρεύτηκαν μερικές με το ζόρι, μερικοί. Καθόλου. Δεν κατάλαβε, λέει, λάθος άνθρωπο πήρε. Να καταλάβαινες. Αλλά και που δεν κατάλαβες τι να κάνει. Να καθίσεις πλάι του και να μαρτυρήσεις. Το λέω ακραία, ε. Να τον αγιάσεις. Η φυγή είναι η λύση. Γι' αυτό διαβάζω τη ζωή της Αγίας Μορφωδίας στην Κιμόλο. Κάνοντας μια αντιδιαζυγιακή πολιτική, παρακαλώ, έτσι. Γιατί σήμερα τα πράγματα είναι τραγικά. Άρα, στάθηκε πλάι του λίγο μπορούσε, του δώσε, ο Θεός ξέρει τα υπόλοιπα, ό,τι μπορούσε από τον Χριστό, και μετά έκανε αυτό που ήθελε πια, κανείς δεν μπορούσε να την υποχρεώσει. Έλαβε το μοναχικό του σχήμα, ονομάστηκε Μεθοδία, δεν ήταν Μεθοδία από την αρχή, δεν ξέρω ποιο ήταν το όνομά του το προηγούμενο, και έμενε εκεί πέρα σε ερημίες, μακριά από τον κόσμο. Και επειδή Κύμολος δεν έκανε μεγάλο νησί, να έχει ασκηταριά και ερήμους, την Τρίας και τα λοιπά, ένα μικρό νησάκι είναι. Δεν υπήρχε μοναστήρια δηλαδή στην Κύμολο τότε. Κλείστηκε στα στενό κελί, που βρισκόταν στο κάστρο του νησιού. Μέχρι σήμερα το κάστρο του νησιού στην Κύμολο υπάρχει. Ήταν το πιο απομονωμένο μέρος, το κάστρο δεν χρησιμοποιείται πια, και πήγε στο κάστρο. Βλέπετε, άμα θέλεις να αποκτήσεις το ήθος, το έχεις παντού, δεν ψάχνεις προϋποθέσεις. Και έμεινε εκεί σε ένα στενό κελί. Και απερίσπαστη προσευχόταν. Έβγαινε από τον κελί της μόνο όταν χρειαζόταν να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο. Μικρό νησάκι ήταν, ε. Και ο πόνος των ανθρώπων θα ήταν έντονος. Και τα ακούσματά του. Σε δύσκολες εποχές, ε. Κατέβαινε λοιπόν κάτω όταν τη χρειαζόταν. Ήταν μοναχή, δεν ήταν. Μα επειδή ήταν μοναχή, το έκανε. Όταν αγαπάς τον Θεό, δεν μπορεί να γνωρίσει τον πόνο του άλλου. Και ήταν πλάι της. Δεν έκανε κάποια μεγάλη απόσταση. Ήταν κάνα 2 χιλιόμετρα πλάι το χωριό ή η κατοικήσιμη περιοχή. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα. Προσευχόμενοι με τα κατανήξους. Στρεφόμενοι προς τον Χριστό. Νίστευε αυστηρά όλες τις μέρες. Εκτός από Σάββατο και Κυριακή. Και έβγαινε από το συγχαστήριό της για να κοινωνήσει στη μια γειτονική εκκλησία. Δεν υπήρχε μοναστήρι, δεν υπήρχε λαύρα, δεν υπήρχε καθολικό. Αυτό δεν την πειράζει όμως. Βλέπετε. Όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή δεν δεχόταν κανένα επισκέπτη για να προσευχηθεί στο Πάσχα. Οι ασκητικοί αγώνες της και η χάρη που της δόθηκε από το Θεό έγινε γνωστή σε όλη την Κύμολο και σε όλα τα γύρω νησιά. Και ερχόταν πάρα πολλοί άνθρωποι να την επισκεφτούν. Και προσέτρεχαν σε αυτήν για να πάρουν ανακούφιση. Και σωματική, ψυχή. Και από ό,τι λέγεται, ανακούφιζε όλες τις ψυχούλες αυτές. Η ουσία τους δίδασκε τις οδούς της μετανοίας και τις ευαγγελικές αρετές. Και τους έδινε λόγο αγιασμένο. Και όλους βοηθούσε. Και μάλιστα λέγεται πως ήθελε για να αποφευθεί πειρασμός να βοηθάει μόνο τις γυναίκες. Επειδή ήταν μοναχή και μόνη. Τι κατηγορίες μπορεί να τη ρίχνανε. Και βοηθούσε τους άνδρες που είχαν ανάγκη δια των γυναικών δηλαδή. Μια συγκλονιστική ιστορία είναι αυτή. Έβαζε γυναίκες που ερχόταν πλάι της. Αυτές να βοηθήσουν τους άνδρες πραγματικά. Αυτό ξέρετε τι συγκλονιστική ταπείνωση έχει. Δεν ήταν μόνο για τον πειρασμό. Έλεγε εσύ να κάνεις αυτό για τον άνδρα σου. Αυτό είπε ο Χριστός. Πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τους μαθητές του, πάρε τώρα τα κομμάτια αυτά που πολλαπλασιάστηκαν και δώστε τα εσείς στον κόσμο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Συμμετοχή όλων των ανθρώπων σε αυτό που κάνει ο Θεός ανάμεσά μας. Μα συμμετοχή όλων των ανθρώπων. Ήρθατε να εξομολογηθείτε, να μεταλάβετε. Να αλλάξετε ζωή, έτσι. Αυτό θα το πάτε παρακάτω. Αυτό δεν θα αφήσει ένα αποτύπωμα πάνω στη ζωή της γειτονιάς σας, των φίλων σας. Είναι απλώς ένα μυστήριο αποκλειστικό, εγωιστικό. Ήρθα εγώ να αλλάξω και τέλειωσε. Πόσο το αλάτι της γης γίνεται αλάτι της γης. Και αν το αλάτι δεν είναι αλάτι, δεν το κάνω. Εδώ σας βάζω μπρος στις συγκλονιστικές ευθύνες. Αυτό νιώθω κάθε μέρα εγώ σαν ιερέας. Ότι ο Θεός από άκρα φιλανθρωπία και αγάπη στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο του κάθε ιερέα μας κάνει μετόχους των μυστηρίων του. Εγώ ποιο δικαίωμα εξομολόγω. Ποιο δικαίωμα λειτουργώ. Με ποιο δικαίωμα βαπτίζω. Όλα θα μπορούσε να τα κάνει μόνος του. Και βάζει μας τον αξίους να κάνουμε τα δικά του από αυτόν για τον κόσμο. Αυτό δεν πάει παρακάτω όμως. Στέκεται μόνο στο σχήμα του αρατικό. Πάει παρακάτω. Πάντα αυτό κάνει ο Θεός. Έστελνε τους προφήτες του. Θα μπορούσε ο ίδιος να μιλήσει κατευθείαν, τέλειωσε. Όλη τη δυνατότητα έχει. Μας βάζει πάντοτε συνεργούς του. Και αυτό έκανε η Αγία Μεθοδία Εγκυμόλο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι, βλέπετε, τρεις Αγίους ανέπτυξα σήμερα, πάρα πολύ συγκλονιστικά προς καθημερινή αξιοποίηση. Και βλέπετε, ο τρίτος αιώνας, ο τέταρτος αιώνας, ο 19ος αιώνας, η Αγία Μεθοδία Εγκυμόλο. Όλα πολύ μεγάλα πράγματα. Δυστυχώς μη αξιοποιούμε ένα καθημερινό στη ζωή μας. Και αυτή θα έλεγα που είναι η εγχριστό λύπη μας. Δεν είναι μια λύπη η οποία μας εξαφανίζει, αλλά μια λύπη που λέει, μα τόσα πράγματα που εφαρμόστηκαν, βιώθηκαν, έφεραν αποτέλεσμα. Να θεωρούνται τόσο υποτιμημένα για το σήμερα, σαν μια πρόταση ζωής. Έχουν κάτι καλύτερο να προτείνουν? Μας πρότειναν κάτι καλύτερο τα μοντέλα ζωής που μας προτείνουν? Αν υπήρχε να το δούμε. Άλλαξε κάτι τον κόσμο με τα νέα μοντέλα τους? Όχι. Γιατί αυτά είναι παραμελημένα και χαμένα? Αλλά προσέξτε, κανέναν δεν μπορεί να υποχρεώσεις για να τα ζήσει. Αλλά στην Εκκλησία δεν μπορεί παραμελημένα και χαμένα, αφού είναι ενεργά στοιχεία της ζωής της Εκκλησίας μας. Αυτό πάντοτε διερωτώ με και λέω, μα στην Εκκλησία μέσα είναι ξεχασμένα αυτά τα πράγματα? Και να συνεχίζουμε εμείς ζώντας ένα επίχρησμα εκκλησιαστική ζωής, κοσμικές ιδεολογίες ζωής μέσα στην Εκκλησία? Δεν είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Να μείνω εδώ και να ακούσω για λίγα λεπτά τις παρατηρήσεις. Ορίστε.
1: Ο Θεός γνωρίζει αν κάποιος θα αγκάσει το τέλος της ζωής του ή είναι δημιούργημα το οποίο το αφήνει τελείως ελεύθερο.
0: Στην Εκκλησία μέσα δεν έχουμε ούτε μοίρα, ούτε κισμέτ, ούτε προκαθορισμό. Ο Θεός προγνωρίζει, αλλά δεν προκαθορίζει. Μόνο αυτό μπορεί να σου πω. Και μπορεί να αλλάξεις και τη βούληση του Θεού, άμα θέλεις. Το κατάλαβες αυτό που είπα?
1: Ναι. Μου έρχεται το παράδειγμα της Νινεβή.
0: Ακριβώς.
1: Θα καταστρέψω την πόλη και δεν την κατάλαβα.
0: Επειδή μετάνιωσαν, ο Θεός άλλαξε αυτό που είχε πει. Κράτα αυτό όμως. Άλλη ισορροπία δεν υπάρχει. Τα πάντα προγνωρίζει. Τίποτε δεν προκαθορίζει. Και είναι απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου. Μη με ρωτάς κάτι άλλο. Τόσα μπορώ να πω και εγώ. Τι να πω, παιδάκι? Ορίστε.
2: Κάνετε συνήθεια αναφορές για ανθρώπους που γίνανε μοναχοί και συγκρότησαν σε αυτόν τον τρόπο τη μέθοδο εντός εισαγωγικών ιδιότητας του μοναχισμού. Αν κάποιος γινόταν μοναχός κάτω από δύσκολες συνθήκες, δεν ήταν ολόκληρη η κατοχή του σε κάποιο πόλεμο για να γλιτώσει από κάτι οτιδήποτε. Αλλά η ψυχή του ζητούσε τον άλλο τρόπο να μοιάσει. Όχι επειδή να πάει τον Χριστό, απλά επειδή έτσι ήταν δύσκολη συνθήκη.
0: Πρώτα-πρώτα, δεν προβάλλω, ούτε μίλησα, ούτε με πιθανότητα για το ένα υπερβάλλον μέγεθος του μοναχισμού προς το γάμο. Τέτοιο πράγμα δεν πέρασε. Απλώς πήρα δύο παράλληλα στοιχεία, όπου υπήρχε η βία για το γάμο και αξιοποίησα. Έκανα μια παράλληλη έκφραση της βίας για το γάμο. Πάντα να θυμάστε πως ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε άγιοι. Όλα τα άλλα είναι δρόμοι προς την αγιότητα. Χιλιάδες μοναχοί αγίασαν και χιλιάδες σχολάστηκαν. Χιλιάδες παντρεμένοι πήγαν στον παράδεισο. Και άλλοι πήγαν χαμένοι. Μας ενδιαφέρει αμέσως από το δρόμο που διάλεξες ή δεν διάλεξες. Ήρθαν ανάποδα τα πράγματα. Μπόρεσε να φτάσει στο στόχο. Με ενδιαφέρει ο στόχος. Και αφού μπήκα σε αυτόν τον δρόμο έτσι αλλιώς, και ας μην το ήθελα, με το ζόρι, δεν είναι καλό με το ζόρι. Ναι, πράγματι το ανάποδο παράδειγμα αυτό ήταν να ήθελε κανείς να γίνει παντρεμένος, να τον βίασαν να γίνει μοναχός. Και δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό. Στην Ορθοδοξία μπορεί να τα αλλάξει. Δεν γίνει μοναχός έτσι ξαφνικά, επειδή πέρασε πρώτα του μοναστηριού. Υπάρχουν κανόνες στην Ορθοδοξία. Κανόνες συγκλονιστικοί για να απεφευθεί το αντίστοιχο γεγονός του γάμου δια της βίας. Δεν υπάρχει αυτό που λέει στο περιστατικό να γίνει αληθινό. Εκτός αν το μοναστήρι που πήγε ήταν διεστραμμένο. Υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία. Κανόνες Οικουμενικών Συνόδων. Που λέει θέλει κανείς να γίνει μοναχός. Θα σας τα έχω πει παλαιότερα εδώ. Όταν έλεγε το πιδάλιο. Να γίνει μοναχός. Εν ελευθερία πρώτον. Θα πάει να γίνει δόκιμος. Θα καθίσει τόσα χρόνια. 3, 4, 5, 6. Θα δοκιμαστεί αν μπορεί να γίνει μοναχός. Και μετά έλεγε ο κανόνας Οικουμενικής Συνόδου, το θυμάμαι, σας το έλεγα εμφαντικά, απλώς το υπενθυμίζω. Και αφού αποφασιστεί να γίνει μοναχός, γιατί πραγματικά μπορεί να γίνει, το σωστό κατά την Οικουμενική Σύνοδο, παρακαλώ, να γυρίσει ένα χρόνο σπίτι του στην πόλη. Να καθίσει ένα χρόνο και μετά να γυρίσει να γίνει μοναχός. Βλέπεις τι έλεγχο βάζει η Εκκλησία. Και το αποφάσισε. Λένε όλοι, μπορεί να γίνει μοναχός. Κάθισε τόσα χρόνια. Δεν λάκησε, δεν το βάλει στα πόδια. Το γυρνάνε πίσω στην πόλη του. Μακάρι αυτό να εφαρμοζόταν τώρα. Δηλαδή τι ανέγει μοναχός θα φότανε. Θα βλέπει γύρω του ανθρώπου, κόσμο κτλ. Φοβερή δοκιμασία ήταν. Άρα η πιθανότητα ανοιγής με το δώρο με να χώσει είναι σπάνια στην Ορθοδοξία. Παρά μόνο αν είναι διαστραμμένο το μοναστήρι. Και πάρω ένα νέο παιδί και για να έχουν μοναχούς, τον κάνουμε το δώρο με να χώσει χωρίς να περάσει από αυτόν τον έλεγχο. Αλλά η Εκκλησία έχει δεδομένα. Και αυτόν τον έλεγχο στο μοναστήρι τον βάλουν οι επίσκοποι. Γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορεί κανείς στην Ορθοδοξία να είναι εξάρτητος. Τα μοναστήρια ελέγχονται από τους οικείους επισκόπους. Δεν είναι εξάρτητες μονάδες και νησίδες που περνάει το θέλημά τους. Έχουμε συναντήσει σε μοναστήρια που κανένας κατέβει στο κεφάλι μέχρι πια στα δικαστήρια τον επίσκοπό τους, στην άφακτο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η Ιερά Σύνοδος φώναξε, λάθος κάνετε και είπαν όχι. Αν λοιπόν το μοναστήρι είναι τόσο αγωνιστικά δομημένο και θέλει να κάνει το κεφαλιού του, και στραβούν μαγούς θα βγάλει. Αν λοιπόν υπάρχει έλεγχος εκκλησιαστικός από επίσκοπο που ξέρει τι κάνει δηλαδή και λέει δεν βαριέσαι τώρα και ελέγχει τα πράγματα δια των κανόνων, δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία έχει ασφαλιστικές δικλείδες. Άρα στα είπα όλα αυτά για να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το ανάποδο. Να γίνει με το ζόρι μοναχός. Με το ζόρι μπορεί να παρευθύνει. Αν έχει έναν παπά που είναι πολύ αγριεμένο στο ρογό, με μουστάκια βαριά και όπλα στα χέρια του, εντάξει, μπορεί να κινδυνεύει. Παλιά γινόταν αυτό, τώρα όχι. Αλλά λέω, εκτάκτη περίπτωση. Αυτά, άλλο τίποτα. Ορίστε.
3: Το να λειτουργήσει ορθόδοξα το γάμο. Δεν είναι πιο δύσκολο από να λειτουργήσει ορθόδοξα το μοναχισμό.
0: Παιδάκι μου, η Ορθοδοξία είναι μία. Η Εκκλησία είναι μία. Με το ίδιο ήθος. Το περί ταπεινώσεις, περί διακονίας, περί. Λειτουργείται παντού. Τι είναι ο γάμος, ένα κοινόβιο που λειτουργεί να ταπεινώσει. Τι είναι το μοναστήρι, ένα κοινόβιο που λειτουργεί να ταπεινώσει. Μην κάνεις διάκριση. Τα ίδια μεγέθη παντού. Με άλλα εξωτερικά μεγέθη. Αλλά τα ίδια, οι ίδιες δομικές εκφράσεις βρίσκονται μέσα. Ορίστε.
4: Υπάρχει μίξη στη Γενή Διαθήκη για την μοναχική κουρά. Τι εννοώ, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένας επίγειος άγγελος, βρέθηκε στην έρημο να κινεί τους ανθρώπους προς μετάνοια. Αλλά σε ό,τι αφορά τους Αποστόλους, υπάρχει μια ανοίξη για την ετέπειτα χειροτονία, ας το πούμε έτσι, αφού έγινε η επιφύτηση και οι Απόστολοι λάβανε το Άγιο Πνεύμα. Πώς ξεφύτρωσε ο μοναχισμός, δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς έγινε.
0: Τι θα πει πώς ξεφύτρωσε. Λάχα να φυτρώνε. Η Εκκλησία ό,τι κάνει, το κάνει με μια όμορφη τάξη. Και αγιαστική τάξη και πράξη. Και ό,τι το κάνει δεν λέει υπογραφή. Εντολή να κάνεις αυτό. Το κάνει με μια μεσότητα ανθρώπινη. Διεπιθέσεως των χειρών. Που τι σημαίνει. Υπάρχει μια προσωπική συνάντηση και παίρνεις μια ευλογία ή μια ευχή. Που σημαίνει δεν είναι απλώς μια εντολή. Μπαίνεις μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν δείτε το ευχολόγιο, τι ευχές έχει μέσα, πίθανες ευχές. Ξεκινάει ένας να ανοίξει ένα πηγάδι. Πηγάδι, για να έχει νερό. Βλέπετε μια πριν πράξη. Υπάρχει ευχή που διαβάζεται όχι πάνω στο πηγάδι απλώς, σε αυτό που θα ανοίξει το πηγάδι. Επί τη ορίξη φρέατος, τώρα το λέω το πιο ακραίο, Επί τη ορίξη φρέατος. Που σημαίνει σε όλη την πράξη ζωή σου παίρνει μια ευλογία. Για το μοναχισμό δεν θα έπαιρνε. Θα γίνει και αυτό διεπιθέσεως των χειρών.
4: Με θυμίζει κάτι σαν χειροτονία.
0: Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μια εγκόλπωση της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι κάνει η Εκκλησία. Πόσα είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, πόσα είναι.
4: 7.
0: Δεν είναι 7. Τα μυστήρια δεν είναι 7. Όλοι μάθαμε δεν είναι 7 τα μυστήρια. Δεν μου λέτε, όταν κάνω αγιασμό, είναι σε 7 μυστήρια μέσα ο αγιασμός. Δεν είναι. Στην κλασική κατάξυση, το τι κάνω. Λέω μπουρ. Εκεί κατεβαίνει το Άγιο το Πνεύμα στο νερό μέσα. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Όταν διάβαζα ευχή σε μια γυναίκα που είναι άρρωστη και μου λέει διάβασα με ευχή υπεργίας. Τι κάνω δηλαδή, μπουρμπουρ λέω. Πενταρχήλι βάζω, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος επικαλούμε. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Η κατάταξη 7 είναι βατικάνια κατάταξη. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι μυστήριο. Και ό,τι κάνει το εντάσσεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα, ό,τι κάνει η Εκκλησία αγιαστικά το κάνει. Μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε πειράζει, η κουρά δηλαδή. Εδώ πει ο ρίξη φρέατος είναι δηλαδή. Ορίστε. Ο μοναχισμός υπάρχει και πιο πριν από τον Άγιο Θεολόγο. Ο προφήτης Ηλίας τι ήταν. Ερημίτης, ασκητής. Πρόδρομος των ασκητών. Τίποτα δεν γενιάζεται. Απλώς φανερώνεται και πάλι πιο έντονα στη Καινή Διαθήκη. Σας λέω, ο Ηλίας είναι πρόδρομος των ασκητών. Τι είναι ο μαθητής του Ελισαίος. Πρόδρομος των ασκητών. Τι ήταν οι προφήτες. Τι ήταν ο Μωυσής. Ασκητής ήταν ο Μωυσής. Τι είναι αυτό που έκανε, στεκόταν 40 μέρες και προσευχόταν και νύστευε πάνω στο βουνό. Δεν είναι πρόδρομος των ασκητών. Η Παλαιά Διαθήκη γεμάται τέτοια προδρομικά στοιχεία. Και μια Εκκλησία αυτά τα αξιοποιεί. Η Εκκλησία δεν κάνει κάτι καινούργιο, αξιοποιεί πιο βαθιά, πιο θεολογικά, πιο εκκλησιολογικά το προϋπάρχον μέγεθος Παλαιάς Διαθήκης. Ορίστε.
1: Λοιπόν, Υπάρχει κάποιο όριο σε αυτή την υποταγή τη συζύγου στο σύζυγο του αντίθετο.
0: Δεν κατάλαβα καλά αν ρωτάς για υποταγή τη γυναίκα στο σύζυγο ή στο πνευματικό. Τι σημαίνει ότι η γυναίκα υποτάσσει στο σύζυγο. Και δηλαδή ο άντρας είναι ανεξάρτητος και αν του κεφαλιού του θέλει. Θα καταλήξω κατά ανάγκη στα χωρία της Αγίας Γραφής. Η προς Εφεσούς επιστολή. Τι τη διαβάζουμε αυτήν την επιστολή κάθε φορά που κάνουμε γάμο εδώ πέρα. Πόσες φορές πήγες σε γάμο. 5, 10, 500 φορές. Έπρεπε να ακούς 500 φορές την επιστολή εκεί και να θυμάσαι τι λέει. Και λέει πολύ απλά πράγματα, πολύ συγκλονιστικά απλά. Λέει, ο Ανίρ εστί κεφαλή της γυναικός. Λες αμάν υποτάγει εδώ κεφάλι, ο άνδρας πήρε κεφάλι. Περίμενε. Δεν λέει αυτό μόνο η επιστολή. Όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως ο Χριστός θυσιάστηκε την Εκκλησία για να σωθούμε, έτσι και οι άνδρες να θυσιάστε και τις γυναίκες σας. Που σημαίνει κεφαλή, σημαίνει ποιος θυσιάζεται πρώτος. Άρα ο ηγέτης είναι τελευταίος. Ο πρώτος εξ ημών, έστω πάντων διάκονος. Αυτή είναι η δική μας γαμική θεολογία. Και αυτό είναι το πτυχίο του είμαι ηγέτης. Αν δεν καταλάβεις όλο το σχήμα, που ο Χριστός γίνεται τελευταίος για να μας σώσει. Και άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σε αυτόν. Ως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Αν βλέπεις ως Χριστός, όχι να αγαπάς γιατί λες εγώ αγαπώ. Πού βρήκες την αγάπη δηλαδή. Επειδή νομίζεις πως που αγαπάς. Και τι είναι αυτό που λες αγάπη. Μήπως είναι απλώς αρκές επιθυμίες. Να είμαστε ειλικρινείς. Και αν αυτό είναι η αγάπη δεν είναι κάτι, θα καταληθεί μετά από λίγο καιρό. Μετά θα βρει και άλλη γυναίκα. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι η αγάπη. Είναι η διάθεση θυσίας για τον άλλο. Και θυσία δεν είναι να της πάρεις μια γούνα δηλαδή που στοιχίζει 100.000 ευρώ. Μιλώ για άλλες θυσίες που δεν πληρώνονται με χρήματα. Άλλα στοιχεία είναι εδώ πέρα μέσα. Αυτή είναι η θεολογία δική μας περί γάμου. Και γι' αυτό πολύ πετυχημένα αυτό το κείμενο διαβάζουμε ως αποστολικό κείμενο. Πριν να αναγνωστεί το Ευαγγέλιο που είναι ο εγκανάγαμος που είναι άλλη συγκλονιστική θεολογία. Που ξεπερνάει αυτό που μόνο καταλαβαίνουμε. Που ο Χριστός έκανε θάβα, πήρε το νερό και το κάνει κρασί. Και πέρασαν όλοι καλά. Άλλη θεολογία έχει αυτό το κείμενο μέσα. Αλλά τώρα το κείμενο ακριβώς το αποστολικό προς Εφεσούς αυτό απαντάει. Άρα δεν υπάρχει ηγέτης. Ή μάλλον υπάρχει ηγέτης. Ποιος θα προλάβει να διακονίσει τον άλλο. Μπορείτε να το κάνετε, θα κάνετε το πιο πετυχημένο γάμο. Όπου δεν έχεις δικό σου θέλημα πια. Μπαίνεις για να μην έχεις θέλημα, ελευθερία όμως. Όχι επειδή είσαι άντρας μπήκες και λες τέρμα, είμαι άντρας. Τέρμα. Εδώ είναι το αφεντικό του σπιτιού. Τα αφεντικά το πληρώνουν πάντα. Και είναι τελευταία. Έτσι έκανε ο Χριστός να κάνει. Με κατάλαβες. Ορίστε. Η Εκκλησία δεν έχει οράματα, παιδάκι μου. Διαβάζει τη γραφή ένα Αγίο Πνεύματι. Κάνει άσκηση ο άνθρωπος. Έχει κάθαρση, φωτισμό, θέωση. Μπαίνει μες χάρη του Αγίου Πνεύματος και ερμηνεύει βαθιά αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Περιγράφει την τάξη που είναι γραμμένη στην Αγία Γραφή. Την περιγράφει ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς οι μεγάλοι πατέρες, ο Χρυσόστομος, ερμήνευσαν τα κείμενα της γραφής. Γιατί είναι μεγάλοι ερμηνευτές. Τίποτα καινούργιο δεν είπαν. Αυτό που είναι γραμμένο το διευκρίνησαν εν Αγίω Πνεύματι όμως. Όχι ως μια υπόθεση θεολογική. Αυτό είναι όλο το σχήμα του Αγίου Διονυσίου. Τίποτα άλλο. Και αυτό είναι τόσο κατανοητό. Πήρε ό,τι ξέρετε, αλλάζεται για τον ουρανό, τερμήνευσε εν Αγίω Πνεύματι. Έχει γράψει κι άλλο έργο, περί θείων ονομάτων. Μια άλλη ιστορία είναι. Αλλά ας μείνουμε εδώ πέρα μια πέραση ώρα τώρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστό, Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το κεφάλαιο με τίτλο «Το χάσμα των γενεών και το όραμα της βασιλείας» του Ηλία Λιαμή.

υπενθυμίσω την χαρακτηριστική τελευταία φράση, η οποία έλεγε τα εξής: όλη η ιστορία, ένας πατέρας που δεν ξέρει να αγαπήσει και ένας γιος που δεν ξέρει να συγχωρέσει.

όλη αυτή η συμφιλίωση πατέρα και γιου, Θεού και ανθρώπου, αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση πάνω στο Σταυρό δεν τιμωρείται. Συντονίζεται με τον τρόπο ύπαρξης του Δημιουργού της. Να αγαπάει γυμνός από εξουσία. Ο Σταυρός, ντροπή και εξευτελισμός στον κόσμο της ψευτοαξιοπρέπειας, αποτελεί καμάρι και καύχημα για αυτούς που ξαναδρασκέλισαν την πόρτα του πατρικού τους. Αιώνες ολόκληρους ο άνθρωπος ήθελε να βλέπει τον Θεό για φταίχτη της μοναξιάς του. Το παράπονο «με έδιωξε» ήταν το φύλλο της οικής. Όσοι όμως παίρνουν το κουράγιο να ακολουθήσουν τον Χριστό στην απομυθοποίησή τους, στην αποδοχή της γυμνότητάς τους, στην κένωσή τους, δεν σταμάτησαν στη φράση Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Ακούν ίσως τον ίδιο το Θεό να απαντάει Ιέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και καταφέρνουν να ανταπαντήσουν Θεέ μου, είναι τι σε εγκατέλειπα». Αλλά δεν σταματούν ούτε και εκεί. Ξανακουμπούν όλη την ύπαρξη στα χέρια του πατέρα και γίνονται πάλι παιδιά, λέγοντας «Πάτερ, ισχύρα σου παράδειται το πνεύμα μου». Τίποτε πλέον δεν μπορεί να εμποδίσει την Ανάσταση, διότι η Ανάσταση είναι το γεφύρωμα του χάσματος των γενεών. Ακούστε τον Παύλο. «Και εμείς σας φέρνουμε το χαρμόσυνο άγγελμα ότι την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στους πατέρες την πραγματοποίησε σε εμάς, τους απογόνους τους, με τον Αναστή στον Ιησού, όπως είναι γραμμένο και στον δεύτερο ψαλμό. Υιός μου είσαι, εγώ σήμερα σε γέννησα». Είναι τα λόγια που θα σκεφτόταν ίσως και ο πατέρας της παραβολής, καθώς αγκαλιάζει τον άσωτο γιο του, νικητή και σοφό. Λέει ένας Αμερικάνος ψυχοθεραπευτής, «Δεν χρειάζεται να αξίζεις την αγάπη της μητέρας σου, πρέπει όμως να αξίζεις την αγάπη του πατέρα σου. Γιος δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Η υιοθεσία είναι συνάντηση δύο ελεύθερων όντων. Αυτή η ελευθερία πρέπει να αντικαταστήσει το πνεύμα της δουλείας και της καταπιεστικής εξάρτησης». Ας θυμηθούμε για λίγο την παραβολή του ασώτου. Τι τρέχει σε εκείνο το σπίτι? Κάποια στιγμή ο πατέρας χάνει και τα δύο του παιδιά και οι δύο βλέπουν στο πρόσωπό του την εξουσία που τους αρνείται τη ζωή. Τα δύο αδέρφια δεν διαφέρουν, δούλοι αισθάνονται, μόνο που αντιδρούν διαφορετικά. Ο μικρός, μόλις γεννιέται μέσα του χάσμα, δεν ανέχεται και δεν κατανοεί ένα σπίτι όπου όλα είναι κοινά.

ταπεινότη καρδία που ποτέ δεν ντύθηκε το μανδύα της εξουσίας. Δεν θύμωσε την ώρα του χωρισμού, ίσως μόνο να δάκρυσε. Κι έτσι πάντα η καρδιά του ήταν έτοιμη να δέχτη την επιστροφή. Ο μεγάλος γιος όμως δεν έφτασε ποτέ σε αυτήν την επιστροφή. Θα μείνει για πάντα ξένος στο ίδιο του το σπίτι. Ο μικρός έφυγε δούλος και γύρισε γιος. Πίσω τον περίμενε ο πατέρας φίλος, ο πατέρας σύντροφος, ο πατέρας αδελφός. Ο άσωτος δεν έχει πια εχθρό και δεν χρειάζεται να το παίζει ήρωας. Και ο πατέρας του δεν θριαμβολογεί, γιατί έχει μάτια μόνο να τον καμαρώνει. Το υιός δεν είναι πλέον κάτι το βιολογικά μοιραίο, μα κάτι το ελεύθερα επιλεγμένο, κατόρθωμα και των δύο, γεγονός ικανό να τους πλημμυρίσει χαρά και υπερηφάνεια. Συγχρόνως όμως, ο γιος είναι έτοιμος να γίνει και αυτός πατέρας. Δεν κινδυνεύει να γεννήσει γιους διεκδικητές, λέει ο ίδιος ψυχοθεραπευτής. Ο κάθε ηλίθιος μπορεί πολύ εύκολα να κάνει ένα παιδί. Είναι όμως δύσκολο για κάποιον να είναι πατέρας. Αυτός όμως που, όπως ο άσωτος, δέχτηκε ότι Θεός δεν είναι και ότι δεν είναι ντροπή να οφείλει κάπου την ύπαρξή του, έχει μετατρέψει το σύμπλεγμα κατωτερότητας σε ευγνωμοσύνη και είναι σε θέση να αποχωριστεί και το δικό του παιδί χωρίς να προσβληθεί, μα και να το υποδεχτεί ξανά με απέραντη τρυφερότητα, ανώτερη από κάθε θεολογική ανάλυση. «Και επειδή είστε γη», λέει ο Παύλος, «ο Θεός έστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του Υιού του, που κράζει «Αβά ο πατήρ», δηλαδή σαν να λέμε «Μπαμπά μου, Θεούλη μου». Τόσο τρυφερή είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι του μιλάει και ο Χριστός το βράδυ της Γεστημανή. Είναι πολύ σημαντικό να δεχτούμε πως είμαστε όντα καθομοίωσιν, δηλαδή ό,τι και αν γίνει, κυνηγάμε να μοιάσουμε σε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι κάποιος ήρωας θα καθορίσει τις επιλογές μας. Στον κόσμο που ζούμε, οι ήρωες ούτε χαϊδεύουν, ούτε κλαίνε, ούτε συμπονούν, μόνο κατακτούν. Η Εκκλησία είναι ένα σχολείο σχέσεως παιδιών με έναν πατέρα απίθμενης ταπείνωσης και νικητή κάθε μόρφης εξουσίας. Όσο κρατείται ζωντανή αυτή η εικόνα του Θεού, κρατείται ζωντανό το όραμα μιας βασιλείας με πολίτες που έχουν μάθει να ανήκουν και να αγωνίζονται για σκοπούς και όνειρα που ξεπερνούν τα μικρά και στενά ατομικά τους όρια, το ψέμα και τον πανικό ότι η ζωή είναι ένα εγώ εξουσίας. Για να προσγειωθούμε όμως λίγο, ας ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι είδος εν ανεπαρκία και μοιραία είδος εν ανεπαρκία είναι και οι καλοί πατεράδες. Συμβαίνει στα σπίτια, συμβαίνει στην εκκλησία, συμβαίνει οπουδήποτε. Ο πειρασμός μην νομίζετε ότι καταλαβαίνει από ετικέτες χώρου, ούτε καν από την ετικέτα εκκλησία. Καραδοκεί να μετατρέψει την οποιαδήποτε σχέση, ακόμη και την πιο πνευματική, σε σχέση εξουσίας. Καλό είναι όμως να θυμόμαστε ότι δυνατότερη και από την πιο πικρή πατρική προδοσία στη ζωή αυτή στέκει η προσευχή «Μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν προς τον Πατέρα, Πατέρων και Υιών και Μητέρων και Θυγατέρων». Τι το ζητάμε εκείνη την ώρα? Να μην επιτρέψει ποτέ να τον δούμε αντίπαλο και να μην επιτρέψει ποτέ να ξεχάσουμε να τον φωνάζουμε μπαμπάκα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει πόσοι έχασαν το πρόσωπο του επουράνιου πατέρα εξαιτίας λαθών και αστοχιών κάποιων επίγειων πατέρων. Πόσοι και πόσες δεν αναζήτησαν την ωριμότητα και την χειραφέτησή τους μέσα από τη ρήξη με τους προπατορές τους. Ορφανές γενιές ορφάνεψαν τις επόμενες, μπλεγμένες στο παιχνίδι των ισορροπιών ανάμεσα στις αρχές και τη σχέση, στο δέον και το συνέστημα, στην εξουσία και την τρυφερότητα. Οδυνηρές πορείες σε δρόμους αδιέξοδους, στρωμένους με τις καλύτερες

των προθέσεων. Όποιος όμως συμφιλιώθηκε με τον Θεό Πατέρα της θυσίας και της αποδοχής του ως παιδιού του Θεού, κράτησε και για το δικό του παιδί ανοιχτό το δρόμο της συνάντησης με τον Πατέρα όλων μας και ξαναβρήκε και ο ίδιος τον άγγελο των παιδιάστικων χρόνων του, όριμος πλέον να αποδεχτεί το δώρο της ζωής, έτοιμο όμως να γεννήσει και να αναθρέψει ιούς και θυγατέρες με συνείδηση των ορίων τους, με αξιοπρέπεια και λεβενδιά, πολίτες της επερχόμενης βασιλείας.

Και θα συνεχίσουμε την ανάγνωσή μας με το σχετικό κεφάλαιο «Η προοπτική του μυστηρίου του γάμου προς τα έσχατα» του πρωτοπρεσβύτερου Σταμάτη Σκλήρη.

Είναι γεγονός πως όλες οι σχέσεις αγάπης περνούν μεγάλη κρίση στις μέρες μας. Η εποχή μας, περισσότερο από άλλες εποχές, τονίζει την ατομικότητα και τα δικαιώματα του ατόμου. Επίσης, την ατομική ευχαρίστηση ως το κύριο ζητούμενο της αγάπης. Για τους περισσότερους, αγάπη σημαίνει απολαμβάνω από τον άλλον αυτά που με συμφέρουν. Είναι δύσκολο να απομονώσουμε την αγάπη από την ιδιοτέλεια. Επόμενο είναι η νοοτροπία αυτή να επηρεάζει και την αγάπη των συζύγων στο γάμο και τις σχέσεις των μελών μιας οικογένειας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, ως κτιστό και πεπερασμένο όν, πάντοτε είχε ανάγκες και πάντοτε τα αισθήματά του είχαν ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί το κτιστό και ενδέες όν να βιώσει την αγάπη ως απόλυτο δόσιμο στον άλλον, γιατί κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την ίδια την ύπαρξή του. Αυτό το μπορεί μόνο ο Θεός, που είναι μόνος ανενδεής, το μόνο όν που δεν έχει ανάγκη από τον άλλον και γι' αυτό δημιουργεί τον άνθρωπο και την κτίση εξελευθερίας. Για να φτάσει ο άνθρωπος στην ανιδιοτελή αγάπη, χρειάζεται να υπάρξει κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στον φθαρτό χωροχρόνο, αλλά είναι δώρο που θα χαρίσει ο Θεός όταν καλέσει τον άνθρωπο στη βασιλεία του. Εκεί θα έχει υπερνικηθεί ο θάνατος και όλη η διαδικασία της φθοράς και θα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει την αληθινή αγάπη. Προς τούτο, χρειάζεται να ακολουθήσει όλα αυτά που του προσφέρει ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από το μυστήριο της Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία, το μυστήριο της αγάπης βιώνεται ως ευχαριστία και ως σύνολο σχέσεων, μία εκ των οποίων είναι και η σχέση του γάμου. Η κρίση του γάμου, επομένως, στην ουσία είναι μέρος της κρίσης της αγάπης που βίωνε ο άνθρωπος σε όλες τις εποχές, λόγω της κτιστότητας και της φθαρτότητας. Υποχρεωνόμαστε λοιπόν να δούμε το πρόβλημα μέσα στη διαλεκτική ιστορίας και εσχάτων. Όσο θα διαρκεί η ιστορία και ο πτωτικός τρόπος υπάρξεως, η ειρήνη και η αγάπη θα είναι όχι πραγματικότητα, αλλά προσδοκόμενο χάρισμα του Θεού, που θα το αξιωθούμε στην πληρότητά του μόνο αφού περάσει η ιστορία και βρεθούμε από τον αλύτρωτο στον λυτρωμένο χώρο χρόνο, στη Βασιλεία του Θεού, στα έσχατα. Τώρα, μέσα στην ιστορία, ο πόλεμος νικάει την ειρήνη. Οντολογικά, το ότι υπάρχουμε και ζούμε, έστω και σε φαινομενική ειρήνη, οφείλεται στο ότι σε βιολογικό επίπεδο τα λευκά μας αιμοσφαίρια νικούν τα μικρόβια και ο οργανισμός μας κατορθώνει να επιβιώνει χάρη στον νικηφόρο αυτό πόλεμο. Κάποτε θα πάψει να νικάει και θα επέλθει ο θάνατός μας. Η ζωή μας είναι επιβίωση και όχι αιώνια ζωή. Είναι πρόσκαιρη επικράτηση έναντι του εχθρού και όχι αληθινή και αδιατάρακτη ειρήνη. Ο πόλεμος δεν φαίνεται, αλλά είναι υπαρκτός, έστω και αν νομίζουμε πως ζούμε εν ειρήνη. Το ίδιο και η αποτυχία της αγάπης λόγω της φθαρτότητας δεν είναι μια εξαίρεση στη ζωή, αλλά μόνιμη απειλή λόγω της κτιστότητος και της προσωρινότητος όλων των αισθημάτων και κυρίως της προσωρινότητος της ίδιας της ύπαρξής μας, όσο θα ισχύουν οι νόμοι της φθοράς. Μέσα στη διαλεκτική αυτή μεταξύ ιστορίας και εσχάτων, οφείλουμε να δούμε και το μυστήριο του γάμου. Τι κάνει η χάρη μέσα στο μυστήριο? Τι αλλάζει στη ζωή των αιωνίμφων με το μυστήριο? Είναι το μυστήριο η ολοκληρωτική λύση στο πρόβλημα της αγάπης? Ή αποτελεί κλίση προς τον εκκλησιαστικό τρόπο να προγευόμαστε τα έσχατα, να προγευόμαστε την αγάπη η οποία θα πραγματοθεί όταν λυτρωθεί ο χρόνος και ο χώρος από τη φθορά? Με αυτές τις θεολογικές προϋποθέσεις, ας μπούμε μέσα στο ναό την ώρα που αρχίζει το μυστήριο του γάμου και ας δούμε τα δύο αυτά παιδιά που προσέρχονται στο μυστήριο για να ενώσουν τις ζωές τους. Άραγε τι πάνε να κάνουν? Και τι πρόκειται να συμβεί μετά από λίγες μέρες?
Μπήκαν στην εκκλησία, τους φιλούν και τους χειροκροτούν όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι. Είναι πολύ όμορφα ντυμένοι, έχουν κάποιο καινούριο σπίτι και μέσα σε αυτό καινούργια έπιπλα. Όλοι γύρω τους και μαζί οι ίδιοι νομίζουν ότι αρχίζουν μια καινούργια ζωή με καινούργιες προοπτικές. Πλανάται η ουτοπία ότι είναι ολοκένουργοι ως παντρεμένοι και ότι δεν τους μαστίζουν τα χιλιάδες ελαττώματα που είχαν όσο ζούσαν ο καθένας μόνος του. Τώρα είναι σαν το μυστήριο να τους απαλλάσσει από όλα αυτά και να γίνονται κατά κάποιο τρόπο πεντακάθαροι ως διαμαγείας. Δεν είναι άσχημα όλα αυτά. Απλώς πρέπει να γνωρίζουμε δύο πράγματα που θα μας λυτρώσουν από την ουτοπία και τις καταστροφικές της συνέπειες. Πρώτον, δεν είναι άγραφο χαρτί οι δύο σύζυγοι, αλλά κουβαλούν τα πάθη τους, προς τα οποία πρέπει να αγωνιστούν με όλη τη χριστιανική άσκηση που μας διδάσκουν οι πατέρες. Δεύτερον, η χάρη του μυστηρίου δεν λύνει διαμαγείας τα αδιέξοδα των παθών και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο μέσα στην κοινή ιστορία τους, αλλά τους τραβάει και τους ξεκολλάει από την ιστορία και τη φθορά προς τα έσχατα. Τους προσκαλεί προς τον εσχατολογικό τρόπο υπάρξεως, όπου εκεί και μόνον εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, θα έχει νικηθεί ο θάνατος και θα ζουν όλοι ελευθερωμένοι από τα πάθη. Το μυστήριο λοιπόν τους προσανατολίζει προς τα εκεί και είναι σαν να τους λέει η Εκκλησία. Παιδιά, μην πιστεύετε την αποτυχία ως κάτι μόνιμο. Μην βλέπετε τον άλλο στην πτώση του. Ξεπεράστε την υποτίμηση και κάθε αρνητικό προς τον άλλον. Αγωνιστείτε να υπερνικάτε τη φθορά της αγάπης δια της ασκητικής αντιμετωπίσεως και του εαυτού σας και των δικών σας παθών και των παθών του άλλου. Η Εκκλησία εύχεται να τους χαρίσει ο Τριαδικός Θεός και τα επιγείς αγαθά, αλλά κυρίως τα αγαθά του Παραδείσου. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ευλογήσε ημάς και παράσχει ημίν μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντων των επιγείς αγαθών, αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της μελούσης απολαύσεως του Παραδείσου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δεν υποτιμά την ύλη. Θέλει να έχουν νεόνυμφοι τα υλικά αγαθά. Εύχεται όμως και να έχουν τα πνευματικά χαρίσματα, όπως η πίστη, και να αξιωθούν και τα επιγγελμένα αγαθά, αυτά που τους υπόσχεται στα μυστήρια ο Θεός, τη Βασιλεία Του, τον Παράδεισο, την αιώνια αγάπη που θα ζουν μαζί με την Παναγία και όλους τους Αγίους. Όλες σχεδόν οι ευχές του μυστηρίου καταλήγουν σε αυτή την εσχατολογική προοπτική. Αλλού λέει, «Οτα διηρημένα συναγαγών εις ενότητα», δηλαδή μας ξεκινάει από την πτώση μας και τη διαίρεση μεταξύ μας και προς το Θεό, «και σύνδεσμον διαθέσεως τηθείς άρρηκτον», μας θυμίζει τις προδιαγραφές μας για αιώνια αγάπη, «κληρονόμους αυτούς της εις επαγγελίας αναδείξας, αυτός ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, οδηγών αυτούς εν παντί έργο αγαθό». Η Επαγγελία είναι το μελλοντικό, το παραδεισιακό στοιχείο που τώρα δεν φαίνεται ακόμη στην πληρότητά του. Το προγευόμαστε δια της αγάπης, αλλά θα είναι η μόνη αιώνια πραγματικότητα η οποία αποτελεί τον τελικό και πραγματικό σκοπό του μυστηρίου που δίνει το μοναδικό νόημα στην κοινή ζωή. Σε άλλη ευχή, παρακαλεί η Εκκλησία, μετά από τα αιτήματα για απόκτηση τέκνων και υλικών αγαθών, να τους δώσει ο Θεός τον αμαράντινον της δόξης στέφανον, δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης που δεν θα τελειώσει ποτέ από κανέναν μαρασμό στα έσχατα. Αλλού δέεται να έλθει επ' αυτούς η χαρά εκείνη ή νέσχυνη μακαρία Ελένη ότε έβρε των τίμιων σταυρών, υπενισόμενοι τον σταυρό της ασκήσεως που είναι απαραίτητη για την αγάπη τους, αλλά κυρίως την εσχατολογική χαρά που θα προκαλεί η θέα του αγαπημένου, όχι πια λόγω της αισθητικής ομορφιάς της θαρτής νεότητος, αλλά λόγω του θείου κάλους που θα βλέπουν ο ένας στον άλλον με τα μάτια της εσχατολογικής πίστεως.
εύχεται να γεράσουν ως τα σκέδρους του Λιβάνου, αλλά κυρίως εύχεται ή να ευαρεστήσαντες ενώπιόν σου λάμψωσιν ως φωστήρες εν ουρανό, δηλαδή ως Άγιοι εν το Παραδείσο. Όλα αυτά τα στοιχεία της ιερολογίας του γάμου μας δείχνουν ότι το κέντρο βάρους του μυστηρίου βρίσκεται στα έσχατα, στην αιώνια ένωση των ανθρώπων με τον Θεό και όχι στην πρόσκαιρη ένωση των δύο συζύγων μέσα στην ιστορία, μέσα στη ζωή. Ο εσχατολογικός χαρακτήρας του μυστηρίου καθορίζει και τη μεθοδολογία της αγάπης που θα τους συνδέει. Η Εκκλησία τους καλεί σε ασκητική υπέρβαση των παθών τους και σε αγώνα για επίτευξη της κατά το δυνατόν θείας αγάπης. Αυτό μας δείχνει ποια θα πρέπει να είναι και η μεθοδολογία βιωτής και η φιλοσοφία ζωής που θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι μαζί με τα παιδιά τους μέσα στην καινούρια οικογένεια. Έχει αποφασιστική σημασία να δουν τα δύο παιδιά που παντρεύονται τον συμβολισμό του μυστηρίου και να τον ερμηνεύσουν εσχατολογικά. Η εκκλησιαστική λαμπρότητα, καθώς και τα νηφικά, τα καινούργια σπίτια και τα καινούργια έπιπλα, δεν συμβολίζουν μόνο μία ευτυχία ενθαδική. Παραπέμπουν στην εσχατολογική δόξα του ανθρώπου που θα έρθει στα έσχατα ως γεγονός χριστολογικό και αναστάσιμο. Αν μείνουν στην ενθαδική ευτυχία, κινδυνεύουν να περάσουν την κρίση της ουτοπίας. Αν προσβλέπουν στα έσχατα, θα μπορούν να δουν τον σύζυγο όχι όπως παρουσιάζεται στην πτώση του, αλλά όπως πιστεύουμε πως θα αποκαλυφθεί στην εσχατολογική του δόξα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η κρίση του γάμου είναι αποτέλεσμα της ενθαδικότητας, ενώ η δυνατότητα για υπέρβασή της βρίσκεται στην πορεία προς τα έσχατα διαμέσου της ασκήσεως που μας μαθαίνει η Εκκλησία. Αυτό βέβαια δεν είναι ατομικό κατόρθωμα, αλλά αποτελεί πορεία μαζί με τον άλλον και θα λέγαμε μέσα από τον άλλον, μέσα από την αποδοχή του άλλου. Ο άλλος είναι η οντολογική βάση του θέματος. Ο άλλος, έστω και αν είναι διαφορετικός από μένα. Ο άλλος, προς τον οποίο μαθαίνω να υποχωρώ, μαθαίνω να δέχομαι, και γιατί όχι να αγαπώ και τα αρνητικά του στοιχεία, όχι μόνο τα θετικά του που με συμφέρουν. Ο άλλος για χάρη του οποίου μπορεί και να χρειαστεί να σταυρωθώ, γιατί η αγάπη η εσχατολογική και όχι μόνο ερωτική συμφεροντολογική δεν έχει όρια και τέλος, αλλά μπορεί και να μην χρειάζεται να σταυρωθώ με τον δήθεν ηρωικό τρόπο που έχουν τα μεγάλα λόγια. Απλώς μπορεί να χρειάζεται να περιορίσω το μεγάλο μου εκτόπισμα που εμποδίζει τον άλλον να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε. Μπορεί απλώς να χρειαστεί να τον ακούω, να το αφήνω περιθώρια πρωτοβουλίας, εκεί που ο εγωισμός μου ζητούσε να επιβάλλομαι εγώ και η γνώμη μου σε όλα. Το σημαντικό όμως είναι πως το μυστήριο δεν εξαρτά την επιτυχία του γάμου από την ομορφιά ή τις ασκήσεις ή τις αρετές των συζύγων. Το μυστήριο καλεί σε υπομονή κατά την εδώ ζωή και σε προσμονή της ερχόμενης αιώνιας ζωής. Το μυστήριο επίσης μας συνδέει με τους Αγίους, ως ευλόγησα στον Αβραάμ, τον Ισαάκ κλπ. Γιατί οι Άγιοι είναι μία εγγύηση για τα έσχατα, διότι με τη βοήθεια του Θεού έζησαν από εδώ τα χαρίσματα του Παραδείσου. Η κρίση του γάμου λοιπόν θα είναι πάντοτε παρούσα, τραγική πραγματικότητα κάθε φορά που οι σύζυγοι θα βιώνουν την κοινή του ζωή ενδοϊστορικά και μόνο. Αντίθετα, όσο θα λαμβάνουν υπόψη την ανεπάρκειά τους για αγάπη αληθινή, όσο θα ζουν το μυστήριο του γάμου τους ως αναγνώριση της ανεπάρκειάς τους, ως αφορμή επίκλησης της Θείας Βοήθειας, τόσο θα προγεύονται το παραδεισιακό δώρο της αγάπης που θα φωτίζει και θα δροσίζει τα αδιέξοδα και τις μιζέριες τους με μια ψυχική ενέργεια και ευλογία που δεν θα ξέρουν από πού τους προέκυψε.

Οικογένεια σε κρίση. Ένα συλλογικό έργο από τις εκδόσεις Ακρίτας με θεολογικές, ψυχολογικές και λογοτεχνικές προσεγγίσεις του ερωτήματος «Πού βρίσκεται σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας?» Οικογένεια σε κρίση. Στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαβάζει η Ειρήνη Περβολαράκη.

Πράξεις, κεφάλαιο 22. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε μου τις προς ημάς νινή απολογίας. Ακούσαντες δε ότι τη Εβραίδη διαλέκτο προσεφώνει αυτής, μάλλον παρέσχουν ησυχίαν. Και φυσήν, εγώ μεν ημί ανήρη Ιουδαίος, γεγεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου, ζηλωτής υπάρχον του Θεού καθώς πάντες ημείς εστε σήμερον. Ως ταύτην την οδόν εδίωξα άχρη θανάτου δεσμεύων και παραδιδούσης φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, ως και ο αρχιερεύς μαρτυρήμι και πάντο πρεσβυτέριον, παρών και επιστολάς δεξάμενος προς τους αδελφούς εις Δαμασκών επορευόμην άξον και τους εκείσεώντας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ, ή να τιμωρηθώσιν. Εγένετο δέμι πορευωμένο και εγγίζονται τη Δαμασκό περί μεσημβρίαν εξέφνης εκ του ουρανού περί αστράψε φως ικανών περί εμέ, επεσόνται εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσης μη. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην. Τι σοι, Κύριε? Είπε τε προς με. Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σοι διώκεις. Οι δε συνεμοί όντες το μεν φως εθεάσαντο και έμφοβοι εγένοντο, την δε φωνήν ουκ ήκουσαν του λαλούντος μη. Είπον δε, τι ποιείς, ο Κύριε? Ο δε Κύριος είπε προς με, Αναστάς πορεύου εις Δαμασκόν, κακής συλλαληθήσετε περί πάντων, ον τέτακτες υπηείσαι. Ως δε ούκεν έβλεπον από τις δόξεις του φωτός εκείνου, χειραγωγούμενος υπό τον συνόντων μη ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της ανήρευσε βής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαμασκό Ιουδαίων, ελθόν προς με και επιστάς υπέμει. Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν, ο Θεός των πατέρων ημών, προεχειρήσα τόσε γνώνε το θέλημα αυτού, και ειδήν των δίκαιων και ακούσε φωνήν εκ του στόματος αυτού, ότι έσυ μάρτης αυτό προς πάντας ανθρώπους, όνε όρακας και οίκουσας. Και νυν τι μέλης, Αναστάς βάπτισε και απόλουσε τας αμαρτία σου, επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου. Εγένετο δέμι υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ, και προσευχομένο μου εν το ιερό γενέστε με εν εκστάση και ειδήν αυτόν λέγοντάμι. Σπεύσον και έξελθε εν τάχει εξ Ιερουσαλήμ, διότι ού παρεδέξοντες σου την μαρτυρίαν περί εμού. Καγώ είπον, Κύριε, αυτοί επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τα συναγωγάς τους πιστεύοντας επί σε. Και ότε εξεχείτο το αίμα στεφάνω του μαρτυρό σου, και αυτός ήμην εφεστός και συνευδοκών τη αναιρέση αυτού, και φυλάσσουν τα ημάτια των αναιρούντων αυτών. Και είπε προς με, πορεύου, ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώσε. Ήκουον δε αυτού άχρη τούτου του λόγου, και επήραν την φωνήν αυτών λέγοντες, Έρε από τις γης των Τιούτων, ουγάρ καθήκεν αυτών ζήν, κραυγαζόντων δε αυτών και ρυπτόντων τα ημάτια και κονιορτών βαλόντων εις τον αέρα, εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος άγεσθε εις την παρεμβολήν, υπόν μάστιξιν ανετάζεστε αυτόν, ή να επιγνώ, δίνε τι αούτος επεφώνουν αυτό. Ως δε προέτειναν αυτόν τη σημάσιν, είπε προς τον εστώτα εκατόνταρχον ο Παύλος, ή άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον έξεστην ημίν μαστίζειν. Ακούσας δε ο ακατόνταρχος προσελθόν απήγγειλε το χιλιάρχο λέγον, ώρα τι μέλης ποιήν, ο γαράνθρωπος ούτως Ρωμαίος εστί. Προσελθόν δε ο χιλιάρχος είπεν αυτό, λέγε μη εις Ρωμαίος ή. Ο δε έφη, ναι. Απεκρίθητε ο χιλιάρχος, εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτισάμιν. Ο δε Παύλος έφη, εγώ δε και γεγένιμαι. Ευθέως σου να πέστησαν από αυτού οι μέλλοντες αυτόν ανετάζει. Και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη, επιγνούς ότι Ρωμαίος εστί και ότι είναι αυτόν δε δεκός. Τι δε επαύριον, βουλόμενος γνώνε το ασφαλές, το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και εκέλευσεν ελθύν τους αρχιερείς και όλων των συνέδριων αυτών και καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς. Κεφάλαιο 22. Άντρες, αδερφοί και πατέρες, ακούστε με τι έχω να απολογηθώ ενώπιόν σας αυτή τη στιγμή.
Όταν άκουσαν ότι τους μιλούσε στην εβραϊκή γλώσσα, έκαναν ακόμα πιο πολύ ησυχία. Και ο Παύλος συνέχισε. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, γεννημένος στην Ταρσό της Κιλικίας, μεγαλωμένος όμως εδώ, στα Ιεροσόλυμα. Είχα δάσκαλο το Γαμαλιήλ, που με δίδαξε με ακρίβεια τον νόμο των προγόνων μας. Αγωνίστηκα με ζήλο για το Θεό, όπως κάνετε όλοι εσείς σήμερα. Την πίστη των χριστιανών την καταδίωξα μέχρι θανάτου. Συλλαμβάνοντας και κλείνοντας τις φυλακές, άντρες και γυναίκες. Όπως μπορεί να μαρτυρήσει και ο αρχιερέας και όλο το Μέγα Συνέδριο. Από αυτούς πήρα ακόμα και συστατικές επιστολές προς τους αδερφούς μας τους Ιουδαίους στη Δαμασκό και πήγαινε για να φέρω δεμένους στην Ιερουσαλήμ τους εκεί χριστιανούς για να τιμωρηθούν. Καθώς όμως πήγαινα και πλησίαζα στη Δαμασκό, ξαφνικά κατά το μεσημέρι, άστραψε γύρω μου ένα δυνατό φως από τον ουρανό. Έπεσα στη γη και άκουσα μια φωνή να μου λέει: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Εγώ απάντησα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Η φωνή μου είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, που εσύ τον καταδιώκεις. Όσοι ήταν μαζί μου είδαν το φως και φοβήθηκαν. Δεν άκουσαν όμως τη φωνή εκείνου που μιλούσε. Τότε εγώ είπα: «Τι να κάνω, Κύριε?» Και αυτός μου απάντησε: «Σήκω και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις όλα όσα σου έχει ορίσει ο Θεός να κάνεις». Καθώς δεν έβλεπα από τη λαμπρότητα του φωτός εκείνου, με έπιασαν από το χέρι αυτοί που ήταν μαζί μου και με οδήγησαν στη Δαμασκό. Εκεί ζούσε κάποιος Ανανίας, άνθρωπος που ακολουθούσε πιστά όσα λέει ο Μωσαϊκός νόμος και τον τιμούσαν όλοι οι Ιουδαίοι που κατοικούσαν στη Δαμασκό. Αυτός ήρθε να με συναντήσει, στάθηκε μπροστά μου και μου είπε: «Σαούλ, αδερφέ μου, απόκτησε πάλι το φως σου». Και εγώ την ίδια εκείνη στιγμή βρήκα το φως μου και τον κοίταξα. Ο Ανανίας μου είπε: «Ο Θεός των προγόνων μας σε διάλεξε να γνωρίσεις το θέλημά Του, να δεις εκείνον που το εκπλήρωσε και να ακούσεις τη φωνή από το ίδιο Του το στόμα. Γιατί εσύ θα γίνεις μάρτυράς Του και θα μαρτυρήσεις όλους τους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες. Και τώρα τι καθυστερείς, σήκω και βαφτίσου και ομολόγησε ότι αυτός είναι ο Κύριος, για να καθαριστείς από τις αμαρτίες σου». Όταν γύρισα στην Ιερουσαλήμ και ενώ προσευχόμουν στο ναό, βρέθηκα σε έκσταση και είδα τον Κύριο. «Βιάσου», μου έλεγε, «και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, γιατί δεν θα παραδεχτούν τη μαρτυρία που θα δώσεις για μένα». Εγώ τότε είπα: «Κύριε, αυτοί ξέρουν ότι εγώ φυλάκιζα και έδερνα στις συναγωγές αυτούς που πίστευαν σε σένα. Και όταν χυνόταν το αίμα του Στεφάνου, το μάρτυρά σου, εγώ ο ίδιος ήμουν εκεί, επιδοκίμαζα το φόνο και φύλαγα τα ρούχα αυτών που τον σκότωνα». Εκείνος τότε μου απάντησε: «Πήγαινε, γιατί εγώ θα σε στείλω μακριά, στους εθνικούς». Ως αυτό το σημείο τον άκουγα. Τώρα όμως άρχισαν όλοι να φωνάζουν δυνατά: «Αυτό το υποκείμενο εξαφάνισέ το από το πρόσωπο της γης. Δεν έπρεπε να ζει». Επειδή κράβγαζαν και πετούσαν τα ρούχα τους ψηλά και έριχναν χώματα στον αέρα, ο διοικητής διέταξε να τον φέρουν στο στρατόπεδο, να τον ανακρίνουν μαστιγώνοντάς τον, για να μάθει την αιτία για την οποία φώναζαν έτσι οι Ιουδαίοι εναντίον. Όταν τον έδαιναν με τους σημάντες, ο Παύλος είπε στον αξιωματικό που στεκόταν εκεί: «Σας επιτρέπετε λοιπόν να μαστιγώνετε έναν Ρωμαίο πολίτη και μάλιστα χωρίς δίκη?» Όταν το άκουσε ο αξιωματικός, πήγε και το ανέφερε στο διοικητή. «Πρόσεξε τι πας να κάνεις», του είπε. «Ο άνθρωπος αυτός
είναι Ρωμαίος πολίτης. Τότε ο διοικητής πήγε και ρώτησε τον Παύλο. «Πες μου, εσύ είσαι Ρωμαίος πολίτης?» Αυτός απάντησε. «Ναι». Ο διοικητής του είπε: «Εγώ έγινα Ρωμαίος πολίτης πληρώνοντας πολλά λεφτά». Και ο Παύλος του απάντησε: «Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος». Τότε απομακρύνθηκαν αμέσως από αυτόν εκείνοι που θα τον ανέκρινε. Αλλά και ο διοικητής φοβήθηκε όταν έμαθε ότι ήταν Ρωμαίος πολίτης και αυτός τον είχε δέσει. Την άλλη μέρα, θέλοντας ο διοικητής να μάθει τι ακριβώς ήταν εκείνο για το οποίο τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι, τον έλυσε από τα δεσμά και διέταξε να έρθουν οι αρχιερείς και όλο το συνεδριό τους. Εκεί κατέβασε τον Παύλο και τον έστησε μπροστά τους. Πράξεις, κεφάλαιο 23. Ατενίσας δε ο Παύλος στο συνεδρίο είπεν: «Άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσει αγαθή πεπολίτευμε το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτοτύπτην αυτού το στόμα». Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε: «Τύπτην σε μέλη ο Θεός, τύχε και κονιαμένε, και εσύ κάθι κρίνων με κατά των νόμων και παρανομών και λέβεις με τύπτεστε. Οι δε παρεστώτες είπων: τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς?» Έφυτε ο Παύλος: «Ουκ είδην αδελφοί ότι εστιν αρχιερεύς. Γέγραπτε γάρ: άρχοντα του λαού σου ουκ ερείς κακός. Γνούς δε ο Παύλος ότι το εν μέρος εστίς αδουκαίων το δεέτερων φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο: άνδρες αδελφοί, εγώ φαρισαίος ημί, Υιός φαρισαίου, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι. Τούτο δε αυτού λαλίσαντος εγένετος τάσης των φαρισαίων και των σαδουκαίων και εσχίσθη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γαρ λέγουσι μη είναι ανάστασιν, μήτε άγγελον, μήτε πνεύμα, φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Εγένετο δε κραυγή μεγάλη και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες: ουδέν κακόν ευρίσκομεν εν το ανθρώπο τούτο. Ή δε πνεύμα ελάλησεν αυτό ή άγγελος μη θεομαχόμεν. Πολλής δε γενωμένη στάσεως, ευλαβηθείς ο χιλίαρχος μη διασπαστεί ο Παύλος υπ' αυτόν, εκέλευσε το στράτευμα καταβίνε και αρπάσε αυτόν εκ μέσω αυτόν άγιντε εις την παρεμβολήν. Τη δε επιούσι νυχτή, επιστάς αυτό ο Κύριος είπε: θάρση Παύλε, ως γάρδιε μαρτύρωτα περί εμού εις Ιερουσαλήμ, ούτως εδίκαι εις Ρώμην μαρτυρήσε. Γενωμένης δε ημέρας ποιήσαντε την έστ των Ιουδαίων σε στροφήν ανεθεμάτισαν εαυτούς λέγοντες: μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων. Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα η ταύτην της συνωμοσίαν πεποιηκώτες. Ήτινες προσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης είπων: αναθέματι αναθεματίσαμεν εαυτούς μηδενός γεύσαστε, έως σου αποκτήνωμεν των Παύλων. Νίνουν ημείς εμφανίσετε το χιλιάρχος ειν το συνεδρίο, όπως αύριον αυτόν καταγάγει προς ημάς, ως μέλλοντας διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Ημείς δε, πρώτου εγγύσε αυτόν έτοιμοι εσμέν του ανελήν αυτόν. Ακούσας δε ο Υιός της αδελφής Παύλου το ένεδρον, παραγενόμενος και εισελθόν εις την παρεμβολήν, απήγγειλε το Παύλο. Προσκαλεσάμενος δε ο Παύλος ένα των εκατοντάρχων έφη. Τον εανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον, έχει γαρθεί απαγγείλε αυτό. Ο μενούν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φυσήν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενός με, ηρώτησε τούτον τον εανία να γαγίν προσέ, έχοντα τη λαλίσεση. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επιμθάνετο, τι έστιν ο έχεις απαγγείλεμι? Είπε δε, ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσε όπως αύριον εις το συνέδριον καταγάγεις των Παύλων, ως μελώντον τι ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Σίουν μη πιστείς αυτής, ενεδρεύουσι γαρ αυτών εξ αυτών άνδρες πλοίους τεσσαράκοντα, ήτινες ανεθεμάτισαν εαυτούς μήτε φαγήν μήτε ποιήν, έως σου ανέλωσιν αυτών και νυν έτοιμοι εσύ προσδεχόμενοι την από σου επαγγελίαν. Ο μενούν χιλίαρχος απέλυσε τον νεανίαν παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα ενεφάνισας πρόσμε. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινάς των εκατοντάρχων είπεν: ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους όπως πορευθός νέος Κεσαρίας και υπείς εβδομήκοντα και δεξιολάβους διακοσίους από τρίτης ώρας της νυχτός,
κτίνεται παραστήσε ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον, διασώσωση προσφύλικα τον ηγεμόνα, γράψας επιστολήν περιέχουσα των τύπων τούτων. Κλάβδιος Λυσίας το κρατεί στο ηγεμόνι φίλη γηχέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστε υπ' αυτών, επιστάσιν το στρατεύματι εξηλώμην αυτών μαθών ότι Ρωμαίος εστί. Βουλόμενος δεγνώνε την αιτίαν δίνενε κάλουν αυτό, κατήγαγον αυτόν εις το συνέδριον αυτών. Ο νεύρον εγκαλούμενον περιζητημάτων του νόμου αυτών, μηδέν δε άξιον θανάτου ή δεσμόν έγκλημα έχοντα. Μηνυθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα μελινέσεστε υπό των Ιουδαίων, εξ αυτής έπεμψα πρόσε παραγγείλας και της κατηγόρης λέγειν τα προς αυτόν επί σου έρωσο. Ημενούν στρατιώτε κατά το διατεταγμένον αυτής αναλαβώντες τον Παύλον ήγαγον δια της νυχτώσης στην αντιπατρίδα, τη δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε συν αυτό, υπέστρεψαν εις την παρεμβολήν. Ήτινες εισελθώντες εις την Κεσάριαν και αναδώντες την επιστολήν το ηγεμόνι, παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούσδε ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποίας επαρχίας εστί, και επιθόμενος ότι από κηλικίας, διακούσω μέσου έφη, όταν και οι κατηγοροί σου παραγένονται. Εκέλευσέτε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσσεστε. Κεφάλαιο 23. Ο Παύλος ατένισε το συνέδριο και είπε: «Αδερφοί, εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι σ' όλη μου τη ζωή μέχρι σήμερα υπηρέτησα τον Θεό». Ακούγοντας αυτά, ο αρχιερέας Ανανίας διέταξε τους υπηρέτες που στέκονταν δίπλα του να τον χτυπήσουν στο στόμα. Τότε ο Παύλος του είπε: «Εσένα θα σε χτυπήσει ο Θεός που είσαι υποκριτής, σαν τείχος ασβεστωμένος. Εσύ κάθεσαι εδώ για να με δικάσεις σύμφωνα με τον νόμο και παρανομώντας διατάζεις να με χτυπήσουν». Οι υπηρέτες του είπαν: «Τον αρχιερέα του Θεού βρίζεις». Ο Παύλος απάντησε: «Δεν ήξερα, αδερφοί, ότι είναι αρχιερέας. Άλλωστε η Γραφή λέει να μην κακολογήσεις άρχοντα του λαού σου». Επειδή κατάλαβε ο Παύλος ότι το ένα μέρος ήταν Σαδουκαίοι και το άλλο Φαρισαίοι, φώναξε δυνατά στο συνέδριο: «Αδερφοί, εγώ είμαι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου. Δικάζομαι γιατί ελπίζω στην Ανάσταση των νεκρών». Μόλις το είπε αυτό, οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι άρχισαν να φιλονικούν και το συνέδριο χωρίστηκε στα δύο. Γιατί οι Σαδουκαίοι λένε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ούτε άγγελοι ή άλλα πνεύματα, ενώ οι Φαρισαίοι τα πιστεύουν και τα δύο. Έγινε μεγάλη ταραχή και οι γραμματείς που ανήκαν στη μερίδα των Φαρισαίων σηκώθηκαν και συζητούσαν θυμωμένα λέγοντας: «Τίποτε κακό δεν βρίσκουμε να έκανε ο άνθρωπος αυτός. Αν πραγματικά του μίλησε πνεύμα ή άγγελος, ας μη θεομαχούμε». Η αναστάτωση τελικά ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο διοικητής φοβήθηκε μήπως τον κομματιάσουν τον Παύλο. Γι' αυτό διέταξε τους στρατιώτες να κατέβουν και να τον αρπάξουν από ανάμεσά τους και να τον φέρουν στο στρατόπεδο. Τη νύχτα που ακολούθησε, φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος και του είπε: «Θάρρος, Παύλε, όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη». Όταν ξημέρωσε, συνωμότησαν μερικοί Ιουδαίοι και ορκίστηκαν να μην φάνε ούτε να πιούν, ώσπου να σκοτώσουν τον Παύλο. Αυτοί που έκαναν τη συνωμοσία ήταν πάνω από 40 άτομα. Πήγαν στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους και τους είπαν: «Εμείς δεσμευτήκαμε με ιερό όρκο να μην φάμε τίποτε πριν σκοτώσουμε τον Παύλο. Τώρα λοιπόν εσείς και το συνέδριο ειδοποιήστε το διοικητή να σας τον φέρει αύριο μπροστά σας για να τον ανακρίνετε δήθεν καλύτερα. Και εμείς πριν πλησιάσει είμαστε έτοιμοι να τον σκοτώσουμε». Τις συζητήσεις αυτές για την ενέδρα τις έμαθε ο γιος της αδελφής του Παύλου. Μπήκε λοιπόν στο στρατόπεδο και ειδοποίησε τον Παύλο. Τότε αυτός φώναξε έναν αξιωματικό και του είπε: «Πήγαινε τον νεαρό στο διοικητή, γιατί έχει κάτι να του πει». Ο αξιωματικός τον πήρε και τον έφερε στο διοικητή και του είπε: «Ο κρατούμενος Παύλος με φώναξε και με παρακάλεσε να σου φέρω αυτόν τον νεαρό που έχει κάτι να σου πει».
Ο διοικητής τον έπιασε από το χέρι, τον πήρε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε. «Τι είναι αυτό που έχεις να μου πεις?» Αυτός απάντησε. «Οι Ιουδαίοι συμφώνησαν να σε παρακαλέσουν να κατεβάσεις αύριο τον Παύλο στο συνέδριο για να τον ανακρίνουν τάχα καλύτερα. Εσύ όμως να μην τους πιστέψεις. Γιατί πάνω από 40 άντρες θα το έχουν στήσει ενέδρα. Έχουν ορκιστεί να μην φάνε ούτε να πιούν ώσπου να τον σκοτώσουν. Τώρα είναι έτοιμοι και περιμένουν μόνο να τους υποσχεθείς ότι θα το κάνεις». Ο διοικητής άφησε τον νεαρό να φύγει λέγοντάς του: «Να μην πεις σε κανένα ότι τα φανέρωσες αυτά σε μένα». Ύστερα ο διοικητής φώναξε δύο αξιωματικούς και τους είπε: «Ετοιμάστε 200 στρατιώτες για να πάνε ως την Κεσάρια με 70 υπείς και 200 λογοφόρους. Θα ξεκινήσουν στις 9 το βράδυ. Βρείτε και μερικά ζώα για να βάλετε πάνω τον Παύλο και να τον πάτε σώο στον ηγεμόνα Φίλικα». Κατόπιν έγραψε επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Ο Κλάβδιος Λυσίας στον εξοχότατο ηγεμόνα Φίλικα, χαίρε. Τον άνθρωπο αυτό τον συνέλαβαν οι Ιουδαίοι. Όταν έμαθα ότι είναι Ρωμαίος πολίτης και εκείνοι σκόπευαν να τον σκοτώσουν, κατέφθασα επιτόπου με ένα στρατιωτικό απόσπασμα και τον γλίτωσα. Θέλοντας να μάθω την αιτία για την οποία τον κατηγορούσαν, τον παρέπεμψα στο συνεδριό τους. Διαπίστωσα όμως ότι κατηγορείται για ζητήματα του νόμου τους και ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα που να επισύρει την ποινή του θανάτου ή της φυλακίσεως. Όταν επιπλέον μου μηνύθηκε ότι σχεδιαζόταν να γίνει δολοφονική απόπειρα εναντίον του από τους Ιουδαίους, αμέσως τον έστειλα σε σένα και ειδοποίησα τους κατηγόρους του να εκθέσουν ό,τι έχουν εναντίον του ενώπιον σου. Υγείενε». Οι στρατιώτες λοιπόν, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαν, πήραν τον Παύλο και τον πήγαν νύχτα στην Αντιπατρίδα. Την άλλη μέρα άφησαν τους υπείς να πάνε μαζί του και αυτοί γύρισαν στο στρατόπεδο. Οι υπείς μπήκαν στην Κεσάρια, έδωσαν την επιστολή στον ηγεμόνα και του προσήγαγαν τον Παύλο. Ο ηγεμόνας διάβασε το γράμμα και τον ρώτησε από ποια επαρχία ήταν. Όταν άκουσε ότι ήταν από την Κιλικία, είπε: «Θα σε ανακρίνω όταν έρθουν εδώ και οι κατηγοροί σου». Και διέταξε να τον φυλακίσουν στο πρετόριο του Ηρώδη. Πράξεις, κεφάλαιο 24. Μετά δε 5 ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτίλου την ως, ήτινες ενεφάνισαν το ηγεμόνι κατά του Παύλου. Κληθέντος δε αυτού ήρξα το κατηγορίνο Τέρτιλος λέγον: «Πολλής ειρήνης την χάνοντες δια σου και κατορθωμάτων γινωμένων το έθνη τούτο δια της εις προνοίας, πάντητε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτηστε Φίλιξ, μετά πάσης ευχαριστίας. Είναι δε μη επιπλέον σε εγκόπτο, παρακαλώ ακούσεσαι σε ημών συντόμως της η επίοικια». Ευρώντες γαρ τον άνδρα τούτων λιμών και κινούντας τάσιν πάση της Ιουδαίης, της κατά την οικουμένην, πρωτοστάτηντε της των Ναζωραίων αιρέσεως, ως και το ιερόν επίρασε βεβηλώσε, ον και εκρατήσαμεν και κατά των ημέτερων όμων ηθελήσαμε κρίνην. Παρελθόν δε Λυσίας ο χιλίαρχος μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε, και λεύσα στους κατηγόρους αυτού έρχεστε επί σε. Παρού δινήσει αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων επιγνώνεων ημείς κατηγορούμεν αυτού. Συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκονται στάφτα, ούτως έχει. Απεκρίθη δε ο Παύλος, νεύσαντος αυτό του ηγεμόνος, λέγειν: «Εκ πολλών ετών όντας εκριτήν το έθνη τούτο επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμαυτού απολογούμε. Δυναμένος σου γνώνε ότι ού πλοίους εσύ μη ημέρε 12 αφείς ανέβην προσκυνήσουν εις Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον με προς την άδεια λεγόμενον ή επισύσταση ποιούντα όχλου, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε κατά την πόλην. Ούτε παραστή σε δύναντε περιών νυν κατηγορούσιμου. Ομολογώ δε τούτωση, ότι κατά την οδόν ειν λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύειν το Πατρό ο Θεό, πιστεύων πάση της κατά των νόμων και της εν της προφήτες γεγραμμένης, ελπίδα έχουν εις τον Θεόν, ειν και αυτοί ούτι προσδέχονται, ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εν τούτο δε και αυτός ασκώ απρόσκοπτον συνείδησιν έχειν προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διαπαντός.
Διετών δε πλειώνουν παρηγενωμένην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς. Εν εις εύρων με ιγνισμένων εν το ιερό, ου μετά όχλου ουδέ μετά θορύβου, την έσα από της Ασίας Ιουδαίη, ου σέδι επί σου παρήνε και κατηγορήν ή τι έχει εν πρόσμε. Ή αυτοί ούτι υπάτουσαν τι εύρων εν εμία δίκη μαστάντος μου επί του συνεδρίου, ή περί μιας ταύτης φωνής εις έκραξα εστός εν αυτής, ότι περί Αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον εφημών. Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανεβάλετο αυτούς ακριβέστερον ειδώστα περί της ουδού υπών. Όταν ο Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβίδει αγνώσω με τα καθημάς, διαταξάμενόστε το εκατοντάρχη τηρήστε των Παύλων, έχυντε άνεση και μηδέν ακολύειν των ιδίων αυτού υπηρετήν ή προσέρχεστε αυτό. Μετά δε ημέρα στινάς παραγενόμενος ο Φίλιξ συνδρουσίλη τη γυναική αυτού, ούση Ιουδαία, μετεπέμψατε τον Παύλων και οίκουσεν αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Διαλεγωμένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεσθε, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη. Τον ειν έχων πορεύω, καιρών δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσε, άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου όπως λύση αυτόν. Διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλη αυτόν. Διετίας δε πληρωθήσεις έλαβε διάδοχον ο Φίλιξ πόρκιον φίστων. Θέλον δε χάριν κατατέστε της Ιουδαίης ο Φίλιξ, κατέλειπε των Παύλων δεδεμένων. Κεφάλαιο 24. Ύστερα από 5 μέρες κατέβηκε στην Κεσάρια ο αρχιερέας Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρο Τέρτιλο και κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Παύλου. Όταν κλήθηκε ο Παύλος, άρχισε ο Τέρτιλος να εκθέτει την κατηγορία λέγοντας: «Εξοχότατε Φίλιξ, μακρά ειρήνη απολαμβάνουμε χάρη σε σένα και μεγάλα έργα γίνονται στο έθνος τούτο χάρη στη δική σου φροντίδα. Αυτά όλα, με κάθε τρόπο και παντού, τα γνωρίζουμε με βαθιά ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράζω όμως περισσότερο, σε παρακαλώ να ακούσεις με ευμένεια όσα θα σου πούμε με συντομία. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Υπό κοινή σε στάση τους Ιουδαίους, που είναι διασκορπισμένοι σε όλη την οικουμένη και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων, προσπάθησε να βεβηλώσει ακόμη και τον ναό μας. Τότε εμείς τον συλλάβαμε και θελήσαμε να τον δικάσουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Κατέφθασε όμως ο Λυσίας ο διοικητής και τον άρπαξε από τα χέρια μας με πολλή βία και διέταξε να έρθουν σε σένα οι κατηγοροί του. Όταν διενεργήσεις εσύ ο ίδιος την ανάκριση, θα μπορέσεις να μάθεις από αυτόν όλα εκείνα για τα οποία τον κατηγορούμε. Οι άλλοι Ιουδαίοι συμφώνησαν και βεβαίωσαν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ηγεμόνας έκανε νεύμα στον Παύλο για να μιλήσει και εκείνος απάντησε στις κατηγορίες. «Ξέρω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό με περισσότερη εμπιστοσύνη απολογούμε σε σένα. Εύκολα μπορείς να μάθεις ότι δεν είμαι πάνω από 12 μέρες αφότου ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω. Κανείς δεν με είδε να συζητώ με κάποιον ή να ξεσηκώνω το λαό σε στάση, ούτε στο ναό, ούτε στις συναγωγές, ούτε στην πόλη. Ούτε μπορούν να αποδείξουν αυτά για τα οποία τώρα με κατηγορούν. Βέβαια, ομολογώ μπροστά σου τούτο, ότι ακολουθώ τη διδασκαλία από αυτοί που καλούν αίρεση. Έτσι όμως λατρεύω μόνο το Θεό των προγόνων μας και πιστεύω σε όλα όσα είναι γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στα βιβλία των προφητών. Και έχω την ίδια ελπίδα στο Θεό με αυτούς, ότι θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι. Γι' αυτό κι εγώ προσπαθώ να έχω πάντοτε καθαρή συνείδηση απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, επέστρεψα για να φέρω χρηματική βοήθεια στο έθνος μου και να προσφέρω θυσία στο ναό. Ούτε οπαδούς είχα συγκεντρώσει, ούτε καμιά αναταραχή γινόταν. Ακριβώς τη στιγμή που πρόσφερα τη θυσία του αγνισμού, με βρήκαν μερικοί Ιουδαίοι από την επαρχία της Ασίας στο ναό.
Αυτοί έπρεπε να είναι παρόντες μπροστά σου και να παρουσιάσουν τις κατηγορίες τους, αν πραγματικά έχουν κάτι ενοχοποιητικό για μένα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούν αυτοί εδώ ποιο αδίκημά μου μπόρεσαν να αποδείξουν όταν ανακρινόμουν στο συνέδριο. Εκτός κι αν εννοούν τη μία εκείνη φράση που φώναξα όταν στεκόμουν μπροστά τους. Εγώ δικάζομαι σήμερα από σας, επειδή πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών. Όταν τ' άκουσε αυτά ο Φίλιξ, που ήξερε αρκετά για τη χριστιανική διδασκαλία, ανέβαλε την υπόθεση και είπε: «Η απόφαση θα εκδοθεί όταν έρθει ο Λυσίας ο διοικητής». Συγχρόνως, διέταξε τον αξιωματικό να φρουρείται ο Παύλος, να έχει όμως διευκολύνσεις και να μην εμποδίζεται κανένας από τους δικούς του να τον περιποιείται ή να τον επισκέπτεται. Ύστερα από λίγες μέρες πήγε στο πρετόριο ο Φίλιξ με τη γυναίκα του τη Δρουσίλα, που ήταν Ιουδαία, και έστειλε να φέρουν τον Παύλο, από τον οποίον άκουσε για την πίστη στο Χριστό. Όταν όμως αυτός άρχισε να μιλάει για μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, για εγκράτεια και για τη μέλουσα κρίση, ο Φίλιξ κυριεύτηκε από φόβο και του είπε: «Προς το παρόν πήγαινε. Όταν βρω καιρό θα σε ξανακαλέσω». Αυτό το είπε έχοντας και την ελπίδα ότι ο Παύλος θα του έδινε χρήματα για να τον απολύσει. Γι' αυτό και συχνά έστελνε και τον έφερναν και μιλούσε μαζί του. Έτσι συμπληρώθηκαν 2 χρόνια και τον Φίλικα τον διαδέχτηκε ο Πόρκιος Φίστος. Ο Φίλιξ, θέλοντας να αφήσει καλές εντυπώσεις στους Ιουδαίους, φεύγοντας άφησε τον Παύλο στη φυλακή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτο πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θανάτους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμων ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπτω θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου.

0: ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία, ένεκεν του ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εθιμάς, καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσής που διεπέστη ο ασώματος λέω τα πυρογά μου, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς κορίντα λιώτος όλος εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν, εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφη πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών και Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσι χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσι αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δισανάβα των ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος

0: Θεός Θεόρτων και Αγγέλων Οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγας λείψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητων τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτνη δίν. Ως αγρόν υπέδειξε δίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείν σε ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτη κολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησε συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι πέστρεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη, σωτήρ μη ενεγκατάστον, ισχύ πέπτο και εν τούτο δεριστέντε, σε βόμ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτ στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων το δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλε οδηγό του εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διό πέρεξε πλάγι του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσει, νεφανή οκτήσει, η μύτη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περί ναύθωρον. Είναι το θάμα βλέποντε, υμνήσω μεν αυτιβώντε. Χαίρε το άνθο αυθαρσία, χαίρε το στέφου εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα ρήτρωτην εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεών συγχώρηση, χαίρε στολή των γυνών Παρισία, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντε, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν ει ουράνο μεταθέντε, δια τούτο γάρ ο υψηλό Θεό επηγεί σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαρθεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ασυχθία, αφώνου, ορών, πισή, Θεοτόκε. Απορούσι γαρ, λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα. Ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου, ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου, αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εγνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά στο θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βι πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτορ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμείνει υπάχνος Θεός. Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόνι φεύσεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχώνη φωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει τα ρίθμου γάρτι ψάμο δά, αν προσφέρω μέση βασιλεφά, Άγιου δεν τελούμεν άξιον. Όν δε δοκά σημεί τη ηβόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς νόση θεϊκινά πάντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής το αδί του φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρονται τρόπια, χαίρε διήσε χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών, κατά της ειν επί οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσι μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ύμφε δέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, σπάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμ Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμήων υπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστη ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των δηλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μακάριος είναι εκείνος ο νους που άφησε όλη την κτήση και απολαμβάνει αδιάλειπτα την Θεία ωραιότητα. Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΔΕΗ, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας διαδικτυακή συνάντηση. Το θέμα είναι σύγχρονα φαινόμενα, διαδικτυακή ασφάλεια, κανόνες συμπεριφοράς, μύθοι και πραγματικότητες. Σήμερα όλη η εκδήλωση αυτή τη στιγμή μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι του CSI και του physiolatris.gr. Συνολικά όλους αυτούς τους μήνες, πάνω από 4.000 άτομα μας έχουν παρακολουθήσει στις διαδικτυακές μας παρουσιάσεις. Αυτό είναι μια μεγάλη τιμή για εμάς και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε δύο σημαντικούς ανθρώπους κοντά μας που υπηρετούν με πολύ ζήλο και αγάπη αυτό που κάνουν. Είναι ο κύριος Μανώλης Φακιανάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και η κυρία Καλλιόπη Κέλλη Ιωάννου. Είναι ιδρύτρια Τραύμα Help, του πρώτου ελληνικού κέντρου για την αποκατάσταση του ηλεκτρονικού τραύματος και υποψήφια διδάκτορη κλιματολογίας στο Πανεπιστήμιο ΕΣΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, κύριος Φακιανάκης, και αυτά που θα πω είναι πάρα πολύ λίγα νομίζω, εργαζόταν επί 34 έτη στην αστυνομία, είναι καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει πάρα πολλές βραβεύσεις. Μία από αυτές είναι η βράβευση με χρυσό το 2015 για την ίδρυση της εφαρμογής το CyberKit. Μία άλλη βράβευση είναι από τη UNICEF ως ο άνθρωπος των παιδιών. Έχει συγγράψει βιβλία, έχει συμμετάσχει ως βασικός ομιλητής σε συνέδρια στην Interpol, στην Europol, σε διεθνούς οργανισμούς. Αυτή τη στιγμή έχει χειριστεί πάνω από 10.000 σοβαρές υποθέσεις. Αυτά που είπα νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ λίγα. Με πολύ λίγα λόγια θα πω ότι ο κύριος Φακιανάκης και η ομάδα του αυτή τη στιγμή σώζει καθημερινά παιδιά από πολλές κακοποιήσεις. Έχει κάνει πάνω από 12.000 επιτυχημένες έρευνες στο διαδίκτυο από κυβερνό εγκλήματα ό,τι αφορά πιστωτικές κάρτες, σπασίματα λογαριασμών, διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, παράνομες συναλλαγές, bullying, κατασκοπία, πνευματικά δικαιώματα. Θα αφήσω τους ειδικούς να μιλήσουν. Εγώ και πάλι σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω τον κύριο Σφακιανάκη και την κυρία Ιωάννου και δίνω το λόγο.
1: Καλησπέρα για μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σήμερα είμαι και εγώ κοντά σας εδώ. Ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο της ΔΕΗ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συμπολίτες μας που μας ακούνε και πάνω απ' όλα θέλω να πω με λίγα λόγια θέλω να πω ότι το διαδίκτυο είναι φως, το διαδίκτυο είναι αυτό το οποίο καθημερινά μας δίνει το πους για να ξεκινήσει η μέρα. Όλοι μας είμαστε συνδεδεμένοι πάνω σε αυτό τον όμορφο ιστό και έτσι το διαδίκτυο αποτελεί τον πρώτο πυλώνα και τη μεγαλύτερη κοινωνία μέσα στον κόσμο που ζούμε. Το διαδίκτυο είναι το α και το ω για όλους τους ανθρώπους σήμερα. Έτσι λοιπόν είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών, το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο και πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινωνία μέσα σε αυτό που ζούμε. Δεν θα μπορούσα να μην σας πω ότι τώρα που είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, όλοι σας έχετε ένα μοναδικό αριθμό, όλοι σας έχετε έναν αριθμό διαδικτυακό, το λεγόμενο ηλεκτρονικό ίχνος, το οποίο μαζί με την ημερομηνία και την ώρα αποτελεί ένα μοναδικό στοιχείο. Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι με τον ίδιο αριθμό. Άρα εσύ καλέ μου φίλε, τώρα που κάθεσαι στο σπίτι σου και με ηρεμία μας ακούς, έχεις ένα μοναδικό αριθμό που αυτό σε χαρακτηρίζει σε ό,τι κάνεις. Έτσι λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει έναν αριθμό. Αυτό είναι ο λόγος που ό,τι κάνουμε στο διαδίκτυο υπάρχει ταυτότητα και δεν υπάρχει ανωνυμία. Προχωράμε στα στατιστικά του διαδικτύου, γιατί σήμερα θέλω να δώσω σημασία μεγάλη σε ερωτήσεις και όχι σε ένα μονόλογο εμένα με την κυρία Ιωάννου. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν να κάνουν με θέματα που θα σας έλθουν και που σας έρχονται καθημερινά μέσα στη ζωή σας και είναι απορίες οι οποίες εμείς είμαστε εδώ για να σας τις λύσουμε. Έτσι λοιπόν προχωράμε στο διαδίκτυο 98 θετικά, 2 αρνητικά. Αυτό λέει πάρα πολλά για εμάς, Γιατί όλοι μας ξέρουμε ότι το διαδίκτυο μας δίνει φως, το διαδίκτυο δίνει σε όλους μας αυτό που δεν έχουμε. Τι δεν έχουμε? Το βασικότερο είναι ένα. Δεν έχουμε τη δύναμη να ξέρουμε τι σημαίνει και τι συμβαίνει μέσα στον κόσμο. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, κάνουμε ένα κλικ, μπαίνουμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και μαθαίνουμε τα πάντα. Αυτή είναι η γοητεία του διαδικτύου. Εκτός όμως από την ενημέρωση, μπορούμε και να δουλέψουμε. Μπορούμε και να μετακινήσουμε χρήματα. Κάθε λεπτό μετακινούνται δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τον παγκόσμιο ιστό. Κάθε δευτερόλεπτο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βλέπει ο ένας τον άλλον και επικοινωνεί δωρεάν μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το διαδίκτυο, όλη αυτή η γοητεία, όλο αυτό το συνοθήλευμα των καλών έρχεται να κολλήσει στο 98%. Και έχουμε ένα 2%, το οποίο θα σας το αναλύσουμε. Είναι οι κακοτοπιές του διαδικτύου όσο μπορούμε, και γι' αυτό λέμε στις ομιλίες μας ότι μετά βγαίνετε όλοι σοφότεροι. Σοφότεροι, και το εννοούμε, και θα το δείτε στο τέλος από τη γνώση που θα έχετε πάρει. Σήμερα στην Ελλάδα ένα γύρο στο 70 με 80% είναι μέσω διαδικτύου στα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή το διαδίκτυο έχει φύγει από τους υπολογιστές και έχει περάσει στις φορητές συσκευές. Είτε αυτό λέγεται τάμπλετ, είτε αυτό λέγεται κινητό τηλέφωνο. 40% είναι οι υπολογιστές και γύρω στο 80% είναι η κίνηση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι γύρω στο 85% έχουν σήμερα διαδίκτυο, και οι Έλληνες, τα παιδιά μας, είναι γύρω στο 96% καθημερινά πάνω στα δίκτυα. Αριθμός που μας δίνει δύναμη και δυναμική, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός διαδικτύου είναι εκτός πραγματικότητος. Αυτό κρατήστε το. Πάμε στους μύθους. Πάμε στους μύθους που υπάρχουν και στις αλήθειες, γιατί μέσα από αυτό το τετράπτυχο θα μπορέσετε όλοι σας να δείτε πολλά. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει ένας μύθος ότι στο διαδίκτυο είμαστε ανώνυμοι. Ο μύθος αυτός είναι μόνο μύθος. Στο διαδίκτυο δεν είμαστε ανώνυμοι. Στο διαδίκτυο υπάρχει ηλεκτρονικό ίχνος, αυτό που σας είπα πριν. Κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα. Τώρα αν κάποιοι κοιτάζουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, να την τροποποιήσουν και να βγουν ανώνυμοι στο διαδίκτυο, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θέλει μια ξεχωριστή ενημέρωση. Το βασικό είναι ένα. Εάν μπορούσαν κάποιοι να διατηρήσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο, τότε οι hackers δεν θα ήταν γνωστοί. Και να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι hackers, τους έχουν εντοπίσει, τους έχει εντοπίσει η αστυνομία, άρα τους ξέρουμε, έχουμε τα ονοματεπώνυμά τους, άρα δεν υπάρχει καμία ανωνυμία. Το δεύτερο και βασικό είναι ό,τι δημοσιεύουμε στο διαδίκτυο μπορούμε όποτε θέλουμε να το διαγράψουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το διαγράψουμε όποτε θέλουμε, και δυστυχώς ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν διαγράφεται ποτέ. Αυτό να το ξέρετε, και εσείς τώρα που είσαστε 8, 10, 12, 15 και γράφετε ασύστολα πράγματα με το όνομά σας, κάποια στιγμή στα 28 σας θα πάτε να δώσετε ένα ωραίο βιογραφικό, και ενώ θα έχετε κάνει μεταπτυχιακά, θα έχετε σεμινάρια, θα έχετε τίτλους, θα δείτε να περνάει στη θέση κάποιος άλλος από την εταιρεία συμβούλων που πλέον εξετάζει τα βιογραφικά και όχι εσείς, και θα δυσανασχετήσετε. Πρέπει? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν πρέπει. Γιατί όταν είσαι 15 και γράφεις ασύστολα πράγματα τα οποία δεν πιστεύεις να τα γράφεις, αυτά σου χρεώνονται, καλέ μου φίλε. Και μια εταιρεία η οποία θέλει να προσλάβει έναν άνθρωπο, θέλει να προσλάβει έναν άνθρωπο χωρίς να έχει εκφράσει αυτά που εσύ στα 15 σου εξέφραζες για την πλάκα σου. Άρα σήμερα αυτή η μερίδα σου δίνει το διάδρομο και τη δίωδο ό,τι έχεις κάνει να το σταματήσεις, να το ακυρώσεις, να γίνεις σόφρον και να μην γράφεις πράγματα που δεν πρέπει. Και αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει και που γράφεις να είναι τροχοπέδι για σένα στην υπόλοιπη σου ζωή. Άρα στο διαδίκτυο ό,τι γράφουμε μένει για πάντα, τα λεγόμενα big data, τα κρατάνε, τα διλίζουνε, και στη συνέχεια από αυτά μέσα βγαίνουν πολλά αποτελέσματα. Για εμάς, χωρίς εμάς. Πάμε στο τρίτο. Ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια? Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια αυτό που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα δεν είναι αλήθεια, υπάρχουν τα fake news. Πρέπει να ζοριστούμε πολύ πλέον για να βγάζουμε αλήθειες. Το διαδίκτυο είναι μια ανοιχτή κοινότητα. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να γράφουμε παραμύθια μέσα. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ καλή κριτική σκέψη για να μπορέσουμε να κρίνουμε, να διαβάζουμε και να προχωράμε. Μέσα σε ιστοσελίδες πρώτης γραμμής, τώρα που μιλάμε, υπάρχουν πολλά παραμύθια. Όπως ένα παραμύθι είναι, με 250 ευρώ γίνεσαι πλούσιος. Ή ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος για αυτό το λόγο. Ή ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης αδυνάτησε με αυτά τα φάρμακα. Αυτά είναι όλα παραμύθια της χαλιμάς. Τα λέω με ονοματεπώνυμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει, έχουν κάνει αγώνα διάψευσης και κάποιοι πιστεύουν ότι με τα φάρμακα του Κεφαλογιάννη, του Μιχάλη, του δημοσιογράφου, μπορείς να αδυνατήσεις. Όχι μόνο δεν μπορείς, αλλά κινδυνεύεις. Πολλοί έχουν πάει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή αυτά που διαβάζουμε και ειδικά για τις επενδύσεις που γίνονται πολύ πλούσιοι. Είναι μια μεγάλη απάτη. Διαβάστε σήμερα σε μια εφημερίδα, θα την πω στην Καθημερινή σήμερα, υπάρχει ένα δημοσίευμα. Εμείς τα βγάλαμε στον αέρα πρώτοι. Είναι οι Μαϊμού επενδύσεις. Εμείς τους ξεμπροστιάσαμε. Εμείς τους βγάλαμε τις κουκούλες. Και τώρα όμως κάποιοι άνθρωποι, γύρω στις 2.500 συμπατριώτες μας, έχουν χάσει τα χρήματά τους από Μαϊμού επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ή σε άλλα νομίσματα. Μεγάλος πόνος. Τέλος, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν μπορούμε να λέμε για απόλυτη ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει 100% προστασία. Υπάρχει σχετική προστασία, αλλά αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, καμία προστασία, είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι προσκυνάνε τους hackers για κάποια λίτρα. Εκεί θέλει προσοχή και στο διαδίκτυο πάντοτε βάζουμε τα κατάλληλα αντιβιωτικά και φάριγον για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Πάμε στο grooming. Εδώ η κυρία Ιωάννου θα σας δώσει για το grooming, θα σας δώσει αυτό που πρέπει να ξέρετε, να γνωρίζετε για την παιδική κακοποίηση, για την πορνογραφία ανηλίκων, για το sexting. Είναι τα νέα φαινόμενα τα οποία απασχολούν πλέον τους ανθρώπους, απασχολούν πλέον τις νέες κοινωνίες και απασχολούν πλέον τα παιδιά μας και εσάς. Εγώ θα ήθελα κατά τη διάρκεια που μιλάμε, εφόσον βέβαια έχετε ερωτήσεις, να μας τις κοινοποιήσετε στο chat για να μπορέσουμε να τις απαντήσουμε μετά. Ευχαριστώ. Και λέγεις το λόγο.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Σήμερα είναι και δική μας χαρά να ενημερώνουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται και με μεγάλη χαρά ανταποκρινόμαστε και εγώ και πόσο μάλλον και ο στρατηγός παρά το βεβαρημένο μας πρόγραμμα, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του CSI Institute και προσπαθούμε με όλους τους πυλώνες να γίνει αυτό το πράγμα. Και αφορμή εδώ πολλές να αναφέρουμε και για τις ψηφιακές ακαδημίες γονέων. Θα σας πει και ο κύριος Φακανάκης στη συνέχεια τη γνώμη του. Να εγγραφείτε, είναι τελείως δωρεάν, για να μάθετε κάποια πράγματα για το πώς θα πρέπει να προφυλάξετε από όλες τις νέες διαδικτυακές απάτες και απειλές, αλλά και για το πώς μεγαλώνεται ένα παιδί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Πάμε τώρα στα φαινόμενα, αυτά τα τρία λίγο να τα δούμε μαζί. Grooming. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στα αγγλικά. Η ορολογία προέρχεται από το κούρεμα των σκύλων και θα πείτε εδώ, μα καλά έρθεις να μας μιλήσεις για σκυλάκια. Όχι, αλλά οι εγκληματολόγοι είπαμε ότι είναι ο πιο έτσι μεστός όρος για να περιγράψουν πώς ένα παιδί μπορεί να αποκλαμηθεί διαδικτυακά. Όπως λοιπόν τα πάμε τα σκυλιά για να τα κουρέψουν, να τα καλοποιήσουν και για να μείνουν ήρεμα πρέπει να τους δώσουν το κοκαλάκι, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τη διαδικτυακή αποπλάνηση. Πάμε όμως λίγο στα πιο πρακτικά θέματα. Πολλές φορές όταν μιλάμε για διαδικτυακή αποπλάνηση, δεν θέλω να αφορίζω, αλλά γνωρίζω και τα λέω αυτά, το μυαλό των περισσότερων από εμάς πάει στον παιδεραστή. Άρα αυτό που φοβάται ο γονέας κυρίως είναι ο παιδεραστής. Εγώ αυτό που θα σας πω, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, αλλά θέλοντας πάντα να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είναι ότι οι πιθανότητες το παιδί σας να αποκλαμηθεί από έναν παιδεραστή με την καθεαυτή έννοια είναι λιγότερες. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ένας παιδεραστής είναι ένας άνθρωπος ψυχικά διατεραγμένος βάσει του ορισμού που έχουμε εμείς οι κλινικοί επιστήμονες. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ελκύεται σεξουαλικά αποκλειστικά από παιδιά της προεφηβείας. Όταν λοιπόν εμείς φοβόμαστε και από μικρή ηλικία λέμε στα παιδιά μας για τους παιδεραστές ή ας πούμε μην μιλάς σε αγνώστους, αυτό που το παιδί ακούει είναι ότι ο κίνδυνος προέρχεται μόνο από μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, συνήθως αγνώστων, και γι' αυτό μετά μεγαλώνοντας και πόσο μάλλον αγγίζοντας την προεφηβεία και την εφηβεία, βλέπει τους γονείς σαν υπερβολικούς και λέει «έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει». Και έχει δίκιο, γιατί οι πιθανότητες δεν είναι υψηλές. Όμως η διαδικτυακή αποκλάνηση δεν συμβαίνει μόνο από παιδεραστές. Συμβαίνει και από όλους αυτούς που λέγονται online groomers, τα σεξουαλικά αρπακτικά όπως έχετε ακούσει και στα ελληνικά, οι οποίοι έχουν μια πολύ ευρή, αν θέλετε, κατηγορία όσον αφορά το προφίλ τους. Τι θέλω να πω με απλά λόγια, ότι ένα σεξουαλικό αρπακτικό μπορεί να είναι ο καθένας. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Μπορεί να είναι παντρεμένος, μπορεί να είναι και single. Μπορεί να είναι ιερέας, μπορεί να δουλεύει και σε κλαμπ. Μπορεί να είναι αστυνομικός, μπορεί να είναι εγκληματολόγος, δεν έχει καμία σχέση στο μορφωτικό επίπεδο, μπορεί να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και οι γονείς, λόγω το ότι πόσα αναπαραχθεί αυτό από τα κοινωνικά στερεότυπα, και τα παιδιά αγνοούν συχνά. Δυστυχώς, η επικαιρότητα έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου, βλέποντας ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, βρίσκονταν στο ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού. Και οι γονείς δεν πήγαινε καν στο μυαλό τους ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ιδεχθή πράξη με το ίδιο τους το παιδί. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ καλά ανοιχτά τις κυρίες μας και όσον αφορά το κομμάτι του διαδικτύου, να προσέχουμε κάποια σημάδια. Πώς ένας groomer, ένα σεξουαλικό αρπακτικό, θα αποκλανήσει τα παιδιά σας? Πρώτα απ' όλα, θα προσπαθήσει να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό. Και αυτό να ξέρετε ότι δεν ισχύει μόνο για παιδιά, αλλά ισχύει και για ενήλικες. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν το παιδί σας παίζει παιχνίδια, είναι game, θα βρει τον τρόπο και το κανάλι επικοινωνίας μέσα από τα gaming communities. Υπάρχουν συγκεκριμένα applications, εφαρμογές, όπως είναι για παράδειγμα το Discord, στα οποία τα παιδιά μπαίνουν, δημιουργούν κανάλια τα οποία δυστυχώς είναι δημόσια και τα λεγόμενα threads όπως λέμε, και εκεί που τα παιδιά συζητάνε μεταξύ τους πράγματα γύρω από το gaming, μπορεί να παρισφρήσει ένας τρίτος με άλλους σκοπούς, να έχει δει τα ενδιαφέροντά τους και να τους πιάσει το μπλα μπλα μπλα εν ολίγης με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στο Instagram, αν για παράδειγμα η έφηβη κόρη σας ή ακόμα μικρότερης ηλικίας, που λυπάμαι αν μικρότερης ηλικίας έχει Instagram, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και το βλέπουμε, να μην λέω ψέματα, καθημερινά αυτά αντιμετωπίζουμε στο CSI, της αρέσει για παράδειγμα ο χώρος της μόδας. Δεν θέλει και πολύ. Αυτά αναπαράγονται σαν πρότυπα και στα reality show που δυστυχώς έχουν επανέλθει στην ελληνική πραγματικότητα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα προσεγγιστεί το παιδί ότι «Α, είσαι πολύ ωραία, σε ενδιαφέρει το modeling για παράδειγμα. Έλα να σου κάνω ένα casting». Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα που σας φέρνω. Μπορώ να μιλάω με τις ώρες γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσετε εσείς είναι ότι αυτός που θέλει να αποπλανήσει το παιδί θα τον χτυπήσει στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Στη συνέχεια, αφού έχει καταλάβει ποιο είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του, θα προσπαθήσει να τραβήξει όσο περισσότερες πληροφορίες μπορεί. Για το που μένει, ποιο είναι το περιβάλλον του, ποιες είναι οι σχέσεις του παιδιού με τους γονείς του, ποιες ώρες λείπουν οι γονείς από το σπίτι. Ποιες ώρες αυτό είναι μόνο του, ποιες ώρες μπορεί να μετακινηθεί για να πάει κάπου μόνο του. Και από τη στιγμή που έχει όλες αυτές τις πληροφορίες, φτιάχνει μία καλή σχέση, ένα good rapport όπως λέγεται στα αγγλικά, με το παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Η μάνα σου μπορεί να είναι ιστερική, αλλά εγώ θα σου δώσω αυτό που δεν σου δίνει η μάνα σου. Θα σε ηρεμώ, θα σε συμβουλεύω ή... μπορεί να μην έχεις καμία σχέση με αυτή τη στιγμή, ερωτική ή το οτιδήποτε, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σου

0: Και τα δωράκια, να ξέρετε, πλέον είναι και εύκολα, του τύπου θα σου αγοράσω μία κάρτα για τα παιχνίδια, ας πούμε, για να αγοράζεις skins, εξοπλισμό. Και να μην ξέρετε από πού βρήκε τα χρήματα το παιδί για να αγοράσει το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Εν ολίγης, αυτή είναι η τυπολογία και αυτά είναι τα βήματα της αποπλάνησης. Τώρα, στο κομμάτι του sexting. Το κομμάτι του sexting, δυστυχώς, είμαστε από τους πρώτους σαν Ινστιτούτο που ενώ όλοι βγαίνανε και μιλούσαν για celebrities, είπαμε και κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει μόνο με celebrities, αλλά συμβαίνει και με νεαρά άτομα στο σχολείο. Και για εμένα το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα παιδιά αυτά έχουν μπει σε ένα καθεστώς προώρησης σεξουαλικότητας. Δεν είναι το θέμα η σεξουαλικότητα στη σεξουαλικότητα, αλλά πώς είναι δυνατόν ένα 13χρονο, όχι 13χρονο, 10χρονα, να σκέφτονται σεξουαλικά γύρω από το σώμα και να το πουλούν σαν σεξουαλικό εργαλείο, να το εμπορευματοποιούν το σώμα τους μέσω διαδικτύου. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει app το οποίο, όπως όλες οι άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιείται για να ανεβάσουν γυμνές φωτογραφίες και να πληρώνονται για αυτά. Ξέρετε πόσοι ανήλικοι έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία? Ευτυχώς δεν έχει πλατιάσει το συγκεκριμένο φαινόμενο στη χώρα μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα δικά μας τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να ανταλλάσσουν φωτογραφίες, όχι μόνο μεταξύ τους, που μετά ή για πλάκα τις στέλνουν και διαρρέουν αυτές τις φωτογραφίες, χωρίς να ξέρουν τα παιδιά ότι και το θύμα έχει τον ίδιο αντίκτυπο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιαστεί, αλλά και ο θήτης, ακόμα και αν είναι παιδί, διώκεται. Ξέρετε πόσα παιδιά, πέρα από τους γνωστούς τους, μπαίνουν σε διαδικασία, σε ανώνυμα chat ή σε chat γνωριμιών και μέσα σε 3 δευτερόλεπτα στέλνουν φωτογραφίες τους. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά μας. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε όταν τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα σαν ζητήματα ταμπού. Δυστυχώς στην Ελλάδα το κομμάτι της σεξουαλικότητας, ίσως κάποιους τους ξυνήσει αυτή τη στιγμή, δεν μπήκε ποτέ στα ελληνικά σχολεία. Όπως δεν έχει μπει μέχρι στιγμής και το κομμάτι του διαδικτύου, για το οποίο θα σας μιλήσει και ο κύριος Φαγκιανάκης, για τους αγώνες που έχει κάνει και ο ίδιος και το CSI για να μπει. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι το παιδί μας θα προφυλαχθεί, όταν εμείς αγωνείς δεν έχουμε θίξει μαζί του ζητήματα σεξουαλικότητας. Γιατί αναπόφευκτα κάποια στιγμή η περιέργεια θα σκοτώσει τη γάτα και το παιδί αυτό θα ψάξει απαντήσεις σε επικίνδυνα μονοπάτια και σε ανθρώπους που δεν θέλουν το δικό τους το καλό. Αναρωτηθείτε λοιπόν, αξίζει το ταμπού και η περιθωριοποίηση του παιδιού μου και να πάρει απαντήσεις από κάποιον τρίτο και όχι από μένα, από τον γονέα, για θέματα σεξουαλικότητας? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές και για το κομμάτι του safe sexting, γιατί να ξέρετε κάτι, όταν σε ένα παιδί του πείτε δεν θα το κάνεις ποτέ αυτό, είναι σαν να του λες άντε κάντο. Το θέμα είναι να το μάθω, να προφυλάσει τον εαυτό του και να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Και πιστέψτε με, επειδή βλέπω καθημερινά πολλά παιδιά, η σχέση με τους γονείς είναι κόκκινο πανί, ειδικά στην εφηβεία. Μπορεί να τους λέω εγώ κάτι σαν τρίτος και να το ακούσουν και από τον γονέα να μην το ακούσουν. Εκεί λοιπόν πρέπει να αφουγκραστείτε τις ανάγκες του παιδιού σας και να δείτε αν χρειάζεται η παρέμβαση από κάποιον ειδικό, γιατί πρέπει να αποφευθεί το χειρότερο. Και συνεχίζουμε τώρα στο κομμάτι των social media, για να δώσω το λόγο στο στρατηγό.
1: Στο κομμάτι αυτό εγώ θα ήθελα να πω ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν έλθει για να μπορέσουμε και για να μπορούμε μεταξύ μας να επικοινωνούμε, να βρίσκουμε τους φίλους μας, να έχουμε ένα μπούσουλα επικοινωνίας. Όμως πλέον αυτό έχει αλλάξει. Εκτός από την επικοινωνία έχουν μπει και άλλα πράγματα, όπως είναι το check-in, όπως είναι ανεβάζω το τι μου συμβαίνει, ανεβάζω το συναίσθημά μου, ανεβάζω τα πάντα όλα στα κοινωνική δικτύωση. Πάω διακοπές 10 Αυγούστου με 20 θα πάω στα Χανιά, ο άλλος θα πάει στη Μύκονο, ο άλλος θα πάει στη Σαντορίνη. Με απλά λόγια, όλα αυτά που ανεβάζομαι, καλό δεν κάνω, κακό κάνω. Είναι αδιανόητο.

0: να είμαι με τα παιδιά μου και να λέω είμαι στην τάδε ταβέρνα, στο τάδε εστιατόριο και τρώμε. Και στη συνέχεια ο κλέφτης θα ξέρει ότι εσείς τώρα δεν είσαι στο σπίτι σας. Τη στιγμή που δηλώνεις που είσαι, ταυτόχρονα δηλώνεις ότι δεν είσαι σπίτι σου. Τη στιγμή που δηλώνεις ότι θα είσαι 10 με 20 Αυγούστου στο τάδε σημείο, 11 Αυγούστου σχεδιάζουν την κλοπή του σπιτιού σου. Και πολλές φορές μπαίνουν και στα σπίτια μα, βλέπουν ότι δεν γυρνάει πίσω ο κόσμος. Και έχουμε τραγελαφικές εξελίξεις και καταστάσεις. Είναι ό,τι χειρότερο να βγάζουμε σε δημόσια έκθεση τα προσωπικά μας δεδομένα. Είναι ό,τι χειρότερο να βάζουν τα παιδιά μας τα προσωπικά δεδομένα σε δημόσια έκθεση. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι σας ότι είναι ό,τι χειρότερο να την παθαίνουμε από τα δικά μας τα κεράκια. Πλέον η αστυνομία δεν έχει φακέλους και το φάκελο τον κάνουμε μόνοι μας. Αυτοφακελωνόμαστε. Γι' αυτό τι λέω, τι προτείνω σαν Ινστιτούτο, μην βάζετε προσωπικά στοιχεία πάνω στα κοινωνικά δίκτυα, βάζετε ένα ψευδώνυμο και οι φίλοι σας οι οποίοι θέλουν να σας βρούνε, να είστε σίγουροι ότι θα σας βρούνε με το ψευδώνυμό σας. Θα πείτε ποιοι είσαστε και θα κάνετε τους φίλους που πρέπει να κάνετε. Έτσι λοιπόν, δεν πρέπει να δίνετε πολλά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις τώρα που μιλάμε με αιτία το διαδίκτυο και με αιτία μέσα από το διαδίκτυο απάτες και τώρα που μιλάμε. Η νούμερο ένα πάτη της καραντίνας γίνεται μέσα από την κοινωνική δικτύωση ότι με πολλή διαφήμιση παραπλανούν τους συμπολίτες μας να επενδύσουν παράλληλα με τις διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε site. Έτσι λοιπόν θέλει πάρα πολύ προσοχή και όπως σου έρχεται στο Messenger ένας ιός και σου λέει «Για δες εδώ που είσαι ωραία, είσαι εσύ που είσαι ωραία». Σου κάνει ένα μήνυμα, πατάς εσύ να δεις αν είσαι ωραία, σου λέει βάλε τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook, βάζεις τους κωδικούς σου να μπεις στο Facebook και στη συνέχεια τι κάνει. Σου παίρνει τους φίλους από το Facebook, στέλνει σε όλους τους φίλους ότι είσαι εσύ και με το ίδιο μηνυματάκι. Γιατί? Για να μπει σε περισσότερους υπολογιστές για να σας πάρει πράγματα ζωτικά. Σκοπός του hacker δεν είναι να μπει από ό,τι καταλαβαίνουμε στην κοινωνική δικτύωση. Σκοπός του hacker είναι να μπει μέσα σε προσωπικά δεδομένα σας. Να μπει είτε στο e-banking, να μπει μέσα σε site, να μπει μέσα σε πιστωτικές κάρτες, να μπει μέσα σε ευαίσθητες φωτογραφίες που έχετε, με λίγα λόγια να παραβιάσει την προσωπική σας ζωή. Έτσι λοιπόν, μην πατάτε ό,τι link σας στέλνουνε, μην πατάτε ό,τι να είναι, υπάρχει κίνδυνος και τώρα που μιλάμε τις τελευταίες 4 ημέρες υπάρχει μία μεγάλη καμπάνια η οποία από αυτή την καμπάνια έχουν βγει πολλά απόνερα διαδικτυακά και κάποιος κόσμος έχει χάσει τα χρήματά του μέσα από την τράπεζα. Οι τράπεζες φυλάνε μια χαρά τα χρήματά μας. Εμείς δεν ξέρουμε να τα φυλάμε γιατί δεν ξέρουμε τη χρήση των συστημάτων και πατάμε ό,τι να είναι μέσα στη δικτύωση. Γι' αυτό το λόγο θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και έχει το λόγο να πάμε στα απόλυτα του διαδικτύου που είναι ο εθισμός.
1: Έτσι είναι και πάνω στο κομμάτι των social media, επειδή πολλές φορές ο κόσμος διερωτάται, έχουμε πει και για το ωραίο ντοκιμαντέρ που υπάρχει σε σχέση με τα social media, ότι όταν κάνετε χρήση όλων αυτών των πλατφόρμων όπως το Facebook ή το Instagram, τα οποία σας παρέχονται δωρεάν, δεν σας παρέχονται δωρεάν επειδή αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, αλλά επειδή το προϊόν σε αυτή την περίπτωση είμαστε εμείς. Έτσι, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα μας με κάθε τρόπο, οπότε είναι στο χέρι μας το τι δεδομένα θέλουμε να δώσουμε κάθε φορά. Δεν λέω ότι θα κλειστούμε όλοι σε ένα σπήλαιο και δεν θα έχουμε κοινωνική δικτύωση, γιατί καλώς ή κακώς έχει γίνει απαραίτητη για την καθημερινότητά μας. Απλά από εκεί και πέρα το τι δίνουμε στον αέρα είναι στο χέρι μας.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες που τυλοφορούνται γονείς και παιδιά, τόμος Α του πατρός, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση, τόμος Α. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε. Εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση που έγινε το Δεκέμβριο του 2001. Προφανώς έχουν γίνει και άλλες εκδόσεις έκτοτε, από όσο ξέρω. Εδώ ο Γέροντας μας αναφέρει παραδείγματα από δύο έτσι ευρωπαϊκά συγγράμματα. Το ένα είναι από τη Σχολή Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, η Καθημερινή της Σχολής της Αγωγής, εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα, και το άλλο είναι το βιβλίο του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Παίρνει μερικά αποσπάσματα και από αυτά τα βιβλία και τα αναλύει, θεωρώντας τα προφανώς χρήσιμα στον προβληματισμό μας. Πότε το παιδί παίρνει εχθρική στάση απέναντι στους γονείς του? Πάρα πολλές φορές όμως θεωρούμε τα σφάλματά του σαν προσβολές στο πρόσωπό μας. Λέγοντας ψέματα, νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Νομίζουμε ότι όταν λέει ψέματα πάει η δική μας η υπόλοιψη, πάει. Νομίζουμε εμείς ότι κάνει αταξίες για να μας στενοχωρήσει. Κάθε τι που κάνει το νιώθουμε σαν χτυπήματα στην προσωπικότητά μας, στην εξουσία μας. Αυτό είναι τόσο αληθινό, ώστε είναι αρκετά διασκεδαστικό το να βλέπουμε την τάση που έχουμε να θεωρούμε ασήμαντα τα σφάλματα που κάνει μέσα σε ένα πλαίσιο που δεν είναι το δικό μας. Όταν δηλαδή το παιδί, προσέχουμε, κάνει ένα σφάλμα και αυτό το δεχόμαστε σαν προσβολή στο πρόσωπό μας, τότε χαλάμε τον κόσμο. Αλλά όταν το παιδί κάνει κάτι που είναι έξω από το δικό μας πλαίσιο και από τη δική μας περιοχή, όπου θα προσβληθεί το πρόσωπό μας, τότε το σφάλμα αυτό το βλέπουμε κατά ένα πολύ διαφορετικό τρόπο, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, διότι είναι η φιλαυτία μας στη μέση. Και λέει τώρα ο συγγραφέας του άρθρου στη συλλογή άρθρων από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι: όταν αφηγείται το παιδί πως δεν φάνηκε τίμιο μη πληρώνοντας το εισιτήριο στο λεωφορείο, χαμογελούμε γεμάτη επίοικια, ενώ όταν μας πάρει μερικές δραχμές από το πορτοφόλι μας, ατενίζουμε με απεσιόδοξη ματιά το μέλλον του. Δεν θέλει να πει εδώ ότι θα αφήσει κανείς να πάρει το παιδί από το πορτοφόλι χρήματα, αλλά θέλει να πει ότι και όταν η μαμά θα πάει κατατρομαγμένη και φοβισμένη στο πνευματικό και θα πει «το παιδί μου πήρε το και το», εάν εκείνη την ώρα ερευνήσει καλύτερα και προσέξει τα βάθη της ψυχής της, θα δει ότι δεν ταράζεται τόσο διότι το παιδί έκανε αυτό το σφάλμα και επομένως τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ταράζεται διότι προσέβαλε αυτή η ίδια, προσέβαλε την προσωπικότητά της. Άρα λοιπόν ξεκινάει από ένα συμφέρον το δικό της και όχι από αυτό το συμφέρον του παιδιού. Το παιδί δεν θα ενεργεί γενικά εναντίον μας παρά όταν με τη δική μας στάση το έχουμε οδηγήσει στο να πιστεύσει πως μέσα μας φουντώνουν εχθρικά αισθήματα εναντίον του. Γενικά το παιδί δεν θα ενεργήσει, δεν θα κάνει κάτι εναντίον μας. Διαβάσαμε προηγουμένως στο άρθρο: λέγοντας ψέματα νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Κάνει αταξίες και νομίζουμε ότι τις κάνει για να μας στενοχωρήσει. Το παιδί, λέει ο πατήρ, δεν ενεργεί κατά κανόνα εναντίον μας, παρά όταν εμείς με τη δική μας στάση το έχουμε κάνει να πιστεύσει πως μέσα μας υπάρχουν εχθρικά συναισθήματα εναντίον του. Μην παραξενευόμαστε. Όταν η μητέρα σιδερώνει και ο μικρός, είτε για να παίξει, είτε έτσι για να κάνει ένα αστείο, ή επειδή έτσι του ήρθε, πάει και τραβήξει το ένδυμα που σιδερώνει, τότε η μητέρα μπορεί εκείνη την ώρα να πάρει μια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να εξαγριωθεί μπορεί να το χαστουκίσει, να το μαλώσει και έτσι το επεισόδιο αυτό δεν θα το αντιμετωπίσει όσο γίνεται πιο επίοικος και με μια απάθεια. Όταν θα αντιδράσει σαν να είναι εχθρός του παιδιού της, όχι ότι κατά βάθος είναι εχθρός του παιδιού της, αλλά εκείνη την ώρα, είτε διότι ενοχλείται, είτε διότι δεν θα προλάβει τη δουλειά της, δημιουργείται μια εχθρική στάση στην ψυχή της μητέρας απέναντι του παιδιού. Αυτό έχει σημασία, ένεκα του συμφέροντος, ένεκα του ότι πληγώνεται ο εγωισμός. Όταν λοιπόν η μητέρα, ο πατέρας παίρνουν μια τέτοια εχθρική στάση απέναντι του παιδιού, μην παραξενευόμαστε που και το παιδί θα λάβει και αυτό τα μέτρα του. Αν επιτρέπεται να πω τώρα, μπορεί να κάνει όντως μερικά πράγματα για να στενοχωρήσει τη μάνα του. Μπορεί να πει ψέματα για να στραφεί εναντίον της, όπως είπε πιο πάνω. Αλλά κατά κανόνα, εάν η στάση των γονέων είναι όχι εχθρική, και το παιδί δεν θα πάρει στάση εχθρική απέναντι των γονέων. Κατά κανόνα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σεβασμός των κοινωνικών κανόνων. Άρθρο. Ωστόσο, το παιδί ζει μέσα σε μια κοινωνία και πρέπει να νιώσει πολύ γρήγορα πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που οφείλει να σέβεται. Πατήρ Σημεών. Δεν θα είναι ασίδωτο. Το παιδί θα ξέρει πως υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και μέσα στο σπίτι και στο σχολείο και στο δρόμο και παντού και πρέπει να τους σέβεται. Άρθρο. Οι κοινωνικοί και υλικοί αυτοί κανόνες πρέπει να παρουσιάζουν το γνώρισμα της κατευναστικής σταθερότητος για να του επιτρέψουν να αισθάνεται πως βρίσκεται σε ασφάλεια. Πατήρ Σημεών. Όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν είναι περιοριστικοί, μέσα στο σπίτι, το σχολείο, το δρόμο, σε ένα εντευκτήριο, όπου συχνάζει το παιδί, το μικρότερο ή το μεγαλύτερο, και γενικά οπουδήποτε, εάν στο τέλος έχουν ένα τέτοιο πνεύμα και έχουν μια τέτοια έννοια που να δημιουργούν ασφάλεια στο παιδί και όχι υπόνοιες κινδύνου και εχθρότητος, όλοι αυτοί οι κανόνες, όσο και αν στην αρχή στενοχωρήσουν το παιδί, γιατί το παιδί ορίζουν, θα του κάνουν καλό. Βέβαια, στην αρχή λίγο μπορεί να κλωτσίσει, λίγο μπορεί να αντιδράσει, αλλά τελικά θα προσαρμοστεί, διότι εκείνο που το ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Προσέξτε, όταν λέμε ασφάλεια, δεν εννοούμε μήπως το παιδί το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Δεν εννοούμε ασφάλεια από τέτοιους κινδύνους, αλλά ασφάλεια από την πλευρά της ελευθερίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, το παιδί, ό,τι κανόνες και αν του βάλουν, ό,τι και αν του πού να κάνει, αυτό που χρειάζεται τελικά είναι να βεβαιώνει την ύπαρξη της προσωπικότητός του. Είναι και αυτό μια οντότητα.

Δεν μπορούμε εμείς για το κέφι μας ή απλώς διότι έτσι μας ήρθε να καταπνίγουμε αυτή την ύπαρξη. Άντε από εδώ, άντε από εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο και απλώς να το χρησιμοποιούμε για να μας διασκεδάσει. Πρέπει να σεβαστούμε, το έχουμε τονίσει, αυτή την ύπαρξη, την προσωπικότητα του παιδιού από την πρώτη μέρα της ύπαρξεώς του. Η θέληση των γονέων, οι λόγοι των γονέων, οι αρχές των γονέων πρέπει να είναι πράγματα σταθερά και αμετακίνητα. Το παιδί θα κατανοήσει πολύ γρήγορα τους λόγους αυτών των κανόνων. Όταν οι γονείς θέλουν κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς λένε κάτι, αυτό να είναι σταθερό. Όταν οι γονείς έχουν ορισμένες αρχές, αυτές οι αρχές να είναι σταθερές. Όχι να τα αλλάζουν αυτά από τη μια ώρα στην άλλη και από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι αν το κάνουν αυτό, το παιδί χάνει την εμπιστοσύνη απέναντι στους γονείς, πάει το κύρος των γονέων και ούτε αυτή την ασφάλεια περί της οποίας ομιλούμε αισθάνεται άνετα το παιδί. Και αυτό το ίδιο αισθάνεται ότι χάνεται και επιπλέον δεν αισθάνεται ασφάλεια. Βέβαια, πρέπει να σκέπτονται οι γονείς. Αυτό που λένε στέκεται καθεαυτό. Και έπειτα να επιμένουν. Οι αρχές που έχουν στέκονται καθεαυτές. Και έπειτα να επιμένουν στις αρχές ή στη θέλησή τους. Η επιθυμία του για ανεξαρτησία, μας λέει το άρθρο, που είναι ένα φυσικό συνέστημα και που το σπρώχνει να προοδεύει ασταμάτητα, πρέπει να περιορίζεται από την ελευθερία των άλλων. Βέβαια, θέλει το παιδί να είναι ανεξάρτητο, αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η ανεξαρτησία των άλλων και η ελευθερία των άλλων. Και πρέπει να το κάνουμε να νιώσει, συνεχίζει το άρθρο, όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αλληλεγγύη που ενώνει όλον τον κόσμο τριγύρω του. Το παιδί που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε να καταλάβει την αναγκαιότητα αυτών των κανόνων, είτε γιατί το παραμελήσαμε, είτε γιατί το παραχαϊδέψαμε, θα έχει την εντύπωση πως είναι έξω από τους νόμους που δένουν τα μέλη της οικογένειας και αργότερα της κοινωνίας. Θα υποφέρει όταν θα χρειαστεί να υποτάξει τις επιθυμίες του στους άλλους και αυτό θα το εμποδίσει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του. Δεν είναι λίγα τα παιδιά μας, λέγει ο πατήρ Σιμεών, και αλλά δεν είναι και λίγοι οι ενήλικες 20 και 25 χρόνων που μπορεί να έχουν φτιάξει και οικογένειες, οι οποίοι επειδή οι γονείς τους δεν φρόντισαν εγκαίρως να τους καλοβάλουν, σεβόμενοι την ελευθερία τους, την ασφάλειά τους και την προσωπικότητά τους, μέσα σε ορισμένους κανόνες της οικογενείας και γενικότερα της κοινωνίας, αισθάνονται ξένοι, αισθάνονται έξω από την οικογένεια. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται και έξω από την οικογένεια που λέγεται κοινωνία, σαν να ζουν στο περιθώριο, διότι πιάνουν διαρκώς τον εαυτό τους, τις είδε για ποιους λόγους, να είναι έξω από τους κανόνες που διέπουν μια κοινωνία ή τους κανόνες και τους νόμους που διέπουν μια οικογένεια. Περί τιμωριών. Παρά τη διαφορετική ηλικία, λέει το άρθρο, που μας χωρίζει από το παιδί, νιώθουμε πολλές φορές πως είμαστε αδύναμοι, αφοπλισμένοι μπροστά του και μπροστά στις δυσκολίες. Ενώ εμείς είμαστε τόσο μεγάλοι, λέει ο πατήρ Σιμεών, και το παιδί τόσο μικρό, καμιά φορά σηκώνουμε τα χέρια. Τι θα γίνει με αυτό το παιδί? Δεν ξέρουμε πώς να τις αντιμετωπίσουμε, λέει το άρθρο, τις δυσκολίες του, για να το οδηγήσουμε στο να κατανοήσει τους κανόνες στους οποίους οφείλει να υποταχθεί. Τότε κατασκευάζουμε όργανα. Επειδή λοιπόν σηκώνουμε τα χέρια, δεν έχουμε κανέναν άλλον τρόπο και κατασκευάζουμε όργανα. Τι όργανα αυτά είναι οι τιμωρίες? Οι τιμωρίες αυτές ποιες είναι? Πώς τις έχουμε διαλέξει? Ποια είναι τα πραγματικά τους αποτελέσματα? Δεν παραλλάζουν και πολύ από γενιά σε γενιά. Αντλούν τη δραστικότητά τους από τις τρεις ακόλουθες πηγές. Μας λέει το άρθρο. Ένα μέρος τιμωριών στερούν το παιδί από ένα πλεονέκτημα. Το φρούτο, το φαγητό, τις διασκεδάσεις κλπ. Άλλες του εμπνέουν τον φόβο. Σκοτεινό δωμάτιο, οργισμένες κραυγές, κλωτιές, μαστίγιο, χαστούκια κτλ. Άλλες τιμωρίες προκαλούν μέσα του ένα συνέστημα ταπείνωσης. Όχι την καλή ταπείνωση, διευκρινίζει ο πατήρ Σιμεών. Εδώ είναι η ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργείται στο παιδί. Άρθρο. Πώς δημιουργείται αυτό? Αποκάλυψη του σφάλματος μπροστά σε έναν τρίτο, περιπέγματα κτλ. Πόσες μητέρες και πατέρες το κάνουν αυτό, υπογραμμίζει ο πατήρ Σιμεών, αλλά και καθηγητές, δάσκαλοι, δασκάλες στα σχολεία. Επισημαίνουν ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, που έχει κάποιο ελάττωμα ή που δεν διαβάζει και το φορτώνουν με επίθετα. Βαφτίσια έχει κάθε μέρα το σχολείο. Μερικές από αυτές τις τιμωρίες,
λέει το άρθρο, προπάντων οι σωματικές συνδυάζουν φόβο και ταπείνωση. Θα εξετάσουμε μερικές περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε μια τιμωρία και με αφορμή την καθεμιά από αυτές θα προσπαθήσουμε να βρούμε ποιες ήταν οι πραγματικές συνεπιές τους και θα αναρωτηθούμε μήπως υπήρχε τρόπος να ενεργήσουμε διαφορετικά.

Πρώτον, τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Πρώτα για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο. Έχει εδώ ένα παράδειγμα. Ο Παύλος μπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία εκείνων που ονομάζονται ανυπόφοροι. Θορυβοποιός, ταραξίας, διαταράζει την οικογενειακή γαλήνη. Ο πατέρας θέλει να διαβάσει, η μητέρα κουρασμένη από τις σπιτικές δουλειές προτιμά να κάνει το μαντάρισμά της σε μια ατμόσφαιρα σχετικής σιωπής, αδύνατον. Ο Παύλος πηγαίνει, έρχεται. Δεν μπορεί να σταθεί ήσυχος. Χυμάει τώρα πάνω στη Μαρία, τη μικρή αδερφή του, που ζωγραφίζει φρόνημα. Ο Παύλος είναι κοντά στο τραπέζι. Κουνάει λίγο την καρέκλα της Μαρίας. Αυτή δοκιμάζει να αποκρούσει τον επιδρομέα, μα είναι η πιο αδύναμη. Ο πατέρας επεμβαίνει και τελικά το ποτήρι με το βρώμικο νερό, όπου η Μαρία βρέχει το πινέλο της, αναποδογυρίζει πάνω στο τραπέζι. Ο πατέρας εξαγριώνεται. Αφού ο Παύλος βασανίζει όλο τον κόσμο, ένα πράγμα έχει να κάνει. Να τον στείλει αλλού. Όχι οπουδήποτε, μα σε ένα μέρος όπου θα στενοχωρηθεί τόσο πολύ, ώστε δεν θα έχει καμιά επιθυμία να ξαναγυρίσει εκεί. Σε εκείνο δηλαδή το μέρος που θα τον βάλει. Υπάρχει στο διαμέρισμα ένα καμαράκι χωρίς παράθυρο, όπου μαζεύτηκαν τα άχρηστα αντικείμενα και όπου ο Παύλος θα μπορέσει να στοχαστεί πάνω στους κινδύνους που πηγάζουν από τη διατάραξη της κυριακάτικης γαλήνης. Θα τον βάλουν εκεί λοιπόν μέσα στο μπουντρούμι. Όταν θα καταλάβει, θα μπορέσει να ξαναβρει τη θέση του στην τραπεζαρία. Και τον πήγε ο πατέρας του. Ο Παύλος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, στο άγνωστο. Πόσες πιθανές παρουσίες μέσα σε αυτή την αδιαπέραστη σκοτεινιά, όπου ακούγονται παράξενοι κρότοι. Μέσα στο σκοτάδι, μικρό παιδί αυτός, ποιος ξέρει τι δεν έρχεται στο μυαλό του. Αν είναι και κοριτσάκι καμιά φορά. Το κορύφωμα της κακοτυχίας είναι ένα παλιό ρολόι του τοίχου που αρχίζει να ηχεί. Τα έπιπλα τρίζουν. Ο Παύλος δεν χάνει την ψυχραιμία του. Έχει την υπερηφάνειά του. Ως ένα σημείο βαστάει. Τι θα με κάνει ο πατέρας που με έφερε εδώ? Ξαφνικά όμως ο φόβος γίνεται τόσο πολύ δυνατός, ώστε ο Παύλος ορμάει στην τραπεζαρία και ζητάει συγγνώμη. Το αποτέλεσμα που γύρευαν φαίνεται πως το πέτυχαν. Πρέπει από αυτό να συμπεράνουμε πως ο τρόπος αυτός για να πετύχουμε την πειθαρχία είναι καλός. Ας αναρωτηθούμε αν δεν έχει προκαλέσει μεγαλύτερο κακό, παρακαλώ. Παρόμοιες τιμωρίες, όχι ακριβώς τέτοιες, μπορεί να επιβάλλει κανείς στο παιδί του ή ένας δάσκαλος στο μαθητή του και να νομίζει και τελικά να βλέπει ότι πέτυχε, αλλά το καλό που πέτυχε άραγε ήταν τόσο ώστε να καλύψει το κακό που έγινε. Από τη στιγμή της γεννήσεώς του το παιδί, μπροστά σε κάθε δυσκολία, σε κάθε νέα κατάσταση, έχει ένα συνέστημα ανασφάλειας. Έχει την εντύπωση πως οι προσπάθειες δεν του επιτρέπουν να προσαρμοστεί και το συνέστημα αυτό θα μετατραπεί σιγά σιγά σε πραγματική αγωνία. Όταν το παιδί φοβάται, το έργο μας συνίσταται στο να το ενθαρρύνουμε, να το κάνουμε να νιώσει πως ο κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. Όταν πρόκειται για φανταστικούς φόβους, ή καλύτερα να του δείξουμε πώς να τους υπερνικήσει. Να του διδάξουμε με λίγα λόγια την τεχνική της ζωής. Πολλές φορές το παιδί δεν ξέρει, όμως να, που εμείς με τη θέλησή μας το τοποθετούμε σε συνθήκες τέτοιες που δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με το φόβο. Και πάνω σε αυτό το φόβο εμείς κυρίως υπολογίζουμε. Είναι έγκλημα να μεταχειρίζεται ο γονέας το παιδί, ο δάσκαλος τον μαθητή ή όποιον τέλος πάντων άνθρωπο, προπαντός το παιδί, να τον μεταχειριζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο που να τον φοβήσουμε. Αυτό αφήνει ανεξίτηλα αχνάρια. Αφήνει πληγές μέσα στο παιδί. Το παιδί, λέει το άρθρο, γνωρίζει τον κόσμο πρώτα-πρώτα μέσα από τους γονείς του. Αν η στάση τους του χάρισε εμπιστοσύνη, θα συμπεράνει από αυτό πως ο κόσμος είναι καλόβουλος και πως αν έλθει σε επαφή με αυτόν δεν θα του συμβεί τίποτε το οδυνηρό. Όμως, στην περίπτωση του Παύλου, οι γονείς του έχουν αποδείξει την ανυπουριά του, την απραγιά του. Αν αυτοί που τον αγαπούν περισσότερο ενεργούν με τον τρόπο αυτό, πόσες και ποιες δυσκολίες δεν θα συναντήσει έξω από την οικογένεια. Να, από πού πηγάζει η επιθυμία για απομόνωση, η ατολμία και μια στάση κλειστή και φοβητσιάρικη. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν, γίνονται έφηβοι, δημιουργούν και τα ίδια πλέον οικογένεια και ακόμη βρίσκονται σε μια κατάσταση απομονώσεως. Δεν είναι εκείνη η ευλογημένη απομόνωση που σώζει τον άνθρωπο, αλλά αυτή που δημιουργεί κόλαση αληθινή μέσα στον άνθρωπο. Είναι άτολμη, φοβητσιάριδες, κλειστή, είναι μια άρρωστη απομόνωση.
Εξάλλου, λέει ο αρθρογράφος, θα τα βάλει μαζί μας για τη στάση μας. Εμείς είμαστε εκείνοι που του δημιουργήσαμε μια κατάσταση φόβου, άρα κατωτερότητος. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Επιθυμεί να αντιδράσει και να στραφεί εναντίον μας. Επειδή δεν μπορεί να έχει στην περίπτωση αυτή το προβάδισμα, θα βρει μια ευκαιρία για να προβεί σε αντεκδίκηση. Αυτό που λέγαμε αρχή-αρχή. Και θα νιώσουμε μεγάλη έκπληξη όταν μάθουμε πως ο Παύλος βρέχει το κρεβάτι του τη νύχτα και πως αυτό είναι γι' αυτόν ένα ασυνείδητο μέσο για να μας αποδείξει πως δεν είμαστε οι πιο δυνατοί. Μικρά παιδιά, λέει ο πατρίς Σιμεών, που δεν καταλαβαίνουν, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να εκδικηθούν τη μητέρα τους. Θα σου δείξω εγώ, μαμά, σαν να λέει. Όχι ότι το συνειδητοποιεί αυτό το παιδί, αλλά υπάρχει και άλλος βαθύτερος λόγος. Είπαμε, είναι προσωπικότητα, είναι μια οντότητα καινούρια και θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Άλλο τώρα ότι είναι λανθασμένος ο τρόπος που θέλει να βεβαιώσει την ύπαρξή του. Πάντως θα τη βεβαιώσει και θα βρει τρόπο να τυραννίσει τη μάνα του. Αν έχουμε την τάση, λέει ο αρθρογράφος, να χρησιμοποιούμε με συστηματικό τρόπο αυτές τις τιμωρίες που προκαλούν φόβο, η ανασφάλεια και η αγωνία θα κυριέψουν το παιδί, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις παθολογικές αντιδράσεις που δημιουργούν σοβαρά εμπόδια για το μέλλον του. Αυτά αναφέρει για τις τιμωρίες που εμπνέουν φόβο το άρθρο που διαβάζουμε.

Δεύτερον, τιμωρίες που δημιουργούν ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί. Στη συνέχεια, έχει για την ταπεινωτική κατάσταση που δημιουργεί κανείς στο παιδί. Έχει ένα παράδειγμα με ένα κορίτσι, το άρθρο. Η Άννα, παρόλες τις προσπάθειες της μητέρας της, δεν πλένεται ποτέ, μας λέει ο αρθρογράφος. Έρχεται κάθε μέρα στο τραπέζι, με βρώμικα χέρια, με νύχια μαύρα. Τα μαλώματα, η στέρηση του φρούτου ή του γλυκίσματος στο φαγητό, οι υποσχέσεις δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Τότε η μαμά σκέπτεται πως αν διαλαλήσει στους γύρω από την Άννα το ελαττωμά της, θα ντραπεί και θα αλλάξει κάπως το φέρσιμό της. Κάμια φορά δεν προλαβαίνουν να πάνε σε κάποιο σπίτι και αμέσως οι μαμάδες αρχίζουν. Έτσι κάνει ο γιος μου, έτσι κάνει η κόρη μου, να του βάλεις μυαλό, να τον συμβουλέψεις. Δεν είναι σωστά αυτά. Μόλις έρχεται κανένας και ρωτάει για την κόρη της, η μαμά εξηγεί πως δεν μπορεί να τη δει γιατί προκαλεί αηδία. Τόσο πολύ δηλαδή την έχει κρύψει. Η εξήγηση αυτή γίνεται έτσι που η Άννα την ακούει από το διπλανό δωμάτιο. Απέναντίας η μητέρα φωνάζει και παρουσιάζει το μικρό αδελφό επαινώντας το ολοκάθρο παρουσιαστικό του. Έχει λοιπόν και γιο και κόρη η μαμά αυτή. Την Άννα, λέει στην ξένη που ήρθε στο σπίτι, δεν είναι ούτε να τη δεις. Φωνάζει το μεταξύ το μικρό. Έλα να δεις τώρα και το μικρό που είναι ολοκάθαρος. Αυτή τη φορά η μαμά θαρεί πως έχει κερδίσει τη μάχη. Πάει. Τώρα τι θα κάνει η Άννα? Αλίμονο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Άννα έχασε την όρεξη για βελτίωση. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Όχι ότι κάνει καλά η Άννα που δεν πλένει τα χέρια της και που γενικά δεν διατηρεί τον εαυτό της καθαρό και ότι δεν πρέπει να φροντίσει η μαμά να τη διορθώσει. Αλλά το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τη διορθώνει. Και να λοιπόν χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο και τα έκανε χειρότερα. Τώρα πια δεν ενδιαφέρεται για τίποτε η Άννα. Η ετικέτα της βρωμιάς τοποθετήθηκε πάνω της και κολλήθηκε τόσο στέρεα ώστε τίποτε δεν θα μπορέσει να την εξαφανίσει, μας λέει ο αρθρογράφος. Να η πηγή της βαθιάς αποθαρρύνσεως που νιώθει. Άρα η αποθάρρυνση ήταν η αιτία της. Είχε πάντα την εντύπωση πως ό,τι και να έκανε δεν θα κατόρθωνε ποτέ να φτάσει τον αδερφό της Γιαννάκη. Από εδώ Γιαννάκη, από εκεί, αυτός εργάζεται καλά, υπακούει, είναι έξυπνος και προπάντων είναι τόσο καθαρός. Κοίταξε τον αδερφό σου, γυρίζει από τον περίπατο τόσο καθαρός όσο ήταν όταν ξεκίνησε. Κοιτάξου και εσύ τον καθρέφτη, ο φιόγκος σου είναι άδετος και τα αυτιά σου, τα χέρια σου, τα νύχια σου είναι βρώμικα. Τίποτε δεν είναι εντάξει. Τίποτε δεν έχει εντάξει. Δεν είναι τρόπος αυτός και ίσως λίγες μαμάδες δεν χρησιμοποιούν κάτι τέτοιους κακούς τρόπους. Η Άννα προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη, οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Ξέρετε τι σημαντικό που είναι αυτό? Ένα παιδί που έχει το Α ή το Β ελάττωμα και πότε από εδώ και πότε από εκεί τα βάζουμε μαζί του, έρχονται ώρες που κάτι προσπαθεί να κάνει. Και μια μαμά που έχει αληθινή αγάπη, πάλι ερχόμαστε και όλο θα ερχόμαστε σε αυτό το στοιχείο. Μόλις δει την ελάχιστη προσπάθεια από την κόρη της για να βελτιωθεί, θα την προσέξει. Α, μπράβο παιδί μου. Θα την ενθαρρύνει δηλαδή, ώστε το παιδί να πάρει λίγο θάρρος. Τη δεύτερη φορά θα κάνει κάτι περισσότερο, την τρίτη κάτι περισσότερο και ούτω καθεξής. Πού όμως η μαμά να προσέξει? Για αυτήν είναι μόνο ο Γιαννάκης. Η Άννα, μας λέει ο αρθρογράφος, προσπάθησε πραγματικά μερικές φορές να παρουσιαστεί καλύτερη. Οι άλλοι όμως ούτε καν το αντιλήφθηκαν. Επαναλαμβάνουν το γνωστό τροπάριο, χωρίς να κάνουν τον κόπο να επαληθεύσουν την ακρίβεια όσων λένε. Συντελούν έτσι στο να δημιουργηθεί μια φήμη. Πολύ συχνά λοιπόν η αποθάρρυνση αυτή διατηρείται από τους γονείς. Κοροϊδεύοντας το παιδί και γελιοποιώντας το μπροστά στους φίλους του και μπροστά στους μεγάλους, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να βαθαίνουν την πληγή. Και σιγά σιγά σχηματίζεται μέσα της η ιδέα για τον εαυτό της. Στον υπέρτατο βαθμό αποθαρρυμένη για να μπορεί να έχει ένα υψηλό ιδανικό, να θεωρεί τον εαυτό της σαν ένα κορίτσι βρώμικο και ατιμέλητο, όπως ακριβώς τη ζωγραφίζουν οι άλλοι κάθε μέρα. Να ποιος κίνδυνος πηγάζει από αυτές τις ταπεινωτικές ετικέτες που φαίνονται οριστικά κολλημένες πάνω σε ένα παιδί. Βλέπουμε καμιά φορά στο σχολείο ένα παιδί ακίνητο, ασυγκίνητο, που φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται για ό,τι γίνεται γύρω του, βυθισμένο σε ένα εσωτερικό όνειρο που παρατείνεται και όλα στα διαλύματα.
Αν το ρωτήσουμε, κοκκινίζει, ταράζεται και καμιά φορά τραβλίζει. Είδατε ο τραβλισμός, ε? Οι κακοί βαθμοί δεν το συγκινούν. Αδιαφορεί για τις τιμωρίες. Αισθανόμαστε μεγάλη έκπληξη όταν τα σχολικά τεστ μας φανερώνουν πως έχει κανονική νοημοσύνη. Μου έλεγε μια μητέρα, λέει ο πατήρ Σημεών, παράπονα για το γιο της. Ενώ οι καθηγητές στο γυμνάσιο βεβαιώνουν ότι το παιδί είναι έξυπνο και ότι έχει δυνατότητες να περνάει τις τάξεις, το παιδί έμεινε στην πρώτη τάξη μια χρονιά, έμεινε δεύτερη χρονιά και τώρα τρίτη χρονιά είναι πάλι στην πρώτη τάξη. Και δημιουργείται αμέσως ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει και ενώ το παιδί έχει δυνατότητες να περνάει την τάξη, δεν την περνάει? Το είδε το παιδί και από όσα είπε το καημένο, καταλαβαίνει κανείς το δράμα του. Και θέλει απέραντη κατανόηση για να μπορέσει λίγο-λίγο να πάρει κάποιο θάρρος και να βάλει σε ενέργεια την νοημοσύνη του και την εξυπνάδα του για να μπορέσει να προχωρήσει στα μαθήματά του. Στην εικόνα που το παιδί σχηματίζει για το μέλλον του, λέει ο αρθρογράφος, η εικόνα λίγο πολύ ακριβή, λίγο πολύ αμυδρή, το ιδανικό για την προσωπικότητά του του χρησιμεύει σαν σκοπός. Μα αν το παιδί αποθαρρύνεται, αν έχει το συνέστημα πως ένα ιδανικό δεν του επιτρέπεται πια, πως ποτέ δεν θα ξεπεράσει τα όρια που έχει ορίσει ένας ενήλικος, μην μπορώντας να κυριευθεί από ενθουσιασμό και να νιώσει λαχτάρα για ένα λαμπρότερο μέλλον, θα περιορίσει σιγά σιγά τις φιλοδοξίες του. Οι ταπεινωτικές παρατηρήσεις που κάνουν οι μεγαλύτεροι στο παιδί, λέει ο πατήρ Σημεών, είσαι ανικοκύρευτο, απρόκοπο, είσαι τούτο, εκείνο, το άλλο, αν γίνουν σε ένα μεγάλο, μπορεί να μην έχουν τέτοια αναπήχηση που έχουν στο παιδί. Στ' αυτό, κάθε τέτοιος λόγος που λέγεται και ξαναλέγεται είναι, αν επιτρέπεται να πω έτσι, σαν να το τυλίγουμε και το κεφάλι του ακόμη γύρω-γύρω με έναν γύψο και θέλει δεν θέλει το παιδί εκεί μέσα θα μείνει πια και δεν θα μπορεί να μεγαλώσει, σαν σε έναν άρθικα δηλαδή. Αυτά τα χτυπήματα από εδώ και από εκεί, από πλευράς ιδανικών, από πλευράς εμπιστοσύνης στον εαυτό του, από πλευράς να αναζητήσει κάτι, να θελήσει να πάει λίγο ψηλότερα, θα το κάνουν το παιδί να είναι σαν να το τυλίξαμε με επίδεσμο βουτυγμένο στο γύψο. Αφού του είπαν πως είναι βλάκας, λέει ο αρθρογράφος μας, θα γίνει τέτοιος. Σχολιάζει ο πατήρ Σημεών. Το παιδί που ανέφερα προηγουμένως, στο σχολείο που πηγαίνει, παραδόξως είναι το μόνο παιδί που φοράει γυαλιά. Και καθηγητές και μαθητές, οι πάντες, το αποκαλούν κοροϊδευτικά γυαλάκια, γυαλάκια. Μόνο αυτό να λάβει κανείς υπόψη του φτάνει. Συνεχίζει ο αρθρογράφος μας. Στα όνειρά του θα είναι το κλότσο σκούφι, ο μάρτυρας της οικογένειας και από αυτό θα αντλήσει χαρά. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει κανείς μέσα στη θλίψη και υπάρχει τρόπος να αντλήσει χαρά ακόμη και από δυσάρεστες καταστάσεις. Οι πιέσεις, η ειρωνία, οι ταπεινώσεις, τα όπλα αυτά είναι τόσο σκληρά όσο και τα πιο δυνατά μαστιγώματα. Αφαιρούν από το παιδί την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στο μέλλον του. Μπορεί να γίνει ένα από εκείνα τα παιδιά που δεν έχουν πια τίποτε να χάσουν, αφού η κακή φήμη τους έχει πια απλωθεί και μάλιστα να γίνει ένας από εκείνους τους εγκληματίες που έχουν συχνές δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη από την εφηβική τους ηλικία.

Το ξύλο, το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Και τώρα πάμε στο ξύλο. Είναι η τιμωρία που επιβάλλεται συχνότερα και ευκολότερα. Είναι το πιο πρόχειρο είδος τιμωρίας. Το ξύλο ξεκινάει από το χαστούκι που δίνεται σε μια στιγμή θυμού, εκνευρισμού και που ελαφρώνει την ένταση της μητέρας χωρίς να προκαλεί μεγάλο κακό και φτάνει ως τον συστηματικό σοφρονισμό που γίνεται επίτηδες για να προκαλέσει τον φόβο του πόνου και για να επηρεάσει τη θέληση. Γι' αυτό το τελευταίο θα μιλήσουμε. Ο Γιάννης, 10 χρονών, δεν τολμά να γυρίσει στο σπίτι. Του έχουν δώσει τον έλεγχο με τους βαθμούς εδώ και 3 μέρες. Θα έπρεπε να τον ξαναφέρει σήμερα το πρωί και γι' αυτό ο δάσκαλος τον μάλωσε. Πρέπει να τον δώσει στους γονείς του για να τον υπογράψουν. Ξέρει όμως τι τον περιμένει. Πήρε 0 στην ορθογραφία, 2 στη γεωγραφία και ένα άλλο μηδενικό στη γραμματική. Ο πατέρας του είχε πει πως θα τον τιμωρούσε αυστηρά αν έφερνε τόσο κακούς βαθμούς. Γι' αυτό χαζεύει στο δρόμο. Είναι αργά. Πρέπει τέλος να μπει στο σπίτι. Τον υποδέχεται ένα γερό μάλωμα γιατί γυρίζει τόσο αργά. Τι έκανες τόση ώρα στο δρόμο, πού τριγυρνούσες? Καμιά φορά, λέει ο πατήρ Σημαίων, απορούν οι μητέρες και παραπονιούνται και σε μένα. Αργούν τα παιδιά, λένε. Άργησε το παιδί. Τι είδε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει το καημένο το παιδί σου? Και ούτε το πρόβλημα τολμάει να πει και μαζεύει και τα μαλώματα. Ο Γιάννης διστάζει. Πρέπει να δείξει τον έλεγχο πριν από το φαγητό? Όχι, ας φάμε πρώτα. Το καημένο αναβάλει. Έπειτα με ένα ύφος απονήρευτο. Α, ναι, παραλίγο να ξεχάσω να σου δώσω τον έλεγχό μου για να τον υπογράψεις. Μιλάει στον παπά, έτσι σαν να μην συνέβαινε τίποτε ενώ τον είχε 3 μέρες στα χέρια του. Δεν αθωώνονται τα παιδιά. Δεν λέμε ότι τα παιδιά καλώς ενεργούν. Μην το πάρουμε και έτσι. Έχουν για τα παιδιά τη δική τους ευθύνη, αλλά εδώ μιλάμε πιο πολύ για τους γονείς. Ο πατέρας ανοίγει τον έλεγχο. Αμφιβάλλει για κάτι, γρήγορα κατάλαβε. Ο θυμός τον κυριεύει. Εγώ θα ήμουν τόσο ευτυχισμένος αν μπορούσα να εξακολουθήσω τις σπουδές μου. Ο πατέρας μου είχε δίκιο όταν έλεγε πως πρέπει να ανατρέφουμε τα παιδιά με αυστηρότητα. Έλα εδώ. Και το ξύλο πέφτει βροχή. Οι κραυγές του πατέρα κάνουν τον Γιάννη να τρομάξει και να πονέσει περισσότερο σχεδόν από το ξύλο. Κλαίει με αναφιλητά και υπόσχεται πως δεν θα το ξανακάνει. Δεν θα το ξανακάνει, ρωτάει ο πατήρ Σημαίων. Είναι μερικά πράγματα που θέλεις δεν θέλεις δεν γίνονται. Μπορούμε να ελπίζουμε, συνεχίζει ο αρθρογράφος μας, πως ένα παρόμοιο φέρσιμο θα το κάνει να καταλάβει το σφάλμα του. Στην αρχή της πιο πολλές φορές το ξύλο γεννάει το μίσος ενάντια σε εκείνον που το έχει δώσει και την επιθυμία να εκδικηθεί. Δεν πρόκειται να εκδικηθεί δυναμικά. Το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό. Ολάχερη όμως η στάση του θα είναι παθητική εκδίκηση με άρνηση για πλήσιμο, δυσκολίες στο φαγητό, καθυστέρηση στο σπίτι, αταξία, αναρρύθμιτες μικρές εχθρικές κινήσεις που θα είναι βάσανο για μας. Τι να το κάνεις? Να το βάλεις ύστερα και να το σκοτώσεις? Δεν μπορείς, θα σε τυραννίσει, λέει ο πατήρ Σημαίων. Το μίσος αυτό, συνεχίζει ο αρθρογράφος, θα απλωθεί από την πατρική εξουσία στην εξουσία γενικά. Το παιδί, αργότερα ο έφηβος και ο ενήλικς, θα εναντιώνονται συστηματικά σε κάθε τι που αντιπροσωπεύει τον νόμο και την κοινωνική τάξη. Οι κακοποιοί σχεδόν πάντοτε ήταν παιδιά που τα μεταχειρίστηκαν με υπερβολική αυστηρότητα. Παιδιά που έτρωγαν ξύλο. Επιπλέον το παιδί, θέλοντας να αποφύγει την επανάληψη αυτού του σοφρονισμού, το ξύλο δηλαδή, θα πει ψέματα. Λέει ψέματα στην αρχή για να αποφύγει μια τιμωρία. Αργότερα όμως θα λέει ψέματα σχεδόν συστηματικά για την ειδονή να μην λέει την αλήθεια, για την ειδονή να νικάει στην περιοχή όπου κυριαρχεί. Θέλει και αυτό κάπου να νικήσει, σχολιάζει ο πατήρ Σημαίων. Εκεί δεν τα βγάζει πέρα με τον πατέρα, είναι πιο δυνατός. Τον χτυπάει, αλλού θα τον νικήσει τον πατέρα, με τις ψευτιές. Θα παρουσιαστούν τέλος, λέει ο αρθρογράφος, και περιπτώσεις όπου το παιδί αντί να υποφέρει θα φτάσει στο σημείο να αντλεί πραγματική ειδονή από το ξύλο που του δίνουν. Συνεχίζει ο πατήρ Σημαίων, πέρσι είχαμε αναφέρει ένα περιστατικό που το γράφει κάποιος που ασχολείται με τέτοια θέματα. Ένα παιδί δεν μπορούσε να ησυχάσει αν δεν έτρωγε ξύλο. Δεν μπορούσε να ησυχάσει
Όχι με την έννοια ότι έκανε αταξίες, το έδερναν και μετά φοβόταν και συμμαζευόταν, αλλά είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση που μόνο αφού το έδερναν ένιωσε ανακούφιση. Αυτά είναι μαζοχιστικές τάσεις. Άμεση συνέπεια του ξύλου, λέει ο αρθρογράφος μας, είναι κάποιες διαταραχές, καμιά φορά σοβαρές και ίσως μια πραγματική διαστροφή των συναισθημάτων. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπογραμμίζει ο πατήρ Σιμεών, με τις διάφορες διαταραχές της προσωπικότητος, και κάθε άνθρωπο βέβαια, ας τους βλέπουμε με μια σπλαχνική διάθεση. Δεν ξέρουμε ο καθένας γιατί κατάντησε εκεί που κατάντησε. Δεν ξέρουμε την ιστορία του και δεν ξέρουμε ο Θεός τελικά τι θα κάνει με τον καθένα. Κάνει κανείς ό,τι κάνει, καθώς από τον πατέρα και τη μητέρα του δεν βρήκε τίποτε, από την κοινωνία δεν βρήκε τίποτε, από κανένα δεν βρήκε τίποτε, ούτε από τον εαυτό του βρήκε καμιά προκοπή και τελικά είναι σε αυτό το χάλι που είναι. Αν αυτός καταφύγει στον Θεό, θα καταφύγει με τέτοιο τρόπο που τίποτε άλλο δεν θα τον κρατάει για να πάει στο Θεό κατευθείαν σαν βολίδα. Γι' αυτό έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις μεγάλη μετάνοια, βαθιά μετάνοια και γίνεται θαύμα μεγάλο που εμείς οι καλοί ούτε στο όνειρό μας δεν μπορούμε να το δούμε. Με τα λίγα αυτά παραδείγματα, λέει ο αρθρογράφος μας, δεν έχουμε εξαντλήσει την κλίμακα των τιμωριών. Έχουμε ωστόσο διαπιστώσει πως αν για μια στιγμή είχαν κάποια επιτυχία οι τιμωρίες, είχαμε παρόλα αυτά το χρέος να θέσουμε στον εαυτό μας ένα ερώτημα αρκετά ανησυχητικό. Και ύστερα από τις τιμωρίες τι γίνεται? Το ελάττωμα δεν είναι μια καμπούρα που τη χτυπούμε και μικραίνει και εξαφανίζεται οριστικά. Η καμπούρα της πιο πολλές φορές παραμένει ή εμφανίζεται ξανά σε ένα άλλο μέρος. Καμιά φορά με μια μορφή πιο βαριά από την πρώτη. Περιοριζόμαστε σε λύσεις εύκολες, επιδιώκουμε να πετύχουμε έναν άμεσο σκοπό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει έπειτα.

χρειάζονται και τιμωρίες. Την περασμένη Κυριακή, από το βιβλίο που χρησιμοποιούμε, διαβάσαμε για τις τιμωρίες που βάζουν οι γονείς και γενικότερα οι μεγαλύτεροι στα παιδιά. Άλλες από αυτές τις τιμωρίες προκαλούν φόβο παθολογικό, άλλες προκαλούν ταπείνωση, ταπεινωτική κατάσταση στο παιδί, αλλά με την κακή έννοια της λέξεως, και το τρίτο είδος των τιμωριών έχει σχέση κυρίως με το ξύλο, με το να δέρνει κανείς το παιδί. Και από όσα ακούσαμε την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά, εφόσον οι τιμωρίες έτσι ή αλλιώς, κατά τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάνουν κακό στα παιδιά. Βγαίνει το συμπέρασμα καταρχήν ότι δεν πρέπει να τιμωρούνται τα παιδιά. Είναι σωστό αυτό? Δηλαδή, όλη η φροντίδα των γονέων πρέπει να έγκυται στο να προσέχουν να μην τιμωρήσουν τα παιδιά, στο να προσέχουν να μην τα στενοχωρήσουν, να μην υποβληθούν τα παιδιά σε κάποιο βάσανο? Αυτό είναι το άλλο άκρο. Όπως είναι άκρο να τιμωρεί κανείς ασυλλόγιστα τα παιδιά και να τα τιμωρεί επειδή ο ίδιος θύμωσε, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έτσι από την άλλη πλευρά είναι το άλλο άκρο όταν παραχαϊδεύει κανείς τα παιδιά και όλη του η φροντίδα είναι μην τυχόν τα στενοχωρήσει, μην τυχόν τα κάνει να κλάψουν. Χρειάζονται και οι τιμωρίες. Με μόνη τη διαφορά ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται κατά έναν τέτοιο τρόπο που να μην βλάπτονται τα παιδιά και να μην γίνεται ζημιά στην προσπάθεια κανείς να τα διορθώσει, αλλά να ωφελούνται. Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, όπως τόσες φορές έχει λεχθεί, ότι και εμείς οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο είμαστε απόγονοι του Αδάμ, και τα παιδιά που έρχονται σε αυτόν τον κόσμο ως ξεχωριστές προσωπικότητες επίσης κατάγονται από τον Αδάμ, είναι απόγονοι του Αδάμ. Δεν είναι τα παιδιά τάμπουλα ράζα, όπως πίστευε η ψυχολογία όταν ήταν στην υπιακή της κατάσταση. Άλλοτε δηλαδή πίστευαν ότι ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι ένας άγραφος πίνακας. Όπως ένας πίνακας είναι αδιανός και μπορεί να γράψει κανείς ό,τι θέλει εκεί, έτσι και τα παιδιά έρχονται στον κόσμο ολόλευκα, έλεγε η θεωρία εκείνη, χωρίς να έχουν τίποτε το κακό, και απλώς θα γραφόταν στην ψυχή, είτε καλό είτε κακό, αυτό το οποίο θα έγραφαν οι μεγάλοι. Δεν έρχεται το παιδί στον κόσμο αυτό ως τάμπουλα ράζα, ως ένας άγραφος πίνακας, ως ένα ολοκάθαρο χαρτί πάνω στο οποίο απλώς μένει να γράψουμε εμείς, αλλά είναι και το παιδί απόγονος του Αδάμ και είναι κληρονόμος όλης αυτής της φθοράς, όλης αυτής της ασθενείας, της αμαρτίας που έχει μπει στον άνθρωπο. Αλλά μέσα σε αυτό το μυστήριο της πτώσεως του ανθρώπου και μέσα σε αυτό το μυστήριο της φθοράς, της αμαρτίας, της κακοδαιμονίας αυτής του ανθρώπου, πρέπει λίγο να εμβαθύνουμε και να δούμε όσο είναι δυνατόν την αλήθεια, την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε έτσι να δούμε και τα παιδιά, όχι απλώς ως παιδαγωγοί ή ως ψυχοθεραπευτές του Παρισιού, αλλά ως ορθόδοξοι χριστιανοί. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής και μάλιστα της Καινής Διαθήκης και κατά την ερμηνεία και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο είναι, όπως είπαμε, απόγονος του Αδάμ και επομένως έχει μέσα του τη φθορά, έχει μέσα του την αμαρτία. Την αμαρτία ως αρρώστια και όχι απλώς ότι έκανε τούτο και εκείνο. Και αυτό ξεκινάει από την πτώση των πρωτοπλάστων. Η φθορά, η ασθένεια, ο πόνος, η κακοδαιμονία γενικώς είναι συνέπειες της αμαρτίας, είναι συνέπειες της πτώσεως,

Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος θύμωσε με την πτώση του ανθρώπου και εκτύπησε τον άνθρωπο, τον τιμώρησε. Ενώ κατά την ορθόδοξη άποψη ο Θεός είναι πάντοτε ο αγαθός Θεός, είναι πάντοτε ο γεμάτος αγάπη Θεός, είναι πάντοτε ο Θεός που θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, είναι ο Θεός που δεν θυμώνει, δεν οργίζεται και ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο συμβαίνει διότι αυτή είναι η φυσική συνέπεια της αμαρτίας του. Όπως έχουμε πει, ένα μικρό παιδί φεύγει από το χέρι της μητέρας του καθώς περπατούν στο δρόμο, στην εξοχή και σκοντάφτει, πέφτει και χτυπάει στο γόνατό του. Δεν χτύπησε, δεν μάτωσε, δεν πονάει επειδή το τιμώρησε η μητέρα του, αλλά επειδή έφυγε από το χέρι της μητέρας του. Όλα αυτά που βρήκαν τον άνθρωπο και τον βασανίζουν μέχρι σήμερα και θα τον βασανίζουν έως τότε που θα υπάρχει, οφείλονται στο ότι φεύγει από το χέρι του Θεού και όχι ότι τον σπρώχνει ο Θεός ή του λέει καλά να πάθεις. Φεύγει, πάει πιο πέρα και σκοντάφτει. Ζει δηλαδή στο σκοτάδι, ζει έτσι που να σκοντάφτει, να πέφτει, έτσι που να πληγώνεται.

0: μέσα που οδηγούν στη σωτηρία. Κατά το πνεύμα της Αγίας Γραφής γενικότερα και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης και κατά το πνεύμα των πατέρων, την ερμητεία των πατέρων και τη διδασκαλία τους, όλα αυτά ενώ συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος έκανε του κεφαλιού του και έγινε αντάρτης απέναντι στον Θεό και δεν είναι εκτύπημα από το Θεό, δεν είναι τιμωρίες διότι θύμωσε, διότι οργίστηκε ο Θεός, όλα αυτά είναι επίσης και μία παιδαγωγία. Ενώ όλα αυτά που συμβαίνουν και στον καθένα μας και στους γύρω μας και σε εκείνους που είναι μακριά μας είναι κακά, ενώ αυτά καθεαυτά είναι κόλαση, ενώ αυτά καθεαυτά είναι θάνατος, φθορά, θλίψη, βάσανο και ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, ενώ λοιπόν αυτά καθεαυτά είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που ζούμε, μέσα όμως στη χάρη του Θεού, μέσα στην ευπλαχνία και στην αγάπη του Θεού, είναι μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι όπως λέμε, το λέγουν και οι πατέρες, παιδαγωγικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός τελικά για τη σωτηρία του ανθρώπου, για το καλό του ανθρώπου, ακόμη και ο θάνατος. Λένε πολύ πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά οι πατέρες ότι ο θάνατος θέτει τέρμα στο κακό και δεν αφήνει το κακό να γίνει αθάνατος στον άνθρωπο. Σκεφτείτε να μην υπήρχε θάνατος και όλοι οι άνθρωποι από τον Αδάμ και μετά να γερνούσαμε στη γη χωρίς να πεθαίνουμε. Πώς θα είχε καταντήσει η γη από τις παρουσίες μας. Και ο θάνατος, ακόμη που είναι η μεγαλύτερη, η φοβερότερη, η τρομερότερη συνέπεια της αμαρτίας της πτώσεως, είναι για το καλό του ανθρώπου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Παναγία Γλυκοφιλούσα, η κυρία των Αγγέλων, έτους 1685, Μονή Διονυσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η Παναγία εικονίζεται στο γνωστό τύπο της Γλυκοφιλούσας, τύπος που ακολουθείται στην κριτική ζωγραφική του 15ου αιώνα και επιβιώνει ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ο Χριστός κάθεται στην αγκαλιά της Παναγίας, η οποία με τα χέρια της ανακρατεί το βρέφος από τους μυρούς και την πλάτη. Χαρακτηριστικό του τύπου είναι το αριστερό γυμνό πόδι του Χριστού, το κλειστό μέχρι ψηλά στο λαιμό πένθυμο μαφοριό της και το δεμένο με πορφυρό κορδόνι κλειστό ηλιτό που κρατεί με τα δύο του χέρια ο Χριστός. Στο κάτω μέρος του πλαισίου σώζεται η επιγραφή «Χίρ Ιερεμίου 1685». Αν και είναι γνωστό το όνομα στον κατάλογο των ζωγράφων, ωστόσο η ποιότητα του έργου, η προσεκτική χρωματική διαπραγμάτευση και η σχεδιαστική πληρότητά του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία προημότερη χρονολόγησή του στις αρχές του 17ου αιώνα ή και παλαιότερα, όπως φαίνεται και από άλλα παραδείγματα του τύπου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, η χρονολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί ύποπτη, όπως και σε άλλη περίπτωση ζωγράφου με το ίδιο όνομα, με την ένδειξη 1666.

Η Ισάδου κάθοδος έτους 1691 Μονίκου του Λουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η παράσταση απεικονίζει την Ισάδου κάθοδον με το Χριστό στο κέντρο να ανασύρει με τα δύο του χέρια τον Αδάμ και την Εύα από τον τάφο και τις δύο ομάδες βασιλέων, προφητών και δικαίων εκατέρωθεν. Ο Χριστός μπροστά σε οειδή σγουρογάλαζη με κόκκινες ακτίνες δόξα πατά πάνω στις σπασμένες πύλες του Άδη που απεικονίζεται αλυσοδεμένος μέσα στο σπήλαιο με φλόγες να βγαίνουν από το στόμα του. Στον χρυσό κάμπο είναι γραμμένη η επιγραφή «Η Ανάστασης». Δύο βράχοι στις πάνω γωνίες της εικόνας δηλώνουν το τοπίο, ενώ ένας άγγελος σε βίζων εμφανίζεται πίσω από το δεξιό βράχο. Το εικονογραφικό σχήμα της παράστασης με τον Χριστό ανάμεσα στον Αδάμ και την Εύα να τους κρατά από το χέρι το συναντάμε κυρίως σε έργα του 14ου αιώνα, ενώ στους μεταβυζαντινούς χρόνους σε κριτικά έργα επικρατεί κυρίως ο τύπος με τον Αδάμ και την Εύα στη μία πλευρά της σύνθεσης. Στην πίσω όψη της εικόνας είναι σχεδιασμένος με κόκκινο χρώμα ο Σταυρός της Αναστάσεως με τα σύμβολα του πάθους λόγχη και σπόγκο και την επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά», ενώ στο άνω τμήμα της με μαύρα γράμματα υπάρχει αφιερωματική επιγραφή με τη χρονολογία «Δέησις του δούλου του Θεού έτη από Χριστού 1691». Το πλάσιμο των μορφών με το σκούρο προπλασμό και τα περιορισμένα φώτα, τα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα σε αντίθεση με τα σκούρα πρασινογάλαζα συνεχίζουν στα τέλη του 17ου αιώνα μία παράδοση στην αγιορείτικη ζωγραφική, όπου όμως η ξηρότητα και η σχηματοποίηση στην απόδοση έχουν γίνει πιο έντονες και οι μορφές έχουν αποκτήσει ένα πιο λαϊκό ύφος.

Άγιος Δημήτριος, περί τα μέσα του 17ου αιώνος, μονή Ιβύρων, ξύλο, αυγοτέμπερα. Ο Άγιος, με πλήρη πολεμική εξάρτηση, κάθεται σε θρόνο, χωρίς ερισίνο του, πάνω σε κόκκινο κυλινδρικό μαξιλάρι και πατά σε υποπόδιο. Τόσο ο θρόνος όσο και το υποπόδιο έχουν αποδοθεί σε πορτοκαλοκόκκινο χρώμα και λευκόφεες πινεγές, ενώ το κόκκινο και το χρυσό που κυριαρχούν στην ενδυμασία του Αγίου συνδυάζονται με τα σκούρα πράσινα και γαλάζια του μανδύα και του θώρακα. Το φωτοστέφανο του Αγίου αποδίδεται με σμικτά κοσμήματα. Το δάπεδο της Παράστασης μιμείται πρασινογάλαζο μάρμαρο με νερά, ενώ ο κάμπος είναι χρυσός. Σε δύο μετάλλια εκατέρωθεν της κεφαλής του Αγίου, σε κόκκινο βάθος με χρυσή κόσμηση και χρυσά γράμματα, υπάρχουν συμπυλήματα με το όνομά του. Ο Άγιος Δημήτριος και πιο κάτω ο Μέγας Δούξ, τίτλος που είναι γνωστός στην εικονογραφία του Αγίου από το 15ο αιώνα και σχετίζεται με κάποιο ενύπνιο του Γρηγορίου του Παλαμά. Το πλαίσιο της εικόνας είναι αυτόξυλο, χρυσό, με σμικτά κοσμήματα και κόκκινη παρυφή, και στο κάτω τμήμα του υπάρχει αφιερωματική επιγραφή. Δέησις του δούλου του Θεού, Ανθίμου Μοναχού. Στον ίδιο ζωγράφο αποδίδονται τρεις ακόμη εικόνες της Μονής, Χριστός ο δίκαιος κριτής, Θεοτόκος η κυρία των αγγέλων, Μονομαχία Νέστορα Λιέου, που προέρχονται όλες από το κάθισμα του Αγίου Δημητρίου και είναι προφανώς αφιέρωμα του ίδιου μοναχού. Ο τύπος του Αγίου Δημητρίου, που κατάγεται από παλαιολόγια έργα, βρίσκεται σχεδόν πανομοιότυπο σε μία εικόνα της Μικόνου των μέσων του 16ου αιώνους. Τεχνοτροπικά όμως χαρακτηριστικά, όπως η χρωματική διαπραγμάτευση της σύνθεσης με την κυριαρχία του κόκκινου και χρυσού σε αντίθεση με την περιορισμένη χρήση σκούρων ψυχρών χρωμάτων, το μαλακό ζωγραφικό πλάσιμο της μορφής, το καλοδουλεμένο χρυσό βάθος, είναι στοιχεία που συναντάμε και σε άλλες αγιορείτικες εικόνες και εντάσσουν την εικόνα του Αγίου Δημητρίου στο κλίμα της αγιορείτικης ζωγραφικής παράδοσης στα μέσα του 17ου αιώνος. Στην αγιορείτικη τεχνική προσγράφεται και ο τρόπος της στικτής διακόσμησης του φωτοστεφάνου του Αγίου, καθώς και των μεταλλίων με το όνομά του.

κοίμηση της Θεοτόκου έτους 1657 Μονίκου Τλουμουσίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Η σύνθεση περιλαμβάνει εκτός από την παράσταση της κοιμήσεως και τη μετάσταση της Θεοτόκου με την παράδοση της ζώνης στον Απόστολο Θωμά, καθώς και τη μεταφορά των Αποστόλων συνεφέλες που κρατούν άγγελοι, ενώ τα αρχικά ονόματά τους αναγράφονται δίπλα σε κάθε Απόστολο. Η επιγραφή στο χρυσό κάμπο στις άνω γωνίες της εικόνους γράφει «Η κοίμηση της Θεοτόκου», ενώ ανάμεσα στις ανοιγμένες πύλες του ουρανού και τις στερούγες των αγγέλων με μισοσβησμένα γράμματα επιγραφή «Η μετάσταση της Θεοτόκου». Τόσο το γενικό εικονογραφικό σχήμα όσο και ο συνδυασμός των δύο συνθέσεων ακολουθεί τα συνήθη σχήματα που καθιερώθηκαν στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Σπανιότερη είναι η απεικόνιση του Παύλου με το χέρι υψωμένο σε χειρονομία λόγου και το ηλιτάριο που κρατεί με απόσπασμα από τα εγκόμια της Θεοτόκου. «Χαίρε μήτερ της ζωής και του αιμού», καθώς και η παρουσία όχι μόνο του Ιεφωνία με κομμένα τα χέρια μπροστά στην κλίνη της Παναγίας, αλλά και δεύτερου Ιουδαίου. Ανάλογα στοιχεία με παραλλαγές, συναντάμε σε εικόνα από τα Χανιά, σε εικόνες του Πουλάκη, σε εικόνα από την Κο και σε εικόνα του 16ου αιώνους από τη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Στη σύνθεση επικρατούν τα έντονα κόκκινα και χρυσοκίτρινα χρώματα με λίγα σκούρα γαλάζια. Το πλάσιμο είναι μαλακό, χωρίς γραμμικές σχηματοποιήσεις και ο προπλασμός στα πρόσωπα σκουροκάστανος με περιορισμένα ανοιχτόχρωμα σαρκώματα. Τα δε φωτοστέφανα φέρουν στικτή διακόσμηση. Η εικόνα αυτή που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με τον Άγιο Δημήτριο της Μονής Σιβήρων εντάσσεται σε αγιορείτικο εργαστήριο των μέσων του 17ου αιώνους, όπως τουλάχιστον χρονολογικά επιβεβαιώνεται από επιγραφή που υπάρχει στην πίσω όψη της 1657.

επιστήλιο τέμπλου με αγγέλους, τη μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου και το γενέσιο του Προδρόμου, πρώτο μισό του 18ου αιώνος, Μονή Ιβύρων, Ξύλου, Αυγοτέμπερα. Οι τρεις σκηνές του επιστηλίου χωρίζονται μεταξύ τους με ξυλόγλυπτους κίονες, με ελικοειδή διακόσμηση, ενώ τα άκρα του επιστηλίου ορίζονται με δύο στρεπτούς ξυλόγλυπτους ημικίονες. Στην πρώτη σκηνή, πάνω σε χρυσό βάθος, πετούν αντοπά δύο άγγελοι που κρατούν ανάμεσά τους στέμα. Η έλλειψη επεξηγηματικής επιγραφής, καθώς και η ημιότητα που παρουσιάζουν με τους αγγέλους της επόμενης παράστασης της μετάστασης του Θεολόγου, οδηγούν στο συσχετισμό των δύο αυτών παραστάσεων. Το αρκετά σπάνιο εικονογραφικό θέμα της μεταστάσεως του Θεολόγου, που έχει την πηγή του σε απόκριφο κείμενο, απεικονίζει στο κάτω τμήμα της σύνθεσης την ταφή του Αγίου από δύο μαθητές του και συνοδεύεται από επιγραφή με κόκκινα γράμματα κατά μήκος του τάφου. Η κοίμηση του Θεολόγου, δύο σχηματοποιημένοι αλλά μαλακά αποδομένοι λόφοι, ορίζουν το τοπίο της παράστασης που η διαπραγμάτευσή της διαφέρει αρκετά από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα. Στο άνω τμήμα της σκηνής, πάνω σε χρυσό βάθος, εικονίζεται μέσα σε κυκλική δόξα που κρατούν δύο άγγελοι ο Θεολόγος, ενώ σχετική επιγραφή επεξηγεί «Η μετάσταση του Ιωάννου του Θεολόγου». Στο επόμενο διάχωρο με τη γέννηση του Προδρόμου, η Ελισάβετ ανασηκωμένη σε κλίνη με κόκκινο κάλυμα βλέπει προς την κούνια του μωρού κάτω δεξιά, που το παραστέκει γνέθοντας μία θεραπενίδα. Τις περιποιήσεις τριών θεραπενίδων που στέκουν πίσω από τραπέζι με διάφορα σκεύη πάνω του δέχεται και η Ελισάβετ. Αριστερά της σκηνής κάθεται ο Ζαχαρίας, που γράφει πάνω σε πλάκα το όνομα του παιδιού, Ιωάννης. Απλά κτίρια ορίζουν το βάθος της παράστασης και πάνω στο χρυσό βάθος η επιγραφή «Το γενέθλιον του Ιωάννου του Προδρόμου». Το έργο αυτό, με την απλοποιημένη εικονογραφία γνωστών θεμάτων, την αγάπη στα κόκκινα και χρυσά χρώματα, το μαλακό αλλά αρκετά σχηματοποιημένο και συμβατικό πλάσιμο, τις λαϊκίζουσες μορφές, βρίσκεται στη συνέχεια των αγιορητικών έργων του 17ου αιώνος και μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 18ου αιώνος.

Σταύρωση επιστηλίου τέμπλου, πρώτο μισό του 18ου αιώνα, Μονή Ιβύρου, ξύλο Αυγοτέμπερα. Στο κέντρο της σύνθεσης προοπτικά αποδομένος, υψώνεται ο Σταυρός με τον Εσταυρωμένο Χριστό. Από την πλευρά του και από τα χέρια του τρέχει αίμα, ενώ το αίμα των ποδιών του κατευθύνεται στο κρανίο του Αδάμ. Αριστερά, εικονίζεται ο όμιλος των γυναικών που υποβαστάζουν τη λιπόθυμη Παναγία, σε στάση ανάλογη με αυτήν τη σταυρώσεως της Μονής Βατοπεδίου και μιας εικόνας του δευτέρου μισού του 14ου αιώνα από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Δεξιά στέκει ο Ιωάννης, σκυφτός από τη λύπη, και πίσω του ο εκατόνταρχος με τη γνωστή χειρονομία ομολογίας πίστεως, ο στρατιώτης με το σπόγκο και δύο άλλες μορφές. Τα κτίρια που κλείνουν τη σύνθεση με την πολύπτυχη διαμόρφωσή τους θυμίζουν την εικόνα της σταυρώσεως της Πάτρου, αν και η μορφή τους εδώ έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Στο άνω τμήμα της εικόνας, πάνω στον χρυσό κάμπο, εικονίζονται τα κοσμικά σύμβολα, ο ήλιος και η σελήνη, και αριστερά με κόκκινα γράμματα η επιγραφή «Η Σταύρωσης». Το μαλακό πλάσιμο στα πρόσωπα με τα πλαστικά φωτεινά σαρκώματα και τον πράσινο γλυκασμό, η απόδοση των ρούχων με τις φωτισμένες επιφάνειες, εικονογραφικά στοιχεία και φυσιογνωμική τύπη παραπέμπουν σε έργα του 14ου αιώνα. Ωστόσο, οι διαφοροποιήσεις στην απόδοση κτηρίων και τοπίου, η κάποια γλυκερότητα στα πρόσωπα, η διακοσμητική διάθεση με τα χρυσά περιγράμματα στα ρούχα και γενικότερα η διαφορά ήθους εντάσσουν το έργο στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα και μέσα στο καλλιτεχνικό κλίμα, ιδιαίτερα διαδεδομένο στο Άγιον Όρος, αναβίωσης παλαιολόγιων προτύπων και κυρίως της λεγόμενης Μακεδονικής σχολής. Η εικόνα αυτή μαζί με ορισμένες άλλες της ίδιας τεχνοτροπίας που βρίσκονται στη Μονή Ιβύρου προέρχονται από το τέμπλο ενός κεριού και αποτελούν ένα ενδιαφέρον σύνολο των τάσεων αυτών της ζωγραφικής κατά τον 18ο αιώνα.

Επιτάφιος θρήνος του 18ου αιώνους, σκήτη Αγίας Άννας ξύλο αυγοτέμπερα. Περιορισμένη σε πρόσωπα εμφανίζεται η παράσταση της εικόνας του επιταφείου θρήνου, σε αντίθεση με την εικόνα της μονής δοχειαρίου. Ο νεκρός βρίσκεται ξαπλωμένος σε μαρμάρινη λάρνακα και δύο αρχάγγελοι κρατούν το σεντόνι πάνω στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο Χριστός. Οι φτερωτοί αρχάγγελοι Μιχαήλ, Γαβριήλ αριστερά και δεξιά, στα πόδια και την κεφαλή του Χριστού αντίστοιχα, εμφανίζονται ελαφρά σκυμμένοι προς τον νεκρό. Είναι χαρακτηριστική η οριζόντια κεραία του χαμηλού σταυρού στο πίσω μέρος του τάφου, που φτάνει μέχρι τις κεφαλές σχεδόν των αρχαγγέλων, τονίζοντας έτσι το πλάτος της εικόνας. Τέλος, ο κάμπος είναι γαλαζοπράσινος με λίγα ανθισμένα φυτά. Οι αρχάγγελοι έχουν πάρει τη θέση που κατήχαν σε άλλες περιπτώσεις η Παναγία και ο Ιωσήφ ή η Παναγία και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σημασία ιστορική στην πρώτη και λειτουργική ευχαριστιακή στη δεύτερη. Η απομόνωση του θέματος από όλα τα ιστορικά του στοιχεία και η ανάδειξη των αρχαγγέλων σε πρωταγωνιστικά πρόσωπα είναι γνωστή ως ένα βαθμό από την κεντητική. Ωστόσο, στην περίπτωση της εικόνας μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εικονογραφικό πρότυπο ήταν η ταφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ή της Αγίας Εκατερίνης από τους αρχαγγέλους. Στη χρωματική διαπραγμάτευση ο δημιουργός χρησιμοποίησε τις αντιθέσεις στις στολές διακόνων που φορούν οι αρχάγγελοι, κόκκινο της φωτιάς στον ένα και βαθύ πράσινο στον άλλο. Η ίδια αντίληψη συναντάται στον γαλαζοπράσινο κάμπο και στη λάρνακα με τη σκούρα απόχρωση του καφέ, απόχρωση που τονίζεται και με τον ομοιόχρωμο σταυρό. Στα χρώματα της σάρκας κεντρική θέση κατέχει το σκούρο πράσινο, με περιορισμένες φωτεινές επιφάνειες, τόσο στο σώμα του Χριστού όσο και των αρχαγγέλων. Γενικά στην εικόνα αποφεύγεται η γραμμική απόδοση και χρησιμοποιούνται χρωματικά στοιχεία που συναντώνται στην περίοδο των αρχών του 18ου αιώνος στη ζωγραφική του Αγίου Όρους.

Ο Άγιος Μακάριος ο Ρωμαίος του 18ου αιώνα, σκήτη Αγίας Άνης, ξύλο αυγοτέμπερα. Αν και είναι συνήθεια οι αφιερωτές να ζωγραφίζουν τη μορφή του ομώνυμου του Αγίου, στην περίπτωση της εικόνας του Αγίου Μακαρίου του Ρωμαίου, ο αφιερωτής ονομάζεται, σύμφωνα με την επιγραφή στο κάτω μέρος, Νεκτάριος ο Ιερομόναχος, δέησης του δούλου του Θεού Νεκταρίου Ιερομονάχου. Πρόκειται για μικρή εικόνα στην οποία ο ερημίτης Άγιος παριστάνεται καθισμένος σε βράχο στην είσοδο σπηλαίου, απλώνοντας τα χέρια του πάνω στα δύο γιοντάρια που κάθονται δίπλα στα πόδια του αριστερά και δεξιά. Η συγκεκριμένη σκηνή αποδίδει με ακρίβεια την περιγραφόμενη από το συναξαριστή ιστορία του Αγίου 23 Οκτωβρίου. Στο Άγιον Όρος ωστόσο δεν συναντάται, τουλάχιστον στα μεγάλα εικονογραφικά σύνολα, αυτή η ανάπτυξη του θέματος που μοιάζει με την ιστορία του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Στις τράπεζες του Αγίου Όρους, Λαύρας, Δοχιαρίου, Βατοπεδίου, ο Άγιος παριστάνεται πάντοτε όρθιος, ολόσωμος, δίπλα στους άλλους μεγάλους ερημίτες Αγίους, Πέτρο τον Αθωνίτη και Ονούφριο. Η εικονογραφική και τεχνοτροπική διαπραγμάτευση του θέματος, η λαδοπράσινη προπλασμή, τα περιορισμένα φώτα στην απόδοση της σάρκας και η γεωμετρική απόδοση των βράχων οδηγούν στην απόδοση του έργου σε αγιορείτικο εργαστήριο του 18ου αιώνα.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Καλησπέρα αγαπητοί μας ακροατές. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα να μιλήσουμε για την οικογενειακή ζωή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Μιλήσαμε για τη βοήθεια που μπορεί να δώσουν ο παππούς και η γιαγιά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με τη σοφία τους και την πείρα που έχουν από τη ζωή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κολλήματα του γάμου. Από τα πανάρχια χρόνια, για τη σύναψη ενός νόμιμου γάμου λαμβάνονταν υπόψη οι βαθμοί συγγένειας και προσδιορίζονταν τα κολλήματα του γάμου. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων, αποφεύγονταν η αιμομιξία και διάφορες κληρονομικές ασθένειες. Σε κάθε εποχή, είτε μέσω των εκκλησιαστικών κανόνων, είτε μέσω των πολιτικών νόμων, οριοθετούνταν το νόμιμο πλαίσιο του γάμου, το οποίο τηρούνταν με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Πολύ περισσότερα προβλήματα είναι φυσικό να προκύψουν σήμερα με την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γι' αυτό χρειάζεται πλήρης ενημέρωση των άτεκνων ζευγαριών για τις μεθόδους αυτός, όπως και για τους τρόπους και τις διαδικασίες της εφαρμογής τους, τόσο σε βιολογικό όσο και σε θεολογικό επίπεδο. Η σωστή, ακριβής και ειλικρινή ενημέρωση μπορεί να βοηθήσει το άτεκνο ζευγάρι ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεων και να αποφύγει τις ψυχολογικές, ηθικές, νομικές και κοινωνικές συνέπειες των αβασάνιστων επιλογών. Παλιότερα, αγαπητοί μας ακροατές, η πλημελής γνώση γύρω από τις αιτίες της στηρότητος ενός ζευγαριού οδηγούσε τις κοινωνίες στο να μέμφονται τις γυναίκες, διότι θεωρούσαν ότι εκείνες ήταν υπεύθυνες για την ατεκνία. Έτσι, ο Ιερός Χρυσόστομος, θέλοντας να υποστηρίξει και να προστατεύσει προφανώς τις γυναίκες της εποχής του, διδάσκει ότι η γέννηση των παιδιών ανάγεται στην προνοητική ενέργεια του Θεού. Και γράφει χαρακτηριστικά ότι του της φύσεως εστί δημιουργού το παν, ούτε η συνουσία, ούτε έτερον τι εστί το δυνάμενον συντελέσει προς την το παιδον διαδοχήν, μη της άνωθεν χειρώσιν εφαπτωμένης και την φύσιν διεγυρούσις προς τον τόκον. Δηλαδή, αν δεν βάλει το χέρι του ο Θεός, δεν μπορεί να γεννηθεί ένα παιδί. Και σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στην ατεκνία της Άννας, μητέρας του Σαμουήλ, υποστηρίζει «Τότε εκείν άνωθεν έχει την αρχήν, από της του Θεού προνοίας, και ούτε γυναικός φύσης, ούτε συνουσία, ούτε άλλο ουδέν άφταρκες προς τούτο εστίν». Μπορεί η αρχή της γεννήσεως του Σαμουήλ να οφείλεται στον Ελκανά που έσπηρε. Οι προσευχές όμως, τα δάκρυα και η πίστη της Άννας δημιούργησαν τις πνευματικές και σωστές προϋποθέσεις για τη γέννηση του προφήτη Σαμουήλ, επισημαίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό και τη θεωρεί ως διδάσκαλο για όλες τις στήρες γυναίκες. «Και ζαλώσομεν της γυναικός την φιλοσοφίαν, την πρώτου τόκου, την πίστην την εν το τόκο, την σπουδήν την μέτα των τόκων». Για τη θεολογία της Εκκλησίας, η τεκνοποίηση έχει την αρχή της το αγαθό θέλημα του Θεού. Εξάλλου, ο άνθρωπος είναι το τελευταίο και τελειότερο βλαστάρι της δημιουργίας του. Η ύπαρξη του ανθρώπου ανάγεται στην προνοητική, συνεκτική και ζωοποιώθεια ενέργεια. Είναι εκχύλισμα της Θείας Αγάπης και πρόσκληση για συμμετοχή στο μυστήριο της δημιουργίας. Και αν αυτό συνέβη για τον πρωτόπλαστο, κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και για κάθε άνθρωπο. Είναι λοιπόν επιτρεπτό η τεκνογωνία αλλά και η ατεκνία να αποσυνδέονται από το θείο θέλημα? Βέβαια, για την Ιουδαϊκή παράδοση που απαντά στην Παλιά Διαθήκη, ο γάμος έπαιρνε νόημα κυρίως από την αναπαραγωγή. Για τους χριστιανούς όμως, ο ίδιος ο γάμος περιλάμβανε από μόνος του το τέλος, σκοπό του, δηλαδή την ένωση δύο αλληλοαγαπωμένων υπάρξεων
που εικονίζουν την ένωση του Χριστού με την Εκκλησία. Ας έλθουμε όμως στον τίτλο που έχει ένα θέμα, όπως μας γράφει εδώ ο πατήρ Βασίλειος Καλεκμάνης, για τη δυσαρμονία του ζεύγους και για το σύγχρονο νόμο. Είναι ατομικό δικαίωμα, λέει, η αναπαραγωγή ή φυσικός και όριμος καρπός της αγάπης των συζύγων σε συντονισμένο με τη Θεία Αγάπη? Και αν είναι δικαίωμα, ποιος μπορεί να στερήσει το δικαίωμα αυτό? Στις μέρες μας, αγαπητοί ακροατές, υπερτονίζονται συνήθως τα ατομικά δικαιώματα και λησμονούνται οι υποχρεώσεις και η κοινωνική ευθύνη. Όμως τα ατομικά δικαιώματα πρέπει να συνδυάζονται με τα δικαιώματα των άλλων και γενικότερα της κοινωνίας. Ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος ρυθμίζει θέματα εφαρμογής της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αναφέρει: «Η μέθοδη της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής εφαρμόζονται με τρόπο που εξασφαλίζει τον σεβασμό της ελευθερίας του ατόμου και του δικαιώματος της προσωπικότητας και την ικανοποίηση της επιθυμίας για απόκτηση απογόνων, με βάση τα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας, καθώς και τις αρχές της βιοηθικής». Κατά την εφαρμογή λοιπόν των παραπάνω μεθόδων, πρέπει να λαμβάνεται κυρίως υπόψη το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί. Και προκύπτει το ερώτημα: είναι τόσο εύκολο ή ακόμα και κατορθωτό να συμβιβάζονται τα δικαιώματα των υποψηφίων γονέων με το συμφέρον των παιδιών που θα γεννηθούν? Πώς μπορεί, παραδείγματος χάρη, να συνδυαστεί το δικαίωμα του υποψήφιου γονέα που καταφεύγει σε ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση με το δικαίωμα του παιδιού να γνωρίζει τον πραγματικό του πατέρα? Και αν αυτό συμβεί, ποιες θα είναι οι ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες? Εξασφαλίζεται έτσι το δικό του συμφέρον ή ακόμη και των γονέων του? Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού στην περίπτωση ομοφιλοφίλων γονέων? Ποιες λόγου χάρη θα είναι οι επιπτώσεις στο παιδί που θα γεννηθεί με ετερόλογη τεχνητή αναπαραγωγή, αφού η μητέρα του θα ζει με τον σύντροφό της και εκείνο θα μεγαλώνει με δύο μητέρες? Αλλά και οι βασικές αρχές της βιοηθικής, δηλαδή της αυτονομίας του ατόμου, της αποφυγής προκλήσεως βλάβης ή πόνου, της ευποιίας και της δικαιοσύνης όταν τηρούνται, αρκούν για την κάλυψη όλων των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν? Έχει γραφτεί, αγαπητοί ακροατές, ότι με τη μονοδιάστατη προβολή των αρχών αυτών δημιουργείται ένας παράδοξος φονταμενταμελισμός με βάση τον οποίο αποδοκιμάζονται ως φονταμενταμελιστικές όλες οι άλλες θρησκευτικές ή ηθικές αντιλήψεις για τα βοηθητικά θέματα. Δηλαδή, με αυθαίρετη χρήση των αρχών της βιοηθικής δημιουργείται ένας επιστημονικός φονταμενταμελισμός που γίνεται σχεδόν αδιαμαρτύρητα αποδεκτός εξαιτίας της απεριόριστης εμπιστοσύνης που έχουμε στην επιστήμη. Είναι γνωστό ότι η υπογονιμότητα και η στήρωση δεν οφείλονται μόνο σε παθολογικές αιτίες, όπως η δυσλειτουργία της ορυξίας, κάποια βλάβη στις σάλπιγγες, η ενδομητρίωση και η αδυναμία του σπέρματος. Οφείλονται επίσης και σε ψυχολογικές και πνευματικές αιτίες, που είναι πολύ βαθύτερες και συνήθως δεν αναζητούνται. Συχνά, η έλλειψη συζυγικής αρμονίας εμποδίζει την τεκνοποίηση. Από την άλλη πλευρά, πόσα παιδιά δεν γεννιούνται ανεπιθύμητα ή σε πόσα παιδιά δεν επιτρέπεται καν να γεννηθούν? Εδώ δεν έχουμε έλλειμμα αγάπης? Μπορούν από μόνες τους οι εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων αναπαραγωγής, που συχνά δημιουργούν μια μηχανιστική αντίληψη για τον άνθρωπο, να λύσουν το πρόβλημα? Και όταν χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι αυτές, υπάρχει η αίσθηση στον επιστήμονα, αλλά και σε όλους μας, ότι λειτουργούμε ως συνδημιουργοί Θεού? Και επομένως πρέπει να εισερχόμαστε στα άδυτα του μυστηρίου της ζωής
με πραγματικό δέος? Ή μήπως κυριευμένοι από το πνεύμα της επιστημονικής μας αυτάρκειας και της προαγωγής της έρευνας, φερόμαστε αλαζονικά, αποθεώνοντας τα επιτεύγματα και τις ικανότητες του αυτονομημένου από τον Τριαδικό Θεό άνθρωπο? Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροτές, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

Και τώρα θα πούμε για την ευθύνη της Εκκλησίας και για την ποιμαντική κλίμακα. Η Εκκλησία, αγαπητοί μας ακροατές, σε κάθε περίπτωση αγκαλιάζει ολόκληρη τη ζωή των παιδιών της, ακόμα και τις αστοχίες και τα λάθη τους, και τα μεταμορφώνει σε ευκαιρίες μετάνοιας και επίγνωσης του θελήματος του Θεού. Γι' αυτό και η ποιμαντική της δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Είναι καταρχήν προληπτική. Η πρόληψη εκφράζεται με τις ευαγγελικές εντολές ή τους ιερούς κανόνες. Η εντολή λόγου χάρη που λέει «ου φωνεύσεις», η οποία συμπληρώνεται από τον Χριστό με το αίτημα για έλεγχο ακόμη και της οργής, συχνά καταστρατηγείται. Οπότε, η ποιμαντική της Εκκλησίας γίνεται στη συνέχεια θεραπευτική. Δέχεται δηλαδή τη μετάνοια του φωνιά. Επιβάλλει θεραπευτικά επιτήμια και δεν τον εγκαταλείπει. Τέλος, η ποιμαντική εξατομικεύεται και προσλαμβάνει προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Διαφορετικά δηλαδή αντιμετωπίζεται η ιδιαιτερότητα του κάθε φωνιά, διότι ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο. Υπάρχουν, αγαπητοί μας ακροατές, άτεκνα ζευγάρια τα οποία δέχθηκαν αγόγγιστα την ατεκνία και συνέχισαν τη ζωή τους με προσευχή και εγκαρτέρηση, κατευθύνοντας το δημιουργικό τους πόθο στην ευρύτερη ανθρώπινη κοινωνία. Μπορεί να μην αξιώθηκαν να θρέψουν δικά τους παιδιά, ωφέλησαν όμως τα παιδιά του κόσμου και έγιναν ευεργέτες της κοινωνίας. Ακολούθησαν την ασκητική οδό της ατεκνίας. Πολλά ζευγάρια καταφεύγουν, πιο εύκολα παλιότερα βέβαια, πιο δύσκολα σήμερα, στην υιοθεσία. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ας σημειωθεί ότι το νομικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι περισσότερο ευέλικτο για τη διευκόλυνσή τους. Τα ζευγάρια αυτά αναθρέφουν ως δικά τους παιδιά μέλη πτωχών κυρίως οικογενειών, κάνοντας, όπως λέει ο λαός μας, ψυχικό, δηλαδή αποκομίζοντας γι' αυτό σπουδαία ψυχική ωφέλεια. Διότι είναι πράγματι δύσκολο να αγαπήσεις και να μεγαλώσεις ένα ξένο παιδί ως δικό σου παιδί. Άλλα ζευγάρια πάλι, με θερμή πίστη, εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και προσευχή, ενσυνείδητη πνευματική και μυστηριακή ζωή, κατορθώνουν να αποκτήσουν παιδιά υπερβαίνοντας το πρόβλημα. Η δυσκολία της ατεκνίας τους οριμάζει πνευματικά, γι' αυτό και ευγνωμονούν το Θεό. Άλλα τέλος άτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν στην ιατρική επιστήμη. Με δεδομένο ότι η στηρότητα λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής αυξάνεται, όλο και περισσότεροι καταφεύγουν στη διαδικασία και τις μεθόδους της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εδώ όμως εγείρονται πολλά ερωτήματα και δημιουργούνται ανάλογα ηθικά διλήμματα. Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα. Μπορεί να γίνει αποδεκτή η ετερόλογη γονιμοποίηση και ποια προβλήματα δημιουργεί? Είναι ενήμεροι ή ενδιαφερόμενοι για αυτά τα προβλήματα? Το παιδί λόγου χάρη που γεννιέται από ετερόλογη γονιμοποίηση συνδέεται βιολογικά μόνο με έναν από τους συζύγους? Ο άλλος αυτόματα λαμβάνει τη θέση του πατριού ή της ματριάς. Επιπλέον, μπορεί να έχει ως 5 γονείς, στους οποίους πρέπει να προσθεθεί ως έκτος και ο γιατρός, που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο για την επιλογή και τη γέννησή του. Αν με τα δικά μας παιδιά, που είναι σάρκα από τη σάρκα μας και κόκαλα από τα κόκαλά μας, έχουμε τόσα προβλήματα επικοινωνίας, ώστε να μιλάμε συχνά για χάσμα γενεών, γίνεται κατανοητό πόσα αδιέξοδα μπορεί να προκύψουν από τις επιλογές αυτές. Επίσης, μπορεί να γίνει επιτρεπτή η καταστροφή γονιμοποιημένων οαρίων που φυλάσσονται με κρυοσυντήρηση. Ακόμη, αν χρησιμοποιηθούν οάρια και σπερματοζωάρια από τρίτους μόνιμους δότες, που συχνά επιλέγονται λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών ή του υψηλού δίκτυ ευφίας, και φυτευθούν σε άτεκνες γυναίκες, δεν θα προκύψουν ετεροθαλή αδέλφια
τα οποία δεν θα γνωρίζονται και ενδέχεται να συνάψουν και γάμο μεταξύ τους αγνοώντας την αλήθεια. Ο προγεννητικός λοιπόν και προεμφυτευτικός έλεγχος, η δυνατότητα επιλογής φύλου και τροποποιήσεων του εμβρίου δεν οδηγούν ορισμένες φορές στην ευγονική. Ο κατάλογος, αγαπητοί μας ακροατές, των ερωτημάτων και των ηθικών διλημάτων είναι μεγάλος και δεν τελειώνει εδώ. Γι' αυτό και η Εκκλησία αντιμετωπίζει το θέμα όχι στο πλαίσιο της θεολογικής ακρίβειας, αλλά της ποιμαντικής οικονομίας. Έτσι λοιπόν, με βάση την οικονομία, δημιουργείται κάποια ποιμαντική κλίμακα. Για όσα ζευγάρια καταφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζεται επικέστερα η ενδοσωματική σπερματέγχυση από την εξωσωματική γονιμοποίηση και φυσικά η ομόλογη από την ετερόλογη. Κάθε περίπτωση όμως κρίνεται διαφορετικά, διότι προηγείται το ανθρώπινο πρόσωπο και οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται το άτεκνο ζευγάρι. Σημαντικό ρόλο, αγαπητοί μας ακροατές, παίζει εδώ ο ευσυνείδητος ιατρός και ο διακριτικός πνευματικός πατέρας. Η δυνατότητα επίσης στην ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση να γονιμοποιούνται μόνο τόσα οάρια όσα χρειάζεται να εμφυτευθούν θα απάλασε το ζευγάρι από αρκετά διλήμματα. Η Εκκλησία δεν αντιμετωπίζει την επιστήμη στο έργο της, αλλά επισημαίνει την ενδεχόμενη αλαζονία της και την ανθρωποκεντρική της αυτάρκεια. Παράλληλα, έχει χρέος να υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η αλόγιστη και ασύνετη εφαρμογή των νέων επιστημονικών δεδομένων για τον άνθρωπο. Μπορεί να εφαρμόζει διακριτικά το κατ' οικονομίαν, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πάντοτε την ακρίβεια και την αναφορά στο κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Τέλος, αγαπητοί μας ακροατές, στις περιπτώσεις παράβασης του θείου θελήματος, υπέρβασης των ορίων της φύσεως και καταστρατήγησης της επιστημονικής δεοντολογίας, η ενδεικνυόμενη οδός είναι η ειλικρινής μετάνοια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό κοινωνικό επίπεδο. Θα μιλήσουμε τώρα για την ενδοοικογενειακή βία, που είναι ένα πρόβλημα που υπήρχε και πριν, αλλά και στα δικά μας χρόνια συμβαίνει συχνά. Στην προς Εφεσίους επιστολή, αφού προηγείται μια βαθιά θεολογική θεμελίωση των αμοιβαίων σχέσεων των συζύγων, οι οποίες εντάσσονται στο μυστήριο της Θείας Αγάπης που εκδηλώνεται στις σχέσεις Χριστού και Εκκλησίας, αναφέρονται τα εξής. Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω, τούτο γάρεστη δίκαιον, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ήτησε στην εντολή πρώτη εν επαγγελία, ή να εύση γέννητε και έση μακροχρόνιος επί της γης. Και οι πατέρες μη παροργίζετε τα τέκνα ημών, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το χωρίο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, το οποίο αποτελεί συνέχεια του αποστολικού αναγνώσματος της ακολουθίας του γάμου, είχε προταθεί παλιότερα να προσθεθεί στην εν λόγω περικοπή για πολλούς λόγους. Καταρχήν θα φαινόταν η προοπτική του γάμου, που ολοκληρώνεται μερικώς με την τεκνογωνία. Θα τονιζόταν η ανάγκη της εν Κυρίω αγωγής των παιδιών και της αρμονίας στις ενδοοικογενειακές σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα θα αποτρέπει

0: περιλαμβάνεται στην προσκολοσαΐς επιστολή και λέει «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν κατά πάντα, τούτο γαρεστήν ευάριστον το Κύριο. Οι πατέρες μη ερεθίζεται τα τέκνα ημών ή να μη αθυμώσιν». Οι ρηματικές εκφράσεις «παροργίζεται» και «ρεθίζεται» σε συνδυασμό με το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής αλλά και της κοινωνικής βίας που παρατηρείται στις μέρες μας, αποτελούν ερέθισμα για ενασχόληση με το θέμα αυτό. Όπως σωστά έχει επισημανθεί στο χωρίο της προσοφεσίους, διαφαίνεται ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας της αγωγής κατά τον Απόστολο Παύλο σε αντίθεση με τον ανθρωποκεντρικό της αρχαίας Ελλάδος και τον ομοκεντρικό του Ιουδαϊσμού. Ο παροργισμός σχετίζεται προφανώς με την αυταρχική και βίαιη συμπεριφορά κυρίως του πατέρα, ο οποίος στον Ιουδαϊκό κόσμο ήταν κύριος υπεύθυνος της αγωγής. Από ορισμένες εκφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης φαίνεται να προτείνεται ως μέσο σοφρονισμού των παιδιών και η άσκηση σωματικής βίας. Στις παροιμίες αναφέρονται τα εξής: «Μην είσαι φιδωλός του παιδιού σου τον σοφρονισμό. Με ένα γερό ξυλοδαρμό δεν θα πεθάνει. Αντίθετα, χτυπώντας το, το προστατεύεις από λάθη θανάσιμα». Η αντίληψη αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, δεν απαντάται στην Κοινή Διαθήκη, αλλά ούτε στην εκκλησιαστική παράδοση. Αν εξαίρεσει κάποιος ορισμένες αναφορές των Αποστολικών Διατογών, όπου φαίνεται να υιοθετείται η άποψη αυτή, οι Άγιοι Πατέρες θεωρούν ότι οι δαρμοί ψύχουν την αγάπη. Επίσης, η εγκατάλειψη της φροντίδας των παιδιών και η αναχώρηση στον μοναχικό βίο επιτιμήθηκε αυστηρά από την Εκκλησία και συντάχθηκαν γι' αυτό σχετικοί κανόνες. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε!
1: Με αγάπη για την οικογένεια, μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών, η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

0: Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου».
1: Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμμέρου Ταφής και των Ασαναστάσεως του Σωτήρας ημών Χριστού, απευθύνομεν εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμεν τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Εμπιένιο, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς.
0: Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Σταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ.

Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τόπο συγκέντρωσης των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησαν τους άνδρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, σύ μίαν και μωσή μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των Σταυροφόρων.

0: Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα. Και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε, είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μια συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερος γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού αρχιερατικού του έργου.

0: Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ.
1: Εγώ όντας σχολάρχης στο Πατριαρχείο, στην σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε ίσως για 10 περίπου χρόνια ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριο συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός άνωθεν από τον ουρανό λέγοντας ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός ενώ η ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει στους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσους των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του και το κάλος το οποίο εν Χριστώ, εν ανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα, ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρο Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ και εκεί βρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να είχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού, ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι. Δεν έμεινε όμως αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση της αγόρειας στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς, δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω μου την Εκκλησία και πύλε άδου κατησυχήσου συν αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφητική Αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή Εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με Εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο, που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ιλαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 40 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και είδεσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες, νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταυρού.

0: Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρος Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας. Την ευχή σας.
1: Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Θαβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξης της δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Θαβόρ, να έχουν τη σωτηρία.

Αγαπητή μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

γηθιές. Μπρε αξαδέρφη, ήρθα εγώ τον ήλιο να μου χύσεις. Εσύ κατέχεις τη γηθιά, τον πόνο να μου σβήσεις. Η τρίτη μέρα πάει εδώ η κεφαλή να σπάσει κι είμαι κομμένο σαν κλωστή, δεν λέει να περάσει. Κι ακόμη έχω φούσκωμα, ό,τι στο στόμα βάλω σαν τον ταμπούρλο γίνομαι, μου έρχεται να το βγάλω. Κοίτα εγώ δα απογεννώ, έτσι αν συνεχίσω τα ύστερά μου σαν το ζω, θα ρω πως δα ψοφίσω. Καλώς τον ξάδερφο, ό,τι μπορώ δα κάνω. Κι αν έχεις ήλιο θα φανεί, ευθύ σου τον ευγάνω. Μπορεί όμως όπως μου λες να σε έχουνε μαθιάσει ή να έχεις και αφορεσμό στο χάλι που έχει φτάσει. Για ήλιο ή και μάθιασμα κι αν είναι παπαδάκι θα μας το δείξουν οι γηθιές, θα δούμε σε λιγάκι. Όμως πριχού αρχίξομαι ή να σε κεράσω. Θέλεις γλυκό του κουταλιού, καφέ και να σου φτιάξω. Στο χάλι που είμαι εγώ λενιό, όρεξη δεν μου κάνει. Ούτε καφέ, ούτε γλυκό το στόμα μου δεν βάνει. Καλά, κι εγώ σε ένα λεπτό, ντε λόγω θα γυρίσω, να φέρω τι χρειάζομαι τον ήλιο να σου χύσω. Σ' ένα ποτήρι με νερό έβαλε μέσα λάτι, στην πόρτα εξεπρόβαλε και ένα μαντίλι κράτη. Βγάλα ντονιό το καμπανί και σκύψε το κεφάλι, να δούμε ναι με τη γηθιά ναι σου φύγει ζάλι. Με το μαντίλι σκέπασε από πάνω το ποτήρι και πέρα δόθε ρυθμικά στην κεφαλή θα σύρει. Αργά χυνόταν το νερό που από το ποτήρι βγαίνει, συγχρόνως λέει τη γηθιά και το καταλαβαίνει. Αν έχει λίαση αυτός, μόλις θα τελειώσει, με λίγο αλάτι και νερό πάλι θα το γεμώσει. Μπορεί και τρεις φορές να πει σε ένα ποτήρι μόνο την ειδική αυτή γηθιά που παγουδιά τον πόνο. Στάμπα ήλια ταχυνέ, στάμπα μεσημεριανέ, στάμπα προσαργατινέ. Στάμπα ήλια κι βρικάσε, στο ποτήρι κι βαλάσε, στο γυαλό και πέταξάσε. Στον Ιορδάνη ποταμό κατέβα ήλια πιες νερό και το κορμί που λάβωσες γρήγορα να το γιάνεις, τη δύναμή σου σου πήρε ο ποταμός Ιορδάνης. Πες μου λενιό αληθινά πώς το καταλαβαίνεις αν έχω εγώ ηλίαση, με τις γηθιές την παίρνεις. Γη θωρείς πράμα στο νερό που πέρα δόθε κάνεις, που χύνεται στην κεφαλή που από το μαντίλι βγάνεις. Όπως θωρώ εγώ Αντωνιό ηλίαση δεν έχεις. Τρία ποτήρια σου έχεις σα μόνο να το κατέχεις. Και τη γηθιά πολλές φορές του ήλιου εγώ είπα και στο ποτήρι ξάνοιγα, μα πράμα δεν σου βρήκα. Αν είχες ήλιο έπρεπε γεμάτο από φουσκάλες να κάνε μέσα το νερό κι ως βίνα να'ρθουν κι άλλες. Σε σένα όμως το νερό δεν είχε φουσκαλίδα, όσο τον ήλιο σου χινα καμιά εγώ δεν είδα. Οι φουσκαλίδες και η γηθιά τον ήλιο θα σου παίρναν και αμέσως ανακούφιση στο σώμα σου θα φέρναν. Εγώ ήμουνα σε μια μεριά κάτω από το μπαλκόνι, ο ήλιος με σουράνισε κι άρχισε να πυρώνει. Αυτή στον ήλιο κι εγώ καλά καλά κοιτάω, το ό,τι κάνει η μάνα μου θωρώ μα δεν μιλάω. Άντε να κάτσω μαντονιό κάτω από το μπαλκόνι, να σου γητέψω το φταρμό έπα που αχιανιώνει. Να δούμε ναι με τη γηθιά αν σε έχουν φταρμίσει και αν έχεις μάτι γλίγορα ο πόνος θα σ' αφήσει. Πάλι στο σπίτι μπήκαινε κι ως βγήκαινε κρατούσε μικρό ποτήρι με νερό, το μπάρμπα μου κοιτούσε. Σ' άλλο τη χέρι κράθηκε λάδι στο μουζουράκι, τα πήγε και τα άφησε πάνω σε τραπεζάκι. Δύο-τρεις καρέκλες ξύλινες το έχουνε κυκλωμένο, στη μία κάθομαι εγώ, θωρώ και περιμένω. Εκάτσανε και άρχισε να τον εξεμαθιάζει, σταγόνα λάδι πήρενε το δάχτυλο, τη βάζει, μες στο ποτήρι το νερό, ξανοίγει κι άλλη πιάνει, λέει συγχρόνως στη γηθιά, κι άλλη μια ξαναβάνει. Ο Ιησούς Χριστόνικα και η Αγία Πελαγιά κι όλα τα κακά σκορπά, και το μάτι το κακό πάρετε το από εδώ. Άγιε Παντελεήμονα πρώτε γιατρέ του κόσμου, από γιατρεύεις τις ψυγές και διασκορπάς τους πόνους, γιάτρεψε και βοήθησε από το κακό μάτι τον δούλο του Θεού Αντώνη, από τα μάτια του, από τα χέρια του, από τα πόδια του,
από την κοιλιά του, από τον πνεύμονά του, από το στομάχι του, από την κεφαλή του και από τις 72 φλέγες του κορμιού του. Αγίοι του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Ξανά τη λέει υποξαρχής και μέσα το κοιτούσε, όσες σταγόνες έριξε να πλένε, τις θορούσε. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε εις το ποτήρι πάνω, μόλις το λάδι έριχνε κι εγώ χάζι τους κάνω. Ήταν από χασμουριτό, δε μου ήρθανε ακόμα. Πάλι σταγόνα έριξε, μάχε κλειστό το στόμα. Την ένατη ευχήθηκε και τη γυθιά τελειώνει, τον ξάδελφό της ξάνιγε, στα μάτια τον καρφώνει. Μόλις επόπα τη γυθιά, φταρμό εσύ δεν έχεις. Γιάε, το λάδι στο νερό πώς πλέει, το προσέχεις. Αν είχες μάτι έπρεπε εγώ να χασμουριούμε και λάδι μέσα στο νερό εμείς να μη θωρούμε. Μόλις το λάδι θα πέφτε μέσα στο νερό από πάνω, θα αυτοδιαλυότανε και το φταρμό σου βγάνω. Για τα ντονιά κατσούφια σας, μη μου στονοχωράσαι, κι έχω με τον αφορεσμό, δεν θέλω να λυπάσαι. Θέλεις το μια ολιά νερό κρυγιό από το σταμνάκι, να συμφέρεις μια ολιά να αντριωθείς λιγάκι. Εδιάβασε στη σκέψη μου εδάδα στο ζητούσα, το στόμα εκολιτσάνιασε και το ελαχταρούσα. Στο σταμνοστάτι πήγαινε, σε ένα ποτήρι βάζει, από το σταμνί κρυγιό νερό, στον μπάρμπα μου φωνάζει. Με το νερό θες Αντωνιό και ένα γλυκό να φέρω, δεν μου έρχεται σκέτο νερό εγώ να σου προσφέρω. Μπρέα ξαδέρφη σου παγώ όρεξη δε μου κάνει, μα φέρτο μου να το γευτώ το στόμα να γλυκάνει. Δυο πιατελάκια έπιασε, γλυκό σταφύλι βάζει, από ένα βάζω δίκυλο και το ξανασκεπάζει. Έξω τα φέρνει και έδωσε του μπάρμπα μου και μένα και έφερε δροσερό νερό ποτήρι στον καθένα. Μέχρι να φάτε το γλυκό καλό να σας εκάνει, θα ετοιμαστώ για τη γυθιά τον πόνο να σου γιάνει. Σ' ένα ποτήρι με νερό αλάτι μέσα ρίχνει και πάλι πίσω γύρισε κι ήρθε και μας ευρύχνει. Πάντα με υγεία και χαρά κι ό,τι ποθεί καρδιά σου, να χαίρεσαι τον άντρα σου, τα δυο σου, τα παιδιά σου. Και μόνο γέλιο και χαρά στο σπίτι σου να μπαίνει, ας μείνει πίκρα μακριά και να σε ευτυχισμένη. Μαζί ανατραφήκαμε, Λενιό, δεν το ξεχνάω. Αδελφοπαίδια είμαστε, κατέσπως αγαπάω. Μητσί, θυμάσαι στη γιαγιάς που πιέναμε ομάδι. Τα νόστιμά της μαγεριά, το τρυφερό της χάδι. Κι ήτανε καπετάνισσα, πάντα καλολοίδια. Μας έδινε και μια ευχή που ήταν πάντα ίδια. Καλώστα τα κοπέλια μου, να έχετε την υγειά σας. Η υγεία φέρνει τη χαρά κι όλα θα είναι δικά σας. Αξάδερφε, μου θύμισες χρόνια ευτυχισμένα, για μια στιγμή να γύριζα πάλι στα περασμένα και τη γιαγιά μας να βλέπα να ψήνει πιτοπούλι που δεν το ποχορτέναμε στο σπίτι μέσα ούλι. Τσαχλάδες που ήταν πλανταχτές με άμμο σκεπασμένες κι ως σύβγαζε μυρίζανε αφράτες καωμένες. Τσι σοκολάτας στέρευε πάντα σε ένα κουρούπι κι ήτανε μελιστάλαχτο στο στόμα το χαρούπι. Οι πιταρίδες γλύκισμα μαζί με τα κιοφτέρια και με σταφίδες φουρνιστές μα γέμιζε τα χέρια. Μας έφτιαχνε και παίζαμε κουτσούνες και τοπάκια και ακόμη από τον πυλό πουλιά και λιχναράκια και μας αρμήνευγε σαφή σέβα εις τους μεγάλους, στους γέρους, στους γονέους σας, προπάντως τους δασκάλους. Καλιά παιδιά μου να σας βγουν μάθια, να μην θωρείτε, παρά η κακία θυβολή είναι σαν να μην ζείτε. Σαν πέσεις από τα μάθια ντος και ο κόσμος σε μισήσει, είδα τι θέλει στη ζωή σε τούτη ναι τη ζήσει. Όπως περνούν οι εποχές και εμείς μαζί περνούμε και μας αφήνουν όνειρα που δεν τα ξαναζούμε. Έπιασα αμέσως τη γυθιά τα φορισμού να λέει μέσα στα λατσοτό νερό. Το δάχτυλό της πλέει. Βγάζει το και το πρόσωπο του μπάρμπα μακουμπάει και άρχισε και τον σταύρωνε εδώ και εκεί το πάει. Και τη γυθιά ως έλεγε αμέσως χασμουριέται. Το στόμα μένει ανοιχτό, λες και το ευχαρισιέται. Ως λιώνει τα λάτσι στο νερό, το χιόνι στη μαδάρα, να λιώσει και ο αφορεσμός και ο δεσμός και το βάρος του κορμιού του δούλου του Θεού Αντώνη. 25 Δεκεμβρίου Χριστό γεννάτε, τούτη ώρα και εκείνη μια λογάτε.
Παναγία μου, Αγία μου Βαρβάρα μου, Αγία μου Ειρήνη μου, Αγία μου Παρασκευή μου, Αγία μου Μαρίνα μου, Αγία μου Κατερίνη μου, Αγίες του Θεού μου, βοηθάτε αυτόν. Συγχώρεσέ με παπά Γιάννη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Δημήτρη και ο Θεός συγχωρέσου. Συγχώρεσέ με παπά Μανώλη και ο Θεός συγχωρέσου. Αγίοι δεσποτάδες του Θεού μου, συγχωρέστε αυτόν. Ο Παπαγιάννης ξάδερφες έχει αφορεσμένο, ο κακομίτσι πως βαστάς έχει σε φαωμένο. Σταύρωνε, ξανασταύρωνε και χασμουριέται πάλι το όνομα μόλις του παπά στο σπίτι της αβάλει. Λέω σου πάλι το όνομα είναι του Παπαγιάννη. Εφούσκωσε, εσφάραζε, μαδάδα τον Εγιάννη. Για το Θεό, αξάδερφε, ήταν αυτό το χάλι. Το έλεγες και δεν πίστευα, ζημιά έχεις μεγάλη. Ο Ντεσαφόρες ο παπάς ήταν εφαωμένος, γι' αυτό και έχει στο φούσκο μακίσε ντουμπαριασμένος. Δώσ' του και χασμουριότανε και τη γηθιά στη μέση, άφηνε και να την ποπεί με κόπο θα μπορέσει. Εδάδαξε μας ελιαστό, ό τον ευλοημένο, επιάσατε συζήτηση και σε έχει ποθαμένο. Ό,τι είχε σου το πήρα εγώ, εδάδα σου περάσει, εφούσκωσα, εκόπηκα και η κεφαλίδα σπάσει. Για σήμερα θα έχω εγώ το χάλι το δικό σου και όχι πολλά με τον παπά, στο λέω για καλό σου. Μπορεί απ' αγάπη ο παπάς να σε έχει αφορέσει, ούτε το θέλει, ξέρει το, ούτε και του αρέσει. Να σε καλά μπρε σιλενιό πάω να ξεφουσκώσω και ο πόνος ήδη φεύγει μου, θαρώ πως να λαφρώσω. Ώρα να φεύγω, ευχαριστώ για το καλό που κάνεις, εις τα παιδιά σου να το βρεις και να τα απολαμβάνεις. Αξάδερφε, χαιρετισμούς στο σπίτι σου να δώσεις κι ως φάνηκε ποτιγιδιά, δε λόγο θα λαφρώσεις.

Δύσκολη καιρή. Σεπτέμβρη και απόγευμα. Άφησε μπλιό την μπάλα να πά ποτίσει στα οζά να φέρει και το γάλα. Μου φώναζε η μάνα μου κι ντάθελα να κάνω. Από τα χείρι γρήγορα την μπουλαρή να βγάνω. Στη γούρνα την επότισα, της φτιάχνω το σωμάρι. Τις καπλοδέτες στην ώρα βάνω το χαλινάρι. Και στα σκαρβέλια κρέμασα κουβά και γαλετάκι. Με σάλτο καβαλί και ψαπόνα πεζουλάκι. Μα πέζεψα στα γρήγορα, λίγο όταν να πέσω. Την προστελίνα στο λαιμό εξέχασα να δέσω. Τη γίγλα εκαλόσφιξα, στη σκάλα πόδι βάνω. Απ' τα σκαρβέλια πιάστηκα και βρέθηκα απάνω. Σε τούπα και ξεκίνησε, πάω να πά ποτίσω. Τρεις Αίγες να μεταδοθούν, το άρμεγμα να αρχίσω. Αλάργο από το χωριό της είχα εγώ δεμένες. Ζέστη πολύ, κουφόβραση, θα ήταν κοριζασμένες. Έφτασα τις ξετζένωσα στο γάιδαρο της δένω. Σανίκας για να πιού νερό στο μήλο της πηγαίνω. Γύριζε ο ανεμόμυλος μάσπρα πανιά ανοιγμένα. Τάχανε με τη φτερωτή στα νέα μου γυρισμένα. Κάθε στροφή που έπαιρνε νερό αναρωφούσε. Σε μια σωλήνα έμπαινε, σε στέρνα εκυλούσε. Από τη στέρνα τον κουβά πολλές φορές γεμίζω και πίνανε αχόρταγα καθώς το σε σφυρίζω. Κι είπα εδάδα σκάσουνε, γιατί κοιλιές φουσκώσαν, γεννήκανε διπλάσιες τσέγες παραμορφώσαν. Στην καλαμιά της γύρισα, πιάνω της μεταδένω και στο γαλέ τσάρμεξα στο γάιδαρο ανεβαίνω. Με υπομονή σιγά σιγά κι ο ήλιος βασιλεύει. Στο σπίτι όταν έφτασα κι η μάνα μαγερεύει. Επρόβαλε πριν κατεβώ, δίνω το γαλετάκι και πήγε και το φκέρεσε σε ένα μικρό σιγλάκι. Το γάιδαρο κατάστασα και μου είχε ετοιμασμένο ένα πιάτο ξινόγαλο και ένα ντάκο βρεγμένο. Θέλεις να πεις επίνουνα, θέλεις η ηλικία. Αυτό δεν ήτανε φαΐ, ήτανε αμβροσία. Πολλές φορές την νοσταλγώ την εποχή εκείνη και ας πίναμε στο ντενεκέ νερό από το λαΐνι. Ήτανε δύσκολη καιρή, πολλής κόσμος πεινούσε, συνήθως με λαδόψωμο η πείνα μας περνούσε. Όσπρια βασικό μενού και μόνο κάθε σκόλη, κρέας στα σπίτια ψήνανε, όχι βέβαια όλοι. Και μόνο τα Χριστούγεννα που σφάζανε τους χείρους, είχανε κρέας μπόλικο, το τρώγαν σε δυο γύρους. Εδίνανε τον εμισό σε αυτούς που δεν εσφάζαν, τον παίρνανε τα γιάντονιου, το πανηγύρι βγάζαν. Λουκάνικα εκάνανε, πολύ καιρό κρατούσαν, μες στα κουρούπια σίγλινα, στο λίπος δε χαλούσαν. Ψάρια από το τζούτσουρο καμιά φορά πουλούσαν, μες στις κασέλες φρέσικα και ευθύς τα ξεπουλούσαν. Με το μουλάρι φυσικά αυτοί τα διακινούσαν, το κέρδος εις τα μαγαζά πίνανε και κερνούσαν. Γλυκόβρουβες, πικρόβρουβες ήταν κύριο πιάτο, πότε τις τρώγαμε βραστές, πότε με αυγά σφουγγάτο. Ξιδόχορτα, στραβόξυλα, τσόχου, χειρομερίδες, όλα βραστά κι ανάκατα, μαζί και μαντιλίδες. Ναι, τρουλαρίκι βάζανε τα πιάτα με ξιδάκι, πολύ κρωμίδι χτυπητό και λιγοστό λαδάκι. Πολλό λογιό μαζεύανε άγρια χορταράκια, τα ψήνανε τσιγαριστά, φτιάχνα χορτοπιτάκια. Χοχλοί υπήρχαν άφθονοι, με ζέση αμανίτη, τους ψάχναμε και καλαθιές εφέρναμε στο σπίτι. Πώς να ξεχάσω τους καβρούς στα κάρβουνα ψημένη ή να ήταν καβροπύλαφο ή και τηγανισμένη. Ξινόχοντρο, χιλόπιτες, μαγείρι, κουταλίτες, ξινίμες ζήθρα ή γλυκιά που κάνανε τις πίτες. Σ' όλα τα σπίτια πάντοτε τυροκομιά υπήρχαν και όσοι περβόλια βάζανε τα κυπικά τους είχαν. Και το περβόλι δύσκολο αφού για να ποτίσουν με το γεράνι το νερό έπρεπε να αντλήσουν. Βέβαια κάθε άνοιξη στους ποταμούς στα ριάκια οι χωριανοί με δέματα ποτίζανε τα βλάκια. Σειρά υπήρχε στο νερό, σειρά για να ποτίσεις ή το πρωί, το απόγευμα ή και να ξενυχτήσεις. Η μήλη ήταν λιγοστή στημένη στα πηγάδια, ανέκοπα ποτίζανε τα πρωινά τα βράδια. Υπήρχαν και τα σακίες, μαγκάνια αλλιώς τα λέγαν, μαστόρυτα στυλιώνανε τα χτήματα εζεύαν. Με παροπίδες πέτσινες στα μάτια τους εβάζαν, ούτε ζερβά ούτε δεξά μόνο μπροστά κοιτάζαν.
κι όπως γύρω γυρίζανε στο τραβηχτό ζεμένα, βγάζαν με τσόρες στο νερό και ήταν ιδρωμένα. Με κουβαδάκια κυκλικά πανεβοκατεβαίναν, μες στο πηγάδι το νερό στο γύρισμα επέρναν. Σε γούρνα μέσα το ρίχναν, γρήγορα ως το φέρναν, και δώσ' του ξαναγύριζαν και στο πηγάδι μπαίναν. Από τη γούρνα έφευγε και πήγαινε στα βλάκια και πότιζαν τις παταθιές, φασούλια, φυλαδάκια.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε ξανά με ένα ακόμα θαύμα που ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Το θαύμα της θεραπείας του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι εξιστορείται και από τους τρεις συνοπτικούς και στην Καινή Διαθήκη του δίνεται και ο τίτλος «Η θεραπεία κατά το Σάββατο». Το συγκεκριμένο ευαγγελικό κείμενο, καθώς και το θαυματουργικό αυτό γεγονός, έχουν μεγάλη σημασία, μιας και λαμβάνει χώρα την ημέρα του Σαββάτου. Αναλυτικότερα όμως θα αναφερθούμε παρακάτω. Ας ξεκινήσουμε τώρα με την αφήγηση του πρωτότυπου κειμένου από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

Και εισελθών πάλιν στη συναγωγήν, και είναι εκεί άνθρωπος εξηραμένην έχουν τη χείρα, και παρετήρουν αυτόν εν τη σάβαση θεραπεύσει αυτόν, ή να κατηγορήσουσιν αυτού. Και λέγει το άνθρωπο το εξηραμένην έχουν τη χείραν, έγειρε εις το μέσον, και λέγει αυτής, έξεστη τη σάβαση να αγαθοποιήσε ή κακοποιήσε, ψυχήν σώσε ή αποκτείνε, ή δε αισιόπον. Και περιβλεψάμενος αυτούς μετουργείς, συλληπούμενος επί τη πορώση της καρδίας αυτών, λέγει το ανθρώπου, έκτινον τη χείρα σου, και εξέτεινε, και αποκατεστάθη η χείρα αυτού, υγιής ως η άλλη. Και εξελθώντες οι Φαρισαίοι ευθέως μετά των Ηρωδιανών συμβούλιων, επίουν κατά αυτό, όπως αυτόν απολέσωση.

μιας και πρόσεχαν να δουν αν ο Χριστός θα αποφάσισε να θεραπεύσει τον άνθρωπο αυτό την ημέρα του Σαββάτου, έτσι ώστε αν το αποφάσιζε να το κάνει, θα χρησιμοποιούσαν την απόφαση αυτή για να κατηγορήσουν ότι δεν σέβεται τον Ιουδαϊκό νόμο και τις Ιουδαϊκές παραδόσεις. Ο Χριστός βέβαια πράττει το ορθό και απευθυνόμενος στον άντρα με το παράλυτο χέρι του λέει «Σήκω και έλα δω στη μέση», όπως και έτσι έγινε. Έπειτα ο Χριστός απευθύνθηκε στους γραμματείς και τους έκανε την εξής ερώτηση. «Επιτρέπει ο νόμος την ημέρα του Σαββάτου να γίνει καλό ή να γίνει κακό? Να σωθεί μια ζωή ή να την αφήσω να χαθεί?» Αυτοί βέβαια σιώπησαν. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν άλλον, ο Ιησούς, παρόλο που ήταν οργισμένος αλλά ταυτόχρονα και λυπημένος για τις πορωμένες καρδιές των ανθρώπων αυτών, λέει στον άντρα «Τέντωσε το χέρι σου». Το τεντώνει αυτός και έγινε καλά το χέρι του, ίδιο ακριβώς όπως ήταν και το άλλο. Μετά αναστατωμένοι Φαρισαίοι βγήκαν έξω για να συσκεφθούν με τους Ηρωδιανούς, παίρνοντας την απόφαση να τον εξοντώσουν τον Χριστό για την πράξη του αυτή την ημέρα του Σαββάτου.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της Ευαγγελικής Περικοπής. Το θαύμα της θεραπείας του Σαββάτου, ή όπως αναφέρεται και ως θαύμα του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι, διαδραματίζεται χρονικά λίγο μετά το περιστατικό που είχε γίνει με τους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι, επειδή ήταν πολύ πεινασμένοι, πήραν ορισμένα στάχια, τα έτριψαν με τα χέρια τους και έφαγαν τους σπόρους. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε κατηγορό από τους Φαρισαίους, επειδή ήταν απαγορευμένο από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο. Ο Χριστός όμως τους είχε δώσει αποστομωτική απάντηση και έπειτα μπήκαν όλοι μαζί στη συναγωγή. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου ακροατές, οι Φαρισαίοι, νιώθοντας οργή και θυμό και θέλοντας να εκδικηθούν τον Χριστό, αποφασίζουν να του απευθύνουν αυτές τις δύο ευθείες ερωτήσεις, οι οποίες ουσιαστικά ήταν πλάγιες και είχαν ως σκοπό να παγιδεύσουν τον Ιησού και να έχουν πραγματικά κάποια λαβή ώστε να μπορέσουν την κατάλληλη στιγμή να τον θανατώσουν. Ο Χριστός ωστόσο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θέλοντας να τους κάνει να σκεφτούν ουσιαστικά και να δώσουν οι ίδιοι την απάντηση στο ερώτημά τους, τους κάνει την εξής ερώτηση. Ποιος από εσάς, εάν είχε ένα πρόβατο που έπεφτε σε ένα λάκκο την ημέρα του Σαββάτου, θα το άφηνε εκεί αβοήθητο? Γεγονός όπως συνέβαινε συχνά και φυσικά όποιος έβλεπε το ζωντανό του σε τέτοια ανάγκη θα το έσωζε. Το ερώτημα αυτό, σύμφωνα με το Ζυγαβηνό, είχε ως σκοπό να βάλει σε σκέψεις τους Φαρισαίους και να τους ξεσκεπάσει, αποδεικνύοντάς τους ότι είναι φιλοχρήματοι και όχι φιλάνθρωποι. Λυπούνται πιο πολύ τα ζώα παρά έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με τη διδασκαλία των Ραβίνων, επιτρέπεται ένα ζώο που κινδυνεύει να του δοθεί βοήθεια, όχι μόνο την ημέρα του Σαββάτου, αλλά οποιαδήποτε άλλη εορτή. Επειδή λοιπόν η αναμενόμενη απάντηση από τους Φαρισαίους ήταν αναμενόμενα και καταφατική, ο Κύριος συνεχίζει επιτρέποντας την αγαθοεργία την ημέρα του Σαββάτου. Η σιωπή των Φαρισαίων αποτελεί την απάντηση στην ερώτηση του Χριστού και δίνει το έναυσμα στον Χριστό να συμπληρώσει το επιχείρημά του πως αφού επιτρέπεται να βοηθήσει κάποιος ένα πρόβατο, τότε επιβάλλεται να βοηθήσει και έναν άνθρωπο, όχι μόνο την ημέρα του Σαββάτου, αλλά πάντοτε. Η σπουδαιότητα της ευεργεσίας του ανθρώπου, όπως αναφέρεται στους στίχους του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, να ευεργετείται ο άνθρωπος που δεν διαφέρει απλώς από το ζώο, αλλά είναι βραχύτη παραγγέλου συλλατώμενος κατά τον Ψαλμοδό και η αξία του είναι μεγαλύτερη από τον κόσμο όλων. Επομένως, και το να θεραπεύσει ο Κύριος τον άνθρωπο με το παράλυτο χέρι δεν απαγορεύεται από τον νόμο και τους προφήτες. Η αλήθεια αυτή έχει εφαρμογή και στους χριστιανούς της εποχής μας. Η Κυριακή ημέρα, η ημέρα του Κυρίου, πρέπει να είναι αφιερωμένη στη λατρεία του Θεού πρωτίστως και έπειτα στην προσωπική και οικογενειακή ανάπαυση και χαρά, στη μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και στην

σχέση της φιλανθρωπίας με αγάπη και μακριά από κάθε διάθεση επίδειξης. Στους τελευταίους στίχους του θαύματος επέρχεται η θεραπεία του ανθρώπου με το παράλυτο χέρι και συγκεκριμένα, αφού αντιλαμβάνεται την άρνηση των Φαρισαίων να αποδεχτούν τα λόγια του Χριστού, τότε ο Χριστός ζητάει από τον πονεμένο άνδρα να ισιώσει το χέρι του και όπως έτσι έκανε θεραπεύτηκε αμέσως. Η αποστομωτική απάντηση του Χριστού δυστυχώς δεν κλόνισε τα πιστεύω των Φαρισαίων. Το πλήθος των υπόλοιπων που βρίσκονταν εκεί έδειξε ενθουσιασμό και θαυμασμό στην πράξη του Χριστού, κάνοντάς τον να αναφωνήσει «Τι θαυμαστό αποτέλεσμα! Μόνο με ένα λόγο θεραπεύει ο Χριστός». Παρόλα αυτά, οι Φαρισαίοι όχι δεν συνετίστηκαν, αλλά αντίθετα τους έκαναν να νιώσουν μεγαλύτερη εχθρικότητα απέναντι στον Ιησού, αφού αποστομώθηκαν και εκτέθηκαν ενώπιον όσων βρίσκονταν εκεί μες στη συναγωγή. Και ποια ήταν η επόμενη τους κίνηση? Να κάνουν συμβούλιο με τους Ηρωδιανούς. Τα λόγια και τα θαύματα του Χριστού δεν ήταν σε θέση να τα αναιρέσουν. Βγαίνουν από τη συναγωγή, συσκέπτονται και διαπιστώνουν πως οι ραβινικές παραδόσεις παραθεωρούνται από τον Χριστό και τον χαρακτηρίζουν με τις κατηγορίες του επικίνδυνου αιρετικού. Πώς θα γλιτώσουν από τον κίνδυνο αυτό? Με το θάνατο.

προχωρήσουμε τώρα στην ανάλυση του θαύματος αυτού και της σημασίας της αργίας του Σαββάτου. Ιστορικά, ο Ισραηλιτικός λαός απέδιδε πάντοτε μεγάλη σπουδαιότητα στην αργία του Σαββάτου, που στηριζόταν στη βιβλική διήγηση για την ανάπαυση του Θεού κατά την 7η μέρα της δημιουργικής εβδομάδας. Ιδιαίτερα την εποχή που επικράτησε ο Φαρισαϊσμός, η αργία του Σαββάτου ήταν η σπουδαιότερη εντολή που διέκρινε τον Ισραηλιτικό λαό από τους υπόλοιπους. Πιστευόταν μάλιστα ότι από την πιστή τήρηση της αργίας εξαρτάται η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού για λύτρωση του λαού, σύμφωνα με τη ραβινική παράδοση. Επιπλέον, ο Χριστός, θέλοντας να αφυπνίσει τους Φαρισαίους και να τους υπογραμμίσει την υποκρισία που δείχνουν καταλύοντας την ημέρα αυτή, σε ορισμένες περιπτώσεις ή όποτε θεωρηθεί αναγκαίο, το έθεσαν τα παραπάνω ερωτήματα, χωρίς βέβαια να λάβει καμία απάντηση. Ολότελα, ο τρόπος διατύπωσης του ερωτήματος του Χριστού προς τους Φαρισαίους στο κατά Μάρκον φανερώνει την άποψή του ότι η μη εκτέλεση του αγαθού κατά την ημέρα του Σαββάτου δεν αποτελεί απλή παράληψη, αλλά είναι διάπραξη του κακού. Όταν δε σώζει τη ζωή ενός ανθρώπου, συντελεί ασφαλώς το θάνατό του. Η οργή του Θεού προς την ασέβεια, έτσι όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, περιγράφεται στο θαύμα όταν ο Ιησούς Χριστός, ενώ αναζητάει απάντηση στο ερώτημά του, λαμβάνει μόνο σιωπή. Η οργή αυτή δεν είναι η ανθρώπινη αγανάκτηση που έχουμε εμείς όταν μας συμβεί ένα παράδοξο γεγονός, αλλά η υποκρισία και η ασέβεια αυτών των θεωρητικά ευσεβών, που νομίζουν ότι υπερασπίζονται τις εντολές του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα καλύπτουν με ένα ευσεβές πρόσχημα την αντίδρασή τους στο Θεό της αγάπης, που αποκαλύπτεται με τη θαυματουργική δραστηριότητα του Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη, το Σάββατο σημαίνει την τελείωση του δημιουργικού έργου του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς κατά το Σάββατο επιτελεί το αναδημιουργικό του έργο. Επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχική του καλή λίαν κατάσταση, ελευθερώνοντάς τον από τις επιπτώσεις της δαιμονικής κυριαρχίας πάνω του. Συνοψίζοντας, η εν Χριστώ ελευθερία δεν δεσμεύεται από εξωτερικούς τύπους ή θεσμούς. Το ανθρώπινο πρόσωπο δεν υπηρετεί τους θεσμούς, αλλά υπηρετείται από αυτούς. Ο χριστιανός μπορεί, ακολουθώντας τον Ιησού ως αρχηγό μιας νέας ανθρωπότητας, μπορεί και πρέπει να ελευθερωθεί από την καταπιεστική δομή ορισμένων θεσμών. Όχι βέβαια με την έννοια ότι μπορεί να καταργεί με κάποια ασήμαντη αφορμή μία εντολή, αλλά με την έννοια ότι η αγαθοεργία κατά την ημέρα της αργίας αποτελεί την καλύτερη έκφραση τιμής προς τον συνεχώς εργαζόμενο για τον κόσμο Θεό. Ο Χριστός είναι πάνω απ' όλα πατέρας, που δείχνει αγάπη και στοργή για τα δημιουργήματά του. Είναι αυτός που έδωσε τις εντολές για τον άνθρωπο και δεν θέλει να θυσιάσει τον άνθρωπο χάρη των εντολών αυτών, αλλά να τον σώσει, ώστε σωσμένος να τις τηρεί, όχι για να σωθεί, αλλά επειδή σώθηκε. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα», αλλά πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να σταθώ στο μεγαλείο της στάσης του Χριστού στα άπιστα και υποκριτικά μάτια των Φαρισαίων. Ακόμα και σήμερα, ζώντας τον 21ο αιώνα, γεμάτο τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, γεμάτο ανθρώπους που έχουν καταφέρει να σηματοδοτήσουν τις κοινωνικές εξελίξεις ανά το κόσμο, δυστυχώς, στο βωμό της πρόοδος αυτής και της αναζήτησης της τελειότητας, αποκλίνουμε από τον αληθινό σκοπό που έχει δημιουργηθεί ο άνθρωπος, που δεν είναι άλλος από τη σωτηρία της ψυχής και την αναζήτηση της εν Χριστώ αλήθειας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που λένε επιδεικτικά πως θα πίστευαν αληθινά αν έβλεπαν ένα θαύμα μπροστά τους. Μα πόσα θαύματα είδαν και έζησαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και παρόλα αυτά δεν πίστεψαν. Δεν πίστεψαν διότι δεν είχε προηγηθεί η πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και ότι η διδασκαλία Του είναι φως και αλήθεια και ζωή. Αιτία της απιστίας δεν είναι κατά κανόνα η έλλειψη αποδείξεων, αλλά ο εγωισμός, το συμφέρον, οι γλυκές απολαύσεις, οι εξαρτήσεις, η φαύλη ζωή όπως ονομάζουμε. Η αιμονή που είχαν οι Φαρισαίοι σε όλα αυτά οδηγεί πολλούς στο δρόμο που χάραξαν οι άνθρωποι αυτοί.
αποφασίζουν να θανατώσουν την παρουσία του Ιησού Χριστού στην ψυχή και στη ζωή τους. Και αυτό έχει ως συνέπεια το δικό τους αιώνιο θάνατο.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι από καρδιάς τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.
1: Θαυμαστά ακούσματα.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: διαβάζουμε μαρτυρίες μικρασιατών. Ονομάζομαι Αρμαβέλ, σύζυγος Αγκόπ, ετών 36, εξ Σμύρνης. Μέναμε στο Μπασμαχάνε, όπου ήλθαν 10 τσέτες και αφουλίστευσαν τον άνδρα μου Αγκόπ Δαρδεβενιάν, ετών 30, τον ανδραδελφό μου Μαρίκ, 40 ετών, τον γείτονά μας Βαχουάμ, ετών 25, και το γιο του Μαρίκ, 12 ετών, καθώς και τον σπιτονοικοκύρη μας Εφράτ, ετών 40, τους εσκότωσαν όλους. Ονομάζομαι Σισμά, σύζυγος Λεβά Ταρουσιάν, ετών 15 εκ Δωρηλαίου. Ο σύζυγός μου υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό στο Αφιόν. Οι Κεμαλικοί τον συνέλαβαν και έκτοτε χάθηκε. Κατά την υποχώρηση είδαμε τα μάτια μου να σκοτώνουν την Ναρτιβή, ετών 30, σύζυγο του Αρσέν, οπλαρχηγού στην υπηρεσία του ελληνικού στρατού και το παιδί της. Η μητέρα μου από τα γυρατιά και τις ταλαιπωρίες έμεινε στους δρόμους. Ονομάζομαι Νουθρίτσα Μπερμπεριάν, ετών 57, εκ Δωρηλαίου. Στο χωριό Ριάβλα της Προύσας, ο σύζυγός μου, Χωσέ Μπερμπεριάν, ετών 60, ήταν μουχτάρης. Οι δε Κεμαλικοί τον συνέλαβαν μαζί με το γιο μου Δαβίδ, 27 ετών, και όλους τους άνδρες του χωριού, όλους Αρμενίους, από 10 ετών και πάνω, και τους απήγαγαν άγνωστον πού. Επειδή εβλέπαμε να επιτίθενται συχνά κατά γυναικών και παρθένων και να τις βιάζουν, καταφύγαμε στα δάση, από εκεί δε γυμνοί, πιναλαίοι και συντετριμένοι, φτάσαμε εις την Προύσα και τα Μουδανιά, οπόθεν και επιβιβαστήκαμε. Μαρτυρία Ελισάβετ Θεοχαρίδου. Ονομάζομαι Ελισάβετ, σύζυγος Ανδρέου Θεοχαρίδου, εξ Σμύρνης, ετών 28. Οι Κεμαλικοί πήραν εχμάλωτο τον αδελφό μου ετών 28. Είδαμε τα μάτια μου που εσκότωσαν πολλούς χριστιανούς. Στην προκυμαία περιμέναμε τα πλοία έξω από το ιταλικό προξενείο. Είδα Τούρκους να σύρουν κορίτσια. Και άλλες μαρτυρίες. Μάριαμ, σύζυγος Αγκοπιάν, ετών 52, εκ του χωρίου Μπέι Αλίλα, του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι ελίστευσαν τον άνδρα μου. Πήραν σε εχμαλό τους τον αδελφό μου Ναρσές Βαρντανιάν, ετών 35. Ρούσα Πέρ, σύζυγος Μαγειρητή Κασπαριάν, ετών 48, εκ Μπεϊγιαλά του Εσκισεχήρ. Οι Τούρκοι απήγαγαν το γιο μου Νουρετζάν, ετών 24, τον γαμπρό μου, τον αδελφό μου και τον άλλο αδελφό μου, μαζί με τα 4 παιδιά μου. Μαριάμ, σύζυγος Σπορός Καραμπιτιάν, ετών 55, εκ Μπεϊγιαλά του Εσκισεχήρ. Οι Κεμαλικοί απήγαγαν τους δύο γιους μου. Εμένα με λίστευσαν. Ο δε σύζυγός μου πέθανε καθοδόν από τις ταλαιπωρίες. Η Ελίζα, σύζυγος Σαμουήλ Μπαχσαριάν, εκ Γιαϊλά του Δωρηλαίου, ετών 16. Και η Σπέουρα, σύζυγος Οσέπ, ετών 30, διηγούνται ότι οι Τούρκοι απήγαγαν τους σύζυγους τους και ότι έβλεπαν και στρατιώτες Έλληνες να ρίχνονται στη θάλασσα για να σωθούν από τους Κεμαλικούς. Έκθεσης Αντωνίου Γεωργιάδη, εκ Συντηρκή Μικράς Ασίας. Στις 28 Αυγούστου έφυγε ξαφνικά ο ελληνικός στρατός. Όλοι οι Τούρκοι, ιδιαίτερα οι προύχοντες, έκαναν κάθε τι για να μας καθησυχάσουν, διαβεβαίωνοντας ότι δεν κινδυνεύουμε. Αλλά την επομένη μπήκαν στην Κωμόπολη μας οι τσέτες και αμέσως άρχισαν τη σφαγή. Εμένα με συνέλαβαν, μου πήραν 1000 λίρες και με έδεσαν σε ένα δέντρο. Και μπροστά στα μάτια μου πήραν την αδελφή μου Πινελόπη και την κόρη του Αντωνιάδη, Ελένη. Και αφού τις τρόπιασαν κατά διαφορετικούς τρόπους, τους έκοψαν τους μαστούς. Η σφαγή συνεχιζόταν όταν γύρω στα μεσάνυχτα ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ερχόταν ο ελληνικός στρατός. Οι τσέτες αντιστάθηκαν 1-2 ώρες, αλλά αναγκάστηκαν τελικά να υποχωρήσουν στα βουνά. Είχαν έλθει από την κρεμαστή Κυρσακιώτ με αρχηγό τον Δαούτ Εφέντη. Όταν μέλησαν από το δέντρο, η αδελφή μου και η Ελένη είχαν πεθάνει. Την επομένη ακολουθήσαμε τον Δαούτ Εφέντη στην Αρτάκη, από που σωθήκαμε. Έκθεση Δημητρίου Χατζή Διαμαντή, έκμος χωνησίων της περιφέρειας Κηδωνιών. Οι προύχοντες του τόπου μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα διατρέχαμε κανέναν κίνδυνο. Οι τσέτες δεν θα μας πείραζαν. Μετά από 8 μέρες μπήκε ο τακτικός στρατός που μας πήρε όλους εν γέννη και μας οδηγούσε στο εσωτερικό. Φτάνοντας στο Κιομέρτς, μας επιτέθηκαν οι χωρικοί, οι οποίοι άρπαζαν τις γυναίκες και τα κορίτσια μας και τις ατίμαζαν με ακατανόμαστες πράξεις. Αυτό το μαρτύριο συνεχίστηκε για 2 μέρες. Μετά μας οδήγησαν στο Χάζ Τσακίλ, μας έδεσαν 5-5 μαζί και μας λόχιζαν, γκαμίζοντάς μας στο μεγάλο γκρεμό. Το Τσακίλ. Εγώ είχα δεχθεί 2 λογχισμούς, αλλά ζούσα. Και πέφτοντας, σκεπάστηκα από πτώματα. Δεν ξέρω πόσο έμεινα ανέστητος. Κάποτε όμως συνήλθα και μετά 4 μέρες κατόρθωσα να φτάσω στην πατρίδα μου, το Μοσχονίσι. Εκεί υπάρχει ένα μεταλλείο που ονομάζεται Πύργος. Ευτυχώς βρήκα μια βάρκα και κατόρθωσα να περάσω απέναντι στη Μυτιλίνη. Για τα άλλα 4 μέλη της οικογένειάς μου δεν ξέρω αν τους σκότωσαν, αν ζούνε εχμάλωτα ή αν έχουν σωθεί. Κατάθεσης Αλέκου Ελτίνογλου, γεννηθέντος εν Χιόρισκοη Μαγνησίας και κατεκούντος εν Βερία ετών 47 Ινοπόλου. Την 23η Αυγούστου πληροφορηθήκαμε ότι στη Σμύρνη είχαν καταπλέψει πλοία για να μας παραλάβουν. Φύγαμε σιδηροδρομικός και μετά 2 μέρες ήμασταν στη Σμύρνη. Μετά 2 μέρες κατέφθασε ο Κυμαλικός στρατός. Επειδή η πυρκαγιά επεκτείνεται, ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί στην παραλία ζητώντας προστασία στα πλοία. Αλλά προτεραιότητα είχαν οι υπήκοοι ξένων χωρών, ενώ εμείς μέναμε στο έλεος των Κεμαλικών. Πολλοί έπεφταν στη θάλασσα και επειδή δεν τους άφηναν να ανέβουν στα πλοία, έμεναν εκεί και πνιγόντουσαν. Το βράδυ μας πήραν τους μισούς περίπου στο Μαλτζόβα, όπου ανενόχλητοι πια οι Κεμαλικοί στρατιώτες διάλεγαν τις πιο ωραίες κοπέλες και αφού χόρτεναν όλη τη νύχτα τις ασέλγιες και τις ορμές τους, τις επέστρεφαν το πρωί εμόφυρτες τους γονείς τους. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τότε και την ομολογία της Παρθενίας προσίεσθε δι, ως ήδη βεβαίαν και από γνώμης οικίας και κρίσεως γινωμένην μετά την του λόγου συμπλήρωσιν. Μάρτυρας δε της γνώμης τους προεστώτας των εκκλησιών παραλαμβάνειν, ώστε δι' αυτών και των αγιασμών του σώματος, ως περ τί ανάθημα, το Θεό καθιερούστε και βεβαίωσιν είναι του γινωμένου δια της μαρτυρίας. Επιστόματος γάρ φυσί δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα, ούτω γάρ και η σπουδή των αδελφών το αβλασφήμι των έξι, και τις εαυτούς καθομολογησαμένης Θεό ή τα αθετήν επιχειρούσιν, αφορμή προς ανεσχυντίαν ουχ υποληφθήσετε. Ο δε μη καταδεχόμενος των εν Παρθενία βίων, ως ουδυνάμενος μεριμνάντα του Κυρίου, επί των αυτών μαρτύρων απολιέστο. Τον γε μην καθομολογησάμενον μετά πολλήν ανάκρισιν και επίσκεψιν ειν εν πλείωσιν ημέρες επιτρέπειν αυτό ποιήστε καθε αυτόν προσήκη, ως μη δόξε τι καθ υφαρπαγήν παρημών γίνεστε, ούτως ήδη παραδέχεστε δι και εν αρίθμιον ποιήστε τη αδελφότητη και οίκου και διέτης της αυτής της τελειωτέρης μεθέξοντα. Δηλαδή, τότε, μετά δηλαδή τη σχετική εκπαίδευση, πρέπει να δεχόμαστε την υπόσχεση και ομολογία του νέου ότι θέλει να ακολουθήσει τον παρθενικό βίο, γιατί είναι πλέον σταθερή η υπόσχεση αυτή και δίδεται με τη δική του συγκατάθεση και απόφαση, αφού το λογικό του έχει πλέον οριμάσει. Μάρτυρες δε της υποσχέσεως αυτής πρέπει να έχουμε τους προϊσταμένους της Εκκλησίας, ώστε και ο αγιασμός του σώματος να προσφέρεται διαμέσου αυτών σαν κάποιο αφιέρωμα στο Θεό και το γεγονός να βεβαιώνεται με τη μαρτυρία τους. Γιατί όπως είπε ο Κύριος, η αλήθεια θα κατοχυρωθεί πάνω στη βεβαίωση δύο ή τριών μαρτύρων. Ματθαίου 18-16. Έτσι και η βιασύνη των αδελφών που τον δέχτηκαν στην αδελφότητα της Μονής θα είναι αδιάβλητη και αυτοί που αφιέρωσαν τον εαυτό τους με υπόσχεση στο Θεό και έπειτα επιχειρούν να την αθετήσουν δεν θα έχουν καμιά δικαιολογία για την αδιάντροπη συμπεριφορά τους. Αυτός δε που διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον παρθενικό βίο γιατί δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα που απαιτεί η αφιέρωση στον Κύριο ας απολύεται από τις τάξεις των μοναχών μπροστά στους ίδιους μάρτυρες. Αλλά όμως, σε εκείνον που έδωσε υπόσχεση μετά από λεπτομερή εξέταση και έρευνα, πρέπει να επιτρέπουμε να σκεφτεί μόνος του για πολλές μέρες, ώστε να μην νομιστεί ότι υφαρπάσαμε τη συγκατάθεσή του. Τότε πλέον πρέπει να το δεχόμαστε και να τον συγκαταλέγουμε ανάμεσα στους άλλους αδελφούς της αδελφότητας, ώστε να μετέχει στην ίδια κατοικία και στην ίδια τροφή με τους πνευματικά προοδευμένους. Για το ίδιο θέμα θα μας πει επίσης τα εξής. Του φιλανθρώπου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κηρύσσοντος και λέγοντος «Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Ούκα κίνδυνον αποθήστε τους το Κυρίο διημών προσιώντας και επελθύν αυτού των Χριστών ζυγών και το των εντολών φορτίων, το προς ουρανών ημάς ανακουφίζων βουλωμένους. Ου μην ουδέ ανύπτης πως είναι επιτρέπειν χρήτη σεμνότητος επιβαίνειν των διδαγμάτων. Αλλόσπερ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, τον προσελθόντα νεανίσκον επιρώτησε περί του προτέρου βίου και μαθών ότι κατόρθωτε το προς την τελείωση νελείπων έτη πληρώσε προσέταξε. Και τότε επέτρεψε να ακολουθήν, ούτω δηλωνότι και ημάς προσήκη των παρελθόντα βίων των προσιόντων καταμανθάνην. Και εις μεν ήδη τι προκατόρθωτε, τα τελειότερα των διδαγμάτων παραδιδώνε, τους δε ή εκ βίου πονηρού μετατιθεμένους ή εκ της αδιαφορίας προς τον ακριβή βίον της θεογνωσίας ορμήσαντας ανακρίνην χρή, οποίη το ήθος εσύ μη άστατη και προς τας κρίσεις ευκίνητη.
Επί δε πάντα επιμελία κατορθούτε και φόβος Θεού παντίον ελαττωμάτων ψυχής περιγίνεται, ουδέ τούτων απογνωστέων ευθύς, αλλά άγιν αυτούς εις τα προσήκοντα γυμνάσια δι, χρόνο και επιπόνης αγωνίσματι, πήραν της κρίσεως αυτών λαμβάνοντος, ως εάν τι βέβαιον παρ' αυτής εύρωμεν, ακινδύνος αυτούς προσίεστε. Ιδε μη έξω όντας αποπέμπεστε, ώστε αζήμιον την πήραν τη αδελφότητη γίνεστε. Δοκιμάζειν δε χρή και ή της εν αμαρτήμασι προληφθείς, ανεπεσχύντος εξαγορεύει τα κρυπτά της εσχήνης και κατήγορος σε αυτού γίνεται, ομούτε κατεσχήνων και αποποιούμενος τους των πονηρών έργων εαυτού συνεργούς. Κατά τον υπόντα, απόστητε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και ασφάλιαν εαυτό εις τον εξής βίον κτώμενος προς το μικέτι της ομοίης πάθεση περιπεσίν. Κοινός δε επί πάντων δοκιμασίας τρόπος ή προς πάσαν ταπεινοφροσύνην ανεπεσχύντος διάκυνται, ως και τας ευτελεστάτας δέχεστε τέχνας, εάν την εκείνων εργασίαν χρήσιμον είναι ο λόγος εγκρίνει. Και επιδάν δια πάσης εξετάσεως έκαστος παρά των επιστημόνος ερευνάν τα τι αυτά δυναμένων, ως περ τί σκεύος εύχριστον το δεσπότη και προς πάν έργων αγαθών έτοιμον αποδειχθεί, συναριθμίστο της ανατεθικός είναι αυτούς το Κυρίο. Μάλιστα δε το απότινος περηφανεστέρου βίου προς την καθομοίωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ταπεινοφροσύνην επιγωμένο, ορίζειν χρήτην άτων επονειδίστων είναι δοκούντων παρά της έξωθεν και επιτηρήν, ή με τα πάσης πληροφορίας εργάτην ανεπέσχυντον το Θεό εαυτόν παρίστηση. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο φιλάνθρωπος Θεός και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός κηρύσσει και λέγει: «Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι από το βάρος των αμαρτιών και των θλίψεων, και εγώ θα σας αναπαύσω». Ματθαίου 11:28. Δεν είναι λοιπόν ακίνδυνο να διώχνουμε εκείνους που πλησιάζουν τον Κύριό μας με τη δική μας φροντίδα και επιθυμούν να σηκώσουν τον αγαθό ζυγό και το φορτίο των εντολών του που μας ανυψώνει στον ουρανό. Ούτε όμως και με άνυφτα πόδια πρέπει να τους επιτρέπουμε να μπαίνουν στο χώρο των ιερών εντολών. Αλλά όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ερώτησε τον νεανίσκο που τον επλησίασε για την προηγούμενη ζωή του και όταν έμαθε ότι ήταν προκομμένος, του συνέστησε να συμπληρώσει ό,τι του έλειπε για να γίνει τέλειος, τότε μόνον του επέτρεψε να τον ακολουθήσει. Έτσι φανερά κι εμείς πρέπει να πληροφορούμαστε το προηγούμενο βίο αυτών που προσέρχονται στο μοναχικό βίο. Και σε αυτούς μεν που έχουν κατορθώσει κάτι να παραδίδουμε τις τελειότερες εντολές, αυτούς δε που προέρχονται από κακή ζωή και μας πλησιάζουν ή μεταπηδούν από την αδιαφορία προς τον αληθινό βίο της θεογνωσίας, πρέπει να τους εξετάζουμε ως προς το ήθος, μήπως δηλαδή είναι ασταθείς και αλλάζουν εύκολα αποφάσεις. Επειδή δε με την επιμέλεια διορθώνονται όλα και ο φόβος, ο βαθύς σεβασμός δηλαδή του Θεού, νικάει όλα τα ελαττώματα της ψυχής, δεν πρέπει αμέσως να απογοητευτούμε για αυτούς, αλλά πρέπει να τους οδηγούμε στην κατάλληλη πνευματική άσκηση, γνωρίζοντας έτσι την απόφασή τους από το χρόνο και τα κοπιαστικά αγωνίσματα, ώστε αν διαπιστώσουμε σε αυτούς κάποια σταθερότητα, να τους δεχθούμε χωρίς να διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Αλλιώς, αν η συμπεριφορά τους είναι ξένη προς το πνεύμα της αδελφότητας, της μονής δηλαδή, να τους απομακρύνουμε, ώστε να μην ζημιωθεί η παράδοση της αδελφότητας. Πρέπει ακόμη να εξετάζουμε αν κάποιος που παρασύρθηκε στην αμαρτία εξομολογείται χωρίς να ντρέπεται τα κρυφά έργα του που προκαλούν ντροπή, κατηγορώντας τον εαυτό του και συγχρόνως κατηγορεί και αποδοκιμάζει τους συνεργάτες του στην εκτέλεση των πονηρών του έργων, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. «Φύγετε μακριά μου όλοι οι εργάτες της αδικίας και της παρανομίας». Λουκά 13:27. Από το άλλο μέρος, πρέπει να ασφαλιστεί στον υπόλοιπο βίο του ώστε να μην πέσει πλέον στα ίδια πάθη. Κοινός τρόπος για να δοκιμαστούν όλοι οι υποψήφοι για την αδελφότητα είναι να διαπιστωθεί
αν είναι έτοιμοι να εκτελέσουν κάθε ταπεινωτικό έργο, χωρίς να ντρέπονται, ώστε να δέχονται και τις πλέον ευτελείς χειρονακτικές εργασίες, εάν κριθεί λογικό ότι η εργασία τους εκείνη είναι ωφέλιμη. Και όταν ο καθένας μετά από λεπτομερή εξέταση από εκείνους που έχουν τα προσόντα να ερευνούν συστηματικά τέτοια θέματα, αποδειχθεί ότι είναι σκεύος χρήσιμος στον Κύριο και έτοιμο για κάθε έργο αγαθό, Β' προς Τιμόθεον 2.21, ας συμπεριληφθεί στον αριθμό εκείνων που αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στον Κύριο. Ιδιαίτερα σε εκείνον που προέρχεται από φυσμένη κοσμική τάξη και προσπαθεί να μιμηθεί στην ταπεινοφροσύνη τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, πρέπει να ορίζουμε μερικά από τα έργα εκείνα που φαίνονται άξια περιφρονήσεως στους κοσμικούς και να προσέχουμε εάν με πλήρη συνείδηση παρουσιάζει τον εαυτό του στο Θεό εργάτη τίμιο.

για το ίδιο θέμα, δηλαδή για το πώς πρέπει να δεχόμαστε τους νέους μοναχούς, ποια είναι η διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών, μας λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Ο Δίνα, κατέλαβε με βουλόμενος αποστήνε μεν της μοχθηράς και πολυστενάκτου ζωής, καταλυπήν δε τα της αρκός ειδονάς, επελθήν δε λοιπόν τη οδότη αγούση επί τας μονάς του Κυρίου. Επειδή ούν αναγκαίων εστίν, η φύση εν επιθυμία καθέστηκε της μακαρίας όντως διαγωγής και των καλών και επενούμενων έρωτα έσχεν εν τη αυτού ψυχή αγαπή σας Κύριον των Θεών ημών εξ όλης καρδίας και εξ όλης ισχύος και εξ όλης διανοίας, υποδειχθήνε αυτό υπό της ημετέρας Θεοσεβίας τα δυσχερή και δυσάντητα της στενής και τεθλιμμένης οδού. Εν ελπίδη δε αυτόν καταστήνε τον ίν τέως μη βλεπωμένων εν επαγγελίες δε αποκειμένων αγαθών της αξίης του Κυρίου. Διό γράφων παρακαλώ την ασύγκριτον ημών εν Χριστώ τελειότητα τυπώσε ή ίον τε ή και δίχα μου ποιήσε την τε αποταγήν αυτού κατά το αρέσκον Θεό και στοιχειωθήνε αυτόν κατά τα δόξαντα της Αγίης Πατράση και εγγράφος υπ' αυτόν εκτεθέντα. Ήδη δε αυτό προταθήνε άπαντα όσα τη ακριβία δοκή τη ασκητική και ούτως αυτόν προσαχθήνε το βίο αυθερέτος αναδεξάμενον τους υπέρ της ευσεβίας αγώνας και υπαγαγόντα εαυτόν το Χριστό του Κυρίου ζυγό και κατά μίμησιν του διημάς πτωχεύσαντος και σάρκα φορέσαντος πολιτευσάμενον και κατά σκοπών δραμώντα προς το βραβείον της άνω κλήσεως τυχήν της παρά του Κυρίου αποδοχής». Δηλαδή μας είπε στη μετάφραση: «Ο τάδε με επισκέφθηκε θέλοντας να απομακρυνθεί από την άθλια και πολυστέναχτη αυτή ζωή, να εγκαταλείψει τις αρκικές απολαύσεις και να ακολουθήσει στο εξής την οδό που οδηγεί στις αιώνιες μονές του Κυρίου. Επιθυμεί σταθερά την ευτυχισμένη πραγματικά ζωή από φυσική διάθεση και κυριεύτηκε η ψυχή του από τον καλό και επενετό έρωτα». Εδώ σημειώνει ο κύριος Χαρόνης, ο επιμιλητής του έργου του Μεγάλου Βασιλείου: «Μόνον ο θείος έρος μπορεί να βοηθήσει το μοναχό να νικήσει τα πάθη της σάρκας, να αποκτήσει την απάθεια των αγγέλων και να θεωθεί. Αφού αγάπησε τον Κύριο και Θεό του με όλη την καρδιά του και όλη τη δύναμή του και όλη τη διάνοιά του». Κατά Μάρκον 12:30. «Είναι ανάγκη να το υποδειχθούν από τη θεοσέβειά σου οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα της στενής και γεμάτης ταλαιπωρίες οδού». Ματθαίον 7:14. «Και να στερεωθεί στην ελπίδα των αγαθών, τα οποία τώρα και για ένα διάστημα δεν βλέπονται». Εβραίους 11:1. «Αλλά επιφυλάσσονται για τους άξιους δούλους του Κυρίου, σύμφωνα με τις υποσχέσεις που δόθηκαν. Γι' αυτό γράφω και παρακαλώ την ασύγκριτη εν Χριστώ τελειότητά σου να του δώσεις το μοναχικό σχήμα, αν είναι δυνατόν, να ενεργήσεις χωρίς εμένα να αποκηρύξει τον κόσμο κατά τρόπο θεάρεστο και να κατηχηθεί σύμφωνα με όσα όρισαν οι Άγιοι Πατέρες και τα οποία διατυπώθηκαν και εγγράφως». Εδώ αναφέρεται προφανώς στους κανόνες προηγούμενων τοπικών συνόδων, όπως είναι της Αγκύρας, της Λαοδικίας και της Γάγκρας, καθώς και στους κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου. Προηγουμένως, να του εκθέσετε όλα όσα ορίζουν με ακρίβεια οι ασκητικοί κανόνες και έτσι να οδηγηθεί στη ζωή αυτή αφού αναλάβει προσωπικά τους αγώνες της ευσεβού ζωής και βάλει τον εαυτό του κάτω από τον αγαθό ζυγό του Κυρίου. Ματθαίου 11:30. «Έτσι, αν μιμούμενος εκείνον που επτόχευσε για μας», Β' Κορινθίους 8:9, «και φόρεσε σάρκα και τρέχει αποβλέποντας στο βραβείο της άνω κλήσεως», Φιλιππισίους 3:14, «να επιτύχει να γίνει δεκτός από τον Κύριο». Για το ίδιο θέμα, δηλαδή για τη διαδικασία εισδοχής των νέων μοναχών, μας λέει επίσης τα εξής: «Του Κυρίου λέγοντος, άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με, και του Αποστόλου επενούντος τον αποβρέφουστα ιερά γράμματα με μαθηκότα,
και πάλιν παραγγέλλοντος εκτρέφην τα τέκνα εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, πάντα καιρών και ετών της πρώτης ηλικίας εύθετον είναι προς την των προσιόντων παραδοχήν δοκιμάζομεν, τα μεν έρημα γονέων αφεαυτών προσλαμβανόμενοι, ώστε γενέστε κατά των ζήλων του Ιώβ ορφανών πατέρας, τα δε υπογονήσοντα παρά αυτών εκείνων προσαγόμενα, επί πολλών μαρτύρων δεχόμενοι, ώστε μη δούνε αφορμήν της θέλουσιν αφορμήν, αλλά παν άδικον στόμα των λαλούντων καθημών βλασφημίαν επισχεθήνε. Δέχεστε μεν ούν χρή κατά τούτων των λόγων ου μην ευθύς αυτά και συναριθμίστε και συγκαταλέγεστε το σώματι προσήκη των αδελφών, ώστε μήτα εκ της αποτυχίας αυτών ον ήδη επί των βίων των κατευσέβιαν αναφέρεστε, αλλά εκτρέφεστε μεν αυτά εν πάση ευσεβία ως κοινά τέκνα της αδελφότητος, αφορίστε δε και οίκους και δίαιταν τις τε άρσεση των παιδών και τες θηλίες ως μήτε παρησίαν μήτε θάρσος άμετρον προς τους πρεσβυτέρους αυτής εγκίνεστε. Το δε σπανίο της ητυχίας το προς τους προάγοντας εδέσιμον σώζεστε. Μήτε εκ των επιτιμίων των προσαγωμένων της τελειωτέρης εν της παροράμαση των καθηκόντων. Ήποτε άρα μετεωριστήνε συμβαίει. Εφιέριαν αυτής των αμαρτημάτων ή έπαρσιν πολλάκης κατά το λελιθός εντίκτεστε. Όταν εν είσαι αυτή κατορθούσι πολλάκης τους πρεσβυτέρους είδωση διαπτέοντας. Διαφέρει γάρ ουδέν του νηπίου καθηλικίαν ότες φρεσίνη πιάζον. Ώστε ουδέν θαυμαστών και τα αυτά πάθη πολλάκης εν αμφωτέρης ευρίσκεστε. Μήτε μην εν εις δια την ηλικίαν το πρέπον της πρεσβυτέρης σώζεται, προς τα αυτά τους νέους δια της συναναστροφής προ καιρού απρεπώς προπετεύεστε. Ταύτιστε ούν της οικονομίας ένεκεν και της λυπής εμνότητος διορίστε χρή των παιδων και των τελειωτέρων την νίκησιν. Και άμα ουδέ θόρυβον έξι ο οίκος των ασκητών εν τη μελέτη των διδαγμάτων αναγκαία ούση της νέης. Αλλά προσευχέ μεν κοινέ και πεσί και πρεσβυτέρης έστωσαν κατά την ημέραν διατετυπωμένε. Τη στέ γάρ παιδείς εθισμός εκ του ζήλου των τελειωτέρων προς κατάνοιξην και της προάγουσιν ου μικρά εν προσευχές ή παρά νηπίων βοήθεια. Μελέτε δε ιδιάζουσε και δίαιτε κατά τέ ύπνων και εγρήγορσιν και τροφής καιρών και μέτρων και ποιότητα παιδείς πρεπόντος αφορίστο. Ας δούμε τη μετάφραση. Ο Κύριος είπε «Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα». Ματθαίον 19-14, Λουκά 18-16 και Μάρκον 10-14. Και ο Απόστολος Παύλος επένεσε το μαθητή του Τιμόθεο που είχε μάθει τα ιερά γράμματα από τη βρεφική του ηλικία. Β' Τιμόθεον 3-15. Ο ίδιος δε παραγγέλει πάλι να ανατρέφονται τα παιδιά με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Προς Εφεσίους 6-4. Γι' αυτό κάθε ηλικία, ακόμη και η παιδική, κρίνουμε ότι είναι κατάλληλη για να γίνουν δεκτοί οι προσερχόμενοι στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής. Και τα μεν ορφανά τα παίρνουμε με δική μας πρωτοβουλία, ώστε να μιμηθούμε τον ζήλο του Ιώβ. Ιώβ 29,12. Ορφανό, ο ουκ ειν βοηθός εβοήθησα, εκεί αναφέρεται. Και να γίνουμε πατέρες ορφανών. Εκείνα δε τα παιδιά που έχουν γονείς και προσφέρονται στην αδελφότητα από αυτούς τους ίδιους, τα δεχόμαστε μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, ώστε να μην δώσουμε αφορμή κατηγορία σε εκείνους που την επιζητούν, αλλά να κλείσουμε κάθε άδικο στόμα εκείνων που εξτομίζουν βλαστήμιες εναντίον μας. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να τα δεχόμαστε. Δεν αρμόζει όμως να συναριθμούνται αμέσως και να συγκαταλέγονται στο σώμα των αδελφών, των μοναχών δηλαδή, για να μην αποδίδονται οι κατηγορίες για την αποτυχία τους στον ευσεβή βίο των αδελφών, αλλά να ανατρέφονται μεν αυτά με μεγάλη ευσέβεια σαν κοινά παιδιά της αδελφότητας, να οριστούν όμως ξεχωριστά και οι κατοικίες τους και η διαιτά τους και για τα αγόρια και για τα κορίτσια,
ώστε να μην έχουν ούτε αυθάδεια, ούτε υπερβολικό θάρρος απέναντι των γεροντότερων και συγχρόνως, επειδή σπάνια θα τους συναντούν, να περισσώζεται ο σεβασμός προς εκείνους που προηγούνται ως προς την ηλικία, την πνευματική γνώση και την πείρα. Επιπλέον, η ξεχωριστή διαμονή θα συντελέσει ώστε από τα επιτήμια, εδώ επιτήμια λέγονται οι ποινές που επιβάλλονται για παιδαγωγικούς λόγους από τον πνευματικό στον εξομολογούμενο ή από τον ηγούμενο στο μοναχό που αμάρτησε ή έσφαλε. Ώστε από τα επιτήμια που επιβάλλονται στους προοδευμένους πνευματικά μοναχούς για την παραμέληση των καθηκόντων τους, αν κάποτε συμβεί να δείξουν αστάθεια, να μην ενθαρρυθούν στη διάπραξη της αμαρτίας ή υπερηφανευθούν. Πράγμα που γίνεται πολλές φορές χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, όταν τα παιδιά βλέπουν τους γεροντότερους να σκοντάφτουν σε αυτά που τα ίδια έχουν επιτυχίες. Γιατί εκείνος που είναι νήπιο στο νου δεν διαφέρει καθόλου από εκείνον που είναι νήπιο στην ηλικία. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο να συναντιούνται συχνά τα ίδια πάθη και στις δύο ηλικίες, στην όριμη και στην παιδική, και να κάνουν αυτά που οι μεγαλύτεροι πράττουν κατά καθήκον λόγω της ηλικίας τους, προτού να έρθει ο καιρός τους, λόγω της συναναστροφής τους με τους ηλικιωμένους. Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και γενικότερα για λόγους εμνότητας, η κατοικία των παιδιών και των πνευματικά προοδευμένων πρέπει να είναι ξεχωριστή. Έτσι η κατοικία των ασκητών θα είναι απαλλαγμένη από το θόρυβο που συνεπάγεται η άσκηση και η μελέτη των μαθημάτων που είναι αναγκαία για τους νέους. Οι προσευχές όμως που είναι καθιερωμένες για την ημέρα ας είναι κοινές, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ηλικιωμένους. Γιατί και τα παιδιά θα συνηθίσουν στην κατάνοιξη από το ζήλο των πνευματικά προοδευμένων και όσοι προηγούνται στην πνευματική γνώση και την πείρα θα βοηθηθούν από τα παιδιά πολύ στις προσευχές. Ας οριστούν δε για τα παιδιά οι κατάλληλες ειδικές ασκήσεις και οι κανονισμοί και για τον ύπνο και για την αφύπνιση και για την ώρα του φαγητού και για την ποσότητα και για την ποιότητά του.

Τα προσόντα του ηγουμένου. Χαλεπών δε και δισεύρετον ψυχή δυναμένη είναι ο θαλμός πλειώνων, ήγαρ και προορατικών και εν λόγω το άφταρκες έχοντα και νυφαλαίων και εύσπλαχνων και εν τελεία καρδία εξητούντα τα δικαιώματα του Θεού τον προεστώτα της αδελφότητος επιζητεί η ακρίβεια, πως δυνατόν εν τη αυτή κόμη τιού των πλειώνων επιτυχήν, δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς μια ψυχή ικανή να παρακολουθεί με στοργή τους πολλούς. Γιατί αν η ακριβή στήριση της τάξεως απαιτεί ο προϊστάμενος της αδελφότητας, ο ηγούμενος δηλαδή, να είναι προορατικός, αυτάρκης, δηλαδή ικανός στο λόγο, άγρυπνος και σπλαχνικός και να αναζητεί και να επιθυμεί τα θελήματα, τις εντολές δηλαδή του Θεού, πώς είναι δυνατόν στην ίδια κομμόπολη να βρούμε πολλούς αυτού του είδους. Επίσης λέει, επειδή δε ποικίλατα των ανθρώπων ήθη εστί και ου πάντες ομοίως περί των χρησίμων βουλεύονται, η να μη της ακαταστασία ή εκάστου κατά το ίδιον θέλημα πολιτευωμένου προσήκη των επιπάντων επισυνέση και ευσταθία και τη κατά την ζωήν ακρίβεια με μαρτυρημένων διαφέρειν, τούτον προστίσαστε εις το καθηγήσαστε των άλλων, ή να το εν τούτο αγαθόν κοινών πάντων των μιμουμένων γέννηται. Ως περγάρι ή πλείωνε ζωγράφοι, ενός προσώπου χαρακτήρα γράφιεν, πάσε εικόνες ομοίως προς αλλήλας, έξουση, δια το ενί ομοιώστε, ούτω τα πολλά ήθη, ή προς την του ενός μίμησιν βλέπει, πάση ομοίως ο αγαθός του βίου χαρακτήρ επιλάμψει. Προκριθέντος τίνιν ενός, αργήσει πάντοτα μερικά θελήματα, προσδέε το προχέον πάντες οι εφεξής τυποθήσονται, πισθέντες το αποστολικό παραγγέλματι, το κελεύοντι πάσαν ψυχήν εξουσίες υπερεχούσες, υποτάσσεστε και ότι οι ανθεστικότες εαυτής κρίμα λείψονται. Δηλαδή μας είπε, επειδή τα ήθη των ανθρώπων είναι διάφορα και όλοι οι άνθρωποι δεν σκέπτονται όμοια για το τι είναι χρήσιμο και τι δεν είναι, για να μην επικρατεί ακαταστασία και ο καθένας ζει και συμπεριφέρεται σύμφωνα με το δικό του θέλημα, αρμόζει να προείσταται ως καθηγούμενος των άλλων αυτός που κατά κοινή μαρτυρία υπερέχει όλων στη σύνεση, στη σταθερότητα και στη συνεπή ζωή, ώστε η αρετή του να γίνει κοινό κτήμα όλων των αδελφών που θα τον μιμηθούν. Γιατί όπως εάν πολλοί ζωγράφοι ζωγραφίσουν το ίδιο πρόσωπο, όλες οι εικόνες είναι όμοιες μεταξύ τους, αφού είναι ομοιώματα ενός και του ιδίου προσώπου, έτσι και οι πολλοί χαρακτήρες, εάν επιδιώκουν τη μίμηση του ενός σε όλους όμοια θα ακτινοβολεί ο αγαθός χαρακτήρας και η συμπεριφορά του ηγουμένου. Όταν λοιπόν εκλεγεί ο ένας, θα πάψουν όλα τα ιδιαίτερα θελήματα. Όλοι οι μετά από αυτόν θα διαμορφωθούν σύμφωνα με το πρότυπο του προϊσταμένου τους, αφού θα εφαρμόσουν το αποστολικό παράγγελμα που προστάζει κάθε άνθρωπος να υποτάσσεται στις προϊστάμενες αρχές και δηλώνει ότι όσοι εναντιώνονται θα καταδικαστούν. Προς Εβραίους 13-17.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με το λίμα μοναχισμός και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του Πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, χαίρετε. Συντροφιά, και σήμερα να μιλήσουμε για τον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη, όπως κάνουμε αρκετούς μήνες τώρα. Αλλά όσο και να μιλάει κάποιος για τέτοιους φωτισμένους Αγίους, είναι λίγο. Και δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε εύκολα το μέγιστο πνευματικό χάρισμα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Για μας είναι δυσνόητο κάτι τέτοιο, όσο και αν λέμε ό,τι πιστεύουμε. Υπήρξαν όμως και στην πρόσφατη εποχή και θα υπάρχουν και τώρα, που εμείς δεν τους έχουμε συναντήσει ακόμα. Ίσως κάποια από τα παιδιά μας τους γνωρίσουν. Όπως έγινε με τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη, όπως μας διηγείται ένα από τα πνευματικά του παιδιά του Οσίου, με όλα τα χαρίσματα που είχε ο Γέροντας και ειδικά με το προορατικό, ήξερε τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που ερχόταν να τον συναντήσει. Έτσι και στο πνευματικό του αυτό τέκνο, που έβλεπε ότι δυσκολεύεται στη ζωή του, του μίλησε για την προσευχή και τη γνώση του Θεού, που θα τον βοηθούσε να βάλει τη ζωή του σε τάξη. «Η γνώση του Θεού», του έλεγε, «παιδί μου, είναι μία εσωτερική πληροφορία, ένας έλεγχος, μία ψηλάφιση των μη βλεπομένων, δηλαδή μία εσωτερική κοινωνία μετά του Ιησού Χριστού, μυστηριακή και πνευματική, που διοχετεύεται ακόμη και στο σώμα, κάτω όμως από ιδιαίτερες προϋποθέσεις πνευματικής ζωής, όπως είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, η καλλιέργεια των αρετών, η τήρηση των εντολών, η συμμετοχή στα μυστήρια, ο σεβασμός των ιερών κανόνων κλπ. Να μην μένουμε, παιδί μου, στη γνώση παραμελώντας την πράξη. Αυτό, του έλεγε, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για όλους εμάς, διότι ακολουθούμε περισσότερο μια δυτική νοοτροπία και παραμένουμε κυρίως στο επίπεδο της γνώσεως. Οπωσδήποτε μαθαίνουμε 5 πράγματα. Τι κάνουμε όμως σε αυτά όσο ζούμε? Άλλος 3 χρόνια, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 20. Τι κάνουμε? Λέει η Αγία Γραφή, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Τι κάνουμε? Λέει αλλού, μακροθυμείτε προς πάντας. Τι κάνουμε λοιπόν? Λέει αλλού η Αγία Γραφή, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Εμείς τι κάνουμε? Απλά πράγματα. Μαθαίνουμε ότι πρέπει να βαστάζουμε το βάρος του αδελφού μας, το βάρος του συνανθρώπου μας. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Πόσο προοδεύουμε και πόσο αυξάνουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Πόσο? Έχουμε ποτέ αναρωτηθεί? Η προσευχή, παιδί μου, είναι βασικός παράγων και στήλος του όλου πνευματικού οικοδομήματος της ψυχής μας.

Μελίσιος από την προσευχή, καμία μάθηση δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Ο χρόνος της ζωής μας είναι πολύ λίγος και καμιά μη αναγκαία κοσμική ασχολία δεν πρέπει να μας κλέβει από την εργασία της προσευχής. Η προσευχή δεν πρέπει να είναι κάποια μικρή ομιλία την οποία μπορούμε να παραμερίσουμε ή κάποια κομμάτια χρόνου που τα αρπάζουμε από τη δουλειά μας και από τις άλλες υποχρεώσεις της ζωής μας. Προσευχή σημαίνει ότι το καλύτερο μέρος του χρόνου μας, η καρδιά του χρόνου μας και της δυνάμεώς μας πρέπει να αφιερώνεται σε αυτήν. Η προσευχή δεν είναι κάποια μικρή συνήθεια, ούτε είναι αρκετό να αποτελείται από το λεπτό της προσευχής πρώτων γευμάτων, ούτε από αυτή που γίνεται στο βιαστικό απόδειπνο και στους ακόμα πιο βιαστικούς χαιρετισμούς ή στο διάβασμα της παρακλήσεως, έστω και αν όλα αυτά διαρκούν ένα τέταρτο ή 20 λεπτά. Η προσευχή, παιδί μου, είναι η σοβαρότατη εργασία των σοβαρότερων ετών της ηλικίας μας. Ελαφριά και χλιαρή προσευχή κάνουν τα πάντα στη ζωή μας ελαφρά. Η καρδιά μας πρέπει να αποφυτίσει από το σχολείο της προσευχής. Διαφορετικά, τι σώοι χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε. Παιδί μου, το βράδυ σε συναντώ προσευχόμενον, λέει ο γέροντας στο πνευματικό του παιδί. Πρώτα πρέπει να ζητάμε από το Θεό στην προσευχή μας να μας χαρίζει πολλά δάκρυα μετάνοιας για να μαλακώνει η σκληρότητα της ψυχής μας. Μόνο έτσι θα ξεπληθούμε μπροστά στα πόδια και στα μάτια του Αγίου Θεού και θα συγχωρεθούμε και συγχωρεμένοι από το πνεύμα της μετάνοιας θα μπορούμε στη συνέχεια να είμαστε μαλακοί και συγκαταβατικοί στις αμαρτίες, στις διαφορετικές αντιλήψεις και στα μίση του πλησίων που στρέφονται εναντίον μας. Έτσι η άφεση ολοκληρώνεται. Δηλαδή μαλακώνει η ψυχή, συγχωρούμε και συγχωρούμαστε. Δεν μπορούμε να συγχωρούμε εάν δεν έχουμε μαλακιά ψυχή. Είναι καταστάσεις σχεδόν ταυτόχρονες και συνδεδεμένες μεταξύ τους. Ο ανθρώπινος νους, παιδί μου, μπορεί να έλθει στην κατάσταση εκείνη του αρχαίου κάλους, στην οποία ευρίσκονται οι πρωτόπλαστοι Αδάμ και Εύα. Αυτή τη δόξα, αυτό το κάλος, αυτή την ομορφιά και αυτή τη ζωή, την οποία απολάμβαναν οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν μέσα στον παράδεισο, μπορεί να την απολαύσει ο νους και τώρα, όσο ο άνθρωπος ζει. Και αυτό θα το καταφέρει αφενός μεν με τη βοήθεια της προσευχής, αφετέρου δε με το σκληρό αγώνα της εφαρμογής των εντολών, διαμέσου της ακριβούς υπακοής στον διακριτικό και απαθή πνευματικό πατέρα. Ένας λόγος για τον οποίο κάνουμε προσευχή είναι και ο εξής. Να δημιουργήσουμε αποθέματα για τον καιρό της θλίψεως. Τώρα που είμαστε καλά, κάνουμε προσευχή. Όταν έλθει μια μεγάλη θλίψη, παρόλο που εν θλίψη εμνήστη μέν σου Κύριε, είναι πιθανόν να δυνατήσει η αναζήτηση του Κυρίου και επίσης κάποιος χρόνος να καταναλωθεί στην αντιμετώπιση του πειρασμού. Ίσως να μην έχουμε τότε το χρόνο να γονατίσουμε, διότι παραδείγματος χάρη θα τρέχουμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Η δύναμη που θα έχει αποθηκευτεί δια της ευχής στο αμπάρι της ψυχής μας θα μας ενισχύει στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών. Λοιπόν, παντρεμένοι και ελεύθεροι, ό,τι και αν κάνουμε, προσευχή. Και όταν θα έλθει η ώρα του πειρασμού, θα δούμε ότι τα πράγματα θα ευκολύνουν. Για να γνωρίσει, παιδί μου, κανείς τον Θεό, πρέπει ο Θεός να το αποκαλυφθεί. Και για να αποκαλυφθεί ο Θεός σε κάποιον, σημαίνει ότι αυτός ο κάποιος και τον αγαπά και αγαπιέται από Αυτόν. Ό,τι δώσουμε στο Θεό, Εκείνο θα πάρουμε. Αν δώσουμε αγάπη, θα πάρουμε αγάπη. Αν δώσουμε έλεος, συμπάθεια στους αδελφούς, το ίδιο θα πάρουμε κι εμείς από τον Άγιο Θεό.

Προσευχή θα δώσουμε. Θα ανταποδώσει ο Θεός με τόκο, με πολλαπλάσιες δωρεές. Αντίθετα, ό,τι δίνουμε στο διάβολο, το παίρνει ο διάβολος με τόκο. Τον τόκο του Θεού δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εκείνος όμως που είναι πολύ οδυνηρός είναι ο τόκος του διαβόλου, γιατί είναι το κογλύφος ο διάβολος. Και έρχεται και μας λέει «Εδώ, δώστα, φέρτα». Ο τοκογλύφος διάβολος μας κρατάει με τα χρέη που δημιούργησαν τα πάθη μας. Πολλοί από μας διαβάζουμε σοβαρά βιβλία και προσπαθούμε μέσα από αυτά και ειδικότερα τα θεολογικά να αναπτύξουμε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση. Καλό είναι αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την προσευχή και ειδικότερα από την απλανή κυκλική προσευχή, αυτή που λέγεται νοερά καρδιακή προσευχή ή καρδιακή ησυχία. Εάν δεν κάνουμε το λάθος να διαβάζουμε ανωφελή βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, τότε καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική πείνα. Η ψυχή μας πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψης της βρίσκεται μοναδικά στον σαρκοθέντα Θεών Λόγων, το οποίο η σωστική χάρις βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας και εκεί ιδιαιτέρως εμφολεύει. Εκεί είναι θρονιασμένη. Εκεί πρέπει να ψάξουμε να τη βρούμε με την νοερή προσευχή. Στο Θεό μας βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίαση. Η προσευχή, παιδί μου, είναι πνευματική εργασία, κατά την οποία πρέπει ο καθένας από μας να ταπεινωθεί, να συντριβεί, να στενάξει, να κλάψει. Γιατί η προσευχή ταπεινώνει τη διάνοια, συντρίβει την υπερηφάνεια, σταυρώνει τη ματαιοδοξία και υπογράφει μέχρι τώρα την πνευματική μας χρεοκοπία. Όλα αυτά όμως είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα τα σηκώνει ο εγωισμός μας. Η καθαρή προσευχή λοιπόν αναπληρώνει τον ύπνο. Και επειδή στην αρχή η προσευχή δεν είναι καθαρή, αλλά είναι ανάμεικτη με σκέψεις, σύμμικτη με τα πάθη μας, γι' αυτό και δεν μπορούμε να πετύχουμε την αναπλήρωση του ύπνου. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να αισθάνεται την παρουσία του απείρου Θεού μέσα στην πεπερασμένη καρδιά του. Αυτή η παρουσία του Θεού καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου την καρδιά και πληρούται ο άνθρωπος από έναν υπέροχο έρωτα. Βέβαια στην πνευματική του μορφή και ποτέ σαρκικά, σε τέτοιο βαθμό ώστε να κοντεύει να σκάσει. Στις προσευχές που κάνουμε έχουμε μαζί μας και τον εαυτό μας. Αν είμαστε αγχώδεις και ανυπόμονοι, και ποιος δεν είναι βέβαια, και κρατάμε ένα κομποσχήνι στο χέρι, θέλουμε να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όταν όμως έχουμε συγκεκριμένο χρόνο, παραδείγματος λέμε «Θα προσευχηθώ από τις 8.30 μέχρι τις 9.20». Δεν έχει σημασία αν θα το κάνουμε γρήγορα το κομποσχήνι, γιατί θα υπάρχει ο συγκεκριμένος χρόνος, δηλαδή τα 10 λεπτά, τα οποία θα μας φαίνεται ότι δεν περνάνε λόγω της ανυπομονησίας μας. Αν διαπιστώσουμε ότι πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα, τότε δύο τι να συμβαίνει. Ή ο Θεός πήρε το νου μας ή ο διάβολος και δεν το καταλάβαμε. Ποιο από τα δύο έγινε? Αυτό θα το συζητήσουμε με το πνευματικό μας.

0: Τι είναι υπομονή, παιδί μου, κατά κάποιον γνωστό Άγιο Διάδοχο Φωτικής? Αυτό μας λέει να μπορεί να τελεί ο άνθρωπος σε μια διαρκή αναμονή της παρουσίας του αοράτου Θεού ως ορατού εν την καρδία του. Περιμένω διαρκώς την παρουσία του πανταχού παρόντος, αοράτου, ακαταλείπτου, ακατονομάστου, απείρου Θεού, ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στην καρδιά μου. Αυτή η αναμονή και υπομονή που κάνει ο άνθρωπος περιμένοντας την επίσκεψη ή την αποκάλυψη του Θεού, κάποτε θα αμυφθεί. Θα δεχτεί ο άνθρωπος τις ακατάληπτες ενέργειες του Θεού και θα χαίρεται χαρά μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά, και θα εφραίνεται μαζί με τους αγγέλους και μαζί με τον άγγελο φύλακα της ψυχής του από την παρουσία του αοράτου και ακατονομάστου Θεού. Πιο ωραία υπομονή από αυτήν δεν υπάρχει. Πού την ανακαλύπτουμε αυτή την υπομονή? Σε ποιο χώρο? Σε ποια εργασία? Τι ανακαλύπτουμε ειδικότερα στην εργασία της νοερής προσευχής? Όταν καθόμαστε με σκυμμένο το κεφάλι και κάνουμε προσευχή και βυθίζουμε το νου μας μέσα στο χώρο της καρδιάς, ψάχνουμε να βρούμε, ψαχουλεύουμε, προσπαθούμε να πιάσουμε τον αναφή Θεό. Προσπαθούμε να τον πιάσουμε με το νου, να τον χαϊδέψουμε με τη σκέψη, να τον αισθανθούμε, να τον ζήσουμε με την καρδιά μας, να τον οσφρανθούμε με την αίσθηση της ψυχής μας, να τον μυρίσουμε. Ενώ οι αισθήσεις μας εξωτερικά είναι 5 και έχουν όλες τη δυνατότητα να ενεργούν, μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε, να ακούμε, να μυρίζουμε κτλ. Ωστόσο, μέσα στην ψυχή μας ενεργεί μία αίσθηση μονοειδής, η οποία και βλέπει και ακούει και πιάνει και οσφραίνεται και γεύεται όλα μαζί. Δια της προσευχής μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτό τον όρο της υπομονής. Επομένως, όλοι μας λίγο πολύ, καλό θα είναι να διατηρούμε μια μικρή υπομονή όταν πηγαίνουμε να κάνουμε προσευχή. Γιατί τους πιο πολλούς από μας μας πιάνει ανυπομονησία. Θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα το απόδειπνο ή τον κανόνα και άλλοι πολλές φορές βαριόμαστε να τον κάνουμε. Ώστε λοιπόν ο όρος της υπομονής συνίσταται στο να βρίσκεται κανείς σε μία συνεχή αδιάλειπτη αναμονή παρουσίας του αοράτου Θεού ως ορατού δια των ακτίστων ενεργειών αυτού μέσα στο χώρο της καρδιάς μας. Αδιάλειπτος αναμονή. Σε περιμένω, Θεέ μου. Περιμένουμε το Θεό να ενεργήσει μέσα μας. Και όταν έρχεται η παρουσία του Αγίου Θεού, τότε η καρδιά μας γίνεται ουρανός. Και όπως έχουμε χαρά μεγάλη μέσα στο βαρύ χειμώνα, όταν λάμψει ο ήλιος και φύγουν τα νέφη και μας παρουσιαστεί κατά γάλανος ο ουρανός, έτσι και στον ουρανό της καρδιάς μας, τον συνεφιασμένο από τα πάθη μας, τα ψεκτά πάθη μας, από τις επιθυμίες τις βρώμικες, από τους εσχρούς, ρυπαρούς λογισμούς και τις σκέψεις που έχουμε από τα τόσα άσχημα και βρώμικα που κουβαλάμε μέσα μας, έτσι ακριβώς έχουμε χαρά όταν όλα αυτά φύγουν και φανεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Πανάγιος Θεός. Αυτός είναι ο όρος της υπομονής. Πρέπει, παιδί μου, κανείς να διαθέσει ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, στην προσευχή και στον αγώνα, απεριέργως και με απλότητα. Όποιος γνωρίζει εξ αποκαλύψεως τον Θεό, γνωρίζει πολύ πιο καλά και τον εαυτό του, τη φύση του εαυτού του, τα πράγματα που αφορούν στην ψυχή του, τα πράγματα που αφορούν στο σώμα του, όλες τις κινήσεις που γίνονται γύρω από αυτό, ακόμα και την κράση του σώματος. Η εξαποκαλύψεως γνώση του Θεού μας αποκαλύπτει επίσης και τους τρόπους με τους οποίους εργάζεται και ο διάβολος. Αποκτούμε γνώση της υπάρξης του διαβόλου, γιατί είναι πρόσωπο υπαρκτό, γνώση της προσωπικότητάς του, καθώς και γνώση των πολλαπλών πολέμων του εναντίον του ανθρώπου. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει θεογνωσία? Είναι εκείνος που αγωνίζεται, ο πιστός χριστιανός, ο οποίος αγνοεί τελείως τον εαυτό του επειδή πλημμυρίζει από τη γνώση του Θεού. Ξεχνά ακόμα και ποιος είναι. Επειδή πλουτίζει στη γνώση του Θεού, φτωχαίνει στη γνώση τη δική του. Όσο γεμίζει κάποιος από την παρουσία του Θεού, τόσο πιο πολύ αδειάζει από όσα ξέρει για τον εαυτό του. Αυτός έχει την καταχάριν θεογνωσία. Αυτά διδάσκει η πράξη και η πείρα της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. Προσεύχεστε, προσεύχεστε εν παντή καιρό και τόπο, μας λένε οι γραφές. Αλλά να προσεύχεστε με φόβο Θεού, με προσοχή και νύψη, με υπομονή και με πνεύμα μετανοίας. Προσεύχεστε και στον πόνο και στη θλίψη και στην πείνα και στη δίψα και στο γέλιο και στο θάνατο και στον κόπο και στο μόχθο, στο ψύχος και στη γύμνια, στο κίνδυνο και στη γαλήνη. Ιστάμενοι ενώπιοι ενωπίο. Αλλά να προσεύχεστε χωρίς σκέψεις και διαλογισμούς, χωρίς περιπλάνηση στα ξένα βοσκοτόπια της φαντασίας, δηλαδή χωρίς φαντασίες, χωρίς εικόνες, έστω και αγαθές, χωρίς ιδέες, χωρίς μετεωρισμούς, χωρίς σχήματα, όπως λένε οι πατέρες. Προσεύχεστε αφαντάστος, αμετεωρίστος, ανεικονίστος, ανιδέος και ασχηματίστος. Αυτά όμως για τον αρχάριο νου είναι σκέτο μαρτύριο, σωστό βάσανο. Πρέπει να απαλλαγεί ο νους από όλα τα παλιά σχήματα και τις οποιασδήποτε μορφές, έστω και αν αυτές παρουσιάζονται σαν άγιες. Όλοι αυτοί, παιδί μου, που ονειροπολούν, που ρεμβάζουν, που μετεωρίζονται, δεν μπορούν να κάνουν προσευχή και πολύ περισσότερο δεν μπορούν να κάνουν νοερά προσευχή. Όσο ο άνθρωπος αναπτύσσεται και προοδεύει στο χώρο της προσευχής ή αναπτύσσεται, μεγαλώνει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, τόσο ευκολότερα αντιλαμβάνεται και την κατάσταση εκείνου που στέκεται απέναντί του και το ομιλεί, για ποιο λόγο το ομιλεί και γιατί το ομιλεί έτσι. Οπότε παίρνει και ανάλογη στάση. Πρέπει να χρωματίζουμε τους στίχους του σπιτιού μας με την πνοή των προσευχών μας. Πρέπει να προσευχόμαστε συχνά, πυκνά, αδιαλείπτως, με δάκρυα πολλά και με ζήλο. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα μέσα σε μία ώρα θερμής και δακρύβρεκτης προσευχής παρά μέσα σε πολλές ώρες αφιερωμένες στη μάθηση. Όλες οι προσπάθειες που κάνουμε είναι μάταιες αν δεν είμαστε άνθρωποι της θερμής προσευχής. Ο πόθος για το Θεό που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του ύπνου είναι αρρωστημένος. Κανένα καλό δεν προκύπτει ούτε για τους άλλους, ούτε για τον ίδιο τον αγωνιζόμενο χριστιανό. Αν οι χριστιανοί της πραγματικής προσευχής παρέμειναν στο κρεβάτι και παραδίδονταν στην απόλαυση της αναπαύσεως και των ρεβασμών, η επιθυμία της αγάπης τους για προσευχή και αγιότητα και καθαρότητα θα έσβηνε. Εκείνοι που έκαναν τα περισσότερα πράγματα προς δόξαν Θεού ήταν πάντοτε τα χαράματα επί των γονάτων και τη νύχτα στην αγρυπνία. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει οπωσδήποτε την τελευταία στο υπόλοιπο της ημέρας. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι κατά την αγιογραφική εντολή «Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγώ Χριστού» να εφαρμόζουμε την εντολή που λέει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Να προσευχόμαστε για τις αδυναμίες μας, για τα πάθη μας. Να προσευχόμαστε να μας λυτρώσει και να μας ξαλαφρώσει ο Θεός. Να μας δώσει εν συνεχεία τη δύναμη να πολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από αυτά και κατόπιν να μας δώσει το δικαίωμα να μπορούμε από το περίσσευμα το μικρό της καρδιάς μας να ανοίγουμε το πορτοφόλι της ψυχής μας και να βγάζουμε έναν μικρό οβολό ελεημοσύνης ψυχικής προς χάριν των άλλων. Παραδείγματος χάρη, είσαι υπεύθυνος στο σχολείο, Έχεις την ευθύνη σου 30 παιδάκια. Πρέπει για αυτά να προσευχηθείς. Άλλος είναι καθηγητής, άλλος είναι γιατρός. Η προσευχή λοιπόν, παιδί μου, είναι τόσο ουσιώδης για τη ζωή της ψυχής, όσο η τροφή, το νερό, ο αέρας για τη ζωή του σώματος. Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε στην όμορφη αυτή επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό συνάδελφο, πιανίστα και μαέστρο της ορχήστρας του σχολείου μας, τον κύριο Μιχάλη Διαλυνά. Κύριε Διαλυνά, αγαπητέ Μιχάλη, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που διαθέτεις έτσι λίγο από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σου για να έρθεις να κάνουμε αυτή την εκπομπή, η οποία εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην ορχήστρα του σχολείου μας. Μακάρι βέβαια να μπορούσαμε να έχουμε εδώ όλη την ορχήστρα, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Έχουμε όμως ηχογραφήσεις από την πρόσφατη συναυλία, ζωντανή ηχογράφηση έτσι, από την πρόσφατη συναυλία του σχολείου μας που έγινε τον Απρίλιο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και όπου εκεί η ορχήστρα παρουσίασε, πες μας, τι παρουσίασε.
1: Λοιπόν, παρουσίασε αποσπάσματα από το musical «Η Μελωδία της Ευτυχίας», όπου τα παιδιά έπαιξαν, η ορχήστρα έπαιξε, συνέπραξε μαζί με την χοροδία.
0: Είχαμε μια σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Τραγούδησαν και κάποιοι συνάδελφοι solo, κάποια solo μέρη από το musical. Και ανάμεσα στα κομμάτια υπήρχαν κάποιες αφηγήσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της υπόθεσης του musical.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε έτσι και τους ακροατές μας και τις ακροάτριες σε αυτό το ωραίο κλίμα της μελωδίας της ευτυχίας και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Τι είναι το πρώτο απόσπασμα που θα ακούσουμε?
1: Το πρώτο μουσικό απόσπασμα είναι η ουβερτούρα, δηλαδή η εισαγωγή του έργου,
0: ναι,
1: που έχει διάφορες μελωδίες που θα ακούσουμε και στη συνέχεια του musical, μέσα από τα τραγούδια, στις διάφορες σκηνές του musical.
0: Και η εισαγωγή, υπάρχει και μια γλυκύτατη φωνή που κάνει την εισαγωγή, που την έκανε δηλαδή και εκεί και επί σκηνής, και αυτή η φωνή ανήκει στην...
1: Είναι η συνάδελφος κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη, που μαζί με την κυρία Λίντα Θανασοπούλου διδάσκουν τη χοροδία του σχολείου, την πολυφωνική χοροδία, και ετοίμασε ένα μικρό κείμενο για να μας βάλει λίγο στο κλίμα και στην υπόθεση του έργου αυτού. Οπότε θα ακούσουμε πρώτα αυτή την εισαγωγή από την κυρία Ψαρουδάκη και μετά το μουσικό μέρος, την ουβερτούρα όπως λέμε.
0: Την εισαγωγή.
1: Την ορχιστρική εισαγωγή.
0: Ωραία.
1: Του έργου.
0: Πάμε λοιπόν να εισέλθουμε στη μελωδία της ευτυχίας.
2: Η μελωδία της ευτυχίας, The Sound of Music, είναι αμερικανικό musical παραγωγής του 1965, στη σκηνοθεσία Robert Wise. Πρωταγωνιστούν η Τζούλι Άντριους και ο Κρίστοφερ Πλάμερ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο musical που παρουσιάστηκε στο Broadway του 1959 για τον αριθμό των 1443 παραστάσεων. Τη μουσική έγραψε ο Ρίτσαρντ Ρότζερς και ο Όσκαρ Χάμερστάιν γράφει το λιμπρέτο. Το musical του Broadway και η ταινία βασίστηκαν στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μαρίας Βον Τραπ, The Story of Trapp Family. Η ταινία βραβεύτηκε με 5 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα με τις εμπορικότερες ταινίες όλων των εποχών. Μέσα από την αληθινή ζωή της δόκιμης μοναχής Μαρίας Αυγούστα Ράινερ, που αναλαμβάνει τα χρέη γκουβερνάντας 7 αντίθασων παιδιών στο σπίτι του αυστηρού χείρου Τζέοριτς Φον Τραπ, αναδεικνύονται θέματα πίστης, αγάπης και ελευθερίας, ενώ η μουσική γίνεται καταφύγιο και γλώσσα τρυφερότητας και ανθρωπιάς. Οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι της αληθινής οικογένειας Φον Τραπ. Με όπλο τη μουσική, λοιπόν, την πίστη και την αγάπη, η αληθινή οικογένεια Φον Τραπ τα έβαλε ακόμα και με το τέρας του ναζισμού. Είμαστε στις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τραγουδάει σε ένα διαγωνισμό νέων ταλέντων στο Σάλισμπουργκ, κερδίζοντας το πρώτο βραβείο και καταφέρνει με αυτόν τον τρόπο να ξεγελάσει τους πράκτορες του Χίτλερ και να διαφύγει περπατώντας από τις Άλπες προς την Ελβετία και από εκεί στην Αμερική. Και κάπου εδώ η ιστορία μας θα ξεκινήσει. Στην Αυστρία, του 1930, μία νεαρή και γεμάτη ζωντάνια κοπέλα αποφασίζει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια και πηγαίνει στο μοναστήρι Νότμπεργκ Άμπεϊ ως δόκη μοναχή του τάγματος των Βενεδικτίνων μοναχών. Το ανήσυχο πνεύμα της όμως δεν μπορεί να τα αποκριθεί στις απαιτήσεις της μοναστικής ζωής. Και όταν ο πλοίαρχος Φον Τραπ ζητάει από το μοναστήρι να του στείλει μια μοναχή ως κουβερνάντα, ταντά δηλαδή, των 7 αντίθασων παιδιών του, η Ρουμένη αποφασίζει να στείλει τη Μαρία.

0: Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι ότι πάντως είχε αρέσει πολύ και στον κόσμο, αλλά και στα παιδιά. Φαινόταν να το χαίρονται την ώρα που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ποιος κάνει τις μεταγραφές, ποιος προσαρμόζει το μουσικό κείμενο στις ανάγκες της ορχήστρας μας και της χοροδίας μας, γιατί δεν είναι μια πλήρης έτσι ορχήστρα.
1: Ναι, ακριβώς, επειδή δεν είναι μια επαγγελματική ορχήστρα που να έχει όλα τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, πρέπει να γίνονται κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να είναι και κατάλληλα τα μέρη του κάθε οργάνου στις δυνατότητες των μαθητών.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε μαθητές.
1: Οπότε οι διασκευές αυτές γίνονται με βάση σχεδόν προσωποποιημένες διασκευές ανάλογα το επίπεδο του κάθε μαθητή. Τις προσαρμογές αυτές και τις ενορχιστρώσεις τις κάνει ο συνάδελφος ο κύριος Νίκος Καργάκης, που είναι και καθηγητής βιολιού, και με τις γνώσεις του και ως καθηγητής βιολιού ξέρει ακριβώς πώς να προσαρμόσει, ειδικά για τα έγχορδα.
0: Ειδικά για τα έγχορδα.
1: Αλλά και ως συνθέτης επίσης γνωρίζει πολύ καλά πώς να ενορχιστρώνει για όλη τη συμφωνική ορχήστρα.
0: Βαριά δουλειά και λεπτοδουλειά. Ταυτόχρονα έτσι είναι δύσκολο το καθήκον, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί το κάθε σχολείο που έχει μια ορχήστρα δεν έχει πάντα όλα τα όργανα, δεν είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο επίπεδο, οπότε χρειάζεται εκεί μια δουλειά που είναι παιδαγωγική βέβαια, να τα προσαρμόσεις.
1: Είναι μια δύσκολη δουλειά, ακριβώς γιατί πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το πώς θα το προσαρμόσεις και να ισορροπήσεις ανάμεσα σε μια όμορφη ενορχήστρωση, καλλιτεχνικά όμορφη, αλλά να είναι από την άλλη μεριά και εφικτή για τα παιδιά και για το επίπεδό τους.
0: Νομίζω ότι το καταφέρνουμε πολύ καλά πάντως αυτό. Και σε σχέση με τις πρόβες τώρα, πώς καταφέρνουμε και κάνουμε πρόβες σε ένα σχολείο που δεν έχει καν αίθουσα εκδηλώσεων? Το έχουμε ξαναθίξει νομίζω το θέμα στις τελικές πρόβες που είναι και η ορχήστρα μαζί και η χοροδία μαζί. Πώς χωράτε, ας πούμε, σε αυτή την αίθουσα?
1: Βασικά δεν χωράμε.
0: Δεν χωράτε.
1: Αλλά όπως λέγει η παροιμία, όλοι καλοί χωράνε.
0: Όλοι
1: τελικά
0: καλοί χωράνε.
1: Η μεγαλύτερη διαθέσιμη αίθουσα που έχουμε μεταβίας χωράει την ορχήστρα πολύ στριμωγμένα, και σε μία άκρη χωράει να μπει και η χοροδία επίσης στριμωγμένα. Τελικά καταφέρνουμε να χωράμε, αλλά οι συνθήκες είναι μακράν από ιδανικές.
0: Ναι, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, όπως αυτή η ορχήστρα που ξεκινούσε με χάρτινα όργανα και έπαιζε, κάπως έτσι τώρα κι εμείς κάνουμε τα δύνατα δυνατά, αλλά το αποτέλεσμα τελικά μας δικαιώνει.
1: Απολύτως.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι παρακάτω. Τι θα ακούσουμε μετά?
1: Το πρώτο τραγούδι που συμμετέχει και η χοροδία αλλά και οι σολίστες, η κυρία Λίντα Αθανασοπούλου και ο κύριος Κώστας Ιγλέτος, συνάδελφοι, είναι το τραγούδι Sound of Music, όπου τραγουδάει η Μαρία για την αγάπη της για τη μουσική.
0: Την αγαπάμε τη μουσική. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε παρακάτω λοιπόν.
2: Μήπως είδατε τη Μαρία?
3: Μαρία!
4: Η Λόφη είναι ζωντανή με τον ήχο της μουσικής, με τραγούδια που έχουν τραγουδήσει για χίλια χρόνια. Η Λόφη γεμίζουν την καρδιά μου με τον ήχο της μουσικής. Η καρδιά μου θέλει να τραγουδήσει κάθε τραγούδι που ακούει.
5: Η Μαρία για άλλη μια φορά έχει δραπετεύσει από το μοναστήρι και τρέχει ανέμελη με την κιθάρα της στους λόφους γύρω από αυτό. Τα βουνά και η Λόφη είναι η κρυψώνα και η ελευθερία της.

0: Πολύ ωραία η ήχη της μουσικής λοιπόν. Από πότε είσαι μαέστρος στην ορχήστρα μας, Μιχάλη?
1: Λοιπόν, ξεκίνησα πρώτη φορά το 2012 μέχρι το 2017 και μετά από ένα
0: μια
1: κενό,
0: μικρή
1: έτσι,
0: διακοπή.
1: Ναι, μια διακοπή μερικών ετών, ξανά από το 2021.
0: Εντάξει. Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αρκετά.
0: Πολύτιμη εμπειρία, πλούσια εμπειρία.
1: Μεγάλη εμπειρία.
0: Θα ήθελες έτσι να μας μιλήσεις λίγο για τα ωφέλη, τα παιδαγωγικά που έχει η συμμετοχή στην ορχήστρα και στη χοροδία για τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τι αποκομίζουν, ποιο είναι το όφελος, που σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, το να είναι έτσι μαζί με άλλους να παίζουν? Πες μας.
1: Καταρχάς, για να μιλήσουμε για την ορχήστρα, είναι ένα σύνολο μεγάλο και πολύπλευρο, γιατί αποτελείται εκφύσεως από πολλά διαφορετικά όργανα, πολύ διαφορετικής φύσης, δηλαδή πνευστά, έγχορδα, πιάνο, καμιά φορά κρουστά, που όλα αυτά έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι ένα σύνολο που προάγει τη πειθαρχία, προάγει τη συνεργασία και νομίζω ότι είναι ανεκτήμητης αξίας τα σύνολα γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Και η ορχήστρα για αυτούς τους ειδικούς λόγους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται σε επαφή και με είδη που δεν είναι τόσο εξοικειωμένα όπως κλασικά κομμάτια.
0: Ακριβώς.
1: Ή ακόμη και το musical. Έτσι πιο μοντέρνα είδη, αλλά όχι απαραίτητα του δικού μας χώρου, του τοπικά εννοώ. Το οποίο είναι επίσης σημαντικό, γιατί διαφορετικά δεν θα άκουγαν ή δεν θα παίζαν ποτέ τέτοιου είδους κομμάτια.
0: Ναι. Βέβαια. Τους άρεσε το musical?
1: Τους άρεσε πολύ, ακριβώς γιατί είναι μουσική από μια ταινία, γιατί το ιδίωμα είναι πιο μοντέρνο στα αυτιά τους, οπότε σίγουρα ήταν πιο οικείο από ότι όταν παίζουμε, ας πούμε, κλασικά κομμάτια άλλες χρονιές.
0: Μπετόβεν, ας πούμε, και Μπαχ, τους άρεσε έτσι, τους διασκέδασε, ας πούμε, περισσότερο,
1: ναι,
0: το musical. Πιστεύω ότι και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας απολαμβάνουν αυτά τα ακούσματα. Τι έχουμε παρακάτω να ακούσουμε?
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι το My Favorite Things, τα αγαπημένα μου πράγματα, λέει αυτό το τραγούδι, όπου η πρωταγωνίστρια, η Μαρία, προσπαθεί να καθησυχάσει τους, τα μικρά παιδιά μια νύχτα που είχε μια φύελα, μια,
0: ναι,
1: καταιγίδα. Και να βρει ένα τρόπο, ένα έξυπνο κόλπο, ας πούμε, εκείνες τις δύσκολες στιγμές να βρίσκουν παρηγοριά.
0: Τα αγαπημένα μου πράγματα λοιπόν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
2: Πώς έτσι να πάω στο κουφί της Οικουμένης? Μάλλον κάποια ταξία θα έχω κάνει πάλι, χωρίς να το θέλω. Έχω χαλώσει σαν ένα χωροκόρτσο στην εξοχή. Πώς θα καταλάβω ότι δεν ταιριάζει σε μια μοναχή να πηδάει από τη στέγη της εκκλησίας στη στέγη του μοναστηριού και να σφυρίζει τραγούδια και σκοπούς? Τι να έχω κάνει πάλι αυτή τη φορά?
3: Πλησίασε, καλή μου Μαρία. Πες τώρα, ποιο είναι το πιο σημαντικό από ό,τι έχεις διδαχθεί μαζί μας?
2: Να εκτελώ το θέλημα του Θεού.
3: Παιδί μου, φαίνεται πως είναι θέλημα του Θεού να φύγεις από το μοναστήρι. Ο κύριος Φον Τραπ ζήτησε μια γκουβερνάντα για τα παιδιά του. Το απόγευμα θα πρέπει να είσαι εκεί.
2: Με θολά τα μάτια μου από τα δάκρυα, αγκαλιά με μια βαλίτσα και την κιθάρα μου, κοίταξα τη βαριά δρύνη πόρτα του μοναστηριού να κλείνει πίσω μου και βρέθηκα στον κατηφορικό δρόμο που οδηγεί στην πόλη του Σάλτσμπουργκ. Όλα φαίνονταν που κλείστηκαν. Τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες, οι εκκλησίες με τα πανίψηλα καμπανολιά.
4: Και κάπως έτσι η Μαρία φτάνει στο σπίτι του Τραπ. Τη ζωή της Μαρίας στην αρχή, σε ένα μεγάλο σπίτι με 7 άτακτα παιδιά, μόνο πολύ δεν θα την έλεγε κανείς. Ο πλήρχος Φον Τραπ μεγαλώνει τα παιδιά του με αυστηρή πειθαρχία, κανόνες και πρέπει, σαν σε στράτευμα. Ενώ η μουσική και η χαρά θα απουσιάζουν. Η Μαρία παρά την απογοήτευσή της δεν το βάζει κάτω. Με όπλο την κιθάρα και την καλή της καρδιά, αρχίζει σιγά σιγά να κερδίζει τα παιδιά, μαθαίνοντάς τους πως η αγάπη και η αλήθεια καταπολεμούν τα σκοτάδια, τις θλίψεις και τους φόβους. Και όταν μια βροχερή νύχτα ο ήχος από τις δυνατές βροτές τρομάζει τα παιδιά, το δωμάτιο και η αγκαλιά της Μαρίας γίνεται το πιο γαλήνιο και ζεστό καταφύγιο για αυτά.

0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Μην χαλάμε τη μαγεία. Να πάμε αμέσως στο επόμενο μουσικό απόσπασμα.
1: Πάμε στο επόμενο που είναι το Climb Every Mountain.
2: Με μοναδικά εφόδια μια κιθάρα, λοιπόν, την έμφυτη αισιοδοξία και την πίστη στο θέλημα του Θεού, η Μαρία μεταμορφώνει σιγά σιγά το μελαγχολικό σπίτι του Φορτρά σε μια κυψέλη αγάπης. Ο γάμος της μάλιστα με τον Κλίαρχο θα ενώσει την οικογένεια και θα τους οπλίσει με δύναμη να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή. Την επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη. Φανατικός αυστριακός ο Φορτρά θα αρνηθεί να υψώσει στο σπίτι του την ναζιστική σημαία. Και έτσι η οικογένεια θα πρέπει να διαφύγει μυστικά. Για να γλιτώσουν λοιπόν το τέρας του ναζισμού που εισέρχεται στην Αυστρία,